Χαρακτηρίζουμε το σταθμό μας, αγαπητοί φίλοι, ως το Α και το Ω, επειδή ο Χριστός για τον οποίο μιλάμε αυτοχαρακτηρίζεται έτσι στην Αγία Γραφή.

0: κανάλι το Α και το Ω στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.
1: Η σημερινή κοινή και ευρέως διαδεδομένη αντίληψη σχετικά με την θρησκεία είναι ότι η θρησκεία είναι ζήτημα προσωπικής ιδιοσυγκρασίας του κάθε ατόμου, ότι είναι ζήτημα επιλογής και γούστου, ότι είναι ζήτημα του κατά πόσον έχει απελευθερωθεί κανείς από τις παραδόσεις του, τις οικογενειακές, ίσως και από προκαταλήψεις και άλλου είδους δεσμεύσεις. Για τους πολλούς που σκέπτονται έτσι, η θρησκεία και κατά ένα ιδιαίτερο τρόπο η χριστιανική θρησκεία είναι ένα σύστημα δοξασιών και αντιλήψεων που βοηθούν τον άνθρωπο, κυρίως στις δύσκολες στιγμές της ζωής του. Βοηθεί η θρησκεία, είναι ωφέλιμη, αλλά σε ιδιαίτερου είδους τύπου ανθρώπους. Τον βοηθούν τον άνθρωπο αυτόν να βρει παρηγοριά, να βρει ελπίδα, να βρει θάρρος, εσωτερική ισορροπία, όταν η πίεση των εξωτερικών συνθήκων γίνεται δυσβάστακτη. Ο Λούντβιχ Φόερμπαχ, ο περίφημος γερμανός φιλόσοφος, που ήταν μαθητής του Χέγκελ και σύγχρονος του Μάρξ, στο 300ο και τελευταίο μάθημα του επάνω στην ουσία της θρησκείας, δηλώνει ότι ο χριστιανισμός έθεσε ως σκοπό του την εκπλήρωση όλων των επιθυμιών του ανθρώπου που δεν είναι πραγματοποιήσιμες, ενώ αγνόησε εκείνες που είναι πραγματοποιήσιμες. Κατά τον Φόερμπαχ, ο Θεός είναι η προς τα έξω προέκταση της εσωτερικής φύσεως του ανθρώπου. Η έννοια του Θεού χρειάζεται μόνο για να δικαιολογηθεί η πίστη στο υπερπέραν, στην μέλουσα ζωή. Την πίστη αυτή την χρειάζεται ο άνθρωπος για να ικανοποιήσει με μια ελπίδα τους ανικανοποίητους πόθους του, και σύμφωνα με τον Φόερμπαχ, ο χριστιανισμός καλλιεργεί μια απάτη για να ικανοποιήσει αυτούς που δεν βρίσκουν καμιά ικανοποίηση στη ζωή τους. Αυτά έλεγε ο Φόερμπαχ. Οι σημερινοί όμως άνθρωποι, και αναφέρομαι ιδιαίτερα στους δικούς μας συμπατριώτες, έχουν ξεπεράσει κατά πολύ αυτά που περιέγραφε ο γερμανός φιλόσοφος. Αυτοί κατορθώνουν να θρησκεύονται χωρίς καν να πιστεύουν στην ύπαρξη του Θεού. Το γεγονός αυτό το διαπιστώνουν περισσότερο και περισσότερο αδελφές, μεταξύ των οποίων και η σύζυγός μου, που διανέμουν φυλάδια στα Ιωάννινα από σπίτι σε σπίτι. Σε μια τέτοια επίσκεψη τον περασμένο Απρίλιο, κάποια ακρεφνής Ορθόδοξη, αφού εξέφρασε υπόνοιες ότι η επισκέπτρια ήταν αιρετικιά, δήλωσε ότι ήξερε όλα τα περί πίστεως. Η ουσία ήταν το μύρο, η λαμπάδα και η Παναγιά. Κατά τα άλλα, δεν πίστευε στην εκπαρθένου γέννηση του Χριστού, δεν πίστευε στην Ανάσταση του Χριστού και μάλλον είχε αμφιβολίες για τον Θεό που αφήνει τα παιδάκια να πεινούν. Το φαινόμενο αυτό δεν είναι μοναδικό και ούτε μια σπάνια εξαίρεση. Υπό μια μορφή ή άλλη είναι κανόνας. Όλοι μας ξέρουμε τι φασαρία γίνεται για να βαπτιστεί ένα βρέφος. Πόσο προσεκτικά γίνεται η επιλογή του νονού, ο οποίος τη μεγάλη μέρα απαγγέλει το σύμβολο της πίστεως, χωρίς να πιστεύει ούτε λέξη από αυτά που απαγγέλει. Ξέρουμε ακόμα με πόση ευλάβεια γίνεται στην εκκλησία, με παπά, λαμπάδες και θυμίαμα, η κηδεία κάποιου, που κατά τη διάρκεια της ζωής του όχι μόνο δεν πίστευε στον Θεό, αλλά ήτανε λόγω της κοσμοθεωρίας του και λόγω της ιδεολογίας του δεδηλωμένος εχθρός του χριστιανισμού, για τον οποίον πίστευε ότι είναι ανάγκη να καταργηθεί για να σημειωθεί κοινωνική πρόοδος. Ας ακούσουμε όμως έναν πιο αξιόλογο εκπρόσωπο της ανθρωπότητος πάνω στο θέμα αυτό. Ο διάσημος ιστορικός Will Durant, που έχει πεθάνει προκαιρού, έγραψε ένα μνημειώδες έργο αποτελούμενο από 11 μεγάλους τόμους που τιτλοφορείται «Η ιστορία του πολιτισμού». Μετά την έκδοση του 10ου τόμου, σε ένα μικρό τόμο 117 μόνο σελίδων, που έχει τον τίτλο «Τα μαθήματα της ιστορίας», ο Ντιουράν καταγράφει το απόσταγμα των μελετών του 4 δεκαετιών. Το 7ο κεφάλαιο, που τιτλοφορείται «Θρησκεία και ιστορία», αρχίζει με τα εξής λόγια. «Ακόμα και ο σκεπτικιστής ιστορικός αναπτύσσει έναν ταπεινό σεβασμό για τη θρησκεία, καθώς την βλέπει να λειτουργεί και να είναι κατά τα φαινόμενα απαραίτητη σε κάθε τόπο και εποχή. Στους δυστυχείς, στους υποφέροντες, στους πενθούντες, στους γέροντες έφερε υπερφυσική παρηγοριά, την οποία εκατομμύρια ψυχές την εκτίμησαν ως πολυτιμότερη από κάθε φυσική βοήθεια. Βοήθησε γονείς και διδασκάλους να πειθαρχήσουν τα μικρά, έδωσε νόημα και αξιοπρέπεια ακόμα και στις ταπεινότερες υπάρξεις και μέσω των μυστηρίων της επέφερε σταθερότητα, μετατρέποντας ανθρώπινες συμφωνίες σε επίσημες σχέσεις με τον Θεό. Εμπόδισε τους φτωχούς, όπως είπε ο Ναπολέον, από το να σφάξουν τους πλουσίους, γιατί αφού η φυσική ανισότητα των ανθρώπων καταδικάζει πολλούς από μας σε φτώχεια και ήττα, κάποια υπερφυσική ελπίδα είναι ίσως η μόνη εναλλακτική επιλογή αντί της απελπισίας. Καταστρέψτε αυτή την ελπίδα και ο ταξικός αγώνας εντείνεται. Ο ουρανός και η ουτοπία είναι κουβάδες μέσα σε ένα πηγάδι. Όταν το ένα κατεβαίνει, το άλλο ανεβαίνει. Όταν η θρησκεία παρακμάζει, ο κομμουνισμός ευδοκιμεί. Φαίνεται να εκτιμά πολύ τη θρησκεία ο Ντιουράντ. Και είναι σαφές ότι αναφέρεται ιδιαίτερα στη χριστιανική θρησκεία. Δύο σελίδες όμως παρακάτω θέτει το εξής ερώτημα. Υποστηρίζει η ιστορία πίστη στο Θεό και απαντά. Εάν με τον όρο Θεός εννοούμε όχι τη δημιουργική ζωτικότητα της φύσεως, αλλά ένα ανώτατο όν, ευφυές και καλοκάγαθο, η απάντηση πρέπει να είναι ένα απρόθυμο όχι. Είναι μεγάλη η απόσταση που χωρίζει τον Will Durant από τους συμπατριώτες μας, από διανοητικής, από μορφωτικής, από πολιτιστικής απόψεως. Στον τρόπο όμως με τον οποίο αντιλαμβάνονται την θρησκεία, δεν τους χωρίζει καμιά απόσταση. Ίσως να διαφέρουν κατά τον τρόπο με τον οποίο διατυπώνουν και εκφράζουν τις κρίσεις τους πάνω σε αυτό το θέμα, αλλά η απόσταση δεν είναι μεγάλη. Η θρησκεία δεν έχει καμιά σχέση με κάποια απόλυτη παγκόσμια πραγματικότητα. Παίζει κάποιον λειτουργικό ρόλο στη ζωή του ανθρώπου, όπως πολλά άλλα πράγματα. Λίγο ουζάκι, λίγο κρασάκι, λίγο τσιγαράκι, ίσως λίγο κοίταγμα της γυναίκας του άλλου. Το λέγω αυτό γιατί όταν ζούσαμε στην Αμερική, κάποιος αντιπροσωπευτικός τύπος νεοέλληνος, παντρεμένος με παιδιά, που είχε έλθει εκεί οικογενειακός για να σπουδάσει, απεσταλμένος από κάποιο υπουργείο, διατύπωσε την εξής πολύ αντιπροσωπευτική σκέψη. Αν δεν πιεις κανένα ποτηράκι, αν δεν καπνίσεις και αν δεν κοιτάξεις και καμιά άλλη γυναίκα, τι νόημα έχει η ζωή. Λίγο τσιγαράκι είπαμε, λίγο ποδόσφαιρο, λίγη θρησκεία, κανένα επιτάφιο, καμιά λαμπάδα, και να πούμε και κανένα συνέδριο σαν αυτό ή σαν της λεπτοκαριάς. Όλα χρειάζονται για να τα βγάλουμε πέρα μέσα σε αυτή τη ζωή. Και μετά από αυτή τη ζωή, για το τι ακολουθεί μετά από αυτή τη ζωή, δεν μπορούν να αποφανθούν με κύρος ούτε οι παραδόσεις των νεοελλήνων, ιερές ή μη, ούτε οι μακροχρόνιες ιστορικές μελέτες του Will Durant, ούτε οι φιλοσοφικές εικασίες του Ludwig Feuerbach. Το πρόβλημα του τι ακολουθεί μετά από αυτή τη ζωή είναι πραγματικό και σοβαρό και κανείς δεν μπορεί να το αποβάλει, είτε αγνοώντας το, είτε προσποιούμενος ότι δεν τον απασχολεί, είτε επικαλούμενος την επιστήμη, είτε επικαλούμενος τον διαλεκτικό υλισμό του Μάρξ. Κανένα από αυτά τα μέσα δεν μπορεί να αποβάλει το πρόβλημα. Το πρόβλημα υπάρχει. Οι απαντήσεις που δίδονται στα ερωτήματα που προκύπτουν από αυτό το πρόβλημα επηρεάζουν ολόκληρη τη ζωή του ανθρώπου και στην παρούσα της μορφή και σε οποιαδήποτε άλλη μορφή. Και τις απαντήσεις αυτές τις δίδει η χριστιανική πίστη, η βιβλική χριστιανική πίστη. Δημιουργείται όμως αμέσως το ερώτημα, είναι πραγματικά αυθεντικά αυτά που λέει η Βίβλος? Πώς μπορούμε να είμαι βέβαιοι ότι είναι? Η χριστιανική θρησκεία είναι μοναδική μεταξύ των θρησκειών. Πρώτα ως προς το πρόσωπο του ιδρυτού της, κατόπι ως προς τον τρόπο με τον οποίο ο Θεός αποκάλυψε τον εαυτό του στον άνθρωπο, αλλά και μοναδική ως προς τον τρόπο με τον οποίο είναι εμπεπλεγμένη με την πραγματικότητα. Πολλές από τις θρησκείες του παρελθόντος, αλλά και της εποχής μας, δεν έχουν βάση αποτελούμενη από ιστορικά γεγονότα τα οποία να μπορούν να ελεγχθούν. Η χριστιανική θρησκεία είναι τεκμηριωμένη θρησκεία. Υπάρχουν πάμπολα στοιχεία τα οποία σχετίζουν την χριστιανική πίστη είτε στο παρελθόν είτε στο παρόν με την πραγματικότητα, με γεγονότα. Αυτό το παίρνουμε εμείς για δεδομένο και δεν το προσέχουμε πολύ και ίσως δεν το προσέχουμε στις συνομιλίες μας με άλλα άτομα. Αλλά ο κόσμος ο έξω, εκείνοι οι οποίοι θρησκεύονται χωρίς να πιστεύουν στο Θεό, σαν αυτούς που ανέφερα, αυτοί παίρνουν για δεδομένο το άλλο, ότι η θρησκεία είναι ένα επινόημα του ανθρώπου, των ανθρώπων. Άλλοι το παίρνουν πολιτιστικό, τώρα τη σημερινή εποχή που είναι τόσο της μόδας τα πολιτιστικά και η αναστήλωση παλαιών κτηρίων. Προσπαθούν να αναστηλώσουν και τη θρησκεία και προσπαθούν να τη συνδέσουν Ορθοδοξία και Παναγία και Αθηνά και Αφροδίτη, όλα μαζί προσπαθούν, είναι όλα αυτά μαζί μέρος του πολιτιστικού μας παρελθόντος. Και εκεί δεν υπάρχει καμιά υποχρέωση. Άμα θέλεις πας στο θέατρο, άμα δεν θέλεις δεν πας. Άμα θέλεις θρησκεύεσαι, άμα θέλεις δεν θρησκεύεσαι. Δεν είναι υποχρεωτικό. Βλέπει, είναι σατανικό το σχέδιο αυτό για την παραπλάνηση των ανθρώπων. Όταν όμως αντιληφθούμε τον τρόπο με τον οποίο η χριστιανική πίστη συνδέεται με την πραγματικότητα, με την απτή πραγματικότητα, αυτό πρέπει να μας κάνει, εμάς βέβαια, εμάς τουλάχιστον να μας πληροφορήσει για να μπορούμε να βοηθήσουμε άλλους. Πρέπει να μας ενδυναμώσει στο να παρουσιάσουμε αυτή την όψη. Αυτή είναι η εισαγωγή στη θρησκεία, κατά πάσα πιθανότητα. Έτσι θα την έλεγα. Και θα δούμε μερικά στοιχεία που ενισχύουν την άποψη αυτή. Στο βιβλίο που ανέφερα προηγουμένως, ο Will Durant γράφει ότι η ιστορία δικαίωσε την αντίληψη της Εκκλησίας ότι οι μάζες της ανθρωπότητος επιθυμούν μια θρησκεία που να είναι πλούσια σε θαύματα, σε μυστήριο και σε μύθο. Είναι αλήθεια ότι πολλές επιμέρους εκκλησίες έκαναν κατά τον Μεσαίωνα και κάνουν και σήμερα μεγάλη χρήση αυτής της διαπιστώσεως. Υπάρχει εκτενής μυθολογία του απότερου αλλά και του πιο προσφάτου παρελθόντος που είναι γεμάτη με θαύματα και μυστήριο και η οποία προωθείται ως ιστορία από τις ηγεσίες των επιμέρους αυτών εκκλησιών. Τα στοιχεία, τα τεκμήρια στα οποία αναφέρομαι εγώ, δεν έχουν καμία σχέση με αυτές τις μυθολογίες. Άλλωστε είναι πολύ εύκολο, γενικά, να διακρίνει κανείς τα μυθολογικά υποτιθέμενα γεγονότα, εντός εισαγωγικών το λέγω, από πραγματικά ιστορικά γεγονότα που μπορεί να περιλαμβάνουν και υπερφυσικές ενέργειες. Μπορεί να το διακρίνει κανείς από την ηθική ποιότητα των γεγονότων για τα οποία γίνεται λόγος, από τους φορείς που είναι αιτία των γεγονότων αυτών ή συμμετέχουν σε αυτά και από τα κίνητρα που βρίσκονται πίσω από τα γεγονότα ή τα υποτιθέμενα γεγονότα. Δεν είναι δύσκολο να διακρίνει κανείς για τι πράγμα μιλάμε. Για μυθολογικές καταστάσεις, για ιστορίες, για γεγονότα ή για πραγματικά γεγονότα. Όταν αναφερόμεθα στην πραγματικότητα της θρησκείας. Δεν μπορεί κανείς να έρθει να αραδιάσει διάφορα πράγματα και να μας πει, τα οποία δεν έχουν καμιά σχέση με την πραγματικότητα. Εκείνος μπορεί να τα νομίζει ότι είναι πραγματικά. Μπορεί να ακολουθεί κάποια παράδοση. Τα στοιχεία που τεκμηριώνουν την χριστιανική θρησκεία μπορούν να ταξινομηθούν σε τρεις ομάδες. στα υλικά στοιχεία, στα υπερφυσικά στοιχεία και στα εμπειρικά στοιχεία. Υλικά. Θα ονομάσουμε εκείνα τα στοιχεία που έχουν σχέση με τον ορατό κόσμο γύρω μας, τον απτό υλικό κόσμο, και τέτοια στοιχεία είναι αντικείμενα, ιστορικά γεγονότα, φυσικά φαινόμενα, έγγραφα, χειρόγραφα, επιγραφές, μνημεία και άλλα παρόμοια. Υπερφυσικά στοιχεία θα ονομάσουμε εκείνα τα γεγονότα ή φαινόμενα τα οποία δεν μπορούν να εξηγηθούν ικανοποιητικά παρά μόνο με την επίκληση της κατηγορίας του υπερφυσικού. Και εμπειρικά είναι εκείνα τα στοιχεία

σωθεί ένας αμαρτωρός, και αμαρτωλοί είναι όλοι οι άνθρωποι, διότι δεν υπάρχει διαφορά, επειδή πάντες ήμαρτων και στερούνται τις δόξεις του Θεού, απαιτείται μετάνοια και πίστη. Γράφει ο Απόστολος Παύλος στην προς Ρωμαίους επιστολή ότι πάσο πιστεύων επ' αυτών δεν θέλει κατεσχυνθεί και ότι πάσος της επικαλεστεί το όνομα του Κυρίου θέλει σωθεί. Αλλά προσθέτει παρακάτω, η πίστη είναι εξακοής, ιδέα ακοίδια του Λόγου του Θεού. Υπάρχουν όμως πολλοί άνθρωποι που δεν μπορούν να ακούσουν και που δεν μπορούν να πιστέψουν ότι η Αγία Γραφή είναι ο Λόγος του Θεού. Και αυτό γιατί έχουν εμποτιστεί με προκαταλήψεις, γιατί έχουν υποβληθεί σε παραπληροφόρηση και ίσως σε πλήση εγκεφάλου. Γιατί έχουν τις εσφαλμένες, εκλαϊκευμένες αντιλήψεις σχετικά με το είδος της γνώσεως και τον τομέα της πραγματικότητας τον οποίο ερευνά η επιστήμη. Έχουν παρεξηγημένες αντιλήψεις γι' αυτά. Τέτοια άτομα μπορεί να βοηθηθούν πολύ από την χριστιανική απολογητική και ιδιαίτερα από την μελέτη των τεκμηρίων που δείχνουν ότι παρά τα φαινόμενα η χριστιανική πίστη δεν εξαναγκάζει τον άνθρωπο να υιοθετεί παράλογες αντιλήψεις. Ότι η χριστιανική θρησκεία αποτελεί ένα ολοκληρωμένο σύστημα το οποίο βρίσκεται σε αρμονία με την φυσική πραγματικότητα και το οποίο ικανοποιεί τον άνθρωπο από πνευματικής, από ψυχικής και από διανοητικής απόψεως. Μου κάνει πάντοτε εντύπωση η αφήγηση που αναφέρεται στο κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο για το πώς διαπίστωσε ο Πέτρος και ο άλλος μαθητής την Ανάσταση του Χριστού. «Εξήλθεν ούν ο Πέτρος και ο άλλος μαθητής και ήρχοντο εις το μνημείον. Έτρεχον δε οι δύο ομού. Και ο άλλος μαθητής προέδραμεν τάχιον του Πέτρου και ήλθεν πρώτος εις το μνημείον και παρακύψας βλέπει κείμενα τα οθόνια ου μέντι εισήλθεν. Έρχεται ούν και Σίμων Πέτρος ακολουθών αυτό. Και εισήλθεν εις το μνημείον και θεωρεί τα οθόνια κείμενα και το σουδάριον ο ειν επί της κεφαλής αυτού, ου μετά των οθονίων κείμενων, αλλά χωρίς εντετυλιγμένων εις έναν τόπον. Τότε ούν εισήλθεν και ο άλλος μαθητής, ο ελθόν πρώτος εις το μνημείον, και είδε και επίστευσε». Ο Πέτρος και ο άλλος μαθητής, που όλοι οι σχολιαστές της Καινής Διαθήκης δέχονται ότι είναι ο Ιωάννης, μόλις άκουσαν από τη Μαρία τη Μαγδαληνή ότι ο μεγάλος λίθος ήταν σηκωμένος από το μνημείο όπου είχαν βάλει το σώμα του Ιησού, έσπευσαν να διερευνήσουν τα πράγματα, να διαπιστώσουν τι έγινε. Ο άλλος μαθητής έφτασε πρώτος και παρακύψας βλέπει κείμενα τα οθόνια. Έσκυψε και είδε τα οθόνια, τα σάβανα που χρησιμοποιούσαν την εποχή εκείνη, που είχαν ακόμα το σχήμα του σώματος που είχε τυλιχθεί με αυτά. Ικανοποιήθηκε ότι τα πράγματα ήσαν εντάξει και βγήκε για να περιμένει τον Πέτρο, ο οποίος ακολούθησε. Ο Πέτρος όμως μπήκε μέσα στο μνημείο και άρχισε να θεωρεί, να εξετάζει με προσοχή. Είδε τα οθόνια κείμενα και το σουδάριον τυλιγμένο ξεχωριστά σε ένα μέρος, εκεί που ήταν το κεφάλι του νεκρού. Όλα ήσαν στη θέση τους. Μόνο το σώμα έλειπε. Ο άλλος μαθητής προφανώς άρχισε να διερωτάται τι κάνει ο Πέτρος το σύνορα μέσα στο μνημείο και μπήκε και εκείνος μέσα. Και τότε είδε αυτά που έβλεπε, που θεωρούσε ο Πέτρος και επίστευσε. Ο άλλος μαθητής είχε έλθει σε επαφή με ένα υλικό τεκμήριο. Τα οθόνια και το σουδάριο χωρίς το σώμα του Ιησού ήσαν ένα πραγματικό γεγονός, ήσαν πραγματικότητα. Δεν στηρίχθηκαν ούτε σε αντιλήψεις, ούτε σε επιθυμίες, ούτε σε προσδοκίες, ούτε... Και μάλιστα δεν τις είχαν. Ο Λόγος του Θεού μας λέει «Ουδέ πογάρ είδησαν την γραφήν ότι δι' αυτόν εκ νεκρών αναστήνε». Δεν εννοούν, λέει, διότι δεν εννοούν έτσι την γραφήν ότι πρέπει αυτός να αναστηθεί εκ νεκρών. Και είδανε τα υλικά εκείνα τεκμήρια. Και πίστεψαν. Ήταν μια βοήθεια συνδεδεμένη με την πραγματικότητα. Είναι ακριβώς αυτά τα σημεία στα οποία επιμένω. Πρώτον, της χριστιανικής πίστεως

τα μονοπάτια διασταυρώνονται με τα μονοπάτια της αντικειμενικής πραγματικότητος. Έτσι όπως την αντιλαμβάνεται ο πολλής κόσμος την πραγματικότητα αυτή. Και δεύτερον, τα τεκμήρια της χριστιανικής πίστεως μπορούν να βοηθήσουν κάποιον να ακούσει ή να προσέξει αυτά που άκουσε άλλη φορά και να πιστέψει. Είναι προφανές ότι στα χρονικά πλαίσια αυτής της ομιλίας δεν είναι δυνατόν να καλύψω όλες τις απόψεις των τεκμηρίων που ανέφερα. Έτσι έκανα μια επιλογή ορισμένων απόψεων, υλικών τεκμηρίων, και θα δώσω και τρία παραδείγματα που νομίζω ότι είναι αρκετά εύγλωτα για να συγκεκριμενοποιήσουν ορισμένες απόψεις σχετικά με αυτά που λέγω. Και να ασχοληθούμε λιγάκι με αυτά τα υλικά τεκμήρια. Διαπιστώνοντας ότι η Αγία Γραφή εφάπτεται στοιχείων της υλικής πραγματικότητος, δείχνουμε ότι δεν είναι άσχετη προς την πραγματικότητα αυτή. Ό,τι έλεγα και προηγουμένως, ότι δεν είναι ένα επινόημα κάποιου. Κανείς δεν μπορεί να επικαλεστεί το επιχείρημα ότι η Αγία Γραφή είναι άσχετη με την πραγματικότητα για να την απορρίψει. Δεν είναι επινόημα άσχετο με τον υπαρκτό κόσμο η Αγία Γραφή και σαν συνέπεια αυτής η χριστιανική θρησκεία, η χριστιανική πίστη. Υπάρχει σημαντικός όγκος πληροφοριών σχετικών με την Ιουδαιοχριστιανική θρησκεία που μεταβιβάστηκαν με την συνηθισμένη συμβατική οδό της ιστορικής γνώσεως. Έχουμε ιστορικά στοιχεία ως υλικά τεκμήρια του Ιουδαίου ιστορικού. Περιέχουν πολλές πληροφορίες σχετικά με την ιστορία της Βίβλου και των Ιουδαίων και άλλοι ιστορικοί της εποχής, όπως παραδείγματος χάρη ο Τάκητος και ο Σουετώνιος αναφέρονται στους χριστιανούς, αναφέρονται σε στοιχεία σχετιζόμενα με τους Ιουδαίους και τους χριστιανούς. Οι χριστιανοί μάλιστα αναφέρονται πολύ συχνά στην αλληλογραφία του κυβερνήτη της Βυθινίας, του Πλίνιου του Νεότερου, με τον αυτοκράτορα Τραϊανό. Πολλές άλλες πληροφορίες προέρχονται από ανασκαφές, από νομίσματα, από μνημεία, από παπύρους, από όστρακα, από επιγραφές και από άλλα παρόμοια. Η χριστιανική θρησκεία είναι μέρος της πραγματικότητος. Αυτά και άλλο εξωβιβλικά στοιχεία επιβεβαιώνουν πολλές από τις αξιώσεις της Βίβλου και πολλά από τα γεγονότα που περιγράφονται εκεί. Και αυτό ακριβώς αποδεικνύει ότι η χριστιανική θρησκεία έχει σχέση με πραγματικά γεγονότα, με την πραγματικότητα. Η μόνη πηγή και θρησκευτική γνώση η πηγή κύρους και θρησκευτικής γνώσεως της χριστιανικής θρησκείας είναι οι γραφές. Οι γραφές είναι ένα άλλο βασικό στοιχείο, ένα βασικό υλικό τεκμήριο, οι γραφές της χριστιανικής θρησκείας. Και είναι, λέγω, οι γραφές αυτές η μόνη πηγή κύρους και θρησκευτικής γνώσεως. Αποτελούνται, όπως ξέρουμε, από τα κείμενα της Εβραϊκής Παλαιάς Διαθήκης και τα κείμενα της Ελληνικής Καινής Διαθήκης. Η αποστολή της χριστιανικής απολογητικής, των τεκμηρίων αυτών των χριστιανικών, είναι να δείξουν ότι η Βίβλος, οι γραφές ως γραπτά, ως έγγραφα γραπτά, πρώτον έχουν μια αξιόπιστη ιστορία και δεύτερο ότι το περιεχόμενό τους είναι αξιόπιστο. Ως γραπτά οι γραφές έχουν τρεις κλάδους, τρία χαρακτηριστικά. Όταν αντιμετωπίζουμε τις γραφές ως γραπτά, ερχόμεθα αντιμέτωποι με τρία θέματα. Είναι το θέμα του κανόνος, το θέμα του κειμένου και το θέμα του λογοτεχνικού κειμένου. Κανόνας ονομάζεται το σύνολο των βιβλίων που αποτελούν τον τόμο της Βίβλου και που η Εκκλησία τα θεωρεί θεόπνευστα. Είναι πολύ ενδιαφέρουσα η ιστορία του κανόνα και της Παλαιάς Διαθήκης και της Καινής Διαθήκης. Δεν μπορούμε βέβαια να ασχοληθούμε τώρα με αυτήν. Εκείνο όμως που θέλω να αναφέρω και να τονίσω είναι ότι ο κανόνας των Αγίων Γραφών δεν είναι το αποτέλεσμα της εργασίας επιτροπών
ομάδων ή συνόδων. Η συγκρότηση του κανόνα είναι το αποτέλεσμα της συλλογικής ενέργειας ολόκληρης της Εκκλησίας μέσα σε τρεις περίπου αιώνες. Οι οικουμενικές σύνοδοι απλώς βεβαίωσαν, σφράγισαν και περιέβαλαν με το κύρος τους αυτό που ήδη είχε λάβει χώρα, η επιλογή των βιβλίων αυτών που θεωρήθηκαν τα ιερά βιβλία, τα θεόπνευστα βιβλία. Υπάρχουν και άλλα βιβλία τα οποία είναι ενδιαφέροντα, τα οποία έχουν μεγάλη, βοηθούν πολύ στη μελέτη, στην κατανόηση της εποχής, έχουν και ηθικά διδάγματα. Δεν είναι όμως τα θεόπνευστα βιβλία που αποτελούν τον ιερό κανόνα της Εκκλησίας. Αυτό το γεγονός, ο τρόπος δηλαδή της επιλογής αυτής, μέσα από τρεις αιώνες, ο τρόπος αυτός είναι, έχει πολύ μεγάλη σημασία στα πλαίσια αυτών που λέμε, γιατί εμπλέκει τις γραφές με μια διαδικασία πραγματική, εμπλέκει τις γραφές με την πραγματικότητα κατά έναν ιδιαίτερο τρόπο. Με έναν τρόπο αδιάβλητο και διαφανή. Αλλιώς θα επινοούσαν οι άνθρωποι την διαδικασία της παραδόσεως των γραφών από τον Θεό στον άνθρωπο. Πολλές φορές, δεν ξέρω αν εσείς κάνατε τη σκέψη, γιατί ο Θεός δεν μας έδωσε ένα βιβλίο χωρίς λάθη, χωρίς προβλήματα, να κάθονται και να τσακώνονται οι επιστήμονες επί 200 χρόνια, να τη βγάζουν σκάρτη τη γραφή, να προσπαθούν οι άλλοι να την περισσώσουν. Γιατί τ' άφησε ο Θεός να γίνουν έτσι τα πράγματα? Έχει πολύ μεγάλη σημασία. Όπως θα ξέρετε, η αίρεση των Μορμόνων δέχεται ως θεόπνευστο βιβλίο, εκτός από την Βίβλο, και το λεγόμενο Βιβλίο του Μορμόνου. Το βιβλίο αυτό, σύμφωνα με τους ισχυρισμούς της Εκκλησίας του Ιησού Χριστού των Αγίων των Εσχάτων Ημερών, όπως είναι η επίσημη ονομασία της Εκκλησίας των Μορμόνων, περιέχει τα γραπτά των προφητών των αρχαίων λαών που κατοίκησαν την Αμερικανική Ήπειρο πολλούς αιώνες πριν και μετά την εποχή του Χριστού. Σύμφωνα με τους ίδιους ισχυρισμούς, ο εξουσιοδοτημένος και εμπνευσμένος μεταφραστής αυτών των ιερών εγγράφων είναι ο Τζόζεφ Σμιθ. Μετά από ένθερμη προσευχή, τη νύχτα της 21ης προς την 22η Σεπτεμβρίου του 1823, ο Τζόζεφ Σμιθ δέχθηκε την επίσκεψη μιας αναστημένης προσωπικότητος, αλλού τον λένε Άγγελο, λένε ότι το κάποιος ο οποίος αναστήθηκε, που είπε ότι λέγεται Μορόνι. Σύμφωνα με τα γενέστερες αποκαλύψεις, πάντοτε ακολουθώντας την αφήγηση αυτή της Εκκλησίας του Ιησού Χριστού των Αγίων των Εσχάτων Ημερών, σύμφωνα λέγουμε με τα γενέστερες αποκαλύψεις, ο Μορόνι ήταν ο τελευταίος μιας μακριάς σειράς προφητών με τα γραπτά του οποίου τελειώνει ο τόμος του βιβλίου του Μορμόνου. Αυτός εναπόθεσε στη γη τις χαραγμένες πλάκες που περιέχουν όλα τα γραπτά, τα οποία αφού μεταφράστηκαν αποτέλεσαν αυτό που είναι σήμερα γνωστό ως το βιβλίο του Μορμόνου. Κατά την πρώτη του επίσκεψη, ο Μορόνι αποκάλυψε στον Τζόζεφ Σμιθ ότι τα ιερά κείμενα ήσαν χαραγμένα πάνω σε χρυσές πλάκες που εκείνη την εποχή βρίσκονταν θαμμένες στην πλαγιά ενός λόφου κοντά στο σπίτι του Τζόζεφ Σμιθ. Η τοποθεσία αυτή που ήταν γνωστή σε έναν από τους αρχαίους λαούς τους οποίους αναφέρει το βιβλίο αυτό των Μορμόνων ήταν γνωστό ως Κμόρα και σε άλλο λαό ως Ραμά, βρίσκεται κοντά στην Παλμάιρα της πολιτείας της Νέας Υόρκης. Ο Μορόνι έδειξε στον Τζόζεφ Σμιθ την ακριβή θέση που ήσαν θαμμένες οι πλάκες. Αυτός πήγε την επόμενη μέρα και χωρίς καμιά δυσκολία ήβρε μια πέτρα κατά την οποία υπήρχε ένα πέτρινο κυβότιο, σήκωσε με ένα λωστό το κάλυμα του κυβωτίου αυτού και ήβρε εκεί τις πλάκες, χρυσές πλάκες. Ήταν 7 επί 8 ίντσες, περίπου 6 ίντσες επάχος, δεμένες με 3 κρίκους. Και ήβρε εκεί και ένα επιστήθιο, πάνω στο οποίο ήσαν δεμένες 2 πέτρες, τις οποίες ο Μορόνι είπε ότι είναι τα Ουρίμ και τα Θουμίμ. Πέρασαν όμως 4 χρόνια πριν ο Μορόνι επιτρέψει στον Τζόζεφ Σμιθ να παραλάβει τις πέτρες. Στις 22 Σεπτεμβρίου του 1827, ο Τζόζεφ Σμιθ παρέλαβε τις χρυσές πλάκες και τα Θουμίμ και τα Ουρίμ, τα οποία ανέλαβε να φυλάξει, έως ότου μεταφραστούν
και κατόπιν να τις παραδώσει πάλι στον Μωρόνι. Παρακολουθείτε μια τέλεια ιστορία που σας λέγω, χωρίς προβλήματα, χωρίς δυσκολίες, χωρίς κενά. Η μετάφραση, σύμφωνα με την αφήγηση του Τζόζεφ Σμιθ, δεν έγινε με τη μεσολάβηση ανθρώπινης γνώσεως και σοφίας. Ο μεταφραστής, δηλαδή ο Τζόζεφ Σμιθ, δεν ήταν μεμοιημένος στα της γλωσσολογίας. Τα προσόντα του ήσαν άλλης τάξεως και πιο αποτελεσματικά. Οι πλάκες μεταφράστηκαν με την βοήθεια των Ουρίμ και Θουμίμ. Σύμφωνα με τα κείμενα της Μορμονικής Εκκλησίας, λεπτομέρειες του τρόπου μεταφράσεως δεν καταγράφηκαν, εκτός από το ότι ο μεταφραστής, βρισκόμενος πίσω από ένα πέτασμα, είχε έναν γραφέα από το άλλο μέρος του πετάσματος, ο μεταφραστής εξέταζε με τη βοήθεια των ιερών οργάνων, τα Ουρίμ και Θουμίμ, τα χαράγματα των πλακών που είχαν οι πλάκες πάνω και κατόπιν υπαγόρευε στον γραφέα τις αντίστοιχες προτάσεις στην Αγγλική. Πίσω από το πέτασμα ήταν ο γραφέας. Αναφέρεται ακόμα και το όνομα του πρώτου βοηθού του προφήτη που λεγόταν Μάρτιν Χάρις. Τι να πρωτοθαυμάσει κανείς? Ένα ωραίο, καλοφτιαγμένο, καλοδεμένο πακέτο με το φιόγκο του που περιέχει την αποκάλυψη του Θεού προς τον άνθρωπο. Όλα τέλεια, κανένα λάθος, κανένα πρόβλημα με την φύλαξη του κειμένου. Το κείμενο πάνω σε χρυσές πλάκες. Καμιά δυσκολία στην ανακάλυψη των πλακών αυτών. Κανένα πρόβλημα με το κείμενο. Κανένα πρόβλημα με την απτοκρυπτογράφησή του. Κανένα πρόβλημα με την εκτύπωση και έκδοσή του. Το 1830 είχε εκδοθεί το βιβλίο, ο Λόγος του Θεού. Δεύτερα έκδοση. Πρώτη έκδοση την Αγία Γραφή. Δεύτερη έκδοση είναι το βιβλίο του Μωρόνι, των Μορμόνων. Το 1830 είχε κυκλοφορήσει. Το πακέτο περιείχε ακόμα και την πολύ βολική επιστροφή των πλακών στον Άγγελο Μωρόνι, ώστε να μην δημιουργούνται ζητήματα σχετικά με την ύπαρξή τους, με την γνησιότητά τους, με το περιεχόμενό τους και διάφορα άλλα προβλήματα που έχουμε ακόμα, τα συζητάνε για τη γραφή οι μελετητές, οι στοχαστές. Μέσα σε 4 χρόνια έγινε σχετικά με το βιβλίο του Μορμόνου αυτό που χρειάστηκε 3 αιώνες για την Καινή Διαθήκη και πάνω από 1000 χρόνια για την Παλιά Διαθήκη. Ο άνθρωπος θα προτιμούσε πάντοτε τη μορμονική μέθοδο αποκαλύψεως. Και όμως ο τρόπος της βίβλου, παρά τις αγωνίες και τους εκνευρισμούς που προκάλεσε και προκαλεί, συνοδεύεται από κάποια αισθήματα ακεραιότητος και αδιαβλήτου και διαφανίας, όπως είπα, που η άλλη, η καλοπακεταρισμένη μέθοδος, δεν κατορθώνει να τα προκαλέσει. Η μέθοδος της αποκαλύψεως ακολουθεί και αλληλεπιδρά με την μέθοδο της σωτηρίας, που διεξάγεται μέσα σε έναν πεσμένο, διεφθαρμένο, διαρκώς υποβαθμιζόμενο από κάθε άποψη κόσμο, μέσα στον οποίο ο άνθρωπος πρέπει να χρησιμοποιήσει την ελευθερία της επιλογής και να σωθεί δια της πίστεως. Και παρά το γεγονός ότι και το έργο της αποκαλύψεως και το έργο της σωτηρίας είναι έργα του Αγίου Πνεύματος, υπερφυσικά έργα, αμφότερα διεξάγονται μέσα στην καθημερινή πραγματικότητα. Έχω συναντήσει τόσους και τόσους αδελφούς, οι οποίοι θα ήθελαν τα πράγματα να τελειώνουν στα γρήγορα. Να σωθούν, την επόμενη μέρα να υγιαστούν και να τελειώσουν τα προβλήματα. Να μην έχουν μια κανένα πειρασμό, κανένα. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Και το ίδιο ακριβώς είναι με την Αποκάλυψη, τη Θεία Αποκάλυψη. Είναι μέρος αυτής της διαδικασίας, της δια της πίστεως. Για το θέμα του κειμένου των γραφών, που αποτελεί το αντικείμενο της μελέτης της λεγόμενης κατωτέρας κριτικής ή κριτικής κειμένου, μπορούμε να πούμε τα εξής πολύ σημαντικά. Η γνώση της ιστορίας της αρχαιότητος, την οποία κανείς δεν αμφισβητεί, στηρίζεται στα έργα ιστορικών, όπως παραδείγματος χάρη του Ηροδότου, του Θουκυδίδη, του Τακίτου, του Ιουλίου Κέσαρος και άλλων. Κανείς δεν έχει ποτέ αμφισβητήσει την ακρίβεια και την αξιοπιστία των έργων αυτών. Το έργο του Ιουλίου Κέσαρος, Ντεμπέλο Γκάλικο,
σχετικό με τους Γαλλικούς πολέμους, που έχει γραφεί μεταξύ των ετών 58 και 50 π.Χ., δεν σώζεται σε χειρόγραφα που να ανήκουν στην εποχή του Ιουλίου Κέσαρος. Τα παλαιότερα αντίγραφα είναι 900 χρόνια μεταγενέστερα της εποχής αυτής και από αυτά 10 μόνο βρίσκονται σε καλή κατάσταση. Ξέρουμε πολλά από τα γραπτά του Ιουλίου Κέσαρος από τα γραπτά άλλων που γράφουν τι έγραψε ο Ιούλιος Κέσαρος. Από τα 14 βιβλία των ιστοριών του Κορνηλίου Τακίτου, που έζησε μεταξύ 55 και 100 μετά Χριστό, μόνο 4 και μισό σώζονται. Από τα 16 βιβλία των χρονικών του Ιλίου, 10 μόνο σώζονται πλήρως και 2 εξ αυτών μερικώς. Και ας σημειωθεί ότι όλα αυτά τα βιβλία, όλα αυτά τα κείμενα βρίσκονται σε 2 μόνο χειρόγραφα. Το ένα του 9ου αιώνα και το άλλο του 10ου αιώνα, 1000 σχεδόν χρόνια μεταγενέστερα του Τακίτου. Τα έργα του Ηροδότου, που έζησε μεταξύ 488 και 428 π.Χ., που είναι γνωστός ως ο πατέρας της ιστορίας, και του Θουκυδίδη, που έζησε μεταξύ 460 και 400 π.Χ., είναι γνωστά από τα γραπτά άλλων συγγραφέων που ανήκουν σε μια εποχή 1300 χρόνια μεταγενέστερη της εποχής του Ηροδότου και του Θουκυδίδη. Και όμως, επαναλαμβάνω, κανείς δεν αμφισβητεί την ακρίβεια και την αξιοπιστία των γραπτών αυτών. Κάποιος που αναφέρεται σε αυτά, στα έργα του Θουκυδίδη και του Ηροδότου, συμπεριφέρεται συνήθως ως σαν να έχει ακούσει πριν από λίγα λεπτά μια μαγνητοφωνημένη κασέτα με τη φωνή του Θουκυδίδη. Έτσι αντιδράει, έτσι συμπεριφέρεται. Υπάρχουν 5.000 περίπου χειρόγραφα όλων των τμήματων της Καινής Διαθήκης.

παπύρου απέχει 150 μόνο, δεν έμεινε άθικτο. Το πιο φημισμένο ίσως θέμα ήταν και είναι ακόμα για πολλούς μοντερνίζοντες η προέλευση της Πεντατεύχου. Διαπιστώθηκε πληθώρα χειρογράφων, μάλλον θα έπρεπε να πω διαβάζοντας την γραφή με το μάτι, θα κάνω ένα άλμα και θα πω της απιστίας, γιατί θα μπορούσαμε να πούμε πολλά άλλα πράγματα ενδιάμεσα, είδαν μέσα στη γραφή πληθώρα τεμαχίων. Διατυπώθηκανε υποθέσεις που όλες τους περιστρέφονται γύρω από την ιδέα ότι ο Μωυσής δεν είναι ο συγγραφέας των βιβλίων της Πεντατεύχου. Ότι τα βιβλία αυτά δεν ανήκουν στην εποχή που υποτίθεται ότι γράφηκαν, αλλά εκατοντάδες, ίσως και χίλια χρόνια αργότερα. Το Δευτερονόμιο το αποδίδουν την εποχή του Ιωσία. Το κείμενο της Πεντατεύχου αποτελείται, λέγον, από τη σειραφή αποσπασμάτων κειμένων που προέρχονται από διάφορες πηγές. Χαρακτηριστική είναι η αυτοπεποίθηση με την οποία δηλώνεται σε κάποια τέτοια εργασία ανωτέρου κριτικού ή ανωτέρων κριτικών ότι η ραφή όπου συνενώνονται τα δύο κείμενα από τα οποία προήλθε το βιβλίο της Γενέσεως και τα επόμενα βιβλία είναι ορατή. Μπορούμε, λέει, να δούμε την ραφή εκεί που δύο βιβλία, δύο τελείως διαφορετικά κείμενα προερχόμενα από διάφορες πηγές, αναφερόμενα σε παρόμοια θέματα, έχουν μπει κοντά-κοντά και φτιάξανε το κείμενο της Γενέσεως και των άλλων βιβλίων. Μια σειρά τέτοιων κειμένων είχε ονομαστεί ελοϊστική, η ελοϊστική συλλογή κειμένων, γιατί ο Θεός αναφέρεται εκεί ως Ελοήμ. Και μια άλλη σειρά είχε ονομαστεί γιαχβιστική, γιατί ο Θεός αποκαλείται εκεί Γιαχβέ. Δηλαδή, σύμφωνα με τις δικές τους αντιλήψεις, δεν μπορούσε να υπάρξει αναφορά στον Θεό ως Γιαχβέ κατά έναν τρόπο και Ελοχήμ κατά άλλο τρόπο. Αμέσως έβγαλαν τα επιστημονικά τους συμπεράσματα. Το Σεπτέμβριο του 1981 ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα μιας εργασίας που έγινε στο Ινστιτούτο Τέχνιον του Ισραήλ, στα πλαίσια της οποίας οι 20.000 εβραϊκές λέξεις του κειμένου του βιβλίου της Γενέσεως είχαν εισαχθεί σε έναν ηλεκτρονικό υπολογιστή, τον οποίο είχαν προγραμματίσει για να διεξάγει εξαντλητική γλωσσολογική ανάλυση των λέξεων, των φράσεων και των περικοπών του εβραϊκού κειμένου. Το συμπέρασμα ήταν ότι οι δύο σειρές περικοπών που είχαν ονομαστεί ελοϊστικές και γιαχβιστικές αντιστοίχως δεν είναι δυνατόν να διακριθούν γλωσσολογικά. Από γλωσσολογικής απόψεως είναι ως σαν να τις έγραψε το ίδιο άτομο, πράγμα που το ξέραμε εμείς από πολύ καιρό πριν, το οποίο ο ηλεκτρονικός υπολογιστής. Ο ίδιος συγγραφέας έχει γράψει ολόκληρο το βιβλίο της Γενέσεως. Μια από τις πιο πρόσφατες επαφές της χριστιανικής θρησκείας μέσω των γραφών με την πραγματικότητα. Όσο για άλλες αντιρρήσεις και υποθέσεις των ανωτέρων κριτικών σχετικά με την Βίβλο, για τις οποίες δεν υπήρξε τέτοια πανηγυρική απόρριψη με την βοήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, μπορούμε να πούμε με απόλυτη βεβαιότητα ότι αυτές οι αντιρρήσεις δεν μπορούν να σταθούν λόγω των κοσμοθεωριακών και φιλοσοφικών προϋποθέσεων πάνω στις οποίες στηρίζονται αυτοί που τις διατυπώνουν, τις αντιρρήσεις αυτές. Είναι οι προϋποθέσεις τους, οι κοσμοθεωριακές, οι φιλοσοφικές τέτοιες, που κατά ανάγκη πρέπει να απορρίψουν την γραφή. Και επομένως οι αντιρρήσεις τους αυτές πέφτουν αυτομάτως. Οι γραφές περιέχουν πολλά στοιχεία τα οποία σχετίζονται με πραγματικά γεγονότα, με την πραγματικότητα. Ενδεικτικά αναφέρω γεωγραφικά στοιχεία, όπως παραδείγματος χάρη ονόματα πόλεων, ποταμών, βουνών, λιμνών και άλλα, τα οποία ανταποκρίνονται σε υπαρκτά, πραγματικά τέτοια στοιχεία. Δεύτερον, περιέχουν πολιτιστικά στοιχεία διαφόρων λαών, όπως παραδείγματος χάρη διάφορα αντικείμενα, εργαλεία, ζώα, συνήθειες, τρόπους συμπεριφοράς, τελετές και πολλά άλλα.

Η πραγματικότητα όλων αυτών των στοιχείων έχει επιβεβαιωθεί και εξακολουθεί να επιβεβαιώνεται κυρίως από τις αρχαιολογικές ανασκαφές. Υπάρχουν τρίτο ιστορικά στοιχεία, όπως ονόματα βασιλέων, ονόματα αρχόντων, λαών, εθνών, πολιτικές συμφωνίες, μάχες που περιγράφονται, η πραγματικότητα των οποίων έχει επιβεβαιωθεί από εξωβιβλικές πηγές. Υπάρχουν βέβαια αναφορές στην βίβλο σε στοιχεία για τα οποία δεν είναι γνωστές σήμερα αντίστοιχες εξωβιβλικές αναφορές. Η αρχαιολογική σκαπάνη όμως εξακολουθεί να γεφυρώνει το χάσμα το οποίο υπάρχει τυχόν μεταξύ των βιβλικών στοιχείων και των εξωβιβλικών επιβεβαιώσεων. Υπάρχουν πολλά παραδείγματα τέτοιων στοιχείων, η πραγματικότητα των οποίων είχε αμφισβητηθεί από τους ανωτέρους κριτικούς, οι οποίοι είχαν διατυπώσει διάφορες υποθέσεις που ως τελικό αποτέλεσμα είχαν πρόσθετη αμφισβήτηση της αξιοπιστίας των γραφών. Υπήρξε εποχή κατά την οποία είχε αμφισβητηθεί η ιστορικότητα του Δαρίου των Μίδων. Όπως είπα όμως, η αρχαιολογία εξακολουθεί να επιβεβαιώνει την πραγματικότητα των βιβλικών δεδομένων. Είναι προφανές ότι ένα ιστορικό βιβλίο το οποίο είναι απολύτως ακριβές και αξιόπιστο ως προς τα γεγονότα τα οποία περιγράφει δεν είναι κατά ανάγκη θεόπνευστο. Το αντίθετο όμως είναι επιβεβλημένο. Ένα βιβλίο που έχει την αξίωση ότι είναι θεόπνευστο πρέπει να συμφωνεί με την πραγματικότητα. Για να δειχθεί όμως ένα βιβλίο θεόπνευστο απαιτούνται ορισμένα ειδικά τεκμήρια. Η βίβλος είναι μοναδική στην ιστορία της ανθρωπότητος, γιατί είναι το μόνο βιβλίο που μπορεί να διατυπώσει την αξίωση ότι είναι θεόπνευστο, ως υπερφυσικά κριτήρια τα οποία επιβεβαιώνουν την θεία προέλευση της χριστιανικής θρησκείας. Μπορούμε να αναφέρουμε πρώτο την ίδια την βίβλο, το ίδιο το βιβλίο είναι υπερφυσικό βιβλίο. Δεύτερο, την υπερφυσική καταγωγή του έθνους του Ισραήλ. Τρίτο, τα θαύματα, τις υπερφυσικές ενέργειες που αναφέρονται στη βίβλο. Τέταρτο, την υπερφυσική εκπλήρωση των προφητιών

κανάλι το Α και το Ω στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

χαρακτηρίζουμε το σταθμό μας, αγαπητοί φίλοι, ως το Α και το Ω, επειδή ο Χριστός για τον οποίο μιλάμε αυτοχαρακτηρίζεται έτσι στην Αγία Γραφή.

Σε ευλογούμεν, σε δοξάζομαι, σε υμνούμε ο Θεέ μας για την αγάπη σου την ένδοξη και θαυμαστή με την οποία μας αγάπησες. Σου είμαι τα ευγνώμονες, διότι μας έκλεισες μέσα στα σχέδιά σου τα αιώνια, τα άγια και αληθινά. Σε ευχαριστούμε γιατί σταθήκαμε πολύτιμοι στα μάτια σου τα άγια και αν και αμαρτωλοί και χαμένοι μας ανεζήτησες, μας έφερες τη χάρη σου, μας απεκάλυψες τον Υιόν της αγάπης σου, μας έδειξες τα ένδοξα και θεία σχέδιά σου. Να γνωρίσουμε το προσωπόν σου, να πάρουμε τη λύτρωση και σωτηρία, να ζήσουμε μαζί σου σε ολόκληρη την αιωνιότητα. Σε ευχαριστούμε για την αγάπη σου, σε ευχαριστούμε για το Άγιο Πνεύμα που κατοικεί στις καρδιές μας. Σε ευχαριστούμε διότι μας έκανες παιδιά δικά σου με την σφραγίδα τη δική σου σφραγισμένη, προορισμένη για μια αιωνιότητα. Παρακαλούμε πάρα πολύ ευλογών, ευλόγησέ μας. Το πρωινό τούτο δώσ' μας χάρη να ακούσουμε τη φωνή τη δική σου. Οικοδόμησε τις ψυχές μας. Δώσε μας κατά τας ανάγκας που έχουμε πνευματική τροφή για τη δόξα σου και για το όνομά σου. Σε ευχαριστούμε για το έργο σου που γίνεται στις καρδιές των ανθρώπων. Παρακαλούμε να επισκεφτείς το έθνος μας ολόκληρο, να το ελεήσεις και μαζί με αυτό και τα γύρω έθνη να μας δώσεις ημέρες ειρήνης και επιστροφή σε σένα πολλών ψυχών για τη δόξα σου και το όνομά σου. Μείνε μαζί μας, ευλόγησό μας, ευλόγησέ μας την ώρα τούτη, χάρισέ μας την παρουσία σου και δόξασε τον Υιόν της αγάπης σου στις καρδιές όλων μας. Εν το ονόματι και χάρητη του Σωτήρος Χριστού και για τη δόξα σου την αιωνία, εν Αγίω Πνεύματι. Αμήν. Κατά Ισαΐα Ξιάλφα, δύο εδάφια, 10 και 11, και από το βιβλίο της Γενέσεως. Θέλω εφρανθεί τα μέγιστα επί των Κύριων. Η ψυχή μου θέλει αγκαλιαστεί στον Θεό μου, διότι με ενέδισε ημάτιον σωτηρίας, με φόρεσε επένδυμα δικαιοσύνης, ως νυμφίον ευπρεπισμένον με μήτραν και ως νύμφιν και κοσμημένην με τα πολύτιμα αυτής καλοπίσματα. Διότι καθώς η γη αναδίδει το βλάστημα αυτής και καθώς ο κήπος εκφύει τα σπυρώμενα εν αυτό, ούτω ο Κύριος ο Θεός θέλει κάμη την δικαιοσύνην και την ένεσιν να βλαστήσωση ενώπιον πάντων των εθνών. Διαβάζω και από το ιστορικό της Γενέσεως, σε εκείνο το ιστορικό της πτώσεως του ανθρώπου, μερικά εδάφια. Στο εδάφιο γάμα 6. Και είδε η γηνή ότι το δέντρον ή το καλόν σβρώσιν, και ότι το αρεστόν εις τους οφθαλμούς και επιθυμητών το δέντρον ως δίδον γνώσιν, και λαβούσα εκ του καρπού αυτού έφαγε, και έδωγε και εις τον άνδρα αυτής, μεθε αυτής κι αυτός έφαγε, και εινήλθησαν οι οφθαλμοί αμφωτέρων και γνώρισαν ότι ήσαν γυμνοί, και ράψαντες φύλλα σικής έκαμον εις αυτούς περιζώματα. Και ήκουσαν την φωνήν Κυρίου του Θεού περιπατούντος εν το παραδείσο προς το δίληνον, και εκρύφθησαν ο Αδάμ και η γηνή αυτού από προσώπου Κυρίου του Θεού μεταξύ των δέντρων του παραδείσου. Εκάλεσε δε Κύριος ο Θεός τον Αδάμ και είπε προς αυτόν: «Πού είσαι?» Ο δε είπε: «Την φωνήν σου ήκουσα εν το παραδείσο και εφοβήθην, διότι είμαι γυμνός, και εκρύφθην». Και είπε προς αυτόν ο Θεός: «Τι σε εφανέρωσε εισέ ότι είσαι γυμνός? Μήπως έφαγες από του δέντρου από το οποίο προσέταξα εισέ να μη φάγεις?» Και στο 21. Και έκαμε ο Κύριος ο Θεός εις τον Αδάμ και εις την γυναίκα αυτού χιτώνας δερματίνους και ενέδισε αυτούς. Κύριος να ευλογήσει το λόγο του στις καρδιές μας. Όμορφο είναι το καλοκαίρι. Δεν είναι έτσι? Νιώθουμε σαν πιο ελεύθερα από το χειμώνα. Πετάμε λίγο τα ρούχα μας να ελευθερωθούμε, να αναπνεύσουμε. Βγαίνουμε έξω στην εξοχή, απολαμβάνουμε τη φύση. Τι ωραία η φύση το καλοκαίρι. Τότε την καταλαβαίνεις ακόμα περισσότερο. Το χειμώνα μαζώνεσαι, κρύβεσαι στο σπίτι, βρέχει συνεχώς, συνεφιές από πάνω. Πού να θαυμάσεις τον όμορφο έναστρο ουρανό που λάμπει τη νύχτα, ποικιλμένος με μυριάδες αμέτρητα μαργαριτάρια τα οποία λάμπουν στον ουρανό. Πού να προσέξεις τα λουλούδια, να πας στις εξοχές, να δεις την ομορφιά τους στεφανωμένα με την ομορφιά που ο Θεός τα στολίζει, να δεις τη θάλασσα, τη γαλάζια, την όμορφη. Και τώρα που το σούνιό μας πόσο όμορφο έχει γίνει,
Και όσοι πάνε εκεί πέρα θα απολαύσουν πραγματικά την όμορφη εξοχή. Ωραίο λέγω το καλοκαίρι και δοξάζουμε το Θεό για τις ομορφιές που μας δίνει και με τις οποίες μας περιβάλλει. Και παρόλο το γεγονός ότι εμείς οι άνθρωποι το χαλάσαμε. Χαλάσαμε τη φύση, κάτι καυσά αέρια, κάτι άλλα τα οποία χρησιμοποιούν δόθε και κοίτε, όλα τα λίμματα μέσα στη θάλασσα τη μολύνουν, καταστρέφουμε τον ίδιο τον εαυτό μας, καταστρέφουμε το σύμπαν τριγύρω, με όλα τα αυτά, παρόλα αυτά. Και παρόλο ότι έχουμε προχωρήσει σε τόσο βαθιά στην ιστορία, όμως εξακολουθεί και είναι όμορφο το καλοκαιράκι, η εξοχή, η φύση του Θεού. Αλλά τώρα το καλοκαίρι γίνεται αφορμή και πολλών άλλων πραγμάτων. Επί παραδείγματι γίνεται αφορμή να εκδηλώσει ο άνθρωπος μερικά αποθυμένα μέσα του, τα οποία συγκρατεί μέσα στο βάθος της υπάρξεώς του και δεν τα φανερώνει τόσο εύκολα, αλλά δοθήσεις ευκαιρίας, το καλοκαίρι επί παραδείγματι, τα ξεπετάει. Θα πρέπει να ομολογήσουμε ότι έχουμε μία εισβολή γυμνού μέσα στην Ελλάδα, στη χώρα μας. Πού να σταθείς και πού να κοιτάξεις. Περπατάς στον δρόμο, μα η άλλη το δεκολτέ της, μα η άλλη το σχισμένο της, μα η άλλη έτσι και η άλλη αλλιώς, πρέπει να γυρίζεις διαρκώς τα μάτια σου από εδώ και από εκεί. Πας, περνάς από τα περίπτερα, τι να δεις. Οι αφήσεις, τι να δεις. Φοβερό πράγμα. Τούτη η κοινωνία βράζει μέσα στην αμαρτία. Και όλα αυτά αποθυμένα μέσα στα βάθη των συνειδήσεων ευρίσκουν την ευκαιρία να ξεπεταχτούν. Δοθήσεις ευκαιρίας. Και βεβαίως διαβάσαμε και στις εφημερίδες κάτι άλλα παρατράγουδα τα οποία γίνηκαν τον τελευταίο καιρό, κάτι κοινωνίες γυμνών οι οποίες δημιουργούνται και εισβάλλουν και μέσα στη χώρα μας. Έχουμε συνεπώς μια εισβολή συνηθιών, θα έλεγαμε, οι οποίες είναι έξω από τα συνηθισμένα, που έρχονται να σημειώσουν, να μαρκάρουν ότι ευρισκόμεθα στα τέλη των καιρών και ότι η κρίση του Θεού έρχεται. Εάν θα ψάξετε μέσα στην ιστορία, θα δείτε και θα βεβαιωθείτε ότι σε περιόδους κρίσεως του Θεού, πάρτε τα Σόδωμα και Γόμορα, πάρτε την εποχή του Νόε, πάτε αν θέλετε στην Πομπία να πάτε να δείτε τις ζωγραφιές και παραστάσεις που απέμειναν από όλη εκείνη την καταστροφή. Θα βεβαιώσει κανείς ότι πραγματικά σε περιόδους κρίσεων υπήρξε μια έξαρση σεξουαλικότητος, μια εκτροπή ηθών, μια προσπάθεια απογυμνώσεως του ανθρώπου, ο άνθρωπος να επιδεικνύει τον εαυτό του και να χαίρεται μέσα σε μια άνομη ζωή, παράνομη και ανήθικη ζωή. Βεβαίως ακούσαμε από την άλλη μεριά ότι πήραν μερικοί ξύλα και πέτρες, υπήρξαν τροπάρια λέει και βλαστήμια συγχρόνως, αφορισμοί και βλαστήμια συγχρόνως, μπερδεμένα πράγματα ανακατωμένα και πήγαν να εκβάλουν αυτούς τους γυμνούς από εκεί, από την περιοχή. Γράφτηκαν στις εφημερίδες και οι δημοσιογράφοι τάχτηκαν άλλη πέρα, άλλη κατά. Βέβαια δεν μπορεί να συμφωνήσει κανείς με τους τρόπους αυτούς της ενεργίας. Διότι θα πρέπει να παρατηρήσει κανείς ότι υπάρχουν κοινωνίες δειμένες και είναι χειρότερες από τις γυμνές. Ποιος μπορεί να βεβαιώσει τι γίνεται μέσα στον κόσμο και καθ' όλη τη διάρκεια του χειμώνος και το καλοκαίρι ακόμα, δεν λείπει η ανηθικό της και είναι ξέχυλη και είναι γεμάτη η ανθρώπινη καρδιά και τα εκφράζει προς τα έξω και δείχνει ο άνθρωπος τι έχει στο φόντο του το πραγματικό μέσα στο βάθος της ψυχής του από τότε που μπήκε η αμαρτία στον κόσμο. Όλα άλλαξαν. Εάν κάνεις μια αναδρομή σε εκείνο το περιστατικό της πτώσεως, το οποίο έχω τη γνώμη ότι κλείνει μέσα του σπερματικώς όλη την ανθρώπινη ιστορία, ό,τι ξετυλίχθηκε στην ανθρώπινη ιστορία εν συνεχεία, το βρίσκεις εκεί. Εκεί βρίσκεις την ελευθερία του ανθρώπου, εκεί βρίσκεις την αθωότητα, εκεί βρίσκεις την πτώση, εκεί βρίσκεις την επέμβαση του Θεού, εκεί βρίσκεις τη χάρη, πως ο Θεός έρχεται να σκεπάσει τον άνθρωπο μέσα στη γυμνότητα της αμαρτίας του. Εκεί λοιπόν μέσα στο βιβλίο της Γενέσεως, άμα διαβάσεις, θα δεις ότι ο Θεός όντως τον άνθρωπο τον είχε φτιάξει.

0: πάνω είτε προς τα κάτω.
1: Αν ο άνθρωπος πήγαινε προς τα πάνω, θα είχε να ντυθεί τη δόξα. Και να σας πω την αλήθεια, το σκέφτηκα το πράγμα και μέσα μου πιστεύω ότι ο Θεός δεν θα άφηνε τον άνθρωπο έτσι. Εάν ο άνθρωπος ξεκινούσε προς την υπακοή και ανέβαινε τα σκαλοπάτια της υπακοής, ο Θεός θα ερχόταν όπως ήρθε στην πτώση να ντύσει πλέον τον άνθρωπο, αλλά με τι ένδυμα? Με ένα ένδυμα φωτός. Με ένα ένδυμα δόξης. Όπως ο Θεός ο ίδιος περιτυλίσσεται το φως ως ημάτιον, λέει η Γραφή. Όπως οι άγγελοι του ουρανού, τους οποίους ο Θεός κάνει, τους κάνει πυρός φλόγα. Είναι ντυμένοι το φως. Αστράπτουν φως. Και κατά το μέτρο που ο άνθρωπος θα υπήκουε, θα περιτυλίσσεται το ένα φως γύρω του. Ώστε σαν θα άνοιγαν τα μάτια του στην υπακοή, όπως άνοιξαν τα μάτια του στην παρακοή, αλλά με έναν αντίστροφο τρόπο, θα είχε μια άγιες ορμές και άγιες διαθέσεις, θα έβλεπε τον εαυτόν του ντυμένον ξαφνικά με ένα φως. Ο Θεός θα τον έντενε. Πάλι. Και θα τον έντενε με δόξα. Αλλά ο άνθρωπος έπεσε. Προχώρησε στο σκαλοπάτι το παρακάτω. Και μας λέγει η Γραφή χαρακτηριστικά. Είδαν τον εαυτόν τους γυμνό και εσχύνθηκαν. Ντροπιάστηκαν. Η αμαρτία έφερε την ανατροπή στην ισορροπία του σύμπαντος. Η αμαρτία εχάλασε όλα τα πράγματα. Η αμαρτία εφύτευσε το κακό μέσα στη ρίζα της ψυχής του ανθρώπου. Την πονηρία, την κακή επιθυμία, την επιθυμία την κακή μέσα στην καρδιά. Και ο άνθρωπος από εκεί και πλέον ήταν υπόδουλος, υποχείριος στην αμαρτία. Πώς θα το κάνεις? Λένε μερικοί να ξαναγυρίσουν, λέει, στην κατάσταση αυτή, να χαρούν τη φύση, λέει. Μα δεν υπάρχουν, φίλε, οι προϋποθέσεις. Διότι δεν είσαι στην αθωότητα. Έχει μπει η αμαρτία μέσα. Έχει μπει το κακό μέσα. Και ξέχωρα που ο άνθρωπος γελιοποιείται ο ίδιος, όταν θα δει τις ατέλειες του ανθρωπίνου σώματος, καθώς η αμαρτία του το κατήγγυλε, να είναι ατελείς, κατηγγυλιός, ο Θεός να φυλάξει. Λοιπόν, λέγω ξέχωρα από τις ατέλειες του ανθρωπίνου σώματος, είναι το κακό μέσα στην ανθρώπινη ψυχή. Ο άνθρωπος βλέπει πονηρά. Και δεν μπορεί να πείσει κανείς, μα να χαρούν τον ήλιο και τη φύση. Τι να χαρείς τον ήλιο και τη φύση? Αντιχαρείς. Αλλά με έναν τρόπο όμορφο που δεν θα προκαλέσεις και δεν θα προκληθείς. Θυμηθείτε εκείνη τη σκηνή πάλι στην Εδέν. Ακούστηκαν, λέει, τα βήματα του Θεού περιπατούντος εν το παραδείσο. Και η παρουσία του Θεού έπρεπε να είναι χαρά για τους πρωτοπλάστους. Έπρεπε να βγουν να σκυρτούν σαν τα μοσχάρια και να τρέξουν εις απάντηση του Θεού. Για ακούστε μια φωνή τραγική που βγαίνει από μέσα από τον κήπο της Εδέν. Αδάμ, πού είσαι? Και απαντάει. Κρυμμένος εδώ, γιατί φοβούμαι, γιατί είμαι γυμνός. Και κρύφτηκα. Μια φωνή τραγική που βγαίνει από μέσα από τα βάθη μιας υπάρξεως, η οποία είχε προοριστεί να πάρει τη δόξα του Θεού και να ζήσει στην αιωνιότητα στην παρουσία του. Φοβούμαι. Ο φόβος μπήκε μες στην καρδιά. Είμαι γυμνός. Και αυτή η τραγική φωνή αποκαλύπτει πολύ βαθύτερα πράγματα. Όχι απλώς εξωτερικός. Ήταν μια γύμνια που έπιανε από μέσα από το βάθος της υπάρξεως. Ολόκληρη η ψυχή, το πνεύμα και το σώμα. Ο άνθρωπος ήταν γυμνός πλέον στα μάτια του Θεού του. Απογυμνωμένος από κάθε έγκλη, από κάθε αρετή, από κάθε ιδιότητα την οποία μπορούσε να αποκτήσει μένοντας μέσα στο θέλημα του Θεού του. Τραγικός άνθρωπος. Εφοβήτο. Ήταν γυμνός. Αυτή ήταν η διαπίστωση του πρωτοπλάστου. Οι απόγονοι του αυτό δεν το φοβούν. Ούτε σχήνονται. Και υπάρχει μια πορνική διάθεση μέσα σε όλο τον κόσμο. Και είναι σημείο των τελευταίων καιρών και της κρίσεως που έρχεται από πάνω από το Θεό. Όμως ο Θεός κατέβηκε και μας λέει στο 21 εδάφιο, τι πράξεις αγάπης ελέους και χάριτος. Επήρε ένα ζώο, προφανώς καραπρόβατο, το έσφαξε, επήρε το χιτόνα του προβάτου και τους έντυσε. Και εκείνοι ακόμα αισθάνθηκαν την ανάγκη ότι έπρεπε να σκεπαστούν και έραψαν φύλασικής. Ο Θεός τους έντυσε με το

τόνα, τους φαγμένους ζώους, για να μπορεί να τους βλέπει πλέον όχι στη γυμνότητά τους, όχι ντυμένους με εκείνα τα φύλλα σικής που αυτοί προσπάθησαν να ράψουν και να συμμαζέψουν, αλλά με ένα χιτόνα τον οποίο έφτιαξε ο Θεός για να βλέπει στο πρόσωπό τους το σφαγμένο πρόβατο. Δηλαδή, με άλλα λόγια, την κρίση της αμαρτίας απάνω τους. Να τη φοράνε απάνω τους. Την κρίση, την καταδίκη της αμαρτίας. Να είναι σκεπασμένοι με την κρίση της αμαρτίας. Τι πράξεις ελέους και χάριτος. Μπορούσε να τον εκμηδενήσει τον Αδάμ. Μπορούσε να τον σβήσει από την ιστορία να φτιάξει ένα καινούριο. Όμως όχι. Ήταν μια πολύτιμη αξία. Το βάθος της ψυχής του ήταν πολύτιμο. Ήταν μια πολύτιμη αξία που ο Θεός τον υπολόγιζε και τον είχε προορίσει για την αιωνιότητα. Και ο Θεός απλώς κάνει μια πράξη ελέους και χάριτος. Τον σκεπάζει και τον σκεπάζει με το δέρμα σφαγμένου ζώου για να δείξει ακριβώς την κρίση την οποία έκανε κατά της αμαρτίας και τον σκεπάζει έτσι ώστε να είναι δικαιωμένος απέναντι του Θεού, να μπορεί να εμφανιστεί απέναντι του Θεού σκεπασμένος. Με το δέρμα, με τη δικαιοσύνη κάποιου άλλου που την δένεται αυτός. Όμορφη πράξη. Και την πήραν οι αιώνες. Και την δούλεψαν οι αιώνες. Και έρχεται ο Ισαΐας, ο προφήτης, να μας πει, οραματιζόμενος στη στιγμή εκείνη που ο Θεός θα ενδύσει τους πιστούς, θα ενδύσει όλους εκείνους οι οποίοι πακούν σε Αυτόν, θα τους ενδύσει με ενδύματα δόξης. Θα εφρανθώ τα μέγιστα στον Κύριον. Η ψυχή μου θα αγκαλιαστεί στο Θεό μου, γιατί με έντυσε η μάτι ως σωτηρίας, μου φόρεσε επένδυμα δικαιοσύνης. Ο μεγαλύτερος γράφτης όλων των αιώνων είναι ο Θεός. Ο πρώτος και ο μεγαλύτερος. Κόφτης και ράφτης. Έκοψε δέρμα αυτό χιτόνα προβάτου, τον έντυσε τον άνθρωπο και κοιτάξτε εδώ, σε μια προβολή πνευματική στα βάθη των αιώνων, η ενέργεια του Θεού θα προχωρήσει ώστε να ντύσει την ψυχή του ανθρώπου, να ενδύσει τον άνθρωπο. Και εκείνο το οποίο θέλει να σε ενδύσει είναι η μάτιο σωτηρίας, επένδυμα δικαιοσύνης, για να μην είσαι γυμνός και φανεί η αισχήνη της γυμνότητός σου. Όλα τα όντα του Θεού είναι ντυμένα. Οι άγγελοι είναι ντυμένοι φως, είπαμε. Τα πρόβατα έχουν το δέρμα τους, το καθένα έχει το δικό του. Τον άνθρωπο τον ξεκίνησε το νεκρό σημείο ώστε να εκδηλώσει τη θέλησή του. Υπακοή ή παρακοή. Θα τον έντενε με δόξα ή θα τον έντενε με τη δικαιοσύνη του αμνού να τον σκεπάσει από την κρίση. Να τον ντύσει με το έλεος του και με τη χάρη του. Και μια και έπεσε ο άνθρωπος, ο Θεός έκανε αυτή τη χειρονομία του ελέους και αυτή τη χειρονομία της χάριτος και μας διδάσκει. Δεν μπορείς, φίλε, να σε όπως ήταν ο Αδάμ στο ξεκίνημά του. Δεν υπάρχουν οι προϋποθέσεις. Τώρα έχει μπει η αμαρτία μέσα. Ακόμα και εκείνοι που κάνουν μια γυμνή κοινότητα την φρουρούν γύρω-γύρω, τη φράζουν γύρω-γύρω ώστε το ευρύτερο περιβάλλον να είναι το ένδυμά τους τρόπον τεινά. Ο άνθρωπος συναισθάνεται την ντροπή μέσα του. Και αυτό το συνέστημα του το δίνει η πτώσης, η αμαρτία και η πονηριά που υπάρχει μέσα του. Και η οποία δουλεύει και παραμονεύει η αμαρτία σαν δύναμης που παραμονεύει σε κάθε στιγμή. Δοξασμένο το όνομα του Θεού για τα σχέδιά του, μας έντυσε δικαιοσύνη και σωτηρία. Και θα δούμε τα σχέδια του Θεού πόσο μεγάλα είναι και πόσο θαυμαστά. Η χοροδία μας να μας ψάλλει έναν ύμνο, παρακαλώ.

Μας ευχαριστούμε για την αγάπη σου, για τα αιώνια σχέδιά σου που απεκάλυψες εν Χριστώ Ιησού. Μας είδες γυμνούς στις αμαρτίες μας και έκανες πράξην χειρονομίαν ελέους και χάριτος και μας έντυσες δια του Χριστού. Πόσο σε ευχαριστούμε. Μείνε μαζί μας, αποκάλυψέ μας ακόμα το έλεος σου μπροστά μας και τη χάρη σου, τα ένδοξα σχέδιά σου για μας. Κύριε Θεέ μας, μίλησε στις καρδιές μας, στο όνομα του Ιησού Χριστού του Κυρίου. Αμήν. Επανέρχομαι σε εκείνον τον Αδάμ. Εκείνη η φωνή του η τραγική. Ομολογώ ότι εχθές το βράδυ διαβάζοντας, πρώτη φορά πρόσεξα την δραματική αυτήν φωνή και στάθηκα σκεφτικός επάνω σε αυτήν. Είμαι γυμνός! Φοβούμαι! Φοβερό πράγμα. Πώς συνέβη? Ποιος σου τα έδειξε αυτά? Αλλά βλέπετε, η χειρονομία του Θεού δεν θα μπορούσε να στηριχθεί και να γίνει ίσως εάν δεν υπήρχε μια ειλικρινής ομολογία και αναγνώρισης. Στον Αδάμ έχουμε μια ειλικρινή ομολογία και αναγνώριση. Το ομολογεί. Λέει την κατάδια του. Εκθέτει τον εαυτό του. Και αυτό είναι το πρώτο πράγμα, η πρώτη πράξη, η οποία πρέπει να ξεκινήσει μέσα στη συνείδηση του αμαρτωλού. Είναι ανάγκη να δεις τον εαυτό σου. Σήμερα ο κόσμος δεν βλέπει τον εαυτό του, ότι είναι γυμνός, αμαρτωλός, μέσα στις αμαρτίες του. Δεν το καταλαβαίνουμε. Δεν έχουν συνέστηση της προσωπικής τους καταστάσεως. Σαν να μην συμβαίνει τίποτα. Πόσο δίκιο είχε ο Ιώβ όταν έλεγε ότι ο άνθρωπος καταπίνει την αμαρτία σαν το νερό. Κάνει την αμαρτία και δεν την καταλαβαίνει. Είναι μέσα στην αμαρτία χωμένος, μα δεν το αισθάνεται. Και το πρώτο πράγμα, η πρώτη ενέργεια του Αγίου Πνεύματος είναι να ελέγξει τον άνθρωπο και να τον εξυπνήσει απάνω στην προσωπική του κατάσταση. Υπάρχει πάντοτε ελπίδα θεραπείας για έναν άνθρωπο ο οποίος ξέρει ότι είναι άρρωστος και το ομολογεί. Εάν πάρει συνείδηση της αρρώστιας του και το καταλάβει, θα τρέξει στο γιατρό, θα πάρει τα φάρμακα. Φανταστείτε όμως να είναι άρρωστος και να μην το καταλαβαίνει και να μην θέλει να το πιστέψει. Είναι αδύνατο να τον πείσετε να πάει σε γιατρό. Σου λέει εντάξει, τι έχω. Πηγαίνεις να ελέγξεις κάποιον ή να του μιλήσεις για τη σωτηρία. Εγώ σωτηρία δεν την κάνω. Εντάξει. Δεν σκότωσα κανέναν. Δεν έκανα κανένα κακό. Αν ο άνθρωπος δεν καταλάβει τον εαυτό του. Και εκείνο που θα σε βοηθήσει να καταλάβεις τον εαυτό σου είναι πάντοτε ο λόγος του Θεού. Όταν ο Θεός κάλεσε τον Αδάμ, ο Αδάμ φώναξε τι είναι. Μπροστά στην παρουσία του, του Θεού είδε τον εαυτό του. Είδε τον εαυτό των αμαρτωλών χαμένων. Και μέσα στο λόγο του Θεού, σαν έρχομαι στα πράγματα του Θεού, σαν πλησιάσεις τον εσταυρωμένο Χριστό. Ο εσταυρωμένος Χριστός σου δείχνει ποιος είσαι. Χαμένος, αμαρτωλός, αθεράπευτα αμαρτωλός και αθεράπευτα χαμένος από τον εαυτό σου. Υπάρχει ελπίδα. Όλη η θέση σου είναι πάνω στο σταυρό, στο Γολγοθά. Εκεί καρφωμένος, καταδικασμένος, απεριμένος. Όταν ο άνθρωπος καταλάβει, αυτό είναι το πρώτο βήμα της σωτηρίας. Εάν ομολογήσεις την αμαρτωλότητά σου, εάν αναγνωρίσεις και μετανοήσεις ειλικρινά, μη σκεπάζεις τον εαυτό σου. Σαν τον Αδάμ που πήγε να φτιάξει φύλλα σικής να σκεπαστεί. Πες στο Θεό τι είσαι. Ο Θεός θα φροντίσει να σε σκεπάσει. Είναι δουλειά του Θεού. Και θαυμάστε την ωραία χειρονομία του Θεού. Ήρθε και πήρε, λέει, το ζώο εκείνο. Το έσφαξε για να κάνει την κρίση της αμαρτίας. Σαν να του λέγε του Αδάμ, εσένα πρέπει να σφάξω. Αλλά να, σφάζεται το ζώο στη θέση σου. Και πήρε το χιτώνα και τον έντυσε με το χιτώνα του ζώου. Καθώς εμείς δυναμόμαστε με τη δικαιοσύνη του σφαγμένου και αναστάντος Χριστού. Τι πράξεις χειρονομίας και ελέους λέγω. Εκεί στα θεμέλια και στο ξεκίνημα της ανθρώπινης ιστορίας για να διδάξει τον κόσμο και να δείξει ότι έχουν ανάγκη από μια δικαίωση η οποία θα τους εμφανίσει ενώπιον του Θεού. Χωρίς αυτή τη δικαίωση δεν μπορούν να σταθούν. Η κρίση του Θεού θα πρέπει να είναι αμήλικτη. Και πιστέψετε ότι τούτος ο αιώνας στον οποίο ζούμε προκαλεί την κρίση του Θεού και τραβάει την κρίση του Θεού όπως το αλεξικέραυνο τραβάει τον κέραυνο απάνω του.
σε ανάλογες εποχές που υπήρξε πολλή αμαρτία, ανηθικό της ξεχύλισμα, ο άνθρωπος ήταν εκτεθειμένος στην κρίση του Θεού. Η κρίση του Θεού ήρθε ανηλεής επάνω του. Λέει εκεί για τον Λότ. Λέει βλέμματι και ακοή ο άνθρωπος εβασανίζεται κάθε μέρα. Βλέμματι και ακοή. Και ο Κύριος λέει ξέρει να σώζει τους δικαίους και τους άλλους να τους φυλάει για την κρίση. Βλέμματι και ακοή. Ένας αδελφός πριν από λίγες μέρες μου λέει δεν είμαι ευχαριστημένος με τον εαυτό μου. Και λέω τι σου συμβαίνει. Τι να κάνω βρε παιδί μου λέει. Δεν ξέρω τι να κάνω, πώς να φυλάξω τον εαυτό μου λέει. Πέφτεις, τι να κάνεις. Σου έρχονται λέει σκέψεις τέτοιες. Κοιτάς από εδώ βλέπεις, κοιτάς από εκεί βλέπεις, κοιτάς από εκεί βλέπεις. Πού να πάνε τα μάτια σου επιτέλους. Τούτος ο πορνικός αιώνας, πού να τα γυρίσω. Του λέω βέβαια, δεν μπορεί να κάνεις διαρκώς έτσι. Περπατάς στον δρόμο και να κάνεις. Ο κόσμος θα δει τούτος, δεν πούστεψε. Τι έπαθε. Να κάνεις κινήσεις τέτοιες. Υπάρχει ένα άλλο μυστικό. Το μυστικό είναι να μένεις στο σταυρό του Χριστού. Το εγώ να είναι νεκρό. Ώστε θα δουν τα μάτια σου όσα θα δουν τριγύρω. Δεν μπορεί να τα αποφύγει, τα βλέπει. Αλλά δεν γεννιέται από μέσα η επιθυμία γιατί είναι καταδικασμένη η αμαρτία μέσα σου. Θα έχει πεθάνει στο σταυρό. Τα βλέπει και περπατά αδιάφορο για αυτά. Διότι άλλε δυνάμει μέσα σου δουλεύουν. Ταλέπορο εγώ άνθρωπο. Ο Παύλο ομολογούσε την κατάστασή του. Ποιο θα με λυτρώσει. Η λύτρωση ήταν από τον Χριστό. Και λέει ο λόγος του Θεού, όταν ο άσωτος εγύρισε στον πατέρα, ένα από τα πρώτα πράγματα που έκανε ο πατέρας ήταν να τον ντύσει. Ήταν γυμνός μέσα στην αμαρτία και τον έντυσε. Την πρώτη στολή, φέρτε την πρώτη στολή. Για σένα σου φόρεσε το ένδυμα της σωτηρίας, το επένδυμα της δικαιοσύνης. Τι όμορφα! Σαν νυμφίος ευπρεπισμένος με μήτρα, σαν νύμφικος μημένη είναι τα πολύτιμα αυτής καλοπίσματα. Ο Θεός θα σε θέλει στην αιωνιότητα να σε στολίζει. Και σε στολίζει από τώρα. Έχουμε μια εσωτερική δικαιοσύνη, έχουμε μια εσωτερική σωτηρία. Είναι η μάτιο που σε ντένει μέσα σου και η επένδυμα που το φοράς από μέσα σου. Ακόμα προχωρούν οι Άγιες Γραφές για να μας πούνε πιο πολύ ακόμα. Όσοι εις Χριστόν ευαπτίστητε, Χριστόν ενεδύθητε. Έχετε ντυθεί Χριστό, καταλαβαίνεις. Όπως ο Αδάμ φόρεσε το δέρμα εκείνου του προβάτου, το χιτόνο που του φτιάξε ο Θεός, εμείς έχουμε ντυθεί το Χριστό, τη δικαιοσύνη του Χριστού, την αγιότητα του Χριστού. Ο Θεός μας βλέπει σαν Χριστό, όπως βλέπει τον Υιόν του. Έτσι σε βλέπει και έτσι σε δέχεται. Εφόσον εσύ είσαι εν το Χριστό και μένεις εν το Χριστό. Τα άγια μάτια του Θεού δεν σε βλέπουν γυμνό πλέον. Δεν βλέπουν την αμαρτωλότητά σου. Βλέπουν την δικαιοσύνη του Χριστού, την αγιότητα του Χριστού. Δεν ήσουν εσύ άλλοτε έτσι. Δεν είναι από σένα αυτό. Δεν είναι δικό σου. Είναι το ντύμα που σου βάλε ο Θεός. Το φόρεσε ο Θεός. Η δικαιοσύνη του Χριστού, η αγιότηση του Χριστού. Εν Χριστώ είμαι ευπρόσδεκτη στο Θεό. Ο ουρανός είναι ανοιχτός. Και δεν θα αισθηθούμε να μπούμε εκεί μέσα. Γιατί έχουμε ντυθεί τον Χριστό. Υπάρχουν μερικοί λένε να πάρεις δύναμη, λέει δύναμη να κάνεις τι. Δύναμη. Τι δύναμη λέει του πνεύματος. Εδώ λέει θα ενδυθείτε δύναμη εξύψους. Και αυτό είναι να ζήσεις την ζωή της αρετής, της αγιότητος την οποία έζησε ο Ιησούς Χριστός. Δεν μπορεί να τη ζήσει ο καθένας. Κοιτάξτε τι γίνεται στον κόσμο. Τους παρασύρει το ποτάμι και το ρεύμα. Δεν μπορεί να σταθούν. Έχεις ανάγκη από δύναμη να σταθείς, να αντισταθείς, να δείξεις μια άγια ζωή. Να καθαρεί ζωή και να δώσει την αληθινή μαρτυρία του Ιησού Χριστού. Και ακόμα ο λόγος του Θεού μας λέγει, αν μένουμε στο Χριστό, μια μέρα θα ντυθούμε την αφθαρσία και θα ντυθούμε και την αθανασία. Το φθαρτό τούτο θα ντυθεί αφθαρσία και το θνητό τούτο θα ντυθεί αθανασία. Ο νέος αιώνας, ο καινούριος αιώνας τον οποίον ετοιμάζει ο Θεός, θεμελιωμένος επάνω στη δικαιοσύνη του Χριστού. Έχει τη δόξα του Ιησού Χριστού. Θα ντυθείς αφθαρσία. Θα σε τυλίξει αφθαρσία σαν ένδυμα. Φορά πάει πια. Αθανασία. Δεν θα πεθαίνεις πια. Δεν θα πεθαίνεις. Θα ζήσεις σε όλη την αιωνιότητα. Αυτό είναι το μεγάλο άγγελμα το οποίο φέρνει το Ευαγγέλιο στον κόσμο. Ο Θεός σου υπόσχεται μια ζωή χωρίς τέλος. Μέσα στην ευτυχία και στη χαρά.
Τα παλαιά παρήλθαν. Ο θάνατος κατεπόθη εν νίκη. Αυτή είναι η μελλοντική ζωή μας, η οποία έχει αρχίσει από τώρα. Την έχουμε ντυθεί από τώρα, μέσα μας. Και μια μέρα αυτή η δόξα θα μας περιβάλλει και εξωτερικά. Τι όμορφα πράγματα είναι αυτά. Πρέπει να έχουμε μια αντίληψη του Ευαγγελίου του Χριστού τόσο ευρία. Τόσο ευρία. Όχι απλώς γνώρισα τον Χριστό, πάω στην εκκλησία, ζω μια κάποια ζωή, σηκώνουμε πεθαίνει. Είναι αυτά. Το Ευαγγέλιο του Χριστού σου δίνει ζωή μέσα σου. Ζωή Αγίου Πνεύματος. Ζωή μαρτυρίας και χαράς. Ζωή αγαλιάσεως. Με προοπτικές αιωνιότητος. Αυθαρσία. Αθανασία. Αυτά είναι τα δικά μας. Αξασμένο το όνομα του Θεού. Και έτσι εκείνο το ένδυμα που έπρεπε ο άνθρωπος να πάρει, αν υπήκουε και δεν μπόρεσε, το παίρνει τώρα με άλλη, από άλλη μεριά. Χάρις στη θυσία του Χριστού. Χάρις στον αμνό του Θεού που σφάγει και για σένα και για μένα, με τον οποίον σε ενδένει ο Θεός. Ενεδύθητε τον Χριστό. Έχεις ντυθεί το Χριστό. Ο καθένας μας έχει όψη Χριστού στην παρουσία του Θεού. Σε βλέπει σαν Χριστό. Ο έτσι σε βλέπει ο Θεός. Και γι' αυτό σε δέχεται. Μεγάλο πράγμα. Μεγάλη υπόθεση. Δόξα στο όνομά του. Να ψάλλουμε έναν ύμνο. Χριστέ, εν σοι απέκτησα

ευχαριστούμε, Ιησούς. Ευχαριστούμε γιατί γίνηκες το πρόβατο του Θεού που σφάγηκες για να ντύσεις όλους εμάς, να μας ντύσεις την αισχήνη της γυμνότητός μας, για να μπορούμε να εμφανιστούμε ενώπιον του Θεού χωρίς φόβο. Σε ευχαριστούμε για τη δικαιοσύνη Σου, για την αγιότητά Σου και για όλα εκείνα τα οποία θα μας προσθέσεις στην αιωνιότητα. Αθαρσία, αθανασία, έχουμε ντυθεί εσένα. Σε ευχαριστούμε. Ευλόγον ευλόγησέ μας. Δώσε χάρη κάποια ψυχή να στραφεί σε σένα και να εξητήσει ειλικρινώς το πρόσωπό Σου. Δάμε έλεος και χάρη, Κύριε. Δώσ' μας να γίνουμε κήρυκες αυτής της αγάπης Σου, αυτής της δικαιοσύνης Σου στον κόσμο, στον αιώνα τούτον που ζούμε. Στ' όνομά Σου, για τη δόξα Σου. Αμήν. Δεν δείχνει Χριστό. Τέτοια είναι η Εκκλησία της Λαοδικίας, όπως μας την περιγράφει στην επιστολή που στέλνει ο Χριστός στην Εκκλησία αυτή. Η Λαοδικία ήταν μια πόλη που είχε χτιστεί γύρω στο 260 από τον Αντίοχο της Συρίας, η οποία ήκμασε, στην αρχή ήταν ένα φρούριο, μετά γίνει και πόλη και ήκμασε πολύ γρήγορα. Είχε πλούτο, είχε εμπόριο, είχε βιομηχανίες που πιάνανε ενδύματα ακόμα, περίφημα ενδύματα. Είχε μία φρυγική τέφρα, τη λέγανε, τέφρα της Φρυγίας, την οποία φτιάνανε ταμπλέτες και την εξήγαγαν και την πολλούσαν και ήταν κατάλληλη για τα μάτια. Κολύριον για τα μάτια. Και όμως η εκκλησία του τόπου εκείνου, ούτε πλουσία, και τι έλεγε ότι είναι πλουσία. Ήτανε φτωχή, έλεγε ότι ήταν ντυμένη, ήταν γυμνή, έλεγε ότι έβλεπε. Είχε ανάγκη να καθαρίσει τα μάτια της με κολούριο. Το εξήγαγε σε άλλους, αλλά ίδια δεν είχε. Και μας δίνει ο Λόγος του Θεού εδώ πέρα γραμμές χαρακτηριστικές της Εκκλησίας των τελευταίων καιρών. Λες ότι πλούτησες, λες ότι δεν έχεις ανάγκη από τίποτα, λες, αλλά όμως είσαι ταλέπορος και λεϊνός και πτωχός και τυφλός και γυμνός. Σε συμβουλεύω να αγοράσεις από μένα. Πνευματική ζωή δεν μπορεί να υπάρξει μέσα μας, αλλά την πάρουμε από τον Χριστό. Όλο το μυστικό μιας αυξημένης πνευματικής ζωής, δεν υπάρχουν άλλες συνταγές. Σοβαρέψουμε τον Χριστό, πάρ' τον Χριστό ειλικρινά στην καρδιά σου. Μείνε στο σταυρό του Γολγοθά όπως ομολόγησες, σταυρωμένος. Ώστε ο Χριστός να σε πλημμυρίζει. Τότε η ζωή σου θα είναι έτοιμη. Πάρε από μένα χρυσάφι, που θα πει πνευματική ζωή. Πάρε από μένα κολούριο για να βλέπεις. Γνώσεις Χριστού και φως Χριστού. Πάρε από μένα ημάτια, λεφτά, να ντυθείς. Μ' αρέσει καμιά φορά όταν κάνω κανένα ευαγγελισμό και πάω σε καμιά πόλη. Αν πάω και επισκεφτώ κανένα ράφτη, τους κάνω γούστο, πώς θα κάνουν τα χάμινοι ραφτάδες, όταν τους υποβάλλω το ερώτημα, ξέρεις ποιος υπήρξε ο πρώτος ράφτης και ο πρώτος κόφτης στην ιστορία του κόσμου. Κοιτάνε, πολλοί σκέφτονται. Με κοιτάνε μετά, σου λέει, τι μπελάς μου κόλλησε, το δω τώρα να του πω ποιος είναι ο πρώτος ράφτης και ο πρώτος κόφτης. Λέω, το επαγγελμά σας έχει καταγωγή από το Θεό. Ο Θεός υπήρξε ο πρώτος. Και σήμερα επιθυμεί να σε ντύσει και εσένα που ντύνεις άλλους. Με ένδυμα λευκό. Με τη δικαιοσύνη του Χριστού. Με τη φορεσιά του ουρανού που θα εμφανιστεί σε εκείνη την ημέρα. Η Εκκλησία λοιπόν πρέπει να πάρει αυτό το πλούτο του Χριστού. Μήπως μέσα στον κόσμο είμαστε αδιάφοροι και μάλιστα μήπως συμμορφωνόμαστε με τον κόσμο. Ο Κύριος λέει εδώ πέρα, αν είσαι αδιάφοροι έτσι σαν το χλιαρό νερό θα σε εμέσω. Και είναι αλήθεια. Θα προτιμούσε η Εκκλησία να αντιμετωπίσει εχθρότητα παρά ένα περιβάλλον χλιαρό. Γιατί στην εχθρότητα η Εκκλησία ανάβει. Κάλλιο δυσκολίες παρά εκείνα που μας χλιαραίνουν. Καταστάσεις οι οποίες μας κρατάνε χλιαρούς. Όταν είχα πάει στην Αμερική και τους έλεγα για τους διωγμούς που έχουμε, με κοιτάγανε και μου λέγανε, σας ζηλεύομαι. Σεις έχετε διωγμούς, γι' αυτό είσαστε θερμοί. Εμείς δεν έχουμε κανένα διωγμό και πεθάναμε όλοι. Και τώρα αρχίζουμε και πεθαίνουμε κι εμείς. Γιατί όπου είναι ησυχία, ο άνθρωπος δεν αντιδρά. Και η Εκκλησία των τελευταίων καιρών έχει χλιαρίνει.
και η Εκκλησία μοιάζει σαν το χλιαρό νερό που ο Χριστός το εμέσει από το στόμα του. Δεν μπορεί να σ' ανεχτεί. Ή γίνου θερμός, ή γίνου ψυχρός. Θα σε προτιμούσε να είσαι ένας Παύλος που κυνηγάς τον Ιησού ή ένας Παύλος που υπηρετεί τον Ιησού, παρά να είσαι ένας Χριστιανός ο οποίος ζεσταίνεις απλώς το καθισμά σου και δεν δίνεις καμία μαρτυρία έξω. Και η ζωή σου δεν είναι θερμή, δεν είναι ζωντανή, δεν είναι αναμένη, δεν είναι πνευματική. Στους τελευταίους καιρούς ζούμε. Και όταν βλέπουμε ότι η κοινωνία γύρω μας την έχει πάρει το ποτάμι και είναι εποχές οι οποίες προκαλούν την κρίση του Θεού, εμείς πώς αντιδρούμε? Δεν θα πάρουμε ξύλα όπως πήραν εκείνοι. Δεν θα πούμε βλαστήμιες ανάμεσα με τροπάρια να κατεμπαίνα. Εμείς ξέρουμε είτε ντυμένοι είναι, είτε γυμνοί είναι, η κοινωνία είναι, βράζει μες στην αμαρτία. Και κάτω από τα ενδύματα κάνουν τα ίδια πράγματα τα οποία κάνουν και έξω από τα ενδύματα. Για μας ο κόσμος όλος κοίται εν το πονηρό. Αλλά η Εκκλησία πρέπει να υψώσει τη σημαία. Τη σημαία της μαρτυρίας του Χριστού. Μια μαρτυρία Άγια, να δείξουμε τη δικαιοσύνη του Χριστού, να δείξουμε την αγιότητα του Χριστού, να δείξουμε την αγάπη του Χριστού, να έχουμε ντυθεί Χριστόν, ο κόσμος να βλέπει σε μας Χριστόν. Εάν δεν το κάνουμε αυτό, δεν είμαστε εντάξει. Δεν στεκόμεθα. Ο Κύριος λέει, στέκω στην πόρτα και χτυπώ, αν μου ανοίξεις, λέει, σε αυτή την εκκλησία. Θα εισέλθω και θα διπλήσουμε μαζί. Επί αιώνες τώρα χτύπαγε την πόρτα για να διπνήσει μαζί σου. Αλλά φοβούμαι ότι βρισκόμεθα στις στιγμές εκείνες της ιστορίας του κόσμου που ο Χριστός στέκει στην πόρτα και χτυπάει για την κρίση πλέον. Η κρίση σε πλησίασε. Οπουδήποτε να πάτε σε όλα τα μέρη του κόσμου θα δείτε ότι οι άνθρωποι είναι πληροφορημένοι ότι κάτι γίνεται. Ότι η κρίση έρχεται. Οι πιστοί προετοιμάζονται και οι άλλοι το φοβούνται και το διαισθάνονται. Ο Κύριος είναι επιθύρες. Σε λίγο θα τον αντιμετωπίσουμε. Σε λίγο θα δούμε το πρόσωπό του. Πώς θα σταθούμε? Έχουμε το ένδυμά μας, το εσωτερικό, τη δικαιοσύνη του Χριστού, την αγιότητα του Χριστού, για να σου φορέσει επιπλέον και την αυθαρσία και την αθανασία. Να σου φορέσει οξασμένο το όνομα του Θεού. Είναι τόσο όμορφη η χριστιανική ζωή αν καθαρίσεις τον εαυτό σου και τα βήματά σου. Εάν μείνεις στο Σταυρό του Χριστού, το Πνεύμα το Άγιον σε φρένει και σε γεμίζει και αρχίζεις και ζεις τη χαρά του Χριστού, χαίρεις τη χαρά του Χριστού. Η ζωή σου είναι ευλογημένη. Το Πνεύμα το Άγιον σε ζωογονεί μέσα σου. Περπατάς μαζί με τον Χριστό. Στον ουρανό είσαι από τώρα. Οξασμένο το όνομα του Θεού. Ήθε ο Κύριος να ξυπνήσει την Εκκλησία του στους τελευταίους καιρούς. Η Λαοδίκαια μας δείχνει την Εκκλησία των τελευταίων καιρών ότι θα παγώσει. Ο Κύριος να μας κρατήσει. Σαν Εκκλησία του Χριστού να μας κρατήσει. Να σταθούμε στην παρουσία Του και για τον Χριστό μέσα στον κόσμο. Σε έναν κόσμο ο οποίος πραγματικά χάνεται στην αμαρτία. Όχι δόθε και κοίθε. Πάρ' την απόφασή σου σταθερά μέσα στον Ιησού. Ξεκαθάρισε τα πράγματα μια για πάντα. Σε λίγο έφτασε η αιωνιότης και δεν θα προφτάσεις. Ο Κύριος να μας δώσει χάρη. Αμήν. Χοροδία μας θα μας κλείσει πριν την πίστη.

δύο ανακοινώσεις τις οποίες από καρδιά σου είμαι θα ευγνώμονες για την αγάπη σου, Θεέ μας. Σε ευχαριστούμε γιατί μας αγάπησες αιωνίως. Σε ευχαριστούμε για τον Ιησού Χριστόν, τον οποίον έστειλες από τους ουρανούς και τον εθυσίασες και μας έντυσες με τον Χριστό σαν μας βρήκες στην αθλειότητά μας, στη γυμνότητα της αισθήνης μας. Ω Θεέ μας, ευχαριστούμε. Σαν τον Αδάμ κράξαμε και εκθέσαμε την τραγωδία μας μπροστά σου. Και εσύ έσκυψες με έλεος και με χάρη και μας εσκέπασες. Ας είναι δοξασμένο το όνομά σου. Δώσε χάρη στους τελευταίους καιρούς η Εκκλησία σου να δίνει τη ζωντανή μαρτυρία της στον κόσμο. Να δείχνουμε τη δικαιοσύνη του Χριστού, την αγιότητα του Χριστού, τη δόξα του Χριστού που μας περιμένει. Ελέησέ μας και κρατησέ μας ζωντανούς, ακτινοβόλους τους τελευταίους τούτους καιρούς, καθώς όλα χάνονται τριγύρω μας, σε μιαν θάλασσα ανηθικότητος και χαμού. Πατέρα ευλογημένε, παρακαλούμε στο όνομα του Χριστού. Ευλογών ευλόγησέ μας. Το λόγο σου που ακούσαμε καν τον δυνατόν και ζωντανό στις καρδιές μας. Και δώσε να δίδουμε τη μαρτυρία μας παντού για το όνομά σου. Στο όνομα του Χριστού ζητάμε όλα αυτά και για τη δόξα σου. Τώρα και εις αιώνας αιώνων. Αμήν.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας, αγαπητοί φίλοι, στο τηλέφωνο 27440 65 788.

κανάλι το Α και το Ω στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

Πατέρα μας, ουράνιε και αγαπημένε Θεέ μας, στο όνομα του Κυρίου Ιησού Χριστού στεκόμαστε μπροστά Σου πάλι σήμερα το πρωί. Πάντα αισθανόμαστε και σήμερα την ανάγκη να Σε ευχαριστήσουμε για την αγάπη Σου, Κύριε. Μια αγάπη που δεν έχει όρια. Μια αγάπη ανεξιχνίαστη. Σε ευχαριστούμε για τη θυσία του Χριστού στο Σταυρό για μας τους χαμένους αμαρτωλούς. Σε ευχαριστούμε γιατί πήρε εκείνος στη θέση μας και τιμωρήθηκε στη θέση μας. Σε ευχαριστούμε γιατί εξάλειψε τις αμαρτίες μας σαν πυκνή ομίχλη και σαν σύννεφο της παραβάσης μας. Σε ευχαριστούμε για την καταχάριν σωτηρία. Σε ευχαριστούμε γιατί όντως εν το Χριστό είναι θα πλήρης ο Θεέ μας. Είσαι η τρυφή μας, είσαι η απόλαυσή μας. Σε ευχαριστούμε γιατί μας χάρισες αιώνια ζωή. Σε ευχαριστούμε για τον Λόγο Σου ότι είσαι μέσα μας, κατοικεί στις καρδιές μας και είσαι στη σύναξή μας σήμερα το πρωί. Παρακαλούμε, μίλησε μας, Κυρία μας, από τον αιώνιο Λόγο Σου. Σχολίασε τον κατάλληλα στις καρδιές μας, ώστε να οικοδομηθούμε και να δοξάσουμε το όνομά Σου. Παρακαλούμε, ζωοποιεί το έργο Σου εν μέσω των ετών. Εν μέσω των ετών γνωστοποίησε το παντού, Κυρία μας, και αφηθήσε πολλές αθάνατες ψυχές να στραφούν στο Σωτήρα Χριστό. Μείνε μαζί μας και κάμε περισσότερα, παρακαλούμε, από ό,τι ζητούμε ή νοούμε, Πατέρα. Προσευχόμαστε στο όνομα του Κυρίου Ιησού Χριστού και εν πνεύματι Αγίου. Αμήν, Θεέ.

διαβάσω, αδελφοί αγαπητοί, από το βιβλίο του Ιώβ, κεφάλαιο λάμδα ήτα και λάμδα θήτα μερικά χωρία. Ιώβ, λάμδα ήτα και λάμδα θήτα.

0: 509 σελίδα. Τότε απεκρίθη ο Κύριος προς τον Ιώβ εκ του ανεμοστροβίλου και είπε: «Τι σου δώσω στη σκοτίζει την βουλή μου δια λόγων ασυνέτων? Ζώσον ήδη την οσφήν σου ως ανήρ, διότι θέλω σε ερωτήσει και φανέρωσον. Πού είσαι ότε εφεμελίωνον την γην, απάγγειλον εάν έχεις σύνεση? Τι έθεσε τα μέτρα αυτής εάν εξεύρεις, ή τι ύπλωσε στάθμην επ' αυτήν? Επιτείνος είναι στηριγμένα τα θεμέλια αυτής, ή τι έθεσε των ακρογωνιαίων λίθων αυτής, ότε τα άστρα της αυγής έψαλον ομού και πάντες οι του Θεού ηλάλαζον? Ή τι συνέκλεισε την θάλασσαν με θύρας, ότε εξορμόσα εξήλθεν εκ μήτρας? Ότε περιέβαλον αυτήν με νεφέλιν και με ομίχλινε σπαργάνωσα αυτήν και περιόρισα αυτήν δια προστάγματός μου και έβαλον μοχλούς και πύλας και είπα: «Έως αυτού θέλεις έρχεστε και θέλεις και δεν θέλεις υπερβεί. Και εδώ θέλεις συντρίβεστε η υπερηφανία των κυμάτων σου. Προσέταξα σύ την πρωίαν επί των ημερών σου. Έδειξα σύ στην αυγήν των τόπων αυτής για να πιάσει τα έσχατα της γης, ώστε η κακούργινα εκ την αυθώσιν απ' αυτής. Αυτή μεταμορφούνται ως φυλός φραγιζόμενος και τα πάντα παρουσιάζονται ως στολή. Και το φως των ασεβών αφαιρείται απ' αυτόν, ο δε βραχίων των υπερηφάνων συντρίβεται. Εις ήλθες έως των πηγών της θαλάσσης, υπεριεπάτησας εις εξυχνίασιν της αβύσσου, η νύχθησαν εις του θανάτου εφύλε, ή είδες τα στήρας της σκιάς του θανάτου? Εγνώρισας το πλάτος της γης, απάγγειλον εάν ενόησας πάντα ταύτα. Πού είναι η οδός της κατοικίας του φωτός, και του σκότους πού είναι ο τόπος αυτού, για να συλλάβεις αυτό εις το όριον αυτού για να γνωρίσεις τα στρίβους της οικίας αυτού? Γνωρίζεις αυτού αυτό διότι τότε γεννήθης, ή διότι ο αριθμός των ημερών σου είναι πολλής? Εις ήρθες εις τους θησαυρούς της Χιόνος, ή είδες τους θησαυρούς της Χαλάζης, τους οποίους φυλάτω δια των καιρών της λήψεως, δια την ημέραν της μάχης και του πολέμου? Δια τίνος οδού διαδίδεται το φως, ή ο ανατολικός άνεμος διαχέεται επί την γη? Τι σύνηξε ρίακας δια τας ραγδαίας βροχάς, ή δρόμων δια την αστραπήν της βροδής, δια να φέρει βροχήν επί γην ακατοίκητον εις έρημον όπου άνθρωπος δεν υπάρχει, δια να χορτάσει την άβατον και ακατοίκητον και να αναβλαστήσει τον βλαστόν της χλώης? Έχει πατέρα η βροχή, ή τι σε γέννησε τα σταγόνας της δρόσου? Από μήτρα στήνος εξέρχεται ο πάγος και την πάθμην του ουρανού τι σε γέννησε? Τα ύδατα σκληρύνονται ως λίθος και το πρόσωπο της αδύσου πυγνύεται. Δύνασε να δεσμεύσεις τας λυκείας επιρροάς της θλιάδος ή να λύσεις τα δεσμά του ορίωνος? Δύνασε να εκβάλεις τα ζώδια εις των καιρών αυτών, ή δύνασε να οδηγήσεις τον Αρκτούρον μετά τον ιόν αυτού? Γνωρίζεις τους νόμους του ουρανού, δύνασε να διατάξεις τα επιρροάς αυτού επί την γην? Δύνασε να υψώσεις την φωνή σου εις τα νέφη για να σε σκεπάσει αυθονία υδάτων? Δύνασε να αποστήλεις αστραπάς ώστε να εξέλθωσε και να είπωσε προσέ ιδού ημείς? Τι σε έβαλε σοφίαν εντός του ανθρώπου, ή τι σε έδωκε σύνεσιν εις την καρδίαν αυτού? Τις δύνατε να αριθμίσει τα νέφη δια σοφίας, ή τις δύνατε να κενώνει τα δοχεία του ουρανού για να χωνευτεί το χώμα η σύμπηξη και η πόλη να συγκολώνται? Θέλεις κυνηγήσει θύραμα δια τον λέοντα, ή χορτάσει την όρεξη των σκύμνων όταν κοίτονται εν της πηλέης και κάθονται εις τους κρυπτήρας για να ενεδρεύωσει? Τι σε ετοιμάζει εις τον κόρακα την τροφήν αυτού, όταν είναι οσί αυτού κράτος ή προς τον Θεόν περιπλανόμενη διέλευση τροφής? Και στο Λάμδα Θήτα 13 λέει: «Έδωκα σύτας ωραίας πτέρυγας εις τους ταώνας, ή πτέρυγας και πτερά εις την στρουθοκάμιλον?» Στο 19 και 21: «Σι έδωκας δύναμιν εις τον ύπον, περιενέδησας στον τράχυλον αυτού με βροντίν, σι κάμνης αυτόν να πηδά ως ακρίς, το γαβρίασμα των μικτήρων αυτού είναι τρομερό. ανασκάπτει, αντιχυλάζει και αβάλλεται εις την δύναμη αυτού, εξέρχεται εις απάντηση των όπλων. Στο 26 και 27, δια τη σοφία σου πετά ο ιέραξ και απλώνει τα στέρυγας αυτού προς νότον, εις την προσταγγήν σου ανυψούται ο αετός και κάνει την φωλεάν αυτού εν της υψηλής. Ως εδώ. Στον τρίπτυχο εδεμικό πειρασμό του διαβόλου, εξέχουσα θέση έχει το ότι το δέντρο ή το επιθυμητόν ως δίδον γνώση. Ήταν αυτό το δέντρο της γνώσεως του καλού και του κακού. Ο άνθρωπος γελάστηκε και έφαγε από το δέντρο. Και αντί να μάθει πολλά, έμεινε στην άγνοια από τότε. Και αν έμαθε κάτι, ήταν ό,τι κακό. Ό,τι θα στρεφότανε σε όλη του την ιστορία, σε όλη του τη ζωή, ενάντια στη ζωή του αυτή την ίδια. Και προσπάθησε αυτό το αδυσαλαίο, θα λέγαμε, κενό στην άγνοια του, της άγνοιας, να το καλύψει πάλι με έναν σαρκικό τρόπο. Έγινε καθησιάρης. Καθιέται ότι ξέρει πολλά, ότι τα ξέρει όλα, τα μάθε. Λένε πολλές φορές πολλοί για πολλούς, αυτός είναι φτασμένος, αυτός είναι καθηγητής πανεπιστημίου. Και μακάρι να νιώθουμε όλοι μας ότι μόλις που σγαρνίζουμε τη φλούδα των πραγμάτων και των φαινομένων, δεν ξέρουμε ούτε αυτό τον αριθμό των φαινομένων και των όντων. Και πού να πάμε πιο πέρα σε εκείνα που δεν φαίνονται. Λέει ένας πολύ όμορφος παιδικός ύμνος, ποιος μπορεί να τα μετρήσει τα στεράκια του ουρανού και μπορεί να μου μιλήσει για το φως του φεγγαριού. Ποιος έχει μετρήσει τα σπουργητάκια που πετάνε στον αέρα και όλα τα μικρά ψαράκια μέσα εκεί στον πλατή ωκεανό. Ομολογουμένως η άγνοια του ανθρώπου είναι φοβερή. Τι να πει κανείς για τον κόσμο το υπερβατικό, εκεί που η γνώση του ανθρώπου, καλύτερα η άγνοια του, θα ήταν τραγικά απελπιστική εάν ο Θεός δεν κατέβαινε να του δώσει κάποιες αποκαλύψεις. Να μάθει ο άνθρωπος το ενδότερο. Ψάχνοντας χθες και να βρω το θέμα μου εκεί στο λεξικό της Καινής Διαθήκης Αγίας Γραφής, έχει αλφαβητική σειρά των λέξεων, και έπεσε το μάτι μου πάνω σε αυτή τη λέξη ενδότερο και τράβηξε το μάτι μου και λέω, εδώ κάτι έχει να πει αυτή η λέξη. Γιατί όλοι μας και σε όλη μας τη ζωή σκαλίζουμε την επιφάνεια των πραγμάτων. Και το Πνεύμα του Κυρίου με όθησε προς αυτή την κατεύθυνση, να ψάξω να βρω κάτι ενδότερο, κάτι πιο βαθύ, κάτι πιο μέσα. Λέει ο ψαλμοδός, εκφράζοντας με κραυγαλαίο τρόπο την άγνοιά του και σύγχρονα αναλύεται σε ηκεσία και δέηση προς τον Θεό, να του αποκαλύψει τι είναι τουλάχιστον ο άνθρωπος. Τι είναι ο άνθρωπος ώστε να τον επισκέπτεσαι, να τον θυμάσαι τον Υιό του ανθρώπου. Και είναι ακόμη εκείνο που λέει ο Δόκτωρ Αλέξης Καρέλ στο βιβλίο του «Άνθρωπος», αυτό το άγνωστο, μια μεγάλη αλήθεια. Δεν γνωρίζουμε για τον άνθρωπο παρά μόνο ότι έχει διαστάσεις και βάρος. Δεν ξέρουμε τι είναι ηθική συνείδηση, τι είναι θρησκευτικό συνέστημα, τι είναι λογικό, τι είναι μνήμη, πώς παράγονται, τι είναι καθ' αυτήν η ζωή.
1: Ούτε αυτός ο Αϊνστάιν δεν μπόρεσε να εξηγήσει πώς παράγεται εκείνο το φωτόνιο μέσα στον πυρήνα του ατόμου. Ο πιο μεγάλος βιολόγος δεν μπορεί να μας εξηγήσει μέσα σε εκείνο το μικρότατο ζωντανό μόριο πώς δημιουργείται η ζωή. Τι πράγμα είναι στο βάθος της, αυτό που λέμε η ζωή, η ζωή που κατοικεί μέσα εκεί στο κύτταρο. Και ο άνθρωπος όλο και θέλει να μάθει τα πιο βαθιά. Αλλά μόνο αν πάει από ένα δρόμο μπορεί κάτι να μάθει σε αυτόν τον κόσμο. Για την ολιγόβιος. Κι αν του έδινε ο Θεός μερικές χιλιάδες χρόνια σε αυτή τη ζωή. Και πάλι η γνώση για τα πράγματα γύρω του και πολύ περισσότερο για τον Θεό θα ήταν και είναι ατέλειος. Κάποιος είπε ένα όμορφο παράδειγμα αναφορικά με την γνώση του Θεού. Είναι, λέει, σαν να σκάβει με τη μυτίθα του ένα μικρό πουλάκι πάνω σε ένα βράχο που είναι ένα βουνό ολόκληρο, και όταν θα τελειώσει το πουλάκι και θα σκαλίσει όλο το βράχο και θα τον τρίψει και θα τον λιώσει με τη μυτίθα του καθώς σκάβει, τότε θα τελειώσει και η γνώση περί Θεού. Να τρίβει τη μυτίθα του εκεί επάνω στο βράχο. Ασίγαστη ομολογουμένος η δίψα του ανθρώπου για τη γνώση και ιδιαίτερα για το τι είναι ο Θεός. Θα σταθούμε πάλι σήμερα το πρωί με ιερό βεβαίως, πάντοτε δέος, αλλά και με την παρησία που μας δίνει το σταυρικό αίμα, το αίμα του Ιησού Χριστού. Θα σταθούμε μπροστά στον Θεό ταπεινή και θα τον παρακαλέσουμε να μας δώσει, όπως λέει κάποιος εκεί που διάβαζα τις προάλλες ένα βιβλίο, ο Μαλεβίτσης, μεταφράζοντας εκεί στον πρόλογό του στη μετάφραση ενός βιβλίου του Νικολάη Μπερδιάγεφ, είναι ένας πολύ καλός Ρώσος φιλόσοφος και χριστιανός συγγραφέας, στο βιβλίο Αλήθειες και Αποκάλυψη λέει, να μας δώσει, να μας δοθεί κάπως έτσι ένας υποψιασμός βάθους. Γιατί ποτέ ο άνθρωπος δεν θα ισχυριστεί ότι έφτασε ως το ακρότατο βάθος των πραγμάτων και ιδιαίτερα της γνώσης περί Θεού. Κάποιον υποψιασμό βάθους. Ομολογουμένως, ο άνθρωπος ζει στην άγνοια. Είναι αβυσαλαία η άγνοια και πρέπει να την ομολογεί την άγνοια αν θέλει να μαθαίνει. Όποιος λέει τα ξέρω όλα, αυτός δεν θα μάθει τίποτα. Κάτι να μάθουμε για την προσωπικότητα του Θεού, για το ενδότερο, τα πιο βαθιά του Θεού. Κάτι για την αγάπη του Θεού, πιο πολύ, πιο βαθιά. Να μάθουμε κάτι για τα σχέδια του Θεού για τον άνθρωπο και ακόμη για τις απαιτήσεις, τα ενδότερα των απαιτήσεων του Θεού. Και όσον αφορά την προσωπικότητα του Θεού, την βαθύτερη ουσία του Θεού, τι είναι στο βάθος του σαν ουσία, σαν πραγματικότητα ο Θεός. Θα θυμηθούμε εκείνη την καιωμένη βάτο, όταν ο Μωυσής είδε εκείνο το φαινόμενο, εκκινήθηκε να πάει να παρακολουθήσει και να δει, να παρατηρήσει από κοντά τι εσήμαινε ότι εκέρετο η βάτος, ήταν ζωσμένη στις φλόγες και όμως δεν κατεκέρετο. Και άκουσε τη φωνή του Κυρίου να του λέει, «Μωυσή, βγάλε τα υποδήματά σου, γιατί η γη την οποία πατάς είναι γη Αγία». Και ακόμη θα θυμηθούμε τα Σεραφείμ εκεί στον χρόνο του Θεού που τα είδε ο Ισαΐας ο προφήτης, να ψέλνουν το ένα προς το άλλο με δυνατή φωνή, «Άγιος, Άγιος, Άγιος, ο Κύριος των δυνάμεων». Θα λέγαμε λοιπόν ότι η βαθύτερη ουσία του Θεού, το ενδότερο της Θείας Υπάρξεως, είναι η Αγιώτης. Και αν θυμηθούμε την τριπτή εκείνη διαίρεση του ναού του Σολομώντος, ήτανε ο Πρόναος, ήτανε ο Ναός η Άγια παραμέσα και ήτανε τα Άγια των Αγίων πιο μέσα ακόμη, το ενδότερο του ναού. εκεί εμφανιζόταν ο Θεός. Εκεί ο Θεός απεκαλύπτετο. Και υπήρχαν άνθρωποι που μένανε στον πρόναο, υπήρχαν άνθρωποι που μπαίνανε λίγο πιο μέσα στο ναό, και βέβαια και οι πρώτοι και οι δεύτεροι είχαν κάποια αντίληψη περί της εμφάνισης του Θεού και των αποκαλύψεων του Θεού. Αλλά υπήρχε και ο αρχιερέας που έμπαινε στο ενδότερο του ναού, μέσα από το καταπέτασμα, στα Άγια των Αγίων, και είχε προσωπική τέτα-τέτα επικοινωνία με τον Θεό. Και αυτό είναι το μυστικό. Και αυτή είναι η ζωή της προώδου της πνευματικής του ανθρώπου. Ξεκινάμε όλοι μας από την αυλή, από τον πρόλογο, αλλά να μπούμε πιο μέσα στα Άγια και να αποχωρήσουμε πιο μέσα ακόμη στο ενδότερο του ναού, στα Άγια των Αγίων. Λέει ο Απόστολος Παύλος στο τρίτο Εφεσίους: «Σε μένα τον πιο ελάχιστο πάντων των Αγίων εδόθηκε αυτή η χάρις, να ευαγγελίσω μεταξύ των εθνών τον ανεξιχνία στο πλούτο του Χριστού και να φωτίσω όλους τους ανθρώπους». Ποιο είναι το μυστήριο το αποκεκριμένο του Θεού από το, μέσα στους αιώνες? Το μυστήριο το αποκεκριμένο εν το Θεό, τον ανεξιχνία στο πλούτο του Χριστού του Θεού. Είναι θαυμαστό πραγματικά να έχει κανείς αυτές τις αποκαλύψεις για το πρόσωπο του Θεού. Δεν ισχυριζόμαστε σήμερα το πρωί, ούτε κανένας θα ισχυριστεί ποτέ, και όταν λέμε ότι ο Θεός στη βαθύτερη ουσία του, το βαθύτερο είναι του, είναι αγιός, ότι και καταλαβαίνουμε τι σημαίνει αυτό το πράγμα στην απόλυτη έννοιά του. Αλλά ευχαριστούμε τον Θεό μας ότι αυτή τη λέξη ο Θεός την κάνει καθημερινή τροφή, βίωμά μας, ζωή μας, ώστε να έχουμε κάποια εμπειρία και να έχουμε κάποια γνώση, και εν πάση περιπτώσει μαθαίνουμε ότι ο Θεός είναι Άγιος, και αυτή τη γνώση ο Θεός θα μας την πολλαπλασιάσει όταν θα βρεθούμε σε εκείνες τις διαστάσεις της αιωνιότητας, στην παρουσία του μπροστά. Ένα άλλο στοιχείο που γνωρίζει ο άνθρωπος, σαν πει στον ενδότερο οίκο, στο Άγιο των Αγίων του Θεού, είναι η αγάπη του Θεού. Η αγάπη του Θεού. Τόσο αγάπησε ο Θεός τον κόσμο, ώστε έδωκε τον Υιόν αυτού τον μόνο γενή. Τόσο πολύ αγάπησε, έτσι αγάπησε ο Θεός τον κόσμο, ώστε έκανε αυτή την τρομακτική, την καταπληκτική χειρονομία να θυσιάσει τον Υιό του πάνω στο Σταυρό. Και ο Παύλος θα πει: «Θέλω να γνωρίσω Αυτόν». Τι να γνωρίσει? Τα βάθη του Θεού. Τι είναι παραμέσα του ο Θεός? Τι θα πει αγάπη που εκδηλώνεται με τέτοιον τρόπο? Και προσεύχεται για τους Εφεσίους να καταλάβετε, τους γράφει, μετά πάντων των Αγίων, τι είναι το πλάτος και μήκος και βάθος και ύψος, και να γνωρίσετε την αγάπη του Χριστού, την υπερβαίνουσαν πάσαν γνώση, για να πληρωθείτε με όλο το πλήρωμα του Θεού, να καταλάβετε μετά πάντων των Αγίων τις διαστάσεις της Θείας Αγάπης, ότι ο Θεός είναι Άγιος, αλλά είναι και Θεός αγάπης. Ο Θεός είναι αγάπη, θα πει ο Ιωάννης στην επιστολή του, στην βαθύτερη ύπαρξή του, στο βαθύτερο είναι του ο Θεός, καθώς αποκαλύπτεται στα πλάσματα που έχουν ενσυνείδητη, που νιώθουν την ύπαρξή τους. Είναι Άγιος, είναι αγάπη ο Θεός. Ξασμένο το όνομα του Κυρίου για αυτές τις αλήθειες. Και να μπει κανείς ακόμη στο ενδότερο των σχεδίων του Θεού. κάνουμε τους άνθρωποι παιδιά και οπωσδήποτε όλοι μας πριν ακόμη έρθουν στην ύπαρξη, κάνουμε σχέδια. Αν κάποιοι γονείς θέλουν κοριτσάκι να είναι, αγοράζουν κορδελίτσες, πραγματάκια, τα ρουχαλάκια τους στο χρώμα, ποιο είναι το ρόζι ή το άλλο, δεν ξέρω εγώ, το γαλάζιο για τα κοριτσάκια, για τα αγοράκια, μέχρι εκεί. Κάνουμε σχέδια. Και ο πατέρας μας ο ουράνιος έχει σχέδια για τα παιδιά του. Και τα σχέδια αυτά είναι θεϊκά σχέδια. Δεν είναι σχέδια κοντόφθαλμα. Όσο βλέπει ο άνθρωπος και μπορεί να σκεφτεί και μπορεί να σχεδιάσει. Θεϊκά σχέδια, λέει στο λόγο του ο Θεός, ότι θέλει να τον δούμε πρόσωπο προς πρόσωπο. Και ότι μια μέρα στα σχέδια του Θεού και τα οποία είναι κατατεθειμένα μέσα στον αιώνιο λόγο του, ώστε να μπορεί να τα διεκδικήσει μια μέρα ο άνθρωπος, αν μπορούμε να μιλάμε έτσι. Είναι χαρακτηριστικό και αποκαλυπτικό εκείνο που είπε στο λαό Ισραήλ ο Ιησούς του Ναβί: «Έως πότε μένετε νοθροί στο να υπάγετε και να κατακτήσετε τη γη την οποία Κύριος ο Θεός σας έδωκε εις εσάς?» Πηγαίνετε να την διεκδικήσετε, πηγαίνετε να την κατακτήσετε. Και δεν είναι μόνο η γη της Παλαιστίνης, είναι η γη των υποσχέσεων του Θεού. Μια μέρα θα εμφανιστούμε μπροστά στον Κύριο και θα θυμηθούμε ότι ήταν γραμμένο. Θα τον δούμε όπως είναι, θα τον γνωρίσουμε όπως μας γνώρισε. Θα γίνουμε συμβασιλείς με τον Χριστό. Θα μας βάλει να καθίσουμε μαζί του στον ίδιο θρόνο. Ομολογουμένος είναι και λίγο, καθώς μπορεί ο άνθρωπος να το φανταστεί, να το συλλάβει μέσα στο μικρό του μυαλό. Και εκπληκτικό να σκέφτεται ο άνθρωπος ο μικρός, ο χθεσινός αμαρτωλός, ο βλάσφημος, ο άθεος, ότι θα καθίσει σε ένα θεϊκό θρόνο μαζί με τον Υιό του Θεού στον ίδιο θρόνο. Τέλος λέει ότι θα είμαστε, προβλέπει στα σχέδιά του ο Θεός, τα ενδότερα, τα βαθύτερα, τα πιο σπουδαία, να γίνουμε όμοι με τον Χριστό. Ο Θεός δεν σκέφτηκε και δεν συνέλαβε στο σχέδιό του απλώς την μορφή μας την εξωτερική. Δεν έκανε σχέδια για τον άνθρωπο πώς να μεγαλώνει και πώς να διαιωνίζει το είδος του και πώς να βρίσκει την τροφή του και πώς να ανταποκρίνεται στις γήινες ανάγκες του ο Θεός. Αλλά έκανε πλατιά και μακρινά σχέδια για τον άνθρωπο και ένδοξα, άπειρα ένδοξα σχέδια να τον ομοιώσει με τον Υιό του. Αυτός είναι ο δρόμος. Εκεί μας οδηγεί αυτός ο δρόμος πάνω στον οποίο σήμερα βαδίζουμε. Δηλαδή. Τα ίχνη του Ιησού Χριστού σταματάνε εκεί στο θρόνο του Θεού. Έφτασε έως εκεί, ξανά στον ουρανό. Τα σχέδια του Θεού να είναι ο τρόπος της ζωής μας, να υπαγορεύουν σε εμάς τον τρόπο με τον οποίο πρέπει να ζούμε και να συμπεριφερόμαστε στις σχέσεις μας με τον Θεό και στις μεταξύ μας σχέσεις και στις σχέσεις μας με τον κόσμο απ' έξω. Σχέσεις αγάπης, σχέσεις άγιας ζωής, σχέσεις απολύτου του ανθρώπου που είναι απόλυτος με την αλήθεια, που δεν συμβιβάζεται με την αμαρτία, με την ειδωλολατρία, με το ψέμα, με οτιδήποτε. Μόνο τότε μπορεί ο Θεός να πραγματοποιήσει τα σχέδιά του στη ζωή μας. Αλλιώς θα μείνουμε φτωχοί. Και αν ακόμη μπούμε στον ουρανό, γιατί πιστεύουμε στον Χριστό, θα έχουμε την τελευταία θέση εκεί πάνω. Για να μην πει κανείς ότι αν ρίξεις και μια ματιά πάλι μέσα εκεί, στην Άνω Ιερουσαλήμ, όπως την μελετάμε, στο λόγο του Κυρίου στην Αποκάλυψη, υπάρχουν και πετραδάκια μέσα στον τοίχο εκεί που δεν φαίνονται πουθενά. Με γυμνό μάτι τα λέγατε, με την πρώτη ματιά καλύτερα, όπως ρίχνει ο Ιωάννης, ενώ υπάρχουν ονόματα που είναι θεμέλια σε εκείνη την πολιτεία. Έτσι το ενδότερο των απαιτήσεων του Θεού, για το οποίο θα λέγαμε δυο λόγια ακόμη, είναι να γινόμαστε Άγιοι. Άγιοι γίνεστε, διότι εγώ είμαι Άγιος, λέει ο Θεός. Χωρίς του αγιασμού κανένας δεν θα μπορέσει να δει τον Κύριο. Δεν είναι ζήτημα θρησκείας, δεν είναι ζήτημα δογματικών τοποθετήσεων. Βέβαια κάθε εκκλησία, κάθε συνάθρηση έχει τις αρχές της, τα δόγματά της, και πρέπει να τα σεβόμαστε. Αλλά δεν είναι εκεί που πρέπει να σταθούμε. Δεν είναι αυτά που μια μέρα θα μας συστήσουν μπροστά στον Θεό. Γιατί στο κάτω της γραφής ποιος μπορεί να είναι απόλυτος για τις θέσεις του? Βεβαίως ως εκεί που εφτάσαμε και ως εκεί που μας αποκαλύφθηκε ο Θεός και τα σχέδια του Θεού θα μένουμε. Και αυτό θα λέμε, γιατί αν πούμε κάτι άλλο θα είμαστε ψεύτες και υποκριτές. Αυτό πιστεύουμε. Αυτό μας έχει αποκαλύψει ο Κύριος. Αλλά εκείνο που θα δει εκείνη τη μέρα ο Θεός θα είναι αν περπατήσαμε σε άγιους δρόμους και αν κάναμε βίωμά μας το εν πάση διαγωγή. Άγιοι γίνεστε εν πάση διαγωγή. Αυτό θα δει μια μέρα ο Κύριος. Αυτό είναι το ενδότερο των απαιτήσεων του Θεού. Το να κόψει κανείς, όπως λένε χοντρικά μερικά χοντρά πράγματα, ξέρεις, εγώ ήμουν βλάσιμος και τώρα δεν βλαστημάω, ή ήμουν άθεος και τώρα πιστεύω στο Χριστό. Ορισμένα χοντρά έτσι στη ζωή του, αυτό δεν λέγει και πολλά πράγματα. Ο Θεός μας υπογραμμίζει, και μακάρι και στις καρδιές μας σήμερα το πρωί, το Άγιο Πνεύμα να υπογραμμίσει αυτό το εν πάση διαγωγή. Άγιοι γίνεστε εν πάση διαγωγή. Το Πνεύμα του Κυρίου να αναπαύεται στην καρδιά μας, ώστε να φέρνει στην επιφάνεια, στο προσκήνιο, στη συνείδησή μας λεπτομέρειες, μικρά πράγματα. Να μπορούμε να διακρίνουμε τα ενδιαφέροντα, τις συναναστροφές μας, στις σχέσεις μας με τον Κύριο. Στο ενδότερο μπορεί και θέλει να μας βάζει ο Θεός της Άγιας Ζωής. Εκεί ακόμη στο Β' Βασιλέον λέει ότι κάποτε ο Σαμουήλ, ο προφήτης, ο μεγάλος εκείνος, έστειλε έναν από τους ιούς των προφητών να πάει να συναντήσει τον Ιού. Ο Ιού συνεσκέπτεται με κάποιους άλλους εκεί πέρα για την τραγική κατάσταση της εποχής του, με εκείνη την Ιεζάβελ και τον Αχάβ, και του είπε ο προφήτης, πήγαινε εκεί και θα τον καλέσεις στο παραμέσα δωμάτιο. Θα του πεις, άρχοντα, έλα εδώ. Και πήγε ο νέος και λέει, άρχοντα, έλα εδώ. Δεν του είπε το όνομά του. Και λένε όλοι τους, ποιος από εμάς? Λέει, εσύ άρχοντα, έλα εδώ μαζί μου. Και τον μπήκε μαζί του στο παραμέσα δωμάτιο. Και εκεί, όπως του είχε πει ο προφήτης, γύρισε το εκείνο το δοχείο με το λάδι και τον έχρισε βασιλιά. Και του είπε, ο Κύριος σε έχρισε βασιλιά. Το λάδι συμβολίζει σε όλη τη γραφή το Άγιο Πνεύμα. Εάν θέλουμε πραγματικά να είμαστε πλήρης Αγίου Πνεύματος στη ζωή μας, να είμαστε άνθρωποι που απολαμβάνουμε τα σχέδια του Θεού και χαιρόμαστε στην εκπλήρωση του θελήματος του Θεού, θα πρέπει αυτό να το κερδίσουμε στο ενδότερο της προσευχής, στο ταμείο, στην ιδιαίτερη απομόνωση και επικοινωνία με τον Θεό μας. Επιβεβλημένες οι συμπροσευχές, οι συναναστροφές, η οικογενειακή λατρεία και προσευχή, εξίσου θα έλεγα, για να μην πω πιο πολύ, επιβεβλημένη η κατηδίαν κοινωνία με τον Θεό. Ο Κύριός μας ήταν ο κατεξοχήν προσευχόμενος άνθρωπος από τον κόσμο. Σ' όλους τους δρόμους του, σ' όλες τις ενέργειές του, σ' όλες τις σκέψεις, ήταν πλήρης Αγίου Πνεύματος και ήταν ο άνθρωπος που προσευχόταν διαρκώς. Αλλά δεν έφτανε αυτό. Απομονωνότανε τα βράδια, τις νύχτες. Μόνος του πήγαινε έξω εκεί και κάνει τόπο επικοινωνίας του με τον Θεό, το όρος των ελαιών. Εκεί έπεφτε στα γόνατα και προσευχότανε στον Πατέρα. Έτσι μπορεί να είναι κανείς και να ζει στο ενδότερο των απαιτήσεων του Θεού. Και ακόμη λέει εκεί πέρα στον Εζεκιήλ ότι ο Κύριος εμέτρησε το μήκος της οικοδομής και τον ενδότερον ναό. Είπαμε προηγουμένως το Άγιο Πνεύμα να αναπαύεται μέσα μας, αλλά θα αναπαύεται αν έχει ευρυχωρία, εάν μετρώντας το χώρο, το ενδότερο του ναού, της καρδιάς μας, του σώματός μας, που λέει ότι κατοικεί το Άγιο Πνεύμα και είναι στενός ο χώρος, είναι μικρός ο χώρος. Το Άγιο Πνεύμα λυπάται, ασφιχτιά μέσα στον άνθρωπο, ζητάει χώρο περισσότερο, διαστάσεις πιο πλατιές, πιο τρανές, για να μπορεί να ενεργεί μέσα στην καρδιά του ανθρώπου, για να μπορεί με άνεση να συμβουλεύει τον άνθρωπο, να τον οδηγεί. Βλέπω αυτό το μικρό που έχουμε μαζί μας τώρα. Δύσκολα το δαμάζει κανείς. Αυτό το τόσο μικρό παιδάκι, 2 χρονών, δύσκολα το δαμάζει. Εάν λίγο σου πάρει τον αέρα και δεν το ψυχολογήσεις και δεν το συμπεριφερθείς όπως πρέπει, ξεφεύγεις σε αταξίες. Εάν ολόκληρη τη ζωή μας δεν την ελέγχει το Άγιο Πνεύμα, μοιάζουμε σαν αφιτρώνει, σαν τον πολιασμένο δέντρο από κάτω, εκείνα τα πολλορίδια τα λέμε στο χωριό μου, σαν αφιτρώνουνε, και εκείνα επειδή φυτρώνουν από πιο κάτω προλαβαίνουν τους χυμούς και ρουφάνε τους πιο πολλούς χυμούς και γίνονται πιο δυνατά και αμέσως μέσα σε λίγο καταπνίγουν τον πόνι του δέντρου. Έτσι ο Θεός που διέρχεται μέχρι διαιρέσεως ψυχής και πνεύματος και διερευνά τους διαλογισμούς και τις έννοιες της καρδιάς, ο Θεός μπαίνει στο ενδότερο της ανθρώπινης ύπαρξης, το ξέρει, το ψαχουλεύει θα λέγαμε. Και μην διανοηθούμε, μην αφήσουμε στο μικρό μας μυαλό να κατακαθίσει η ιδέα ότι ενδεχομένως αυτό το παραμέσα μας να μην το καταλαβαίνει και να μην το ξέρει ο Θεός. Από τη στιγμή που γίνεται σκέψη, πριν ακόμη γίνει πράξη, όταν σκεφτούμε κάτι, το ξέρει ο Θεός. Νωρίτερα δεν θέλει να το ξέρει για να είμαστε ελεύθεροι, να σκεφτούμε ό,τι θέλουμε, να πούμε ό,τι θέλουμε, να κάνουμε ό,τι θέλουμε. Η ηθική ελευθερία του ανθρώπου είναι σεβαστό στοιχείο από τον Θεό. Ακόμη εκεί λέει στην νότιο-δυτική πλευρά του ναού του Σολομώντος υπήρχε ο χώρος για τους ιερείς και ο Θεός είδε ότι υπήρχε τόπος στους Αγίους Θαλάμους των ιερέων. Ο Θεός βλέπει την καρδιά μας από τη στιγμή που αυτός έχει ένα πρότυπο μπροστά του και αυτό το πρότυπο πρέπει να το φτιάξει, να το μορφώσει σε όλες του τις διαστάσεις μέσα μας, να μορφώσει το Χριστό. Όπως ο Παύλος έλεγε, ο δυνόμε άχρησου μορφωθεί εν εμή Χριστός. Μπορεί να έχει κανείς τον Χριστό σαν ένα έμβριο μέσα του, σαν ένα παιδί μέσα του, μπορεί να έχει τον Χριστό σαν έναν ολοκληρωμένο άνδρα, πνευματικό άνδρα. Και υπήρχε τόπος στους Αγίους χώρους των ιερέων. Μπορεί να είμαστε πιστοί, να είμαστε Άγιοι. Άγιος θα πει ο ξεχωρισμένος, ο αφορισμένος, ο εκείνος που είναι με τον Θεό. Αλλά ο Θεός κοιτάζει μέσα μας και βρίσκει ότι υπάρχει ακόμη τόπος αγιασμού. Πρέπει να καταληφθεί ολόκληρος ο εσωτερικός άνθρωπος από την

0: το ενδότερο της ανθρώπινης υπάρξεως.
1: Κολυμπάμε σε αυτή τη ζωή την πνευματική αδελφή. Κολυμπάμε ως εκεί που τσαλαβουτάνε που λέμε τα βρέφη στην παραλία, ως τους αστραγάλους. Πάμε λίγο παραμέσα εκεί που οι άνθρωποι που δεν έχουν ξαναδεί θάλασσα φοβούνται να πάνε πιο μέσα. Το πολύ μέχρι, μέχρι τα γόνατα. Θυμάμαι τη μάνα μου μια φορά που την είχα περάσει νύχτα όταν μέναμε στο Αγρίνιο από το Ρίο στο Αντίριο. Έκανα έτσι, αστιέστηκα λίγο μαζί της, αλλά τι φοβήθηκε, λέει, τι λέει μου το εδώ. Της λέω, έλα μάνα, βγάλε τα παπούτσια σου γιατί θα βουτήσουμε στη θάλασσα, λέω, να περάσουμε απέναντι. Τι λες παιδάκι μου, τι λες λέει. Θάλασσα λέει, πάπα πάπα, να φύγετε λέει από εκεί πέρα, τι λες να περάσει θάλασσα λέει, τι πράγμα. Έτσι, κολυμπάμε μέχρι τη μέση ή πέφτουμε στα βαθιά, στα βαθιά. Μακάρι ο Θεός και στη δική μου καρδιά να βάλει αυτή την επιθυμία όπως στη θάλασσα. Όταν πάω θάλασσα θέλω να είναι βαθιά, να είναι άπατα. Και κυρίως εκεί που ψαρεύω να είναι καθαρή η θάλασσα κάτω, να τη βλέπω. Τι όμορφο πράγμα. Με διεβίβασε δια των υδάτων. Και ήτανε ο ταμός αδιάβατος. Είδα τα κολυμπήματος. Ένα όμορφο παράδειγμα διάβασα σε ένα βιβλίο χθες το βράδυ. Το 1588 μια ισπανική αρμάδα από οποία είχε κάνει, είχε αποπλέψει από τα λιμάνια εκεί πέρα της Ισπανίας για να πάει να καταλάβει επιτέλους την Αγγλία. Αυτό το τελευταίο από τα πλοία που είχε απομείνει από τις φουρτούνες και την ναυμαχία με αγγλικά πλοία, το Ζιρόνα όπως ονομαζόταν, είχε μέσα του ανάμεσα στους 1.300 στρατιώτες και επιβάτες άλλους που πηγαίνανε για να κατακτήσουν τη Λία εκεί πέρα και να μαζέψουν λάπυρα για να κατακτήσουν καινούργιους τόπους, είχε και έναν νεαρό ευγενή Ισπανό ο οποίος φορούσε ένα δαχτυλίδι ολόχρυσο, πολύ ωραίο δαχτυλίδι. Πνίγηκαν όμως και όλοι αυτοί, έπεσε σε θαλασσοταραχή το πλοίο. Αλλά αργότερα εντοπίστηκε το πλοίο, βατραχάνθρωποι κατέβηκαν κάτω και ανάμεσα στα άλλα αντικείμενα βρήκαν και το δαχτυλίδι του νεαρού. Και με έκπληξή τους διάβασαν και είδαν πάνω σε αυτό το δαχτυλίδι σκανισμένα δυο τρυφερά γυναικεία χέρια που κρατούσαν μια καρδιά και από κάτω τις λέξεις σκανισμένες. Δεν έχω τίποτε περισσότερο να σου δώσω. Του το είχε δώσει και του το είχε αφιερώσει η μνηστή του όταν έφευγε από το λιμάνι. Ο νέος. Έτσι αδέρφια μου αγαπητά, εάν θέλουμε να μπαίνουμε στο ενδότερο της Θείας Ουσίας, να γνωρίζουμε βαθύτερα και βαθύτερα τον Θεό, να συνειδητοποιούμε όλο και πιο πολύ τι είναι αγιασμός, τι είναι αγιότητα και ακόμη τι είναι αγάπη, τα βάθη της Θείας Ουσίας, αγιότητα και αγάπη. Εάν θέλουμε πραγματικά να ζούμε τα σχέδια του Θεού, τα πιο βαθιά, εκεί που δεν μπορεί να πάει ο καθένας και οποιοσδήποτε, αν θέλουμε να είμαστε από τις εξαιρέσεις, ώστε ο Θεός να μπορεί να μας βάζει στα ενδότερα και στα ενδότερα των σχεδίων Του, και αν θέλουμε η δόξα την οποία ετοιμάζει ο Θεός για μας να είναι η ύψιστη δόξα ανάμεσα στους ομοίους μας, όχι με εγωιστικό τρόπο, με ταπεινοφροσύνη, με συντριμμένη καρδιά, να αφιερωνόμαστε και να δίνουμε κι εμείς το ενδότερο της ύπαρξής μας στον Θεό. Αμήν. Να ψάλουμε αδελφοί τον ύμνο 147. Ύμνος 147. Όχι παρακαλώ.

0: Πατέρα μας ένδοξε, στο μέτρο που είναι αλήθεια αυτό που ψάλαμε, ότι σε αγαπούμε, ότι αγαπούμε τον Ιησού Χριστό. Το ξέρουμε και το ομολογούμε πως δεν είναι από μας που επήγασε αυτή η αγάπη, αλλά καθώς ήρθαμε σε σένα την πηγή της αγάπης, τον Θεό της αγάπης, πήραμε και αγαπούμε τον Ιησού Χριστό, Κύριε μας. Σε ευχαριστούμε γιατί πρώτος εσύ μας αγάπησες. Απέδειξες με θαυμαστό τρόπο την αγάπη σου. Μια αγάπη που είναι ανεξιχνίαστη, ανεξερεύνητη. Μια αγάπη με διαστάσεις που στην αιωνιότητα θα τις γνωρίζουμε και θα τις γνωρίζουμε. Σε ευχαριστούμε, Πατέρα μας, γιατί μας ανέστηρες από το λάκκο της ταλαιπωρίας και το βορβορό διπινό, μέσα από την αμαρτία, από το χαμό, από τον θάνατο, και μας έφερε στο φως της παρουσίας σου και μας αποκαλύπτει τα ενδότερά σου, Κύριέ μας. Μας αποκαλύπτει την αγιότητά σου και την αγάπη σου, και τώρα και αιώνια θα σε γνωρίζουμε στις διαστάσεις αυτές και στα ενδότερά σου, Κύριέ μας. Κατοίκησε, σε παρακαλούμε, με όλο σου το πλήρωμα μέσα μας, Κύριέ μας, ώστε να ζούμε και να απολαμβάνουμε το πρόσωπό σου, να ζούμε διαρκώς τα Άγια των Αγίων σου, να ζούμε πληρωμένοι από το Άγιο Πνεύμα και να χαιρόμαστε σε αυτή την εμπειρία και την αλήθεια. Σε ευλογούμε και σε δοξάζουμε. Πατέρα μας, άγγιξε και τις καρδιές των μικρών παιδιών που είναι μέσα, σε παρακαλούμε. Αμήν. Κάμε το ελαιό σου σε αυτή την πόλη.
1: Αμήν.
0: Ελέησε την πατρίδα μας, το έθνος μας, Κύριέ μας. Φύλαξέ μας από πρόωρες κρίσεις. Αφύπνισε τους ευρισκομένους στα αξιώματα. Να ακουστεί το όνομά σου, Θεέ μας, από τα κύλη τους, όσο θα χαιρόταν η καρδιά μας. Ευλόγησε το έργο σου και ζωοποίησε το και δώσ' τον τόπο μας και σε όλο το πρόσωπο της γης. Σε περιμένουμε να έρθεις, Κύριέ μας, για να γίνουν σε μια άλλη διάσταση πραγματικότητες όλα εκείνα τα ενδότερα για τα οποία σήμερα το Άγιο Πνεύμα μίλησε στις καρδιές μας από το Λόγο σου. Σε ευχαριστούμε γιατί μας άκουσες. Στο όνομα του Κυρίου, Πατέρα. Άμεν.
1: Άμεν.

κανάλι, το Α και το Ωμέγα, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

Ναι, ο Θεέ μας, χαρά εις την γη, χαρά μέσα στις ψυχές μας, για μόνο το γεγονός ότι Εσύ ο Άγιος Θεός, ο αιώνιος, είσαι ικτήρμων και ελεήμων προς εμάς. Σε ευχαριστούμε γιατί έδειξες τους ικτυρμούς Σου, στέλνοντας τον Υιόν Σου τον μόνο γενή, τον οποίον εθυσίασες επάνω στο ξύλο του Σταυρού στο Γολγοθά, για τις αμαρτίες μας και για τις ανομίες μας. Σε ευχαριστούμε για την τόση χάρη. Σε ευχαριστούμε για το αίμα του Χριστού, για τη θυσία του Χριστού, για το δρόμο που ανοίχτηκε, για τον ουρανό, για κάθε ψυχή η οποία ειλικρινά μετανοεί, ειλικρινά δέχεται και πιστεύει, ειλικρινά επιστρέφει σε σε. Παρακαλούμε πολύ την ώρα τούτη να μας επισκεφτείς. Παρακαλούμε να μας εφράνεις με το πρόσωπό Σου, να δοξάσεις τον Υιόν της

να μας εφράνεις με το πρόσωπό σου, να δοξάσεις τον Υιόν της αγάπης σου στις καρδιές μας, να υψώσεις το Χριστό και να μεγαλυνθείς ήπιον. Τα οχυρώματα των αλλογενών ώστε να μην είναι πόλης, ουδέποτε θέλουσε να οικοδομηθεί. Δια τούτο ο ισχυρός λαός θέλει σε δοξάσει. Η πόλη των τρομερών εθνών θέλει σε φοβηθεί, διότι εστάθης δύναμης εις των πτωχών, δύναμης του ενδεούς εν τη στενοχωρία αυτού, καταφύγιον εναντίον της ανεμοζάνης, σκιά εναντίον του καύσονος. Όταν το φύσιμα των τρομερών προσβάλλει ως ανεμοζάλη κατά τείχου, θέλεις καταπαύσει των θόρυβων των αλλογενών ως τον καύσωνα εν ξηρό τόπο, τον καύσωνα δια της σκιάς του νέφους. Ο θρίαμβος των τρομερών θέλει ταπεινωθεί. Και επί του όρους τούτου ο Κύριος των δυνάμεων θέλει κάμεις πάντα στους λαούς ευοχίαν από παχαίων. Ευοχία από ίνων εν τη τριγία αυτών, από παχαίων μεστών μυελού, από ίνων και καθαρισμένων επί της τριγίας. Και εν το όρι τούτο θέλει αφανίσει το πρόσωπον του περικαλήματος, του περικαλύπτοντος πάντα στους λαούς και το κάλυμα το καλύπτον επί πάντα τα έθνη. Θέλει καταποιεί τον θάνατον ενίκη και Κύριος ο Θεός θέλει σπονγίσει τα δάκρυα από πάντων των προσώπων και θέλει εξαλείψει το όνειδος του λαού αυτού από πάσης της γης, διότι ο Κύριος ελάβησε. Και εν εκείνη τη ημέρα θέλουσι υπή, ιδού ούτως είναι ο Θεός ημών, περιεμείναμεν αυτόν και θέλει σώσει ημάς, ούτως είναι ο Κύριος, περιεμείναμεν αυτόν, θέλομεν χαρεί και εφρανθεί εν τη σωτηρία αυτού, διότι εν το όρι τούτο η χείρ του Κυρίου θέλει αναπαυθεί. Και ο Μωάβ θέλει καταπατηθεί υπό κάτω αυτού, καθώς καταπατείται το άχυρον για τον κοπρόνα. Και θέλει εξαπλώσει τα σχήρα αυτού εν το μέσο αυτών, καθώς ο κολυμβών εξαπλώνει τα σχήρα αυτού για να κολυμβήσει. Και θέλει ταπεινώσει την υπερηφανία αυτών μετά των πανουργευμάτων των χειρών αυτών. Και τα υψηλά οχυρώματα των τυχών σου θέλουσι ταπεινωθεί, κρυμνιστεί, κατεδαφιστεί έως εδάφους. Θαυμάσια λόγια, υπέροχα λόγια από το Λόγο του Θεού. Όμορφο είναι το καλοκαίρι και το χαιρόμεθα. Μέσα στο πλήθος των αγαθών τα οποία μας προσφέρει, όλα τα φρούτα και όλοι οι καρποί συγκεντρωμένοι αυτή την εποχή έρχονται αλλεπάλληλα και μας κατακλίζουν. Δεν προφταίνεις να τα απολαύσεις. Τι να πρωτοπάρεις και να απολαύσεις. Έρχεται ο Θεός να σε εκπλήξει με την άφθονη προσφορά Του. Όμορφο το καλοκαίρι, διότι τώρα δεν φοράς πολλά ρούχα, διότι τώρα βγαίνεις έξω, απολαμβάνεις τη θάλασσα, διότι βλέπεις ωραιότερα τον ουρανό, την εξοχή, τις ομορφιές της φύσης. Όμορφο το καλοκαίρι. Αλλά σαν πιάσει ο καύσωνας, σαν το κύμα το προχτεσινό, σαν πιάσει ο καύσωνας και αρχίσει ο καύσωνας, τότε δεν ξέρεις πού να καταφύγεις. Και όταν μάλιστα είναι περίοδοι κρίσεως, όπως φάνηκε ότι ήταν τις περασμένες ημέρες, διεθνούς κλίμακος καύσωνας και πλήμμυρες από την άλλη μεριά, σημάδια ότι έχουμε φτάσει και προσεγγίσαμε σε αποκαλυπτικά γεγονότα, ότι πλέον αρχίζουμε να προσανατολιζόμεθα σε εκείνο το κλίμα και την ατμόσφαιρα που μας γράφει η Αποκάλυψη, όπου θα γίνουν φοβερά τέτοια πράγματα. Ο ήλιος θα καυματίσει, λέει, τους ανθρώπους. Όλα εκείνα τα αγαθά τα οποία έδωσε ο Θεός και είναι αγαθά για μας, θα μεταβληθούν σε μέσα κρίσεως και επεμβάσεως του Θεού, για να κρίνει την ασέβεια και να χτυπήσει την αδικία. Και λέγω, μέσα σε αυτή την ατμόσφαιρα, ή μάλλον μέσα σε τέτοιες συνθήκες, όταν πιάσει κανένας καύσωνας τόσο μεγάλος, ψάχνεις να βρεις μια σκιά. Και πόσο θαυμάσια είναι και πόσο εκτιμάται στην καρδιά μας μια σκιά ενός συνέφου, αν για μια στιγμή κάποιος σύννεφο φανερωθεί και απλώσει τη σκιά του από πάνω, δροσιά και ανακούφιση. Ο άνθρωπος ανακουφίζεται, λες δόξα το Θεό, λίγη σκιά βρε αδελφέ, λίγη δροσούλα, διότι εκαήκαμε. Μέσα στην Αγία Γραφή, αν προσέξει κανείς, θα δει ότι όντως ο καύσωνας, όντως τούτο το πυρωμένο καμίνι που πολλές φορές ανάβει τριγύρω μας, είναι ενδεικτικό και σύμβολο κρίσεως.

θλίψεων και στενοχωριών. Πόσες φορές οι στενοχώριες μέσα στη ζωή είναι τέτοιες, ώστε να μπορούμε να λέμε, μωρέ, πέρασα ένα καμίνι τούτες τις μέρες που ήταν όλο δικό μου. Πέρασα καμίνι. Θέλεις είναι αρρώστιες αυτές, θέλεις είναι ένα δουλειά, θέλεις είναι άλλα γεγονότα τα οποία σου αναστατώνουν την ζωή και βρίσκεται ο άνθρωπος σε μία διαρκή αγωνία, σε ένα άγχος. Θέλεις είναι οτιδήποτε άλλο. Θέλεις είναι τα διεθνή γεγονότα που εντείνουν το άγχος του ανθρώπου και ο άνθρωπος βρίσκεται σε μία έξαρση άγχους κυριολεκτικά. Η ζωή ολόκληρη γίνεται ένα καμίνι. Και ο άνθρωπος μέσα σε αυτό το καμίνι μάταια ψάχνει να βρει κάποια σκιά αναπαύσεως, δροσιάς, ανακουφίσεως. Και αυτή τη σκιά μόνον την ευρίσκει εις το Θεό. Εάν καταφύγεις εις το Θεό, εάν ζητήσεις το πρόσωπο του Θεού, όπως το λέει ο προφήτης ο Ισαΐας εδώ στο 25 κεφάλαιο που διαβάσαμε, πραγματικά, Θεέ μου λέει, εσύ εστάθηκες σκιά εναντίον του καύσωνος. Θέλεις καταπαύσει σκιά εναντίον του καύσωνος όταν το φύσιμα των τρομερών προσβάλλει ως ανεμοζάλι κατά τείχου. Θέλεις καταπαύσει των θόρυβων των αλλογενών ως τον καύσωνα εν ξηρό τόπο, τον καύσωνα δια της σκιάς του ζουνέφους. Ο Ισαΐας ο προφήτης προφανώς είχε μπροστά του και στα μάτια του μπροστά την επίθεση ανθρώπων ξένων αλλογενών οι οποίοι απειλούσαν το λαό εκείνον και ήταν η ατμόσφαιρα όλη και το κλίμα της εποχής σαν ένας καύσωνας. Πού θα μπορούσε να βρει καταφύγιο ο άνθρωπος? Ο Ισαΐας μας μιλάει και λέει «Σε σένα Θεέ, εαπαρχής βουλές σου είναι πίστης και αλήθεια». Είναι πιστότηση στο Θεό. Δεν θα αρνηθεί τη φύση του. Δεν θα αρνηθεί τις ιδιότητες του ποτέ. Δεν θα πάψει να είναι αγαθός. Δεν θα πάψει να είναι αγάπη. Δεν θα πάψει να είναι αγιοσύνη και δικαιοσύνη. Και συνεπώς ο πτωχός, ο ενδεής, ο κυνηγημένος μέσα σε τούτη τη ζωή, μέσα στο καμίνι της ζωής, στον καύσωνα της ζωής, πού αλλού μπορεί να βρει το καταφύγιό του παρά μονάχα εις το Θεό? Ναι, λέει ο Ισαΐας, ο Θεός είναι σαν νέφος, σαν σκιά νέφους σε ένα καύσωνα μεγάλον, σε μια ξηρά γη και άνυδρη. Απλώνει από πάνω σου την προστασία του. Και πόσο πρέπει πραγματικά να το έχουμε εκτιμήσει αυτό μες στην καρδιά μας, ότι πολλές φορές μέσα σε καμίνια τέτοια, μέσα στα οποία βρεθήκαμε, είτε ήσαν αρρώστιες, είτε ήσαν λέγω αναποδιές μες στη ζωή, δυσκολίες, ποικίλες τις οποίες συναντήσαμε, υψώθηκε το σύννεφο της προστασίας του Θεού. Και βρήκαμε σε αυτό το καταφύγιο μια ανακούφιση και ανάπαυση. Δοξάσαμε το Θεό. Η πιστότητα του και η αλήθειά του τον κάνουν τέτοιον ώστε να μπορείς να του εμπιστεύεσαι και να στηρίζεσαι σε αυτόν μέσα σε αυτές τις δύσκολες συνθήκες της ζωής. Πίσω από αυτά τα γεγονότα, τα καμίνια αυτά είναι αναμφισβήτητα ο εχθρός της ψυχής. Βέβαια η αμαρτία του ανθρώπου κάνει ώστε ο Θεός να φέρνει κρίσεις τέτοιες μέσα στον κόσμο. Πίσω όμως είναι εκείνος ο δυνατός που φυσάει, είναι ο ισχυρός και αυτόν θα τον καταργήσει μια μέρα ο Θεός. Και είναι το μόνο καταφύγιο για τον άνθρωπο, τον ενδεή, τον πτωχό, τον κυνηγημένο, είναι ο ίδιος ο Κύριος. Εάν ο άνθρωπος καταλάβει αυτή τη μεγάλη αλήθεια, θα αναζητήσει το πρόσωπο του Θεού μες στη ζωή του, σαν μοναδική διέξοδο μέσα σε τούτο το λίβα της ζωής, μες στο καμίνι, στον καύσωνα της ζωής. Μοναδική διέξοδος ο Θεός. Οπουδήποτε αλλού πας, οπουδήποτε αλλού ζητήσεις καταφύγιο, τίποτε δεν μπορεί να σε σκεπάσει. Ο καύσωνας της ζωής θα σε βρει. Και μόνον σε εκείνον, αν καταφύγεις, θα βρεις ανακούφιση, θα βρεις ανάπαυση. Δοξασμένο το όνομα του Θεού, διότι ο χαρακτήρας του αυτός, οι βουλές του ότι είναι πίστης και αλήθεια απαρχής, τον κάνουν τον Θεό μπροστά μας να είναι το μοναδικό καταφύγιο στο οποίο μπορεί να καταφύγει κανείς. Είναι πιστός, δεν θα σε γελάσει, θα βρεις την ανάπαυση και την ανακούφιση που ζητάς, αυτήν που ελπίζεις θα σου τη δώσει και ομολογουμένως μπορείς να αντιμετωπίζεις τις δυσκολίες, τα καμίνια της ζωής έχοντας μέσα σου μια δροσιά.
Αυτό είναι το φαινόμενο των πιστών. Ο πιστός εκπλήττει τον άνθρωπο, τον πλαγινό του. Εκπλήττει το περιβάλλον του. Μα καλά, εσείς δεν περνάτε καμία μέσα στη ζωή σας. Περνάμε καμία. Αλλά είναι και ο άλλος μέσα. Είναι και ο Κύριος μέσα. Είναι εκείνος που απλώνει σκιά προστασίας επάνω μας. Και ενώ είναι καμίνια για όλο τον κόσμο, είναι καύσωνας για όλο τον κόσμο, για μας όμως είναι δροσιά. Περνάμε μέσα από τις δυσκολίες κάτω από το σύννεφο της προστασίας της ειδικής του. Και όταν βρίσκεσαι κάτω από το σύννεφο της προστασίας του Θεού, ανακουφίζεσαι, αντιμετωπίζεις τα προβλήματα καλύτερα, ελπίζεις και έχεις και τη χαρά, έχεις την ανακούφιση. Ναι, λέει ο Ισαΐας ο προφήτης, σαν σκιά εναντίον του καύσωνος. Σαν τη σκιά του νέφους, σε μια γη ξερή, άνυδρη, που την κατακαίει ο ήλιος. Τέτοια μοιάζει η ζωή, λίβαστρη γύρω. Αλλά ο Θεός είναι η δροσιά, ο Θεός η παρηγοριά, ο Θεός η δύναμη. Να ψάλλουμε τον ύμνο, τον επόμενο παρακαλώ. Είναι ο 93.

Κυριακή Θεσσαλονίκη.

Ναι, Κυρία μας, σε ευχαριστούμε για την αγάπη σου. Σε ευχαριστούμε για τη σεϊσκιά της προστασίας, η ομπρέλα της προστασίας εναντίον του κάψωνος, όταν ο εχθρός φυσάει με τρομερή δύναμη εναντίον του ενδέους. Σε σένα καταφεύγει καθένας για να βρει την ανακούφιση και την ανάπαυση. Σε ευχαριστούμεν, Θεέ μας, ευλόγησέ μας ακόμα και χάρισέ μας μερίδα τροφής για το όνομά σου, για την αγάπη σου και για τη δόξα σου. Τώρα και εις αιώνας αιώνων, στο όνομα του Ιησού Χριστού. Αμήν. Και από τα αρχαία χρόνια ο Θεός είχε δείξει πραγματικά ότι αυτός θα ήταν ο ρόλος του για τον άνθρωπο το δικό του, τον πιστό. Θυμόσαστε τον Ισραήλ όταν βγήκε από μέσα από την έρημο, από μέσα από την Αίγυπτο, και μπήκε μέσα σε εκείνη τη φλογερά έρημο και ήταν λίμπας και ήταν κάψωνας. Και μας λέει ο Λόγος του Θεού ότι ο Κύριος που πήγαινε μαζί τους ήταν την ημέρα νεφός, που τους σκέπαζε μια νεφέλη, που τους σκέπαζε και τους οδηγούσε, και τη νύχτα μια νεφέλη που φώτιζε για να τους οδηγεί, για να σκεπάζει το λαό το δικό του. Νέφος προστασίας εναντίον του κάψωνος. Είτε είναι αυτό η έχθρα του εχθρού που κυνηγάει κάποιον ανηλαιός και δεν τον αφήνει να ησυχάσει, είτε διότι σου θυμίζει τις αμαρτίες σου, σου θυμίζει την ενοχή σου και δημιουργεί συνθήκες γύρω σου και μέσα σου που σε καίνε κυριολεκτικά, είτε είναι γεγονότα και περιστάσεις, είναι γενικότερα οι συνθήκες της ζωής. Ο Κύριος είναι προστασία, ομπρέλα προστασίας εναντίον του κάψωνος. Και αυτό το πράγμα φάνηκε ακόμα περισσότερο με την έλευση του Ιησού Χριστού του Κυρίου. Ο Ισαΐας ο προφήτης που μας είπε αυτά τα λόγια προηγουμένως, ότι ο Θεός είναι προστασία εναντίον του κάψωνος, εναντίον του φυσήματος του ισχυρού, συνδέει αυτή τη σκέψη του με την αποκάλυψη ή μάλλον την προφητεία της μελλοντικής εμφανίσεως του λυτρωτού, του Μεσσία, τότε που ο Θεός θα παραθέσει μεσιανικό γεύμα, μεσιανική γιορτή για όλο τον κόσμο. Και έγραφε ο Ισαΐας ο προφήτης στο 25 κεφάλαιο που διαβάσαμε, συνεχίζει και λέει τα εξής. Λέει τα εξής: «Εστάθης δύναμης εις των πτωχών, δύναμης του ενδεούς εν τη στενοχωρία αυτού, καταφύγιον εναντίον της ανεμοζάλης, σκιά εναντίον του κάψωνος. Και επί του όρους τούτου ο Κύριος των δυνάμεων θέλει καμής πάντα στους λαούς ευοχίαν από παχαίων, ευοχία από ίνων, εν τη τριγία αυτών, από παχαίων μεστών μυελού, από ίνων και καθαρισμένων επί της τριγίας. Και εν το όρι τούτο θέλει αφανίσει το πρόσωπο του περικαλήματος του περικαλύπτοντος πάντα στους λαούς και το κάλυμα το καλύπτον πάντα τα έθνη. Θέλει καταποίη των θάνατων ενίκη και Κύριος ο Θεός θέλει σπονγίσει τα δάκρυα από πάντων των προσώπων και θέλει εξαλείψει το όνειδος του λαού αυτού από πάσης της γης. Ο κόσμος θα τον δει και θα πει ούτως είναι ο Θεός ημών, περιεμείναμεν αυτόν και θέλει σώσει μας, ούτως είναι ο Κύριος, περιεμείναμεν αυτόν, θέλουμε χαρή και εφρανθεί εν τη σωτηρία αυτού. Και αυτός θα εξαπλώσει τα σχήρας αυτού εν το μέσο αυτών, καθώς ο κολυμβών εξαπλώνει τα σχήρας αυτού για να κολυμβήσει». Κοιτάξτε, έχουμε εδώ πέρα μια συσσόρευση ευλογιών που έρχονται από αυτή την παρουσία του Θεού μέσα στη ζωή, που επεμβαίνει πλέον μέσα στη ζωή για να γίνει η σκιά εναντίον του κάψωνος, η προστασία εναντίον του φυσήματος των ασεβών. Εάν ο Χριστός δεν είχε έλθει, θα ήμεθα λία στα χέρια του εχθρού, όλοι μας. Οι αμαρτίες σε είχαν παραδώσει σε αυτό. Η κόλαση σε έκαιγε από κάτω σου. Ήδη οι φωτιές της κολάσεως σε έγλυφαν, σε άγγιζαν. Καταφύγιο δεν υπήρχε από πουθενά. Και ο εχθρός ανηλαιός σε δίωκε. Σε κατηγορούσε για αμαρτίες τις οποίες είχες πράξει και τις είχες πράξει. Και ήσουν ένοχος και σε πληροφορούσε και η συνείδηση από μέσα της ένοχος. Και καταφύγιο δεν υπήρχε πουθενά. Ώσπου εκείνος εφάνηκε ο Κύριος της δόξης. Και κοίταξε τώρα επάνω στο Σταυρό, στο Γολγοθά, πόσα πράγματα προσφέρονται στον άνθρωπον που καταφεύγει εκεί. Πρώτα απ' όλα έχεις μια απόλαυση χαράς.
παχαία. Ευοχίαν από παχαίων, λέει, θα παραθέσω, λέει ο Θεός. Ευρίσκεις μια απόλαυση χαράς, σαν πας και ικανοποιήσεως, σαν καταφύγεις στον εσταυρωμένο Χριστό. Από την ξερασία, από τη δυστυχία στην οποία ήσουνα, από την κατάσταση της αθλειότητας στην οποία σερνόσουνα, βρίσκεις ένα έτοιμο τραπέζι το οποίο έχει στρώσει ο Θεός ευλογιών, χάριτος, απολαύσεως, βεβαιότητος σωτηρίας, το οποίο σου παραθέτει εκεί. Έχεις απόλαυση χαράς. Δεύτερον, σαν φτάσεις εκεί, σε εκείνο το καταφύγιο, σε εκείνη τη σκιά εναντίον του κάψονος, βρίσκεις ευθύς αμέσως, βρίσκεις εκεί πέρα, σου φεύγει το κάλυμα. Μια γαλλική μετάφραση αυτού του κειμένου λέει κάλυμα πένθους, το οποίο καλύπτει τα μάτια όλων των εθνών της γης. Κάλυμα πένθους. Εδώ λέει το κάλυμα, το καλύπτον πάντα τα έθνη. Που σημαίνει ότι όχι μονάχα σου σκέπαζε την όραση της δόξης του Θεού και των ευλογιών του Θεού, αλλά έριχνε και τη σκιά του θανάτου μέσα σου. Ήταν ένα κάλυμα και κάλυμα πένθους. Σου μαύριζε την ψυχή. Σου μιλούσε για κρίση. Σου μιλούσε για καταδίκη. Σου μιλούσε για την κρίση του Θεού. Και αυτό το κάλυμα το αφαιρεί, στο βγάζει, σαν καταφύγει στον εσταυρωμένο Χριστό. Βρίσκεις απόλαυση χαράς, το κάλυμα φεύγει, φεύγει από μέσα σου η σκιά του θανάτου και βλέπεις πλέον το μεγαλείο του Θεού και αρχίζεις και δοξάζεις για την ανακούφιση που νιώθεις. Τρίτον, είναι μια νίκη εναντίον του θανάτου. Θα καταπίει τον θάνατον εν νίκη. Πραγματικά σε αυτό το όρος περί το οποίο ομιλεί, εκεί όπου γίνηκε η σταύρωση του Κυρίου, η θυσία του Σταυρού του Χριστού, σε αυτό το ίδιο το όρος γίνηκε και η Ανάσταση. Συνέχεια είναι. Σε αυτό το ίδιο βουνό. Εγίνηκε, λέγω, εκεί ήταν ο Γολγοθάς. Εκεί πλάι γίνηκε και η Ανάσταση. Και κατεπόθη ο θάνατος εν νίκη. Εγίνηκε το μοναδικό γεγονός μες στην ιστορία του κόσμου, νίκης εναντίον του θανάτου. Θεμελιώθηκε εκεί. Τώρα πλέον εκείνος που καταφεύγει έχει σίγουρη ελπίδα ότι αυτό το οποίο γίνει και επάνω στο Γολγοθά και επάνω εκεί στο τάφο του Χριστού θα γίνει και μέσα στη δική του τη ζωή. Ο θάνατος κατεπόθη εν νίκη. Συνεπώς έχεις ένα καταφύγιο σκιάν εναντίον του κάψονος. Ο τρομερός εχθρός φυσάει εναντίον σου. Έναν πύρινο ολίβα φυσάει εναντίον σου. Ρίχνει φωτιές εναντίον σου. Και το καταφυγιό σου είναι ο σωτήρας σου. Τα γεγονότα τα οποία ο Θεός επραγματοποίησε δια του Ιησού Χριστού. Επάνω στο Σταυρό, στο Γολγοθά. Επάνω εκεί στον τάφο του Χριστού. Τέταρτον. Είναι ακόμα παρηγοριά μας, λέει. Θα σπονγίσει τα δάκρυα από πάντων των προσώπων. Καταφεύγεις εκεί κλαμμένος. Καταφεύγεις πονεμένος. Καταφεύγεις άθλιος, κάτω από άθλιες συνθήκες που βρισκόσουνα και βρίσκεις την παρηγοριά. Έρχεται εκείνος στα αναφιλητά σου να σου σκουπίσει τα δάκρυα από τα μάτια. Ναι, σε περιμένει ο Θεός εκεί στο Γολγοθά να σου σκουπίσει τα δάκρυα από τα μάτια. Να σε παρηγορήσει σε όλο το βάθος. Δεν είναι αυτή η εμπειρία μας. Δεν είναι αυτή η γεύση την οποία πήραμε σαν καταφύγαμε στον εσταυρωμένο Χριστό. Ότι πραγματικά μας παρηγόρησε και εσκούπισε τα δάκρυα από τα μάτια μας. Ακόμα πέμπτο, θα εξαλείψει το όνειδος του λαού του. Κοίταζε στο παρελθόν σου, κοίταζε στη ζωή σου την προηγούμενη και ήταν ένα όνειδος για σένα. Ντροπή, εσχήνη. Ένιωθες ντροπή και σχήνη μέσα σου για το παρελθόν της ζωής σου. Αλλά σαν κατέφυγε στον εσταυρωμένο Χριστό, σου εξαλείφει το όνειδος. Πού είναι εκείνοι που σε κατηγορούν? Ο κατήγορος, ο διάβολος, δεν μπορεί να σε κατηγορήσει πια. Απεγύμνωσε αρχές και εξουσίες. Αφαίρεσε κάθε δικαίωμα από τον κατήγορο εναντίον σου. Δεν μπορεί να σε κατηγορήσει πια, γιατί τα έχει πληρωμένα ο Χριστός. Στα μάτια του Θεού είσαι δίκαιος. Και εμφανίζεσαι δίκαιος στα μάτια του Θεού. Ποιος δύναται να σε κατηγορήσει? Τι δύναται να εγκαλέσει τους εκλεκτούς του Θεού, λέει ο Λόγος του Θεού μέσα. Φωνάζει ο Απόστολος Παύλος.
Ποιος λοιπόν προκαλεί, ποιος μες στο σύμπαν ολόκληρο μπορεί να εγκαλέσει, να κατηγορήσει τα παιδιά του Θεού. Ακόμα έκτο, εκεί θα γίνει, θα αναγνωρίσεις το Θεό σου. Τα μάτια σου θα ανοίξουν και θα πεις, δου, ούτως είναι ο Θεός μου, τον περιμέναμε και να που φάνηκε και ήρθε επιτέλους. Αυτόν δεν μπορείς να τον δεις το Θεό πουθενά αλλού παρά μονάχα στο Γολγοθά. Οπουδήποτε να ψάξεις, θέλεις φιλοσοφία είναι αυτή, θέλεις πολιτισμός και τέχνη, θέλεις επιστήμη, επιστημονικές αλήθειες, τον Θεό στη λαμπρότητά του, δεν μπορείς να τον δεις παρά μονάχα αν έλθεις στον εσταυρωμένο Χριστό. Έχει αποκαλύπτεται σε όλο το μεγαλείο του και σε όλη την εκτασή του, στην αγάπη του, στη δικαιοσύνη του, στην αγιότητά του, στην αγάπη του προπαντός για σένα. Θα αναγνωρίσεις το Θεό σου και ακόμα τη σωτηρία του. Ήλθε να μας σώσει, θα χαρούμε στη σωτηρία του. Το έργο του Χριστού είναι κυρίως σωτηρία. Δεν ήθελε να διδάξει, δεν ήθελε να σου πει πώς θα πας στον ουρανό. Δεν πας με διδασκαλία στον ουρανό. Ήρθε να σώσει τον απαγισμένο, να σώσει το χαμένο. Αυτό κάνει ο Χριστός. Σε τραβάει από μέσα από το λάκκο της ταλαιπωρίας, μέσα από την κόλαση και τον άδη που βρίσκεσαι. Η σωτηρία του, ο Χριστός σωτήρας, Θεός σωτήρ, αυτό θα πει και το όνομά του. Γεσούα θα πει Γιαχβέ σωτήρ, Ιεωβά σωτήρ, παντοδύναμος Θεός σωτήρας. Αυτό είναι το όνομά του, Ιησούς. Να βλέπατε σε εκείνο το συνέδριο στην Ελβετία για το Ισραήλ που είχα πάει, να βλέπετε εκείνο τον Εβραίο πως πρόφερε το όνομα Γεσούα, με πόση ειδονήν και απόλαυση μέσα του. Πως το ένιωθε και το καταλάβαινε ο ραβδίνος εκείνος. Και το ερμήνευε, Γιαχβέ, Γιαχβέ σωτήρας. Ο Ιεωβά σωτήρ, ο Γεσούα. Και μας δίνει το χαρακτηριστικό ότι εκεί στο όρος θα πλώσει τα χέρια του όσο κολυμβώνει να κολυμβήσει. Τι θαυμάσια εικόνα που δείχνει την Σταύρωση. Θα πλώσει τα χέρια του στο όρος εκείνο, όπως ο κολυμβών για να κολυμβήσει. Αυτό έκανε ο Χριστός. Άπλωσε τα χέρια του για να γίνει το σύννεφο της προστασίας από πάνω σου, να γίνει η ομπρέλα της προστασίας εναντίον του καύσωνος, εναντίον όλης εκείνης της επιθέσεως του εχθρού, σε προστατεύει. Και κάτω από εκείνα τα τρυπημένα χέρια που άπλωσαν όπως ο κολυμβών για να κολυμβήσει, καταφεύγει η κάθε ψυχή. Ο κάθε άνθρωπος βρίσκει καταφύγιο, βρίσκει τη χαρά και βρίσκει την ανακούφιση εκεί. Για θυμηθείτε εκείνη τη σκηνή, εκείνης της γυναίκας που πήγαν στον Ιησού και όλοι μαζεύτηκαν τριγύρω οι κατήγοροι και ήταν σαν ένας καύσωνας, το φύσιμα των δυνατών, όταν προσβάλλει, λέει, όπως προσβάλλει ο άνεμος κατά τείχου. Με τόση δύναμη. Και ο Κύριος ήρθε στη μέση και έγραψε ο αναμάρτητος πρώτος των λίθων βαλέτο. Άπλωσε μια σκιά προστασίας εναντίον του καύσωνος. Και πόσο θαυμάσια γίνει και αυτή η προστασία σαν όλοι αυτοί φύγανε που φυσούσαν και έπαιρναν μένα εναντίον εκείνης της δυστυχισμένης. Και έγραψε ο Κύριος και είπε ο Κύριος, πού είναι η κατηγορή σου? Πήγαινε, ούτε εγώ σε κατηγορώ. Θα πας στον εσταυρωμένο Χριστό. Θα πας και εκείνη τη γυναίκα. Θα πας αμαρτωλός, ταλέπορος, με τη συνέστηση της κρίσεως που σε κυνηγάει από πάνω σου. Ο καύσωνας καίει από όλες τις μεριές. Θα βρεις το πρόσωπο του Χριστού τη δροσιά της προστασίας. Ούτε αυτό σε κατηγορεί. Διότι κατηγόρησε τον εαυτό του. Διότι έθεσε τον εαυτό του στη θέση τη δική σου. Διότι επλήρωσε αυτός την οφειλήν σου, τα χρέη σου. Και τώρα τη θαυμάσια σκιά προστασίας εναντίον του καύσωνος. Τη παρηγοριά είναι εκεί σαν καταφύγεις στον Ιησού Χριστό. Δοξασμένο το όνομα του Θεού. Να ψάλουμε έναν ύμνον ακόμα. Τον ύμνον τον επόμενο 129.

0: ανάδε για όλους αυτό. Η προσεμέ αγάπη του χαρά
1: και στέφανός μου. Κι άλλο ένα, Κύριε. Σε ευχαριστούμε διότι είσαι εσύ η σκιά της προστασίας των κάψωνα της ζωής. Βρίσκουμε γλυκιά παρηγοριά σε σένα. Η ψυχή του ενδεούς ευρίσκει καταφύγιο σε σε. Ο δοξασμένο το όνομά σου. Σύ είπες να έρθουμε σε σένα για να έχουμε χαρά μέσα μας και ζωή εν αυθονία. Σε ευχαριστούμε, Κύριε, σε βρίσκουμε πολύτιμο, είσαι χαρά και στέφανός μας σε όλες τις καταστάσεις της ζωής, τους κινδύνους, τις θλίψεις, τις αναποδιές της ζωής, σε όλα τα γεγονότα, καθώς ο εχθρός με φύσημα ισχυρό φυσάει εναντίον μας. Πολύ σε ευχαριστούμε για την αγάπη σου. Παρακαλούμε πολύ, ξέχισε την αγάπη σου αυτή μέσα στην ύπαρξή μας και πλημμύρισέ μας, ώστε να ζούμε στην παρουσία σου συνεχώς, να περπατάμε κατά τη σκιά της ειδικής σου προστασίας, Κύριε, πάντοτε στη ζωή μας. Ευλόγησε όλους μας, κάποια ψυχή η οποία είναι διψασμένη και δεν βρήκε το δρόμο ακόμα, ας βρει σε σένα τη χαρά της ζωής. Παρακαλούμε και δώσ' μας ακόμα μερίδα τροφής για το όνομά σου και τη δόξα σου, τώρα και εις αιώνας αιώνων. Αμήν. Της ομιλίας μας. Ο καύσωνας που καίει τριγύρω, καμίνι, και ο Κύριος είναι η γλυκιά προστασία. Μάλιστα, καθώς ψάλαμε στον ύμνο μας εκεί που λέει ότι εδόθη εις αυτόν πάσα εξουσία εν ουρανής και επί γης, το λέει το Ευαγγέλιο και το επανέλαβε και ο ύμνος που ψάλαμε, πάσα εξουσία, που σημαίνει δεν υπάρχει δύναμης μες στον κόσμο τούτον που μπορεί να σε βλάψει αν είσαι του Ιησού Χριστού. Πολλές φορές λένε τα μάγια μας βλάπτουν εμάς. Δεν μας πιάνουν ούτε μάγια. Διότι είναι ο Χριστός που μας προστατεύει. Τα ξόρκια, τα τέτοια, ξέρω εγώ, που κάνουν τα διάφορα, δεν μας πιάνει τίποτα εμάς. Αυτά ισχύουν, έχουν δύναμη για τους ανθρώπους τους απ' έξω. Όχι για τον άνθρωπο όμως ο οποίος είναι στο Χριστό και είναι κάτω από τη σκιά του Χριστού και την προστασία του Χριστού και την ζωή του, ότι ο εχθρός της ψυχής, ο άρχοντας του κόσμου τούτου, θα τη δυσκολέψει όσο πάει και περισσότερο και περισσότερο, και σήμερα την έχει κάνει δύσκολη. Αν δεν τον προσκυνήσεις, αν δεν τον λατρέψεις, δεν μπορείς να ζήσεις. Το περιβάλλον σε αποδοκιμάζει, ο κόσμος γύρω σου, τα γεγονότα της ζωής. Και αύριο, καθώς προχωράνε τα πράγματα, ούτε να φας θα μπορείς, ούτε να αγοράσεις θα μπορείς, ούτε να πουλήσεις θα μπορείς. Αν δεν λατρεύσεις τον άρχοντα του κόσμου τούτου, αν δεν πάρεις τη σφραγίδα τη δική του στο μέτωπό σου και στο χέρι σου, η ζωή όσο πηγαίνει γίνεται και δυσκολότερη. Καμίνει η ζωή. Και ο άρχοντας του κόσμου τούτου έχει βάλει τη δική του χρυσή εικόνα και ζητάει λατρεία στο πρόσωπό του. Είναι πολλοί που σκύβουν και γονατίζουν και λατρεύουν γιατί είναι χρυσή εικόνα και εξαπατώνται. Τους θαμπώνει η χρυσή εικόνα. Σου εμφανίζει τη ζωή στην γυαλιστερή της όψη και σου λέει προσκύναμε για να την έχεις. Είναι άλλοι οι οποίοι προσκυνάνε πάλι τον άρχοντα του κόσμου τούτου διότι σου λέει πώς θα ζήσω. Από φόβο. Άμα δεν κάνω ψέματα, εάν δεν κάνω αδικία, εάν δεν κάνω απάτη, δεν μπορώ να ζήσω. Και αναγκάζεται και προσκυνάει τον άρχοντα του κόσμου του για να ζήσει. Μια όμορφη εικόνα, θαυμάσια, τέτοια μας είχε δώσει η Παλαιά Διαθήκη και τη γνωρίζετε όλοι σας στο βιβλίο του Δανιήλ. Ο άρχοντας εκείνης της Βαβυλώνας, κυρίαρχος της ζωής, τύπος του άρχοντος του κόσμου τούτου. Η ζωή των ανθρώπων ήταν στα χέρια του. Τους έκανε ό,τι ήθελε. Σοφίστηκε λοιπόν κάποια φορά να κάνει χρυσή εικόνα του εαυτού του. Και έφτιασε μια πελώρια χρυσή εικόνα. Τρεις πήγες πλάτος, 60 πήγες ύψος. Μπορείτε να φανταστείτε τι πράγμα ήταν αυτό. Πού το βρήκε τόσο χρυσάφι. Για να κάνει ένα άγαλμα δικό του χρυσαφένιο. Χρυσό. Και να το στήσει εκεί στη Βαβυλώνα και κάλεσε όλους τους λαούς του βασιλείου του να έρθουν και να προσκυνήσουν μπροστά του. Όταν οι μουσικές παίξουν, όταν οι σάλπιγες ηχήσουν, όταν τα όργανα χτυπήσουν, όλοι οι λαοί να πρέπει να σκύψουν και να γονατίσουν και να προσκυνήσουν. Δεν είναι εύκολο πράγμα να αντισταθεί κανείς στο ρεύμα τούτου του κόσμου, στον άρχοντα αυτού του κόσμου. Είναι πολύ ισχυρός, πολύ δυνατός, κατέχει τη ζωή, κρατάει στα χέρια του όλα τα μέσα. Να ζήσεις, εάν δεν τον προσκυνήσεις, δεν μπορείς. Πρέπει να είσαι πολύ δυνατός, πρέπει να έχεις κάποια πίστη, πρέπει κάποιος άλλος να σε ενισχύει από μέσα, για να μπορέσεις να πεις όχι, δεν θα προσκυνήσω τον άρχοντα του κόσμου τούτου. Μα οτιδήποτε γίνει, καμίνει, καμίνει. Να γιατί η χριστιανική ζωή φαίνεται να είναι αδύνατη στον κόσμο μέσα. Σου λέει πώς να τη ζήσεις. Πώς να ζήσεις. Βλέπεις όλο το ρεύμα του κόσμου, όλοι προσκυνάνε τον άρχοντα του κόσμου τούτου και τη χρυσή του εικόνα. Την ψευδή, μάταιη και απατηλή εικόνα της ζωής την οποία μας δίνει αυτό. Και όλος ο κόσμος τον προσκυνάει για να μπορέσει να ζήσει και να γλιτώσει τον εαυτό του. Και αυτό θα γίνει σε μεγαλύτερη ένταση, καθώς ο άρχοντας του κόσμου τούτου, τον οποίον συμβόλιζε ο βασιλιάς της Βαβυλώνος τότε, ο Ναβουχοδονόσορ, και θα ενσωματωθεί στο πρόσωπο του Αντιχρίστου που θα εμφανιστεί, του άρχοντος του κόσμου τούτου. Θα ζητήσει, θα φτιάξει την εικόνα του προσώπου του, το άγαλμά του, και θα ζητήσει λατρεία στο πρόσωπό του, και θα ζητήσει από όλους τους λαούς να τον προσκυνήσουν. Και εκείνοι που δεν θα πάρουν το χάραγμα στα χέρια τους, και δεν θα λατρέψουν την εικόνα του, δεν θα μπορούν να ζήσουν. Είναι το ίδιο πνεύμα. Από την εποχή εκείνη του Ναβουχοδονόσορος, του Βαβυλωνίου βασιλέως, έως σήμερα. Είναι το ίδιο πνεύμα το οποίο πηγαίνει, προχωρεί, αυξάνεται και θα μας δώσει τους ίδιους τύπους, τα ίδια φαινόμενα και θα απαιτήσει την ίδια απαίτηση την οποία απαιτεί και τώρα κατά κάποιο τρόπο, όχι απόλυτα εμφανή, όμως απαιτεί. Αν δεν προσκυνήσεις την εικόνα του και δεν λατρέψεις τον άρχοντα του κόσμου τούτου, δεν μπορείς να ζήσεις. Δεν μπορείς να ζήσεις στον κόσμο τούτο. Και όταν ηχήσανε οι σάλπιγγες στην εποχή εκείνη, στην εποχή του Βαβυλωνίου βασιλέως, του Ναβουχοδονόσορος, όλοι οι λαοί μόνο μιας γονάτισαν και έσκυψαν και προσκύνησαν. Αλλά υπήρξαν τρία κεφάλια όρθια που δεν γονάτισαν, που δεν έκλειναν το γόνατο, που αντιστάθηκαν και στάθηκαν σε όλο εκείνο το ρεύμα που πήγαινε στη λατρεία του άρχοντος του κόσμου τούτου. Τρεις Ισραηλίτες, τρεις καρδιές που ήταν εμπιστευμένες στο Θεό, που είχαν την πίστη τους στον Θεό τον ζωντανό και αληθινό. Πόσο θαυμάσιο αυτό. Τι ωραία εικόνα. Σύμβολον στην τότε μακρινή εποχή αυτού του γεγονότος που θα επαναληφθεί στις ημέρες του Αντιχρίστου. Ενώ όλοι οι λαοί θα πέσουν να τον προσκυνήσουν, θα υπάρξουν Ισραηλίτες μάρτυρες, εκείνοι οι 144.000 που αναφέρει μέσα στην Αποκάλυψη. Που θα σταθούν όρθιοι και θα πούνε όχι ποτέ. Όχι ποτέ. Και ο βασιλιάς διέταξε να καυθεί, λέει, το καμίνι και να καυθεί πολλαπλασίως μάλιστα. Και η διαταγή του βασιλιά ήταν κατεπήγουσα, γρήγορα. Τόσο πολύ που εκείνοι που σηκώσανε τον Σεδράχ, τον Μιδράχ και τον Αβδένεγκο, τους τρεις αυτούς άνδρες, και τους πλησίασαν στο καμίνι, τους πήραν οι φλόγες και πέθαναν αυτοί. Εκείνοι που τους σήκωναν. Και τους ρίξανε μέσα στο καμίνι με όλο τον οπλισμό τους. Θα λέει κανείς, θα έπρεπε να έχουν εξαερωθεί αυτοί εκεί μέσα. Εξατμιστεί. Αλλά να το θαύμα. Το μεγάλο θαύμα. Το οποίο επαναλαμβάνεται κάθε μέρα στη ζωή μας. Καμίνι είναι η ζωή. Φλόγα, καύσον, λίβας που καίει. Αλλά δοξασμένο το όνομα του Θεού. Έχουμε δροσιά. Και πού την βρήκαμε. Είμαι θα εμείς ικανοί να σβήσουμε τις φλόγες και τις απειλές αυτής της ζωής, το καμίνι, τον καύσωνα. Όχι φίλε. Αλλά είναι η παρουσία εκείνου κοντά σου. Εκείνου κοντά σου. Σε παρηγορεί. Σου σκουπίζει τα δάκρυα από τα μάτια. σε φρένει. Σου βγάνει το κάλυμα να βλέπεις τις ευλογίες Του, να βλέπεις την παρουσία Του. Εξαλείφει τους φόβους του θανάτου. Σβήνει το όνειδος από μέσα σου και την τροπή. Είναι εκείνος. Εκείνος που άπλωσε τα χέρια του όσο κολυμβών για να κολυμβήσει. Εκείνος για τον οποίον κάθε φορά η ψυχή σου αναγνωριζοντάς τον θα φτάνει να λέει «Ιδού ούτως είναι ο Κύριος ο Θεός ημών, περιεμείναμεν αυτόν και θέλει σώσει μας». Πόσο όμορφο πράγμα. Οι τρεις παιδες μέσα στο καντίνι, αλλά ούτε τα ρούχα τους δεν πήρανε μυρουδιά από τη φωτιά. Ούτε τα ρούχα. Βέβαια γίνεται και στον άπιστο κόσμο εν μέρει αυτό. Το πετυχαίνουνε. Τι είναι τρόπο, στο δαιμονοπιασμένο κόσμο. Πάλι κάτω από την επιρροή υπερβατικών δυνάμεων. Πάρτε τα αναστενάρια. Και είναι αναστενάριδες που πάνε και περπατάνε με τις κάλτσες τους και δεν καίγονται οι κάλτσες. Απάνω σε ένα βένα κάρβουνα φυσικά δεν συγκρίνεται εκείνη η φωτιά στο καμίνι του Ναυκοδονόσορος με τούτα που κάνουν αυτοί. Πηδάνε συνεχώς. Πάνε να τα εξηγήσουν και φυσικώς. Δεν υπάρχει φυσική εξήγηση. Αναμφισβήτητα είναι υπερβατική. Διότι έχει προηγηθεί πριν πηδήσουν στα κάρβουνα τα αναμένα έντονη προσευχή στην εικόνα του Αγίου Κωνσταντίνου και ούτω καθεξής, περιέρχονται σε έκσταση, καταλαμβάνονται από πνεύμα, φέρουν την εικόνα και πηδάνε σε μια έξαλλη κατάσταση, απόδειξη ότι μετά και τρέχουν και πέφτουν και αφρίζουν και κάνουν και γίνονται και πράγματα άλλα τα οποία δεν είναι ομαλά. Οι άνθρωποι βρίσκονται κατηλημένοι. Κάτω από την επιρροή λοιπόν του υπερβατικού, βέβαια η φλόγα μπορεί να σβήσει. Η φλόγα μπορεί να μην έχει επιρροή απάνω σου, διότι η δύναμη του υπερβατικού, του πνεύματος, μπορεί να απαλύνει τα στοιχεία της φύσεως. Είναι στα χέρια του Θεού, όπως είναι και στα χέρια του εχθρού, όταν το επιτρέψει ο Θεός. Κάθε υπερβατικό μπορεί να επηρεάσει στα στοιχεία του κόσμου τούτου. Τα μετατρέπει στο μικρό κόσμο για να είναι αλλαγμένα και στο μεγάλο κόσμο απάνω. Στο βάθος της ύλης γίνεται η επιρροή και η μετατροπή, ώστε και οι εκδηλώσεις να μετατρέπονται. Συνεπώς, και εκεί έχουμε, αλλά είναι παροδία. Και ο Θεός το επιτρέπει για να δοκιμαστούν οι καρδιές, διότι να, όπως στην εποχή του Μωυσέως υπήρχαν θαύματα από εδώ και θαύματα από εκεί, μπορεί να κάνεις την εκλογή σου και να διαλέξεις ποια δύναμη κάνει το θαύμα που θέλεις. Εδώ όμως ήταν κάτι διαφορετικό. Οι τρεις αυτοί άνδρες μέσα στο καμίνι περπατούσαν σαν να έκαναν βόλτες στο ζάπιο. Απολύτως τίποτε. Και ο βασιλιάς που κοιτούσε τα έχασε. Μα δεν ρίξαμε τρεις. Πώς βλέπω εγώ τέσσερες μέσα. Και εκείνος ο τέταρτος. Όμοιος με Υιόν Θεού. Οξασμένο το όνομά του. Μέσα σε αυτό το καμίνι της ζωής είναι μαζί μας. Περπατεί μαζί μας. Είναι σκιά εναντίον του καύσωνος. Είναι προστασία, ομπρέλα προστασίας εναντίον του λίβα που φυσάει. Κανένα κακό δεν θα μπορέσει να σε βλάψει εάν έχεις καταφύγει στον Ιησού Χριστό. Και αυτό λέω θα γίνει σε μεγαλύτερη έκταση τις ημέρες εκείνες. Τις ημέρες του Αντιχρίστου. Βέβαια η Εκκλησία θα έχει φύγει, αλλά θα υπάρξουν πιστοί από μέσα από τον Ισραήλ, οι οποίοι θα σταθούν όρθιοι, σαν και εκείνους τους τρεις παιδες. Αν προσέξεις τα λόγια τους, τα οποία είπαν στον βασιλιά, θα θαυμάσεις. Λένε βασιλιά, εμείς ο Θεός που λατρεύομαι, ο ζωντανός, είναι ικανός τα πάντα να κάνει, και αν μας γλιτώσει και από τα χέρια σου και από σένα. Από σένα, από τα χέρια σου, και από τη φωτιά που θέλεις να ανάψεις εναντίον μας. Είναι ικανός να μας γλιτώσει. Είναι ζωντανός Θεός. Αλλά εάν παρά τα αυτά δεν μας γλιτώσει, μάθε το και ξέρε το, πως ούτε σένα προσκυνάμε, ούτε την εικόνα σου προσκυνάμε. Να καούμε. Δεν θα προσκυνήσουμε ποτέ. Τι όμορφη στάση αυτή. Είναι η στάση αυτή του πιστού σήμερα. Τολμάς να πεις στον άρχοντα του κόσμου τούτου, με κανένα τρόπο δεν θα σε λατρέψω. Την ψεύτικη, την απατηλή, χρυσή εικόνα την οποία μου εμφανίζεις μπροστά μου, που μου υπόσχεσαι να ζήσω με χρυσά κουτάλια και πυρούνια, εάν κάνω την αδικία, αν πω το ψέμα, εάν σε προσκυνήσω εσένα και σε δεχτώ Κύριον στη ζωή μου. Λοιπόν, ο Θεός είναι ικανός να με συντηρήσει μέσα σε αυτές τις δυσκολίες και να με γλιτώσει. Χωρίς να πω ψέμα και χωρίς να κάνω την απάτη και χωρίς να κάνω την αδικία. Αν παρά τα αυτά όμως ο Θεός μου θέλει να πεθάνω ζώντας μέσα στην αλήθεια, μάθε το, δεν θα σε προσκυνήσω ποτέ. Θα σταθώ όρθιος. Η ψυχή μου λατρεύει το Θεό να πεθάνω. Να πεθάνω. Αυτή είναι η στάση. Ο διάβολος, λέω, δίνει μια απατηλή εικόνα της ζωής, τη χρυσή του εικόνα. Προσπαθεί να σε ξεγελάσει ότι αν τον προσκυνήσεις θα ζήσεις. Ανάβει καμίνι γύρω σου. Η δική μας στάση ποια είναι? Δίνεσαι να πεις σαν τον Σεδράχ, Μιδράχ και Αβδέν εγώ. Εγώ δεν μπορώ, δεν θα το κάνω ποτέ. Ο Θεός μου είναι ικανός να με λυτρώσει από όλα αυτά τα πράγματα και να ζήσω για του Θεού μου. Αλλά κι αν όχι, κάλλιο να πεθάνω, ανήκοντας στο Θεό μου, λατρεύοντας στο Θεό μου. Ποτέ την εικόνα σου, ποτέ εσένα, ποτέ δεν θα προσκυνήσω. Όμορφο πράγμα. Τι νόημα, τι βαθύ και ισχυρό μήνυμα. Αδελφοί, σε τούτη την ώρα που ο κόσμος όλος φλέγεται και είναι στις φλόγες, σε τούτη την ώρα που η ζωή έχει γίνει καμίνη και λίβας, σε τούτη την ώρα που η ζωή του ανθρώπου απειλείται και θα απειληθεί ακόμα περισσότερο στο μέλλον. Πάρτε πίστη. Ας πάρουμε πίστη. Ας πάρουμε δύναμη από Θεού. Ας σταθούμε στην πίστη. Με τη μαρτυρία και τη σημαία ψηλά υψωμένη. Όχι υποχώρηση. Καμία υποχώρηση. Εμείς δεν λατρεύουμε. Μα θα πεθάνετε. Ο Θεός μας μπορεί να μας λυτρώσει. Αλλά και αν δεν το κάνει, να πεθάνουμε. Ποτέ δεν θα λατρέψουμε. Εκείταξε η πιστότης του Κυρίου. Απαρχή που λέει σου είναι πίστης και αλήθεια. Κοντά τους ήτανε μέσα στο καμίνι. Και ήτανε, λέει, σαν να ήτανε δροσιά γύρω τους. Ούτε τα ρούχα καήκανε, ούτε αυτοί καήκανε. Και τους βγάλανε έξω από το καμίνι και τους ψάχνανε να βρούνε κάψιμο. Και δεν υπήρχε κάψιμο πουθενά. Ο Κύριος ήτανε μαζί τους. Σκιά εναντίον του καύσωνος. Ήθε ο Θεός να μιλήσει στις καρδιές μας. Αμήν. Τελειώνουμε με τον ύμνο. Τελευταίο, 195.

Να, Κυριά μας, ναι, Θεέ μας, ευχαριστούμε για την αγάπη Σου. Η παλάμη Σου είναι απλωμένη από πάνω από τη ζωή μας και είναι σκιά εναντίον του καύσωνος. Καμίνη είναι η ζωή, έτσι όπως την έκανε η αμαρτία και ο διάβολος. Και είναι φορές που Εκείνος μας δείχνει έντονα τη χρυσή Του εικόνα, αυτή την ψεύτικη και απατηλή, για να πλανήσει τις ψυχές μας, για να μπορέσουμε να ζήσουμε, να Τον προσκυνήσουμε. Αλλά δόξα στο όνομά Σου, βοήθησέ μας να σταθούμε όρθιοι, όπως οι τρεις εκείνοι παιδες, μέσα σε αυτό το καμίνι της ζωής, να πούμε ποτέ πέραν Σου και εκτός Σου κανέναν άλλο να μην λατρέψουμε στη ζωή, ακόμα κι αν αυτό στοιχήσει τη ζωή μας. Δώσε μας τη χάρη να ζούμε στην αλήθεια, να ζούμε στη δικαιοσύνη, να ζούμε στην αφιέρωση τη δική Σου, να περπατάμε στο θέλημά Σου. Και προετοιμαζέ μας για τα μεγαλύτερα δεινά τα οποία έρχονται απάνω στον κόσμο, καθώς ο άρχοντας του κόσμου τούτου αγριεύει και ορθώνεται πολύ περισσότερο, Κύριε, παρά πριν. Παρακαλούμε, δώσ' μας χάρη να σταθούμε για τη δόξα Σου και για το όνομά Σου. Μείνε μαζί μας στο όνομα του Ιησού Χριστού του Κυρίου, για τη δόξα του Θεού Πατρός και να γει ο Πνεύματι τώρα και εις αιώνας αιώνων. Αμήν. Ο Κύριος να είναι μαζί μας.

0: Υμνείτε τον Κύριο, επειδή είναι καλό να ψάλλουμε στο Θεό μας.
1: Μεγάλος ο Κύριος μας και μεγάλη η δύναμή Του.
0: Αμέτρητη η σύνεσή Του.
1: Υμνήστε Τον στον Άγιο τόπο Του, στον ουρανό επάνω και στη γη.
0: Υμνήστε για τα μεγαλεία, υμνήστε Τον όπως Του πρέπει, με καθαρή καρδιά.
1: Με τύμπανα και κιθάρες, με όργανα και τραγούδια, με σάλπιγγες και φωνές.
0: Αγόρια και κορίτσια, μεγάλοι μαζί με τους νέους, ας υμνούν το όνομα του Κυρίου.
1: Γιατί μόνο το δικό Του όνομα είναι υψωμένο, η δόξα Του σε γη και ουρανό.

0: κανάλι, το Α και το Ω, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.
1: Να θυμηθούμε, με βάση τις Άγιες Γραφές, την αγωνία, την υπακοή και την υποταγή του Κυρίου μας Ιησού Χριστού στα αιώνια σχέδια του Θεού. Με αυτές τις σκέψεις θα ήθελα να παρακαλέσω να ψάλουμε μέσα από την καρδιά μας έναν σχετικό ύμνο που έχει τον αριθμό, με συγχωρείτε, 3:23. «Ζωήν χάρινε μου, προσέφερες Χριστέ, και με το αίμα σου με ελύτρωσες, αμνέ. Ω πόσον σε ευχαριστώ και σε ευγνωμονώ». Μέσα από την καρδιά μας, παρακαλώ.

Ουράνιε Πατέρα μας, σε ευχαριστούμε μέσα από τα βάθη της καρδιάς μας, διότι Εσύ τόσο αγάπησες τον κόσμο, ώστε έδωκες τον Υιόν Σου τον αγαπητό, ούτως ώστε καθένας που πίστεψε, που πιστεύει και θα πιστεύει σε Αυτόν, να μην χαθεί, αλλά να έχει ζωή αιώνιον. Σε ευχαριστούμε, διότι αυτή την σημερινή μέρα Εσύ μέσα από το κάλεσμα του Αγίου Σου Πνεύματος μας συγκέντρωσες σε αυτόν τον χώρο να διαβάσουμε μέσα από τις Άγιες Γραφές τον αιώνιό Σου Λόγο, την αγωνία, την υποταγή του Υιού της αγάπης Σου. Ενώ μελετούμε τον αιώνιό Σου Λόγο, σε παρακαλούμε Εσύ να δώσεις το προσωπικό και το συλλογικό μήνυμα στον καθένα από μας, ούτως ώστε αυτή τη μέρα να ευλογηθούμε με ιδιαίτερο τρόπο. Εσύ να μας αυξήσεις την πίστη εις υπακοήν του Αγίου Σου θελήματος. Και ενώ υπατασσόμεθα σε Σένα στο όνομα του Ιησού Χριστού, Εσύ σε παρακαλούμε να μας χρησιμοποιήσεις όργανα της δικής Σου ειρήνης και αγάπης, για να γίνει το θέλημά Σου στις μέρες μας, όπως στον ουρανό και στη γη, για να εξαπλωθεί η Βασιλεία Σου στις καρδιές των ανθρώπων, μέσα από το κήρυγμα του Ευαγγελίου της αγάπης Σου. Στο όνομα του Ιησού Χριστού προσευχόμαστε. Αμήν. Καθίστε παρακαλώ. Η χοροδία θα ψάλει έναν από τους ύμνους της Εκκλησίας μας.

Θα ήθελα να διαβάσω μερικά χωρία από το Λόγο του Θεού σχετικά με την αγωνία, με την υπακοή και την υποταγή του Ιησού Χριστού στα Θεία Σχέδια Λύτρωσης του Θεού. Είναι παρμένα από το κατά Λουκάν και κατά Μάρκον Ευαγγέλιο. Θα ήθελα να σας παρακαλέσω να ανοίξετε και να κρατήσετε τις Άγιες Γραφές ανοιχτές. Στη σελίδα 929, από το ΚΒ κεφάλαιο του κατά Λουκάν Ευαγγελίου, θα διαβάσω από το 39ο μέχρι και το 46ο εδάφιο. Και εξελθόν, υπήγε κατά την συνήθειαν εις το όρος των ελαιών. Οικολούθησαν δε αυτόν και οι μαθηταί αυτού. Αφού δε ήλθεν εις τον τόπον, είπε προς αυτούς, «Προσέχεστε, δια να μη εισέλθετε εις πειρασμόν». Και αυτός εχωρίστη από αυτόν ως λίθου βολήν και γονατίσας προσήφχετο λέγον, «Πάτερ, αν θέλεις να απομακρύνεις το ποτήριον τούτο απ' εμού, πλην ουχή το θέλημά μου, αλλά το σόν ας γίνει». Εφάνει δε εις αυτόν άγγελος απ' ουρανού ενισχύον αυτόν. Και ελθόν εις αγωνίαν προσήφχε το θερμότερον. Έγινε δε ο υδρός αυτού ως θρόμβοι αίματος καταβαίνοντες εις την γην. Και σηκωθείς από της προσευχής, ήλθε προς τους μαθητάς αυτού και έβρεν αυτούς κοιμωμένους από της λύπης. Και είπε προς αυτούς, «Τι κοιμάστε, σηκώθητε και προσεύχεστε, δια να μη εισέλθετε εις πειρασμόν». Και από το κατά Μάρκον Ευαγγέλιο, στη σελίδα 896, το 14ο κεφάλαιο, θα ήθελα να διαβάσω από τα εδάφια 32 μέχρι και 42. «Και έρχονται εις χωρίων ονομαζόμενων Γεθσημανή και λέγει προς τους μαθητάς αυτού, «Καθίσατε εδώ έως σου προσευχηθώ». Και παραλαμβάνει τον Πέτρον και τον Ιάκωβον και Ιωάννην με θεαυτού και ήρχισε να εκθαμβείται και να αδειμονεί. Και λέγει προς αυτούς, «Περίλυπος είναι η ψυχή μου έως θανάτου. Μείνατε εδώ και αγρυπνείτε». Και προχωρήσας ο λίγον, έπεσεν επί της γης και προσήφιετο να παρέλθει αν είναι δυνατόν από αυτού η ώρα εκείνη. Και έλεγεν, «Αβά, ο πατήρ, πάντα είναι δυνατά είσαι, απομάκρυνον από μου το ποτήριον τούτο. Ουχή όμως ό,τι θέλω εγώ, αλλά ό,τι σύ». Και έρχεται και βρίσκει αυτούς κοιμωμένους και λέγει προς τον

από τους τρεις συνοπτικούς ευαγγελιστές. Εκείνος που με ιδιαίτερο τρόπο, κάτω από την έμπνευση και καθοδήγηση του Αγίου Πνεύματος, έδωσε έμφαση στο ανθρώπινο σχήμα του Λόγου του Θεού, του δεύτερου προσώπου της Αγίας Τριάδας, ήταν ο Ευαγγελιστής Μάρκος. Στο κείμενο που διαβάσαμε, θα έλεγα στο όλο Ευαγγέλιο του Μάρκου, βλέπουμε τον Ιησού Χριστό να έχει σάρκα και οστά, σαν εμένα, σαν και σένα, εξισωμένο με τον άνθρωπο. Βλέπουμε τον Ιησού Χριστό να έχει ανθρώπινα αισθήματα, ανθρώπινες συγκινήσεις και συμπεριφορές εκτός από την αμαρτία. Στο τέταρτο κεφάλαιο του κατά Μάρκου Ευαγγελίου βλέπουμε τον Ιησού Χριστό στην πρίμνη κάποιου πλοίου να κοιμάται πάνω σε ένα μαξιλάρι. Στο πρώτο εδάφιο, στο πρώτο κεφάλαιο, βλέπουμε τον Ιησού Χριστό να σπλαχνίζεται τον άνθρωπο όταν πάσχει από πόνο και ασθένειες. Τον βλέπουμε να γιατρεύει τον άρρωστο άνθρωπο, τον λεπρό άνθρωπο. Στο τρίτο κεφάλαιο βλέπουμε τον Ιησού Χριστό κυριολεκτικά να οργίζεται μπροστά στην πόρωση της καρδιάς των Φαρισαίων. Στο δέκατο κεφάλαιο βλέπουμε τον Κύριό μας να κοιτάζει από ανθρώπινη περιέργεια στα μάτια έναν πλούσιο άνθρωπο και να τον αγαπά, όπως κυριολεκτικά μας λέει ο Μάρκος. Παρουσιάζεται λοιπόν ο Κύριός μας στις σελίδες του κατά Μάρκον Ευαγγελίου σαν ένας άνθρωπος, σαν μένα και σένα, βεβαίως τελείως αναμάρτητος, να συγκινείται. Το βλέπουμε να γνωρίζει τα βάθη της ψυχής του ανθρώπου, πολύ δε περισσότερο να καταλαβαίνει, να νιώθει.

μάθει τη συμπεριφορά του αμαρτωλού ανθρώπου. Στα χωρία του Λόγου του Θεού που διαβάσαμε παρατηρούμε τα εξής πολύ σημαντικά σημεία. Βλέπουμε τον Ιησού Χριστό να έρχεται παρέα με τους 11 μαθητές του στον κήπο της Γεθσημανή. Τον βλέπουμε να έρχεται στο όρος των ελαιών, σε αυτό το συγκεκριμένο χωρίο, σε αυτό το περιποιημένο λιοτρίβι. Εδώ στην είσοδο περίπου του κήπου αυτού αφήνει όλους εκτός από 3 αγαπημένους του μαθητές. Στη συνέχεια τον βλέπουμε να περιπατεί με τον Πέτρο, τον Ιάκωβο και τον Ιωάννη, προφανώς επιθυμώντας να προσευχηθεί. Στη συνέχεια βλέπουμε να αφήνει σε ένα συγκεκριμένο σημείο τους 3 αγαπημένους του μαθητές, να προχωρεί μόνος και να προσεύχεται, να επικοινωνεί στις ώρες αυτής της δοκιμασίας με τον Πατέρα του. Ταυτόχρονα βλέπουμε τον Ιησού Χριστό να υποτάσσεται, να υπακούει στο συγκεκριμένο σχέδιο του ουράνιου Πατέρα του. Βλέπουμε στη συνέχεια τον Ιησού να επιστρέφει στο χώρο που είχε αφήσει τους 3 αγαπημένους του μαθητές και να διαπιστώνει ότι κοιμούνται. Για δεύτερη και τρίτη φορά ο Ιησούς Χριστός στις ώρες αυτές τις ώρες της δοκιμασίας επιστρέφει και βλέπει πάλι τους μαθητές του να κοιμούνται. Έχοντας αυτά τα σημεία υπόψη μας, ας ρίξουμε μια πιο αναλυτική ματιά, παρακαλώ, σε αυτά τα γεγονότα. Στο πρωτότυπο κείμενο βλέπουμε πως ο Ιησούς με τους μαθητάς του ήλθαν σε ένα συγκεκριμένο χωρίο που το έλεγαν Γεθσημανή. Χωρίο, η λέξη χωρίο αναφερόταν σε ένα συγκεκριμένο κομμάτι μιας περιοχής, σε ένα κτήμα. Με άλλα λόγια, ήλθε ο Ιησούς Χριστός σε ένα χωράφι όπου ήταν συνήθειά του να επικοινωνεί με την προσευχή με τον ουράνιο Πατέρα του. Αυτό, μέσα σε αυτό το χωράφι ήταν ένα λιοτρίβι όπου έφερναν στο Δεκέμβριο μήνα και Γενάρη μήνα τις ελιές τους οι κάτοικοι της περιοχής για να βγάλουν το λάδι. Με άλλα λόγια, ο Ιησούς Χριστός ήλθε σε ένα πολύ γνώριμο στον ίδιο σημείο, ήρθε σε ένα γνωστό ελαιόνα μαζί με τους 11 μαθητές του. Ο Ιωάννης είναι πιο συγκεκριμένος στην περιγραφή αυτού του χωρίου. Μας λέει ότι ήταν πολύ κοντά σε έναν χήμαρο που είχε το όνομα ο Χήμαρος των Κέδρων. Σε αυτό λοιπόν τον περιποιημένο κήπο με τις ελιές άφησε ο Ιησούς Χριστός τους περισσότερους από τους μαθητάς του, προφανώς να τον ειδοποιήσουν όταν ο Ιούδας με την παρέα του θα πλησίαζε για να τον προδώσει. Σε μια στιγμή λοιπόν ο Κυριός μας, απευθυνόμενος στους μαθητάς του, είπε «Καθίστε εδώ
καθίστε όδε. Αυτή η στιγμή, η συγκεκριμένη στιγμή, ήταν από τις πιο ιερές, από τις πιο προσωπικές στιγμές θείας μοναξιάς του Κυρίου μας στον κήπο της Γεθσημανή. Ενθυμίστε από τον Λόγο του Θεού σε άλλες τρεις περιπτώσεις ο Ιησούς Χριστός ευρέθηκε τελείως μόνος. Η πρώτη στιγμή απέραντης μοναξιάς ήταν όταν ο Ιησούς Χριστός επηρεάστη από τον διάβολο στην έρημο. Η δεύτερη στιγμή ήταν όταν ο Κύριος μας ανέστησε από τους νεκρούς την κόρη του Ιαρίου. Και η τρίτη ήταν η στιγμή του εκπληκτικού μετασχηματισμού του. Αν και ο Ιησούς Χριστός στον κήπο της Γεθσημανή πήρε πιο μέσα τον Πέτρο, τον Ιάκωβο και τον Ιωάννη και βρέθηκαν ο ίδιος με τους τρεις μαθητές του πιο κοντά από ανθρώπινης πλευράς σε αυτές τις στιγμές της δοκιμασίας του. Ο Ιησούς Χριστός άφησε και τους τρεις πολύ αγαπημένους μαθητές του για να βρεθεί τελείως μόνος μπροστά στην παρουσία του Θεού. Τη στιγμή αυτή της απόλυτης μοναξιάς ο Ιησούς Χριστός, διαβάσαμε στα συγκεκριμένα χωρία, ήρξα το εκθαμβίστε και αδημονήν, άρχισε με άλλα λόγια να λυπάται και να αγωνιά, ή όπως μας λέγει ο Λουκάς, και ελθόν εις αγωνίαν προσήφθε το θερμότερον. Μερικοί λόγοι ερευνητές των γραφών είναι της γνώμης πως η λέξη αδημονώ προέρχεται από τη λέξη άδημος, που σημαίνει λυπάμαι, υποφέρω, πάσχω με τη σκέψη ότι βρίσκομαι πολύ μακριά από το σπίτι μου. Αν δεχθούμε αυτή την έννοια της λέξης αδημονώ, τότε συμπεραίνουμε πως ο Ιησούς Χριστός σε αυτές τις κρίσιμες, σε αυτές τις πολύ αγωνιώδεις στιγμές του, όντας ολομόναχος και εγκαταλελειμμένος ακόμα και από τους τρεις πολύ αγαπημένους μαθητάς του, πεθύμησε να επικοινωνήσει με τον πατέρα του. Αυτό το δράμα που θα πειραματιζόταν ο Ιησούς Χριστός όντας πλήρως εγκαταλελειμμένος από τους ανθρώπους που ήρθε να υπηρετήσει και να δώσει την ζωή του λύτρων για να τους εξαγοράσει από την αμαρτία και την δύναμη του θανάτου. Φίλοι μου, ο Ιησούς Χριστός μέσα σε αυτές τις στιγμές του δράματος πραγματικά είχε μια ψυχή γεμάτη λύπη, τυλιγμένη, βυθισμένη μέσα στη μοναξιά, μέσα στα δεσμά του θανάτου τα οποία θα τον περιέβαλαν. Η ψυχή μου, ο Ιησούς Χριστός μας λέγει, είναι τόσο βυθισμένη στη λύπη, είναι τόσο εγκαταλελειμμένη, που κυριολεκτικά του προξενεί θάνατο. Εδώ, φίλοι μου,
είναι ενδεδειγμένο να σταματήσουμε για λίγο. Γιατί η απλή αυτή σκηνή που βλέπουμε μπροστά μας είναι από τις πλέον συγκινητικές. Είναι από τις πλέον δραματικές. Θα έλεγα συντριπτικές για τον ίδιο τον Ιησού Χριστό. Είναι σκηνές από τη ζωή και το έργο του Κυρίου μας. Σκηνές που σήμερα, στις έσχατες μέρες που ζει η Εκκλησία του Ιησού Χριστού, έχουν ιδιαίτερη σημασία. Και καλούμεθα εγώ εσείς, τα μέλη της Εκκλησίας του Κυρίου μας, να ανακαλύψουμε και να γευθούμε. Βλέπουμε τον Κύριό μας να αφήνει στην κυριολεξία και τους 11 μαθητές του. Τον βλέπουμε να προχωρεί μόνος του στα πολύ ανδρότερα του κήπου της Γεθσημανή. Αν και ο Ιησούς Χριστός είναι μόνος όσον αφορά την ανθρώπινη παρέα που χρειαζόταν πάρα πολύ σε αυτές τις πολύ ανθρώπινες στιγμές. Ο Ιησούς Χριστός στην κυριολεξία ποτέ, μα ποτέ δεν βρέθηκε μόνος. Ο Ιησούς είπε βεβαίως στον Πέτρο, στον Ιάκωβο και στον Ιωάννη, «Μείνετε εδώ και γρηγορείτε». Ο Ιησούς Χριστός, παρά το γεγονός ότι βρέθηκε μόνος, έπεσε κυριολεκτικά στη γη και προσευχόμενος ήταν στην πραγματικότητα σε διαρκή επικοινωνία με τον Θεό. Ο σωτήρας μας Ιησούς Χριστός στην απόφαση του να υποταχθεί, στην απόφαση του να δεχθεί το θέλημα του Θεού και μόνον αυτό, αν και από ανθρώπινη σκοπιάς βρέθηκε μόνος, στην ουσία ήταν πάντα στην Θεία Παρουσία του Θεού. Τι σπουδαίο, τι διαρκές, τι επίκαιρο μήνυμα για την Εκκλησία του Ιησού Χριστού. Και αν όλος ο κόσμος μας εγκαταλείψει, ο Θεός, ο ουράνιος Πατέρας μας, είναι πλησίο μας. Μπορούμε, όπως ο Απόστολος Παύλος μας είπε στον Άριο Πάγο, είναι τόσο κοντά μας, που με την δύναμη της πίστης μπορούμε να τον ψηλαφίσουμε. Στους μεγάλους αγώνες μας, φίλοι μου, στους αγώνες της πίστης και της υποταγής, στις όποιες δοκιμασίες εσύ και εγώ πειραματιζόμαστε, ποτέ δεν είμαστε μόνοι μας. Έχουμε τη Θεία Παρουσία του ίδιου του Ουράνιου Πατέρα. Έχουμε, φίλοι μου, τους ίδιους άγγελους ή τον προσωπικό άγγελο που έρχεται για να μας βοηθήσει. Ή οποιαδήποτε βοήθεια, ή οποιαδήποτε δύναμη που μπορεί να είναι στην διάθεσή μας, έχει μόνο μία προέλευση, Θεία προέλευση, ουράνια προέλευση. Προέρχεται από τον ουράνιο Πατέρα μας. Ενθυμίστε, ο ίδιος ο ψαλμωδός, όταν βρέθηκε σε ανάλογες στιγμές εγκατάλειψης και αγώνα πνευματικού, απίφθινε μία ερώτηση. Από πού έρχεται η βοήθειά μου, η δύναμή μου? Μας λέγει, μας επιβεβαιώνει ο δούλος του Θεού Δαβίδ. Από τον Κύριο. Και η απάντηση σε αυτή είναι εφήμερη, επίκαιρη για τις μέρες μας. Ούτε από δεξιά μας, ούτε από αριστερά μας, ούτε από τη οικία, από τα προσφυλή πρόσωπα
όσο κοντά κι αν είναι στην καρδιά μας, έρχεται η ουσιαστική δύναμη. Η δύναμη έρχεται από πάνω. Η εμπειρία, φίλοι μου, του Κυρίου μας Ιησού Χριστού στον κήπο της Γεθσημανή είναι το μόνο παράδειγμα νίκης. Όταν όλος ο κόσμος μας εγκαταλείψει, παρά την απέραντη, ανέκφραστη μοναξιά, ο Ιησούς Χριστός είχε από πάνω την όποια δύναμη, το όποιο θάρρος χρειαζόταν για να νικήσει. Κυρίως μας επιβεβαιώνει ο Λουκάς και ο Μάρκος. Δεν ήταν μόνος. Είχε επικοινωνία με τον Ουράνιο Πατέρα. Και ο Σάκης επικοινωνούμε με τον Ουράνιο Πατέρα. Ποιος μπορεί να στραφεί εναντίον μας και να μας καθυποτάξει? Ο Άγιος Πατέρας ήταν εκείνος και είναι σήμερα στη διάθεσή μας για να γεμίσει την απέραντη ανθρώπινη μοναξιά. Γέμισε την μοναξιά του Ιησού Χριστού και είναι σε θέση να πλημμυρίσει με την παρουσία Του την άδεια μας ζωή. Ο Ιησούς Χριστός έκραξε «Αβά ο Πατήρ». Προσευχήθηκε και είπε «Όλα είναι δυνατά σε σένα». Και ποιος μπορεί να αμφιβάλλει ότι όλα είναι δυνατά στον παντοδύναμο Θεό? Αλλά ο Ιησούς Χριστός άφησε παράδειγμα υποταγής και εμπιστοσύνη σε μας λέγοντας «Πλην όμως, όχι το δικό μου θέλημα, αλλά το σώμα». Εδώ, φίλοι μου, θα πρέπει πάλι να σταθούμε, διότι έχουμε μία από τις πλέον ανεπανάληπτες εικόνες του ανθρώπινου σχήματος του Ιησού Χριστού. Εδώ βλέπουμε τον Ιησού Χριστό κυριολεκτικά αδιασμένον. Ενθυμίστε τι μας είπε ο Παύλος. Μας λέει όντας ίδιος και ίσος με τον Θεό, δεν θεώρησε αρπαγή το να είναι ίσος με τον Θεό, αλλά άδειασε τον εαυτόν του και βρέθηκε κατά το σχήμα ως άνθρωπος. Και εδώ βλέπουμε τον Ιησού Χριστό κυριολεκτικά να συμπεριφέρεται σαν άνθρωπος, πλην όμως χωρίς αμαρτία, διότι έμαθε να υποτάσσεται και να υποτάσσει τον εαυτόν του στα αιώνια σχέδια του Θεού. Φίλοι μου, ο μεγάλος αγώνας του Ιησού Χριστού, το σωτηριακό του έργο, η αποστολή του, βρίσκεται στην απλή του ομολογία, αλλά ας γίνει όχι ό,τι εγώ θέλω, αλλά ό,τι εσύ, Ουράνιε Πατέρα, θέλεις. Σε άλλο σημείο, ενθυμίστε από τη μελέτη του Λόγου του Θεού, ο Ιησούς Χριστός διακηρύσει ειδικά για μας σήμερα: «Το φαγητό μου είναι να κάνω το θέλημα εκείνου που με έστειλε και το πιο σημαντικό, να τελειώσω το έργο του». Έχοντας ο Ιησούς Χριστός ομολογήσει και επιβεβαιώσει το «όχι ό,τι θέλω εγώ, αλλά ό,τι εσύ θέλεις», επέστρεψε στη συντροφιά των τριών από τους πλέον αγαπημένους του μαθητές. Και βεβαίως όταν επέστρεψε, τους είδε να κοιμώνται. Και βλέπω

δεν πρέπει να είμαστε τόσο εύκολα υποκριτές. Θα πρέπει να σταματήσουμε και εγώ και εσείς προσωπικά και συλλογικά να ομολογήσουμε πως δεν ήσαν λίγες οι στιγμές που ενώ έπρεπε να αγρυπνούμε, ενώ πρέπει να είμαστε σε πνευματικό συναγερμό, μας έπιασε ο πειράζον την ψυχή μας κυριολεκτικά να κοιμόμαστε με βαριά τα βλέφαρά μας. Στην ιστορία της Εκκλησίας του Ιησού Χριστού, ειδικά μετά τον Μέγα Κωνσταντίνο, τα standards και οι πρακτικές, οι επικίνδυνες και ολέθριες του κόσμου άρχισαν σιγά σιγά να εισέρχονται και να φύρουν και να καταστρέφουν την πνευματική ζωή της Εκκλησίας. Γιατί, φίλοι μου? Διότι τα μέλη της Εκκλησίας του Ιησού Χριστού, οι ποιμένες, οι διάκονοι, βρέθηκαν σαν τον Πέτρο, σαν τον Ιωάννη και τον Ιάκωβο και τους υπολείπους μαθητές του Ιησού Χριστού να κοιμούνται. Η ατομική, η δική μου, η δική σου, η συλλογική μας εγρήγορση σαν μέλη της Εκκλησίας του Ιησού Χριστού είναι, όπως βλέπουμε εδώ, φίλοι μου, και κατά την ομολογία της όλης γραφής που έχουμε στη διάθεσή μας, είναι θέμα κυριολεκτικά ζωής και θανάτου. Μάλιστα, όταν ειδικά στις μέρες μας, όπου κανείς δεν μπορεί να αρνηθεί τα ψυχοφόρα δηλητήρια ρίχνονται σταγόνα-σταγόνα στα θεμέλια και στη ζωή της Εκκλησίας του Ιησού Χριστού, είναι σημαντικό, είναι πολύ σπουδαίο, φίλοι μου, με την ευκαιρία αυτή να ρίξουμε μια πολύ προσεκτική ματιά στον τρόπο με τον οποίο ο Ιησούς Χριστός αντέδρασε όταν, επιστρέφοντας από την επικοινωνία που είχε με τον ουράνιο πατέρα του, κατάλαβε ότι οι τρεις από τους αγαπημένους του μαθητές εκεί μόνο. Τους είπε, αγρυπνείτε και προσεύχεστε για να μην πέσετε σε πειρασμό. Και καταλαβαίνοντας την ανθρώπινη αδυναμία των τριών μαθητών του, τους είπε, το μεν πνεύμα είναι πρόθυμο, η σάρξ όμως είναι ασθενής. Βεβαίως είναι εμφανέστατη η διάθεση του Ιησού Χριστού να δικαιολογήσει τους τρεις μαθητές του. Ήθελε να τους πει με άλλα λόγια, σημερινά λόγια, καταλαβαίνω πολύ καλά ότι έχετε την προθυμία να μου συμπαρασταθείτε. Θέλετε να είστε παρόντες στην προσωπική μου σωτηριακή δοκιμασία για σας. Καταλαβαίνω τη σάρκα σας, την ασθενειά σας. Γι' αυτό λοιπόν σας λέγω, αγρυπνείτε, γρηγορείτε, οι πειρασμοί στους οποίους μπορείτε να πέσετε, όταν δεν αγρυπνείτε, μπορούν να καταστρέψουν την ψυχή σας. Ξοδέψτε λοιπόν τον χρόνο σας σε τέτοιες συγκυρίες, επικοινωνώντας με τον ουράνιο πατέρα. Ο Κύριος απομακρύνθηκε για να συνεχίσει την επικοινωνία του με την προσευχή. Επιστρέφοντας για δεύτερη και τρίτη φορά, επιβεβαίωσε πως πάλι ο άνθρωπος έβρεθη κοιμόμενος. Το γεγονός ότι προσευχήθηκε ο Κύριό μας, όπως τον βλέπουμε εδώ τρεις φορές, δείχνει πως η προσευχή του εξακολουθούσε να άγχεται, να αδημονεί, να είναι περίλυπος μέχρι θανάτου. Σε ένα άλλο σημείο του Λόγου του Θεού βλέπουμε ότι η

ένταση του πόνου, της αγωνίας της ψυχής του Κυρίου μας μπροστά στο θείο δράμα ήταν τέτοια, ώστε μαζί με τον υδρότα άρχισαν να στάζουν από τους πόρους. Τι φίλοι μου, σταγόνες, υδρότα, όπως κυριολεκτικά μας περιγράφει ο Ευαγγελιστής. Με την τρίτη προσευχή, απευθυνόμενος στους μαθητές του, ο Κυριός μας είπε «Φθάνει πια, αρκετά, ήρθε η ώρα, ιδού ο Υιός του ανθρώπου παραδίδεται σε χέρια αμαρτωλών ανθρώπων». Αδελφοί μου, η εκούσια, η θεληματική παράδοσης του Ιησού Χριστού στο θέλημα του Πατέρα ήταν πράξης πολύ σημαντική για τη σωτηρία τη δική σου και τη δική μου. Η υποταγή, η υπακοή είναι μία από τις πλέον σπουδαίες πραγματικότητες που ο Λόγος του Θεού ζητά από μένα και από σένα να πειραματιστούμε. Πιθανό να γνωρίζετε ότι όταν οι 70 λόγοι εκλήθησαν να μεταφράσουν την Παλαιά Διαθήκη από τα εβραϊκά στα ελληνικά, για τη λέξη «σαμά», την εβραϊκή, διάλεξαν την ελληνική λέξη «υπακούω» για να αποδώσουν το νοημά της. Επιγραμματικά η λέξη «σαμά» σημαίνει, φίλοι μου, κατά τους ειδικούς, «ακούω». «Ακούω» βεβαίως δεν έχει την έννοια της τυφλής υποταγής. Οι λέξεις είναι συνδεδεμένοι με την πειθό και για τον λόγο αυτό οδηγεί στην πραγματικότητα της υποταγής, όπως βλέπουμε στην περίπτωση του Ιησού Χριστού. Το αντίθετο της υποταγής, σύμφωνα με τον λόγο του Θεού, είναι η αντίσταση, είναι η επανάσταση ή όπως επιγραμματικά μας λέγει η Καινή Διαθήκη, είναι η παρακοή. Φίλοι μου, ο Λόγος του Θεού στο σημείο αυτό είναι πολύ ξεκάθαρος και κρυστάλλινος σε ό,τι αφορά την φωνή του Θεού, τον Λόγο του Θεού. Μας ζητά, απαιτεί από μας τις μέρες μας ο Λόγος του Θεού τι? Ενεργό υποταγή, εμπιστοσύνη χωρίς προϋποθέσεις στο θέλημα και στα χέρια του Θεού. Η ζωή, το θείο πάθος, όπως το βλέπουμε στα χωρία που διαβάσαμε, ο θάνατος και η Ανάσταση του Ιησού Χριστού είναι ιστορικά, είναι αναμφισβήτητα γεγονότα, είναι πραγματικότητες που βασίζονται σε ένα και μόνο γεγονός, στο γεγονός της υποταγής, υπακοής του Ιησού Χριστού στο θέλημα του Θεού στον κήπο της Γεθσημανή. Φίλοι μου, αυτή η υποταγή είναι σίγουρα πέρα από τη δύναμη και τη δύναμη τη δική σου. Είναι άγνωστη όσον αφορά την γνωστή συμπεριφορά του ανθρώπου. Είναι, όπως μας λέει ο Παύλος, αδύνατον εγώ και εσύ να υποταχθούμε με τη σαν φυσική άνθρωπη στο θέλημα του Πατέρα. Έρχεται όμως ο Παύλος να μας επιβεβαιώσει ξανά και ξανά. Μας λέει πως η υπακοή του ενός είχε ευεργετικά αποτελέσματα για την παρακοή όλων ημών. Η υπακοή του Ιησού Χριστού ήταν μια πράξη που έγινε για χάρη των πολλών, του ενός για χάρη των πολλών. Ήταν μια ολοσχερής εκούσια προσφορά του Ιησού Χριστού για μας που έχουμε γευθεί τις επιπτώσεις τις σωτηριακές του Θείου του Πάθους.
Αδελφοί, οι Άγιες Γραφές είναι ξεκάθαρες. Μας επιβεβαιώνουν πως όσοι πιστεύουν σε Αυτόν, αυτομάτως ανοίγουν οι πόρτες στα παράθυρα του ουρανού. Και όσοι πιστεύουν σε Αυτόν έχουν την δύναμη να γίνουν παιδιά του Θεού, υποτασσόμενοι στο θέλημα του Θεού. Το αίμα του Ιησού Χριστού είναι εκείνο που μας καθαρίζει από κάθε αμαρτία και αυτομάτως ανοίγει τα χέρια του ουράνιου Πατέρα να μας δυναμώσει, να μας στερεώσει, να μας κυριολεκτικά σηκώσει το πνευματικό μας ανάστημα για να ζούμε μια ζωή νέα, ζωή υποταγής. Ένα χειροπιαστό παράδειγμα, το μόνο χειροπιαστό παράδειγμα είναι ο Ιησούς Χριστός στον κήπο της Γεσημανής. Και υποτασσόμενος ξύπνησε τους μαθητές του και λέει: «Σηκωθείτε, ήρθε η ώρα, να η ώρα, πρέπει να πηγαίνουμε». Υποτασσόμενος ο Ιησούς Χριστός στο θέλημα του Θεού. Και έρχεται, φίλοι μου, ο ίδιος ο Ιησούς, ο αναστημένος ο Ιησούς, ο σωτήρας μας, αυτός που κυριολεκτικά μας απελευθέρωσε, μας έβγαλε από τα δεσμά της αμαρτίας και του θανάτου. Έρχεται αυτή τη βραδιά για να μας πει ότι αυτή η στιγμή και κάθε στιγμή είναι η πρέπουσα, η κατάλληλη στιγμή για να πιστέψουμε πως αυτός και μόνον αυτός σώζει στο παντελές και δίνει τη δύναμη στον καθέναν που πιστεύει σε Αυτόν να γίνει παιδί του Θεού και να ζήσει μια άγια και συνεχή στην αιωνιότητα ζωή υποταγμένη στο θέλημα του Θεού. Κύριος μας μας λέει πως κάθε ώρα, αυτή η ώρα, η σημερινή η ώρα, είναι η ώρα της πραγματικής υποταγής της Εκκλησίας του Ιησού Χριστού στο θέλημα του Θεού. Είναι η ώρα μαρτυρίας, είναι η ώρα ευαγγελισμού, είναι η ώρα να μοιραστούμε τα καλά νέα με τη συμπεριφορά μας, με το λόγο μας, με τη ζωή μας, στο οποιοδήποτε περιβάλλον η αγάπη και το έλεος του Θεού μας έχει τοποθετήσει. Ας εγερθόμεν λοιπόν και ας υπακούσομε στο θέλημα του Θεού. Η χοροδία θα μας ψάλλει να είναι.

Πατέρα μας, Άγιε και δυνατέ, σε ευχαριστούμε διότι ο Ιησούς Χριστός με τη Θεία Του υποταγή στο θέλημά Του, το όντι Αυτός τας αμαρτίας ημών ευάσταξε και τας θλίψης ημών επεφορτίστη. Η τιμωρία που έφερε την ειρήνη ημών με Σένα ήταν πάνω Του και με τις πληγές Του εμείς γιατρευτήκαμε. Σε ευχαριστούμε, σε ευγνωμόμουνε, σε παρακαλούμε Εσύ να μας δώσει την δύναμη της ίδιας υποταγής στο Άγιο Σου όνομα. Σε παρακαλούμε Εσύ να αναζωογονήσεις τις έσχατες μέρες στην Εκκλησία του Ιησού Χριστού, ούτως ώστε μέσα από τη μαρτυρία της να γίνει γνωστή η πολυπίκυλο σοφία η δική Σου. Σε ευχαριστούμε. Χρησιμοποίησέ μας κατά το Άγιο θέλημά Σου. Στο όνομα του Ιησού προσευχόμαστε. Αμήν.

0: κανάλι το Α και το Ω στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.
1: Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας, αγαπητοί φίλοι, στο τηλέφωνο 2744 0 65 788.

8η παραβολή. Η παραβολή με τον Σπορέα και το Σπόρο. Από το Ευαγγέλιο του Ματθαίου, 13 κεφαλαίο, και από το 3 έως το 23 εδάφια. Και ελάλησε προς αυτούς πολλά διά παραβολών, λέγον, «Ιδου εξήλθεν ο Σπύρον διά να σπύρει». Και ενώ εσπήρεν, αλλά μεν έπεσον παρά την οδόν, και ήλθον τα πετεινά και κατέφαγον αυτά. Αλλά δε έπεσον επί τα πετρώδη, όπου δεν είχον γίν πολλήν, και ευθύσαν εφυΐσαν, επειδή δεν είχον βάθος γης, και ότε ανέτειλεν ο ήλιος εκαυματισθήσαν, και επειδή δεν είχον ρίζαν εξηρανθήσαν. Αλλά δε έπεσον επί τας ακάνθας, και ανέβησαν εακάνθε και απέπνιξαν αυτά. Αλλά δε έπεσον επί την γην την καλήν και έδιδον καρπών το μεν εκατόν, το δε εξήκοντα, το δε τριακόντα. Ο έχων ότα διά να ακούει, ας ακούει. Και προσελθόντες οι μαθήτε, είπων προς αυτόν, διά τη λαλείς προς αυτούς διά παραβολών, ο δε αποκριθείς είπε προς αυτούς, διότι είσαι σας εδωθεί να γνωρίσετε τα μυστήρια της βασιλείας των ουρανών, εις εκείνους όμως δεν εδωθεί. Διότι ως τις έχει, έτι θέλει δοθεί εις αυτόν και θέλει περισευθεί. Ως τις όμως δεν έχει, και ότι έχει θέλει αφαιρεθεί απ' αυτού. Διά τούτο λαλώ προς αυτούς διά παραβολών, διότι βλέποντες δεν βλέπουσι και ακούοντες δεν ακούσιν ουδέν ούσι. Και εκπληρούται επ' αυτόν η προφητεία του Ισαΐου η λέγουσα. Με την ακοήν θέλετε ακούσει και δεν θέλετε εννοήσει, και βλέποντες θέλετε ήδη και δεν θέλετε καταλάβει. Διότι επαχύνθη η καρδία του λαού τούτου, και μετά όταν βαρέως ήκουσαν και τους οφθαλμούς αυτών έκλεισαν μήποτε είδωση με τους οφθαλμούς και ακούσωση μετά όταν και νοήσωση με την καρδίαν και επιστρέψωση, και ιατρεύσω αυτούς. Ημών δε οι οφθαλμοί είναι μακαροί, διότι βλέπουσι, και τα ότα σας, διότι ακούσιν. Επειδή αληθώς σας λέγω ότι πολλοί προφήτε και δίκαιοι επεθύμησαν να είδωσιν όσα βλέπετε, και δεν είδουν, και να ακούσωσιν όσα ακούετε, και δεν ήκουσαν. Σεις λοιπόν ακούσατε την παραβολήν του Σπύροντος. Παντός ακούοντος των λόγων της βασιλείας και μην ούντος έρχεται ο πονηρός και αρπάζει το εσπαρμένον εν τη καρδιά αυτού. Ούτως είναι ο σπαρθής παρά την οδόν. Ο δε επί τα πετρώδης σπαρθής ούτως είναι ο ακούων των λόγων και ευθύς μετά χαράς δεχόμενος αυτών. Δεν έχει όμως ρίζαν εν εαυτό, αλλά είναι προς καιρός όταν δε γίνει θλίψης ή διωγμός διά των λόγων, ευθύς σκανδαλίζεται. Ο δε εις τας ακάνθας σπαρθής ούτως είναι ο ακούων των λόγων, επί τα ημερήμνα του αιώνος τούτου και η απάτη του πλούτου συμπνίγει των λόγων, και γίνεται ακάρπος. Ο δε σπαρθής επί την γην την καλήν ούτως είναι ο ακούων των λόγων και εννοών. Ως της και καρποφορεί και καμνιωμένε εκατόν, ο δε εξήκοντα, ο δε τριακόντα. Η παραβολή με τον Σπορέα και το Σπόρο. Από το Ευαγγέλιο του Μάρκου, 4 κεφαλαίο, και από το 2 έως το 20 εδάφια. Και δίδασκεν αυτούς διά παραβολών πολλά, και έλεγε προς αυτούς εν τη διδαχή αυτού. Ακούετε, ιδου εξήλθεν ο Σπύρον διά να σπύρει. Και ενώ εσπήρεν, άλλο μεν έπεσε παρά την οδόν, και ήλθον τα πετεινά του ουρανού και κατέφαγον αυτού. Άλλο δε έπεσεν επί το πετρωδές, όπου δεν είχε γίν πολλήν, και ευθύσαν εφυΐ, διότι δεν είχε βάθος γης, και ότε ανέτειλεν ο ήλιος εκαυματισθεί, και επειδή δεν είχε ρίζαν εξηρανθεί. Και άλλο έπεσεν εις τας ακάνθας, και ανέβησαν εακάνθε και συνέπνιξαν αυτό, και καρπών δεν έδωκε. Και άλλο έπεσεν εις την γην την καλήν και έδιδε καρπών αναβαίνοντα και αυξανόντα, και έδωκεν εν τριακόντα και εν εξήκοντα και εν εκατόν. Και έλεγε προς αυτούς, ο έχων ότα διά να ακούει, ας ακούει. Ότε δε έμεινε κατά μόνας, ρώτησαν αυτόν ή περί αυτών μετά τον 12 περί της παραβολής. Και έλεγε προς αυτούς, «Είσαι σας εδωθεί να γνωρίσετε το μυστήριον της Βασιλείας του Θεού. Είσαι εκείνους δε τους έξω διά παραβολών τα πάντα γίνονται, διά να βλέπωσι βλέποντες και να μη είδωσι, και να ακούωσι να ακούοντες και να μη νοήσωσι, μήποτε επιστρέψωσι και συγχωρηθώσι εις αυτούς τα αμαρτήματα». Και λέγει προς αυτούς, δεν εξεύρετε την παραβολήν ταυτήν, και πως θέλετε γνωρίσει πάσας τας παραβολάς, ο Σπύρον των λόγων σπύρει. Ιδε παρά την οδόν είναι ούτη, εις τους οποίους σπύρεται ο λόγος, και όταν ακούσωσιν, ευθύς έρχεται ο σατανάς, και αφαιρεί των λόγων των εσπαρμένων εν τες καρδίες αυτών. Και ομοίως η επί τα πετρώδη σπυρώμενη είναι ούτη, ή την εις όταν ακούσωσι των λόγων, ευθύς μετά χαράς δέχονται αυτών, δεν έχουσιν όμως ρίζαν εν εαυτής, αλλά είναι προς καιρή.
Έπειτα όταν γίνει θλίψης ή διωγμός δια των λόγων ευθύς σκανδαλίζονται. Και ίστας ακάνθας σπυρωμένοι είναι ούτι ή την εσακούσι των λόγων και εμερίνε του αιώνος τούτου και η απατή του πλούτου και επιθυμίε των άλλων πραγμάτων εις ερχομένες υμπνίγουσι των λόγων και γίνεται ακάρπος. Και εις την γην την καλήν σπαρέντες είναι ούτι ή την εσακούσι των λόγων και παραδέχονται και καρποφορούσιν εν τριακόντα και εν εξήκοντα και εν εκατόν. Η παραβολή με τον σπορέα και το σπόρο. Από το Ευαγγέλιο του Λούκαν 8 κεφαλαίο και από το 4 έως το 15 εδάφια. Επειδή δε συνέτρεχε ενόχλος πολλής και ήρχοντο προς αυτόν από πάσης πολέως, είπε δια παραβολής. Εξήλθεν ο σπύρον, δια να σπύρει των σπόρων αυτού. Και ενώ εσπήρεν, αλλομέν έπεσε παρά την οδόν και κατεπατήθη, και τα πετεινά του ουρανού κατέφαγον αυτού. Άλλο δε έπεσεν επί την πέτραν και αναφιέν εξηράνθη, διότι δεν είχε νικμάδα. Και άλλο έπεσεν εις το μέσον των ακάνθων, και συμφυτρώσασε ακάνθε απέπνιξαν αυτού. Και άλλο έπεσεν επί την γην την αγαθήν, και αναφιέν έκαμε καρπών εκατόντα πλασίωνα. Ταύτα λέγον, εφώναζεν, ο εχονότα διά να ακούει, ας ακούει. Ηρώτων δε αυτών οι μαθητέ αυτού, λέγοντες, τι σημαίνει η παραβολή αυτή, ο δε είπεν. Εις εσάς εδόθη να γνωρίσετε τα μυστήρια της Βασιλείας του Θεού, εις δε τους λοιπούς δια παραβολών, δια να μη βλέπωσιν ενώ βλέπωσι και να μη καταλαμβάνωσιν ενώ ακούσιν. Αυτή δε είναι η παραβολή. Ο σπόρος είναι ο λόγος του Θεού. Οι δε σπυρωμένοι παρά την οδόν είναι οι ακούοντες, έπειτα έρχεται ο διάβολος και αφαιρεί των λόγων από τις καρδίας αυτών, δια να μη πιστεύσωσι και σωθώσιν. Οι δε επί της πέτρας είναι εκείνοι οι τίνες, όταν ακούσωσι, μετά χαράς δέχονται των λόγων, και ούτι ρίζαν δεν έχουσιν, οι τίνες προς καιρόν πιστεύουσι και εν καιρό πειρασμού αποστάτουσι. Το δε πεσόν εις τας ακάνθας, ούτι είναι εκείνοι οι τίνες οίκουσαν, και υπομεριμνών και πλούτου και ειδονών του βίου υπάγουσι και συμπνίγονται και δεν τέλες φορούσι. Το δε εις την καλήν γην, ούτι είναι εκείνοι οι τίνες ακούσαντες των λόγων, κρατούσιν εν καρδία καλή και αγαθή και καρποφορούσιν εν υπομεριμνών.

Ελάτε στην Εκκλησία, αγαπητοί φίλοι, στην οδό Σύνα 68 στην Κόρινθο, να ακούσετε το μήνυμα του Ευαγγελίου του Χριστού την Κυριακή το πρωί στις 10:30 και την Τετάρτη το βράδυ με τη χειμωνιάτικη ώρα στις 18:30 και με την καλοκαιρινή ώρα στις 19:00.

Ένας είναι και ο Μεσσίδης μεταξύ Θεού και ανθρώπου, ο Υιός του Θεού, ο Σωτήρας Ιησούς Χριστός. Σε ευχαριστώ, Χριστέ μου, που με την αγάπη Σου μεσιτεύεις για μένα αυτή τη στιγμή στον Πατέρα.

0: Είναι ένα φαινόμενο που στις μέρες μας, στην ευλογητή αναμφισβήτητα άνοδο του βιωτικού επίπεδου επιτέλους και στο λαό μας, ευλογημένο το όνομα του Θεού, από τον Κύριο το παίρνουμε και αυτό, με την δυνατότητα των μέσων και με την κάποια όποια μικρή άνεση που δημιουργεί την ικανότητα ενός άλλου εξοχικού σπιτιού ή μεταβάσεως σε κάποιο φιλικό εξοχικό σπίτι, το πρόβλημα αυτό παίρνει διαστάσεις που προσωπικά με ανησυχούν.
1: Η Κυριακή
0: ήταν για πρώτη φορά το 1953, όταν κατέβηκα κάτω σε μια άλλη εκκλησία, έμενα τότε στον Πειραιά. Εγνώρισα εκείνη την εκκλησία στην πρώτη γενεά. Έχουν σχεδόν όλοι πλέον φύγει. Τους γνώρισα πολύ νωρίτερα, όταν κατέβαινα και υπηρετούσα, από το 1948. Το κήρυγμα γινότανε στην τουρκική. Ήτανε περίπου 15 με 20 λεπτά στην τουρκική. Εν συνεχεία κάποιος το μετέφραζε στα αρμενικά. Και στο τέλος, επειδή πολύ ολίγοι από το ακροατήριο ήξεραν ελληνικά, έκανε ένας 10 λεπτά, 5 λεπτά, ένα ρεζουμέ, μια συγκέντρωση στην ελληνική γλώσσα, τι υπόθηκε. Άμεσα στα άλλα που ο Θεός με ευλόγησε να γνωρίσω κοντά σε αυτούς τους ανθρώπους, ήταν μια ιδιαίτερα ευαισθησία, την οποία είχαν στο θέμα της Κυριακής. Δεν μαγειρεύαν την Κυριακή. Οι γυναίκες τους μαγείρευαν τα Σάββατα. Και βέβαια τότε ήταν ένα μεγάλο πρόβλημα, καθώς βέβαια σήμερα το πρόβλημα δεν υπάρχει με τα ψυγεία. Δεν υπήρχε βέβαια ψυγείο της εποχής εκείνης. Οι πλέον εύποροι είχαν ένα κουτί ξύλινο με λίγο πάγο, οι πλέον εύποροι. Κι όμως τα κατάφερναν έναν τέτοιο τρόπο, ώστε την Κυριακή δεν μαγείρευαν. Έθιμο το οποίο έφεραν από τα βάθη της Ανατολής. Την Κυριακή οι γονείς, στην ευλογητή εκείνη η εικόνα των οικογενειών που ο Κύριος επιτρέπει, χάρις μεγάλη αυτή, πολλές οικογένειες δεν έχουν αυτή την ευλογία. Ο πατέρας και η μητέρα με τη βίβλο στο χέρι και τα παιδάκια με τη δική τους βίβλο στο χέρι έπρεπε να πάνε στην εκκλησία. Τα παιδιά είχαν το Κυριακό σχολείο. Οι μεγάλοι εκαθόντανε στην εκκλησία μουγκή, βουβή, με το κεφάλι σκυμμένο, ούτε άχνα. Ένας-ένας που έμπαινε καθόταν στη θέση του και προσευχόταν. Πόσο ωραίο πράγμα είναι στη δυνατότητα βέβαια να εφαρμοστεί και δεν νομίζω πως δεν μπορεί να εφαρμοστεί. Αν ο Θεός μας χάριζε την δυνατότητα, την ευχέρεια, την ικανότητα τις Κυριακές να μην τρώμε μόνοι μας. Πόσο ωραίο πράγμα θα είναι να μαζευτούν δύο οικογένειες, δύο ζευγάρια, μία ψυχούλα που είναι μόνη της με μια άλλη ψυχούλα που είναι μόνη της. Τι γίνεται λέει, πού θα πας? Λέει πουθενά, μόνη μου, μόνη σου, έλα εδώ. Ένας και ένας κάνουν 11 και θα φάμε μαζί ό,τι ο Θεός μας χαρίσει. Ευλογημένο να είναι το όνομα του Θεού. Δεν ξέρω τίποτα πιο όμορφο και ύστερα από το φαγητό να έχεις τον κατάλογό σου πού ο Θεός θα οδηγήσει το απόγευμα τα βηματάκια σου. Πού? Έχουμε πρόθεση να πάμε απόψε στο Τζανετάκο σήμερα. Είναι γραμμένο στο Τζανετάκο. Έχουμε ολόκληρη εβδομάδα προσευχής. 1, 2, 3 προσωπάκια. Τόσα μπορείς. Και το βράδυ στη σύναξη, ευλογημένο το όνομα του Ιησού Χριστού. Και μετά κάπου θα πάμε και κάπου θα μαζευτούν. Ιδιαίτερα οι νέοι πάντοτε κάπου μαζεύονται. Πάντοτε κάπου πάνε. Και μέσα στην εκκλησία αν μείνουνε. Και είναι μια Κυριακή γιωμάτη από την παρουσία του Κυριακού. Μια Κυριακή όπου θα προγραμματίσεις και θα πεις τούτη την Κυριακή θα φύγουμε με το βασιλάκι και λέμε να πάμε να μοιράσουμε φυλάδια. Τούτη την Κυριακή το μεσημέρι θα φύγουμε και θα πάρουμε το βαποράκι και θα πάμε εδώ απέναντι και θα μοιράσουμε Καινές Διαθήκες. Τούτη την Κυριακή το απόγευμα, αμέσως μετά, μόλις θα φάμε, θα κάνουμε την προσευχούλα μας, μας έδωσε ο Θεός και αυτοκίνητο να πάμε να δούμε τον αδελφό μας, το Λάκη, το Σούκουλη. Το ξέρετε το Λάκη, το Σούκουλη στην Παλαιά Κόρινθο? Να πάτε να δείτε τι σημαίνει πιστότης στην πράξη. Ο Λάκης Σούκουλης πιστεύει με την κυμωλία στο χέρι, στον πίνακα. Όλοι οι άλλοι πιστεύουμε, ο δούλος του Θεού πιστεύω θεωρητικά. Αυτός πιστεύει έξω στον πίνακα με την κυμωλία στο χεράκι του. Πες μου. Ή μάλλον να σε παρακαλέσω. Στο βιβλίο της Εξόδου, στο κάπα κεφάλαιο, ο άνθρωπος του Θεού γράφει, μας αφήνει. Να θυμάσαι την ημέρα του Σαββάτου, την Κυριακή, για να την αγιάζεις. Διότι σε 6 μέρες επίησε ο Κύριος των ουρανών και την γην και την θάλασσαν και πάντα τα εναυτή. Κατά δε την 7η ημέρα κατέπαψε. Δια τούτο ευλόγησε ο Κύριος την ημέρα του Σαββάτου και αγίασε αυτήν. Αμέσως. Εάν αποστρέψεις το πόδι σου από το Σάββατο, δηλαδή από του να κάμνεις τα θελήματά σου την Άγια μου αυτή μέρα, και ονοματίσεις το Σάββατο και το κάμεις σαν ημέρα απολαύσεως, ενώ είναι Αγία ημέρα του Κυρίου, έντιμη, και την τιμάς αυτή την ημέρα και δεν ακολουθείς τους δρόμους σου, ούτε βρίσκεις μέσα εις αυτό το θέλημά σου, εάν κατά την ημέρα εκείνη δεν μιλάς δικά σου λόγια, τότε θα είναι που θα απολαύσεις εν Κυρίω. Και τότε θα είναι που εγώ θα σε ανεβάσω σαν καβάλα πάνω σε άλογο, σε υψηλούς τόπους της γης, και θα θρέψω εσένα με την κληρονομιά του πατέρα σου Ιακώβ. Αυτά είναι αλήθεια, διότι το στόμα του Κυρίου ελάλησε. Ο Νεεμίας γράφει στο Θήτα, στο 14, μιλάει σε προσευχή και λέει για τον Θεόν: «Και το Άγιον σου Σάββατο το έκαμες γνωστόν εις αυτούς και προσέταξες εις αυτούς εντολές και διατάγματα και νόμους διαχειρός Μωυσέως του δούλου σου». Για κοιτάξτε τι λέει εδώ. Για κοιτάξτε τι ήθελα απόψε πρακτικά. Την πρώτη ώρα μιλάμε πρακτικά πραγματάκια της ζωής. Να σε ρωτήσω και να σε παρακαλέσω να προσευχηθείς και για μένα, για την Κυριακή μας. Οι άνθρωποι λύνουν τα προβλήματά τους την Κυριακή, υπογράφουν τα συμβόλαιά τους την Κυριακή, κλείνουν τους εργάτες τους και τα προβλήματά τους όλης της εβδομάδος την Κυριακή. Άνθρωπος βέβαια που δεν μπορεί ως εκ της εργασίας του παρά να εργαστεί, διότι είναι τέτοια η μορφή της δουλειάς του, του πέφτει η βάρδια του Κυριακή, έτερον εκάτερον. Ας προσευχηθεί και για αυτό το θέμα, Κύριος ο Θεός θα τον απαλλάξει. Σας παρακαλώ όμως, ας αγιάσουμε στη ζωή μας την ημέρα της Κυριακής. Είχα διαβάσει κάπου και μου είχαμε εντύπωση πολλά χρόνια πριν. Ευλογημένο το σπίτι εκείνο, λέει, που την Κυριακή η κυρά αλλάζει τραπεζομάντιλο, που την Κυριακή η κυρά βάζει ένα ψεύτικο λουλουδάκι σε ένα ποτήρι στη μέση του τραπεζιού. Είναι η Κυριακή. Ο άνθρωπος ψυχολογικά έχει ανάγκη μεταβολής, αλλαγής. Οι σημερινοί ψυχολόγοι λένε πως είναι ανάγκη για τον άνθρωπο κάπου να πηγαίνει στη δουλειά του από άλλο δρόμο. Αυτή η αιμονή να φεύγεις το πρωί 6 και 1 λεπτό για να πάρεις το τρένο των 6 και 3 λεπτά και να πας στο γραφείο σου 6, στη δουλίτσα σου 7 παρά 2 λεπτά, αυτό το τυποποιημένο τσακίζει, σκοτώνει, σπάει. Για κοιτάξτε την σοφία του Θεού πέραν των πνευματικών ορίων. Τι έχει να πει στον καθένα μας η ημέρα του Κυρίου? Πρέπει να είναι η ημέρα της προσευχής, η ημέρα της μελέτης, η ημέρα που θα καλέσουμε τους αγαπητούς να φάνε το μεσημέρι μαζί μας. Τι έχουμε? Ό,τι έχουμε. Τον πρώτο καιρό όταν ο Θεός επέτρεψε και κάναμε σπίτι, τι γινότανε? Όταν έπαιρνε να κάνει ένα σπίτι, η γυναίκα μου έκανε πίσω από το παράθυρο. Τι το έφερες τώρα, τυχώς να μην ειδοποιήσεις? Βρε καλή μου, της λέω, τι φαΐ έχουμε σήμερα? Τι μα δεν ξέρει ένα άνθρωπο εμείς? Όχι, όχι, σιγά σιγά το έμαθε. Δόξα, και τι έχουμε? Ξέρω τι έχουμε, δεν ξέρω ποτέ τι έχουμε. Μάλιστα να ρωτάω. Ακούω κάνα φορά να λέει, τι θα πάει το μεσημέρι? Ξέρω, δεν ξέρεις. Sorry, συγγνώμη, δεν ξέρω τι θα κάνουμε τώρα. Μαλώσουμε. Τι έχουμε? Τίποτα. Ρύζι. Ωραία. Πάντα θα υπάρξει ένα πιάτο για έναν άνθρωπο. Έλα να φάμε το μεσημέρι. Έλα να φάμε το βράδυ. Έλα να πιούμε καφέ μαζί, αδελφέ μου. Ευλογημένο το όνομα του Ιησού Χριστού. Μη μένετε με την εντύπωση, αδελφές μου, ότι ο άλλος που το γαλάτε στο σπίτι σας έχει να φάει 6 μήνες. Κακό του κάνετε. Πίεση του φέρνετε. Δόξασμένο το όνομα του Θεού. Η Κυριακή μας. Θέλω να τη γλεντήσεις. Αν έχεις την δυνατότητα εν Χριστώ Ιησού από πολύ πρωί και είναι οικογένεια του Ιησού Χριστού, έχει 2-3 κασετούλες με όμορφους ύμνους. Βάρ' τους πολύ πρωί, να ψένεις τον καφέ σου. Ο Κύριος σου εχάρισε και ένα πουκάμισο άλλο με κατά έτσι τις γραμμές. Βάρ' το αυτό το πουκάμισο με κατά έτσι τις γραμμές. Είναι η ευλογία της Κυριακής. Θα πας στην εκκλησία σου νωρίς, θα προσευχηθείς, θα γονατίσεις. Δεν είναι η Κυριακή για να πάρεις οξυγόνο και υδρογόνο. Δεν είναι αυτά τα πράγματα. Πάντα να θυμόσαστε αυτά τα οποία λέμε. Δεν υπάρχουν χαμένα παιδιά. Στο μεγάλο ποσοστό υπάρχουν αποτυχημένοι γονείς. Στο μεγάλο ποσοστό. Τις εξαιρέσεις ας τις ξέρει Κύριος ο Θεός από πάλι. Μα δεν βλέπω προς το παρόν αποτελέσματα. Περίμενε και πολλές φορές θα φύγεις και θα κλείσεις τα μάτια σου και τα αποτελέσματα θα δεις εν τη ημέρα εκείνη. Ευλογημένο το όνομα του Θεού που έμαθε στο παιδί σου από μικρούλι να έρχεται με σιδερωμένο το κουστούμάκι του και καθαρό. Το ίδιο είναι. Δεν πειράζει. Όταν καμιά φορά μας κάνανε κανένα ρουχαλάκι στα παλιά εκείνα δύσκολα χρόνια, εβάζανε στο παντελόνι από μέσα και

της αφιερώσεως. Πιστεύω πως θα είναι μια ευλογία η Κυριακή, αν είναι σύγχρονα και μια μέρα όπου το πρωί πριν από την Εκκλησία, διότι η Κυριακή έχει το κήρυγμα και εν συνεχεία έχει τη λατρεία. Μου ανεβαίνει η πίεση όταν ακούσω λατρεία την ώρα του κηρύγματος. Όχι. Αυτό είναι το κήρυγμα. Και μπορεί να γίνει κάθε μέρα. Λατρεία είναι μετά το κήρυγμα. Η ώρα του δείπνου. Η ώρα της φωτιάς που κατακαίει. Ευλογημένο το όνομα του Θεού και οι ψυχούλες εκείνες ευλογητές που πριν πάνε στο σπίτι τους εκεί που μένουν έχουν τη δική τους ώρα. Όπου βάζουν το μαγνητόφωνο της ζωής τους όλης της εβδομάδος για να κατακάψουνε. Κύριε, αυτό δεν έπρεπε και εκείνο δεν έπρεπε και εκείνο δεν έπρεπε. Κάποιος δούλος του Θεού έλεγε, βάζω λέει το μαγνητόφωνο στη ζωή μου κάθε Κυριακή, όχι για να δω τι θα κάψω, αλλά για να δω τι καλό θα διατηρήσω από τη εβδομάδα. Και συνήθως λέει δεν διατηρώ τίποτα και την καίω κατ' ενώπιον του Χριστού. Όλη την εβδομάδα. Ευλογημένο το όνομα του Θεού. Έχεις την ευτυχία, την ευλογία και τη χάρη της υγείας σου. Θα ήθελα να βάλεις ανάμεσα στις επισκέψεις σου και το φίλο μου τον Γιάννη τον γιατρό με τη μανούλα του να πάτε να τον βλέπετε. Να πηγαίνετε, να καλεί η ψυχή, δέχεται την αλήθεια. Τώρα μιλάγαμε με τη Λευτερίτσα για μια άλλη ψυχή, δέχεται την αλήθεια. Ο ένας εδώ, ο άλλος πιο πάνω. Δεν ξέρω, άλλη μια φορά θα σας πω. Ωραίο πράγμα, Βασίλη, με το μοτοσακό σου αύριο, να βάλεις και εκείνο τον Νικόλα από πίσω και μια κιθάρα κρεμασμένη, από πίσω όμως ο Νικόλας, έτσι, όχι μπροστά, δεν χωράει δύο μοτοσακό και κιθάρα, και να πάτε να ψάλετε. Απάνω εδώ που είναι η Coca-Cola, όπως πάμε στην οδό Λαμίας, στο αριστερό χεράκι, σας το έχω ξαναπεί, είναι ο Ξενώνας. Πηγαίνετε να δείτε τι πάνε να πει πόνος. Πηγαίνετε να δείτε τι σημαίνει εκτιμώ την υγεία που ο Θεός μου εχάρισε. Η Κυριακή μας, η ευλογητή ημέρα μας, η δυνατή ευλογία του Θεού μέσα στη ζωή μας, η Κυριακή. Αν μπορούσα να αποφύγω και να μιλήσω για βιωτικά πράγματα την Κυριακή, ευλογία είναι και αυτή. Άστα αυτά. Λέει να σε πάρω στο τηλέφωνο να δούμε τι θα γίνει, λέμε και το χτυματάκι τελικά. Λέει σε παρακαλώ πάρα πολύ, άστο αυτό για τη Δευτέρα. Σήμερα δεν μπορώ. Είναι η μέρα του Κυρίου. Δεν μπορώ να την κλέψω. Μη κλέψουμε από μας τους ίδιους και από πάνω μας και από τα σπιτικά μας την ευλογία του Θεού, την ευλόγησε και την αγίασε. Και οι άνθρωποι οι πιστοί, ας μην έχουμε απαιτήσεις την Κυριακή να φάμε τι να φάμε, ξέρω εγώ. Ας φάμε το φαΐ του Σαββάτου. Πατάτα τηγανητή. Ευλογημένες οι οικογένειες εκείνες, όπου ο Θεός αποκάλυψε αυτή την ευλογία. Είναι μια ημέρα αγιασμένη, ξεχωρισμένη. Είναι μια ημέρα που εγώ θα την ευλογήσω στη ζωή σου. Να μάθουμε τα παιδιά μας από πολύ μικρά, από μωρά, να τελειώνουν τη δουλειά του σχολείου το Σάββατο. Τελείως. Διαβάστε παιδιά, θα σας βοηθήσω μέχρι τις 12 η ώρα τη νύχτα. Σάββατο η δουλειά. Όλα. Και την Κυριακή ούτε διαβάσματα ούτε γραψίματα παιδιά. Θα πάμε εδώ, να πάμε εκεί, θα σε πάρουμε εδώ, θα πάμε τα παιδιά, θα πάμε στο Κυριακό. Ωρε! Και το γλεντάνε τα παιδιά. Είναι η Κυριακή. Είναι η ημέρα του Κυρίου. Αγαπητοί μου, δεν βλέπω πουθενά δυσκολίες. Να μας έλεγε ο Κύριος εγώ. Δεν ζητάει από μας τίποτα. Θα την ημέρα αυτή ειδικώς στη ζωή σας θα την ευλογήσω.

ειδικώς αυτή την ημέρα θα τη χαριτώσω. Ειδικώς αυτή την ημέρα την θέλω αγιασμένη. Τίποτε άλλο. Ας το πάρουμε απόφαση απόψε. Ας κάνουμε την προσευχούλα μας απόψε. Κύριε, όμορφη μέρα η Κυριακή. Δεν είναι η μέρα για να αναπαυθείς και να κοιμηθείς και να ξεκουραστείς. Πιστεύω προσωπικά πως η ημέρα της Κυριακής πρέπει να είναι μια μέρα κοπόσεως. Γλυκιάς και ευλογητής όμως κοπόσεως. Μαζί με τον Κύριο. Πρέπει να είναι μια ημέρα... Πρέπει να είναι μια ημέρα αναπαύσεως ενώπιον του Κυρίου. Ειρήνης ενώπιον του Κυρίου. Τι να πω και πώς να μιλήσω. Δεν έχω το δικαίωμα, γι' αυτό θα σιωπήσω. Ανθρώπων οι οποίοι δεν κατενόησαν την ευλογία του δείπνου. Δεν ξέρω πιο μεγάλη ευλογία για αυτή τη συγκεκριμένη εκκλησία. Εάν κάποτε έφταναν στο σημείο να πούνε Κυριακή μεσημέρι την ώρα του δείπνου και να μοιραστείτε τα ποτήρια ένας, ένα ποτήρι, κάθε δύο, διότι δεν έχουμε άλλα ποτηράκια. Δεν μπορώ να καταλάβω άνθρωπο τον οποίον ευλόγησε ο Θεός και ήρθε στην εκκλησία, πιστό εννοώ άνθρωπο, και τελικά να σηκωθεί να φύγει. Μοιάζει με έναν άνθρωπο πεινασμένο που ήρθε, εκάθισε στο τραπέζι, είδε τα μαχαιροπύρουνα, είδε τις πετσέτες, είδε και τις σαλατιέρες και την ώρα που έρχεται το φαΐ σηκώθηκε και έφυγε. Μα αν υπάρχει Κυριακή και αν υπάρχει ευλογία Κυριακής, είναι η ώρα η μυστική. Την ώρα εκείνη της ευλογίας, όταν ενθυμίσαι ότι ο Χριστός απέθανε για την προσωπική σου υπόθεση. Σας παρακαλώ πολύ. Δεν είχα να σας πω τίποτε άλλο παρά να σας παρακαλέσω μόνον. Να πάρουμε θέμα προσευχής όλοι μας. Τη θέση μας κατά την Κυριακή. Και επειδή η καλοθύμητη μέρα είναι αύριο Κυριακή, ας δοκιμάσουμε αύριο. Σήκω νωρίς. Ετοίμασε το καφεδάκι σου νωρίς. Πάρε τα φυλλαδιάκια στην τσέπη σου νωρίς. Αν μπορείς κοινε ευλογητό, βοήθησε τον άνθρωπό σου, την γυναίκα σου ή τον άντρα σου να ετοιμαστεί όσο είναι δυνατόν ή να ετοιμαστούν τα παιδιά νωρίς. Πάμε εις την εκκλησία. Για σκεφτείτε αγαπητοί μου. Ένας άνθρωπος σε παίρνει στο τηλέφωνο και σου λέει «Είναι ανάγκη, πρέπει να σε δω». Και πας. Τι με θέλεις. Και αν αμφισβήτητα κάτι σοβαρό, σε θέλει. Για σκεφτείτε ο Θεός. Σας θέλω την Κυριακή το πρωί, στις 10:30, έχω κάτι να σας πω. Για σκεφτείτε απάντηση εκ μέρους πιστού ανθρώπου. Μωρέ, και με θέλεις, εγώ δεν έρχομαι. Ο Θεός σε ζητάει. Ο Θεός έχει κάτι να σου πει. Ο Θεός σε καλεί ψυχή. Τι να του πεις. Γυναίκα παντρεύτηκα. Βόδια αγόρασα. Χωραφάκι απέκτησα. Στο Θεό. Έχει να σου μιλήσει η ψυχή την Κυριακή. Έχει να σου πει. Και κυρίως την ώρα του ύπνου έχει να σε ευλογήσει με ειδικές ευλογίες. Ας πείσουμε. Επειδή υπήρξαν άνθρωποι που ήρθανε μετά την αρχή και είχε συντετελεσμένα ο Θεός στην ημέρα την 7η τα έργα αυτού που έκαμε και αναπαύθηκε την 7η μέρα από όλα τα έργα του που έκαμε και ευλόγησε ο Θεός την ημέρα την 7η και την αγίασε, γιατί αναπαύθηκε από τα έργα του. Αναπαύθηκε, την ευλόγησε, την αγίασε,
και όταν λέει την ημέρα, εννοεί αυτούς που απολαμβάνουν την ημέρα και που ξέρουν τι πάει να πει. Κυριακή είναι η μέρα του Κυρίου. Ευλογημένο να είναι το όνομά σου. Ευλογημένη η χάρη σου και η αγάπη σου με την οποία μας αγάπησες στα επουράνια Άγια, στο όνομα του Χριστού και για τον Χριστό. Σε ευχαριστούμε γιατί γιορτάζουμε κάθε Κυριακή την Ανάσταση, την παρουσία Του. Βοήθησέ μας να αγιάσουμε την ημέρα της Κυριακής για να μας ευλογήσεις κατά την ημέρα της Κυριακής. Βοήθησέ μας να πάρουμε στα σωστά πράγματα τη σωστή θέση. Φύλαξέ μας από το να κάνουμε πράγματα που και ο κόσμος έκανε και μέχρι χθες εμείς οι ίδιοι ακολουθήσαμε. Ευλόγησε στην Εκκλησία των τελευταίων ημερών τούτη τη θέση του αγιασμού των ημερών σου, των ωρών σου, του προσώπου και της παρουσίας σου. Ευλόγησέ μας όλους και στις επόμενες ώρες που θα μείνουμε, εν Χριστώ Ιησού.

0: Να σε ευλογήσω.
1: Απόψε, όλοι μαζί, στο τέλος της ώρας, να πούμε τώρα το κατάλαβα. Αυτό πρέπει να πούμε. Και αν δεν το πούμε αυτό, Αγγελικούδη, δεν κάναμε τίποτα. Έτσι είναι να πούμε. Ο Θεός, αγαπητοί, πρέπει να μας δίδει θετικές και αρνητικές απαντήσεις. Τι σημαίνει μια αρνητική απάντηση στον τομέα που μελετάμε? Προσευχόμαστε για ένα πράγμα. Ζητάμε ένα άλλο. Ή λες μια νου ανθρώπου, του λες. Μια φορά μου είχαν βάλει ένα μαγνητόφωνο. Το κουβαλήσαν οι άνθρωποι στο σπίτι μου και ήταν και του λόγου του βαρύ. Μου είπανε λοιπόν για μια ομιλία επί νόης ειδικού θέματος. Έκατσα ο καλός, πήρα τις σημειώσεις, έκανα την προσευχούλα. Έμαθα το χειρισμό. Είμαι, ξέρετε, σε αυτά τα πράγματα έχω ειδική εξυπνάδα. Έμαθα και το χειρισμό. Δεν άφησα κανέναν να μπει, κανέναν να βγει, καμία πόρτα να κλείσει, καμία πόρτα να ανοίξει. Σιωπή όλη που άλλο. Το κήρυγμα. Άρα το κήρυγμα. Άστηξε περί τα 35-40 λεπτά, θυμάμαι. Πάτησα και το κουμπί. Έρχεται το απόγευμα, το βραδάκι, ένας αγαπητός που μου είχε δώσει εκεί πέρα, να το βάλουμε το δω. Δεν έλεγε τίποτα. Μου λέει, μίλαγες. Μόλις 40 λεφτά λέω μίλαγα. Τι έκανες? Δεν τίποτα δεν έκανα. Λέω, στο τέλος λέω, πάτησα το κουμπί. Έχασα να πει στην αρχή, λέει, το πατάει το κουμπί. Να ανοίξει, λέει, το ραδιόφωνο, το μεγάφωνο, το δω πώς το λένε εκείνο εκεί. Ωραία, λέω. Και κατάλαβα κάτι, αγαπητοί, που απόψε θέλω να σας το μεταδώσω. Αν είναι παρακυρίου, να πούμε έτσι είναι, Κύριε, και σε ευχαριστούμε. Θα διαβάσω από το Ματθαίο. Γνωστό αναμφισβήτητα κομμάτι από το 25ο κεφάλαιο. Όταν δε 25-31 έλθει ο Υιός του ανθρώπου με όλη του τη δόξα, μαζί του και όλοι οι άγγελοι, τότε θα είναι που θα καθίσει στο θρόνο της δόξας του και τότε θα είναι που θα μαζευτούν μπροστά του όλα τα έθνη και θα χωρίσει τους ανθρώπους τους μεν από τους δε, καθώς ο βοσκός χωρίζει τα πρόβατα από τα κατσίκια, και θα βάλει τα πρόβατα δεξιά του και τα κατσίκια από τα αριστερά του. Τότε, προσέξτε, στην αρχή τον λέει ο Υιός του ανθρώπου. Τώρα όμως λέει ο βασιλεύς. Α, δεν τον εδιώξαμε και δεν τον θέλαμε για βασιλέα μας. Ο βασιλεύς. Θα το προσέξετε αυτό. Θα έρθει ως βασιλεύς. Ελάτε οι ευλογημένοι από τον πατέρα μου, κληρονομήστε τη βασιλεία, μια βασιλεία ετοιμασμένη για σας από τον καιρό που δημιούργησα τον κόσμο. Γιατί επείνασα και μου δώκατε να φάω, δίψασα και με ποτίσατε, ξένος ήμουνα και με πήρατε στο σπιτικό σας, ήμουνα γυμνός και με ντύσατε, είχα αρρωστήσει και ήρθατε και μου κάματε επίσκεψη, βρισκόμουν στη φυλακή και ήρθατε σε μένα. Τότε οι δίκαιοι θα το αποκριθούν. Μα Κύριε, πότε σ' είδαμε να πεινάς και σε ταΐσαμε? Πότε σ' είδαμε να διψάς και σε ποτίσαμε? Πότε σ' είδαμε ξένο και σε πήραμε στο σπιτικό μας? Δεν θυμόμαστε να σου να ποτέ γυμνός και να σε ντύσαμε. Πότε σ' είδαμε άρρωστο ή φυλακισμένο και ήρθαμε σε σένα? Και ο βασιλιάς θα τους απαντήσει και θα τους πει: θέλω να σας διαβεβαιώσω πως ό,τι εκάματε σε ένα από αυτούς τους μικρούς, τους ταπεινούς, τους χωρίς συμμαχισία, αυτό σημαίνει ελάχιστος, χωρίς ειδική σημασία, αδελφούς μου, είσαι με το κάματε. Θα πει επίσης και σε εκείνους που είναι στα αριστερά του. Να φύγετε από μένα μακριά, καταραμένη, στην αιώνια φωτιά που έχει ετοιμαστεί για το διάβολο και τους αγγέλους του. Γιατί πείνασα και δεν μου δώκατε να φάω. Δίψασα και δεν με ποτίσατε. Ήμουνα ξένος και δεν με πήρατε στο σπίτι σας. Γυμνός ήμουνα και δεν με ντύσατε. Άρρωστος ήμουνα και φυλακισμένος. Και δεν ήρθατε να μου κάνετε μια επίσκεψη. Και τότε θα το αποκριθούν και αυτοί και θα πούνε: Κύριε, πότε σε είδαμε να πεινάς, να διψάς, πότε στάθηκες ξένος, γυμνός, άρρωστος, φυλακισμένος και δεν σε υπηρετήσαμε. Τότε θα τους αποκριθεί και θα τους πει: Σας διαβεβαιώνω πως εκείνο που δεν εκάματε στους πρώτους είπε σε αυτό, σε ό,τι εκάματε. Σε ένα από αυτούς τους ελαχίστους. Σε αυτούς θα πει, σε εκείνο που δεν εκάματε. Δεν εκάματε. Σε αυτούς τους ελάχιστους, τους μικρούλιδες, τους περιφρονημένους, ούτε σε μένα το κάματε. Και αυτοί θα μεταβούνε στον τόπο μιας αιώνιας τιμωρίας. Η δε δίκαιη η ζωή αιώνια. Αγαπητοί μου, δεν νομίζω πως υπάρχει τάξης ανθρώπων, κατηγορία ανθρώπων, περισσότερο από μας που να έχει ακούσει τι πρέπει να κάνει. Κυριολεκτικά είμαστε βομβαρδισμένοι από αυτές τις αλήθειες του Ευαγγελίου. Πλουτισμένοι μέσα μας, στο πετσί μας. Ξέρετε, είναι ορισμένοι άνθρωποι που δουλεύουν όχι με τα ψάρια, όχι στα ψάρια, δεν πουλάνε ψάρια. Είναι ορισμένοι άνθρωποι οι οποίοι δουλεύουν στην ιχθυόσκαλα. Τώρα η ιχθυόσκαλα είναι στον Άι Γιώργη, στο κερατσίνι. Λοιπόν, αυτοί οι άνθρωποι μυρίζουν ψάρι. Και δεν είναι τόσο ευχάριστη η μυρωδιά. Όσες κολόνιες να ρίξουν επάνω και after shaving που λένε. Λοιπόν, έτσι έχει ποτίσει, έχει νοπίσει. Μας έχει στην Κέρκυρα λένε κορπίρι. Μπήκε μέσα αυτές οι αλήθειες. Και είμαστε υποχρεωμένοι να πούμε κάτι εν ειλικρινία κάτω από αλήθεια. Αυτές οι αλήθειες δεν μας έχουν επηρεάσει. Μιλάω για το μεγάλο ποσοστό, στο μεγάλο βαθμό επηρεασμού που έπρεπε να είχε συμβεί ύστερα από αυτά τα πράγματα. Αυτό δεν είναι παράξενο σαν φυσικό φαινόμενο. Το πιο άνωστο πράγμα στον κόσμο είναι εκείνο που ζει μέσα στο αλάτι, το ψάρι. Δεν υπάρχει άνωστότερο πράγμα από το ψάρι. Σε τέτοιο σημείο που μόλις το βγάλουν από τη θάλασσα οι γυναίκες για να το μαγειρέψουν, το αλατίζουν με τη χούφτα το αλάτι απάνω. Γιατί δεν τρώγεται το ψάρι. Παράξενο δεν είναι. Ζει και μεγαλώνει χρόνια ολόκληρα μέσα στη θάλασσα. Και είναι το πιο άνωστο πράγμα. Λοιπόν το ίδιο συμβαίνει. Βρε λες, βρε ακούνε, βρε κάνεις στηρίγματα ή μου κάνουν αυτό εννοώ. Μας τα λένε, βρε μας τα λένε, βρε μας τα λένε. Τίποτα. Βρέκα μια επίσκεψη, τίποτα. Βρέκα ένα πορτοκάλι, τίποτα. Βρέ να πάει ένας μέχρι εκεί, τίποτα. Βρέ ο άλλος πεθαίνει εκεί πέρα, τίποτα. Και βγάζουμε εύκολα συμπεράσματα, αλλά λανθασμένα. Θα ήθελα απόψε να το λύσουμε το θέμα. Δεν ξέρω πόσες φορές ακόμα θα είμαι εδώ. Άνθρωποι είμαστε, το τσούκου τσούκου που έχω εδώ πέρα μπορεί να σταματήσει. Τι να κάνουμε τώρα. Με το τσούκου τσούκου θα τα βάλουμε. Και πρέπει να το πούμε και αυτό αδελφάκια. Δύο λάθη γίνονται. Η μεν τα βάζουν με τον άμβονα.
0: Έλα, τα λέει, λέει, τα λέει ο άμπονας. Εδώ πέρα θέλει καμουτσιές, δεν κάνουν τα πεις. Ποιος θα το πει. Δεν μπορώ να πω ότι δεν τα λέει. Δεν θα είναι αλήθεια. Πώς να το κάνω. Το λέει ο άμπονας. Αν θέλεις, το παραλέει. Εάν θέλεις, έχει καταντήσει αειδιαστικό. Αν θέλεις να συμφωνήσουμε, το έχεις βαρεθεί. Από το 53 μέχρι το 81 είναι περίπου 33 χρόνια, 32 υπόθεση, η πρώτη ώρα του Σαββάτου. Ώστε αυτό δεν είναι. Η δεύτερη κατηγορία ανθρώπων. Ας πω όλοι. Εγώ λέει τα ξέρω όλα. Λέει για του λόγου σου που τα ξέρεις όλα. Είναι λέει οι καρδιές σκληρές. Τελευταίες μέρες και τελευταίες ώρες και τελευταίες εποχές και δεν πάμε καλά η εκκλησία και η εκκλησία και... Πόρε, λάθος, ούτε αυτό είναι. Τι είναι. Πολλές φορές, αν θυμόσαστε από τα παιδιά ή τα παιδικά σας χρόνια ή τα παιδιά σας ή τα εγγονάκια σας, θα δείτε ότι ένα σημείο αριθμητικής, ένα σημείο ορθογραφίας, τα παιδιά δεν το πιάνουν. Δεν μπορώ να το καταλάβω. Και κάνουν συνεχώς λάθη. Η πιο πρόχειρη λύση είναι να πάρεις μια βίτσα να τα κάνεις σαν ζεύρο. Άσπρο μαύρο, άσπρο μαύρο. Δεν είναι έτσι. Και η άλλη να πεις ότι φταίει ο δάσκαλος. Δεν φταίει. Και η άλλη να πεις ότι το παιδί μου είναι μπουμπούνας. Ούτε έτσι είναι. Ξέρετε, είναι απλό το πράγμα. Το παιδί δεν το κατάλαβε. Και το καλύτερο που έχουμε να κάνουμε είναι να του πούμε, έλα, μπέρ, τώρα τα μαθήματα θα ασχοληθούμε. Άντε να παίξεις. Και μετά έλα να τα πούμε. Και αφού το παιδί παίξει, του λες, θα σου πω κάτι. Για πάρ' τα σπίρτα. Βάρ' τα κάτω τα σπίρτα. Για να πάρουμε ένα μήλο να το κόψουμε, να δούμε τι γύρω από αφαίρεση. Και του δίνει με το παράδειγμα χοντροκομμένο με αγαπούλα και το κατάλαβε. Θα ήθελα απόψε, με την αγάπη και το έλεος της παρουσίας του Πνεύματος του Αγίου, προσευχόμενο όλη την εβδομάδα, να δούμε τη λύση. Περί τίνος πρόκειται. Δεν τα πει ο άμβωνας σωστά. Η εκκλησία από κάτω, ο δούλος του Θεού θα πω, δεν έχω αγάπη. Είναι σκληρή πέτρα, τσιμέντο, γρανίτης η καρδιά. Τι συμβαίνει. Εδώ ο Κύριος ανοίγει με ένα κλειδί την καρδιά μας σε ένα μεγάλο μυστικό. Ποιο. Αρρώστησε ο βασιλάκης, ο καπνιάρης και είναι στο νοσοκομείο. Είναι εδώ ο βασιλάκης. Και αυτά που λέει πως είναι άρρωστος, δεν πιστεύω. Ξέρετε πού είναι το λάθος μας. Στο ότι είπαμε ότι είναι άρρωστος ο βασίλης. Αυτό είναι το λάθος. Άλλο έπρεπε να πεις. Είναι, έτσι λέει εδώ, άρρωστος ο Χριστός. Τα μάθες λέει, λέει τι, είναι άρρωστος ο Χριστός. Λέει πού είναι, λέει πάνω στην Πεντέλη. Στο τσαγκάρι το νοσοκομείο. Λέει ο Χριστός, λέει ναι, γελάει άλλος. Τι γελάς του λες. Τι ποτέ ήσουν άρρωστος. Ορίστε. Τι ποτέ ήσουν άρρωστος, του λέει. Εγώ ήμουν άρρωστος. Και σου λογαριάζω γιατί δεν ήρθες σε μένα. Και πέρασε από μπροστά σου η ψυχούλα που δεν μπορούσε να έρθει την Κυριακή γιατί δεν είχε παπούτσια. Και δεν είπες σήμερα την Κυριακή το πρωί ο Χριστός δεν θα έρθει στην εκκλησία. Γιατί, δεν είναι παπούτσια. Αν μπορούσες να κάνεις κήρυγμα χωρίς τον Χριστό. Και αν μπορούσε να γίνει η ώρα Κυριακή πρωί στην όποια εκκλησία, χωρίς τον Χριστό. Γιατί ο Χριστός δεν μπορεί να έρθει. Γιατί δεν έχει παπούτσια. Ποτέ δεν είπαμε. Ή στις φυλακές Χαλκίδας. Στις φυλακές Ναυπλίου. Είναι, ξέρεις, λέει, έχουν συλλάβει τον Ιησού Χριστό και είναι φυλακισμένος ο Χριστός. Ο Κύριος μου δεν είναι. Τώρα θα καταλάβετε κάτι κουβέντες που είπαν οι γυναίκες όταν πήγανε στην ώρα της Αναστάσεως. Ουριάζοντας και κλαίγοντας λένε στο φύλακα, πού βάλατε τον Κύριό μου. Ποτέ δεν ψάξαμε στο νοσοκομείο να βρούμε τον Κύριο. Και όταν δεν το βάλεις μέσα σου, πως του συγκρού είναι ο Χριστός άρρωστος. Εύκολα ανοίγεις την τηλεόρασή σου και βλέπεις τον αγώνα. Δεν ξέρω ποιες ομάδες παίζουν. Γιατί, λες, υπόπη είναι άρρωστη, πάω κι αύριο. Και χτες ήταν άρρωστη υπόπη, έτσι άρρωστη είναι υπόπη. Αυτό ψυχή θα το ζήσεις. Είναι σφάλμα να λέμε ότι στο τάδε νοσοκομείο είναι ο Χατζόπουλος. Στο τάδε νοσοκομείο, στον τάδε θάλαμο, είναι ο Χριστός άρρωστος. Και αν θέλεις, μην πας. Και πρέπει να ξέρεις πως θα έρθει μια μέρα και θα στο λογαριάσει. Συγγνώμη, θα μπουν το λογαριάσει. Το παιδί του αλουνού είναι άρρωστο. Ποιο παιδί, του τάδε, λάθος. Ο Χριστός είναι άρρωστος. Αν έτσι βλέπαμε τα πράγματα. Αν ενώπιον του Θεού βρισκόμαστε κάθε στιγμή. Και αν αφήναμε τον Κύριο να πάρει τη θέση στο κλινάρι της αρρώστιας του ξένου. Έχει κάτω στον Πειραιά. Ψάχνοντας προδήλως για δουλειά. Κυκλοφορούνε εκατοντάδες μαύροι. Σε μια εποχή ήταν από τις Ινδίες, σε μια δεύτερη εποχή ήταν από το Πακιστάν. Τώρα είναι από την Γκάνα. Έρχονται όχι με άδεια παραμονής. Έρχονται με μια ειδική πρόσχερη βίζα μέσα σε ένα μήνα να μπαρκάρουνε και αν δεν μπαρκάρουνε πρέπει να φύγουνε. Συνήθως όμως μέσα σε ένα μήνα δεν μπαρκάρουνε. Πού να ζήσουν και πώς να ζήσουν τώρα. Λεφτά δεν έχουν. Πάνε σε διαφόρους ανθρώπους οι οποίοι τους εκμεταλλεύονται. Του λέει, α, λέει, τι θέλεις, λέει δουλειά. Και το βάζεις να κάνει δουλειά, κανονική δουλειά. Λέει, πάρε ένα κατοστάρι. Τι είναι κατοστάρι, λέει. Πάμε 150, λέει, να πληρώσω 130 κάπου που κοιμώνται σε ένα δωμάτιο 45 μαζί και να φάω, λέει, ψωμί, σκέτο, τίποτε άλλο. Όχι, αν θέλει, αν θέλει. Σας τι κάνει. Δεν ξέρω. Ας μιλήσω για τον εαυτό μου. Αν σε ένα-ένα από αυτά τα μαυράκια με τα άσπρα τα δόντια και τα γλυκά πρόσωπα και είναι όλα νεαρά παιδιά έχω δει τον Ιησού Χριστό. Ήμουν ξένος και σταθήκατε ξένοι. Δεν με πλησίασε κανένα σας. Και δεν βρέθηκε κανένας σας να μου πει. Αυτά ξέρουν περίπου όλα εγγλέζικα. Ή τόσα εγγλέζικα ώστε να μπορεί να συνοηθεί κανείς. Πώς σε λένε. Α, με λένε, ξέρω πώς το λένε. Ένα που είχαμε γνωρίσει. Να πειράξει ένα όνομα, αφρικάνικο. Το μεσημέρι θα φάμε μαζί. Κατεβείτε σε ένα εστιατόριο. Ωχ, αδερφέ, αυτά τα κατοστάρικα, τα κόκκινα. Και θα φάμε μαζί. Αν θες να του πεις και δύο λογάκια, θα τα δεχτεί. Να. Πού νομίζω πως κάναμε σφάλμα. Δεν φταίει ο άμαθος. Και τα είπε. Και ορθά τα είπε. Δεν φταίνει η καρδιά σου από κάτω. Στην έννοια θέλω να πω πως δεν είναι σκληρές οι καρδιές. Δεν είναι οι καρδιές παγωμένες.
1: και συγκίνηση έχουνε και ευαισθησία έχουνε και αγαπούλα έχουνε. Περί τίνος πρόκειται? Δεν είχαμε τοποθετήσει ποτέ ορθά τα προβλήματα. Και τα πνευματικά προβλήματα έχουν και αυτά μία διαδικασία σωστής λύσεως. Όπως λένε τα παιδιά στο σχολείο, για να λυθεί ένα πρόβλημα χρειάζεται να κάνεις μία σωστή κατάταξη. Αν δεν κάνεις στα δεδομένα του προβλήματος ορθή κατάταξη, δεν κάνεις τίποτα. Αν στην πρώτη πράξη, αντί να κάνεις διαίρεση, κάνεις προεπροσιασμό, από εκεί και πέρα όλους τους κομπιούτορες του κόσμου να βάλεις, βγήκε λάθος από πια το αποτέλεσμα, τελείωσε το θέμα. Πες μου, τον πόνο, τη θλίψη, την αρρώστια, την ανάγκη, την έχω δει, την έχεις δει, σαν ανάγκη του Ιησού. Πότε ήμουνα γυμνός? Και ορθά του λένε αυτοί, και γυμνός. Εμείς λέμε, χτύπαξε, ούτε δεν είδαμε εμείς γυμνό. Σας λογαριάζω πως εκείνο που δεν κάματε σε ένα των αδελφών μου των ελαχίστων, είναι σαν να ήμουν γυμνός να πέρασα μπροστά σας και να μην το κάματε. Και να σας πω, λέει, και κάτι έξω από θεωρίες. Δεν το κάματε. Γιατί από μπροστά σας μπορώ να κρυφτώ και ο Γιάννης μπορεί να κρυφτεί από μένα. Μαζί με το Γιάννη όμως στέκουμε γυμνοί και τετραχυλισμένοι μπροστά στην παρουσία του Θεού. Έτσι διατυπώνω το φόβο, μακάρι να είναι μόνο φόβος, πως γιωμίσαμε θεωρητισμό τα κεφαλάκια μας. Έλεγε κάποιος πιο παλιά μια φράση όμορφη: γίναμε αμβονομερακλίδες. Το ωραίο κήρυγμα. Πω αρέλα στα πει ο αδερφός ο Τάδε, λέει. Ήρθε, λέει, από τη Βενεζουέλα. Τώρα θα έρθει ένας άλλος, λέει. Από πού θα έρθει? Από την Κεντρική, από το Εκουαδόρ. Έρε, λέει, αυτόν να ακούσει. Και χωρίζουμε και μας αρέσουνε. Εγίναμε χριστιανοί εγκεφαλικοί, θεωρητικοί, θεολογούντες. Κόβουμε την τρίχα στα 15, όχι έτσι, καθέτος. Ωραία, ερμηνείες επί ερμηνειών. Και έλαβα και δεν έλαβες και τώρα που έλαβα και αρχίζουν τα ρουλιαχτά και μία στον ταβάνι κάτω και μία κάτω. Λέει, τώρα λέει, θα δεις τα γίνει εδώ, λέει. Θυμάμαι κάποιον, πιστεύω πως είναι με τον Κύριο, διότι τελικά είχε μια τραγική κατάληξη. Ο Κύριος επέτρεψε. Ο Κύριος επέτρεψε. Να φύγει πριν λίγο καιρό. Ήτανε χρόνια σε μια μικρή σύναξη και τον αγαπούσαμε. Και πιστεύω μας αγαπούσε. Αλλά είχε πάθει μια μορφή πνευματικού καρκίνου. Ονομάζεται πνευματικός τουρισμός. Βρε καλέ μου, βρε Κωστάκι μου, βρε καλέ μου, μη σ' αγαπάμε, βρε καλέ μου, μη δεν θέλουμε, τι να κερδίσουμε, βρε καλό μου, μη, βρε καλέ μου. Στο τέλος, σας λέω, κατάντησε σε φρικτό χάλι, ανθρώπινο τραγωδία. Κάποτε τον βρήκα, ήξερα πως τον αγαπάω πάντοτε και πάντοτε ο Κύριος επέτρεπε να πηγαίνω να τον βλέπω. Ήταν μέσα στις τακτικές μου επισκέψεις. Εκεί που ήταν τελικά τώρα τον τελευταίο καιρό, μια φορά μου είχε πει: τι έγινε, ρε Κωστάκη, τι λέω? Ω, εκεί να δεις, λέει, η προσευχή. Χτυπιόμαστε κάτω, λέει. Κωστάκη μου, του λέω, συμπάθαμε. Δεν την καταλαβαίνω. Ο Θεός να σας συγχωρέσει. Κι αν επίτηδες το καταλαβαίνω, αν ασυγχωρέσει για μένα. Γίναμε εγκεφαλικοί χριστιανοί. Γίναμε συναισθηματικοί θεολογούντες άνθρωποι. Και ξεχάσαμε τα του Κέσαρος το Κέσαρι. Να, τι με πολύ απλότητα θα ήθελα
2: απόψε να δω.
1: Να τη ζητώ στην προσευχή μου, ιδιαίτερα τον τελευταίο καιρό. Μου είπες πως το παιδί σου δεν έχει φάρμακο. Να τσακιστούμε. Να το βρούμε. Δεν κάνει 1.800 δραχμές. Πρέπει να το βρούμε. Δώσουμε κάτι στάδιο. Δούμε δύο κάτι στάδιο. Δούμε ένα 720. Λέει, αδερφέ μου, λέει, ευχαριστώ πάρα πολύ τον αδερφό τον Τάδε που πήρε την πρωτοβουλία για το φάρμακο. Τι ποιο φάρμακο, λέει, για το παιδί. Ποιο παιδί. Λέει, το παιδί, λέει, το φάρμακο, λέει, που πήρε. Λάθος. Κανένα παιδί δεν πήρε κανένα φάρμακο. Ο Ιησούς Χριστός ήθελε ένα φάρμακο, έκανε 1.810. Και τσακιστήκαμε και δεν μπορούσαμε να πάμε σπίτι μας το μεσημέρι να φάμε πριν μαζέψουμε 1.810 για το φάρμακο του Χριστού. Και ξέρεις και κάτι άλλο. Από τη στιγμή εκείνη που μέσα στην καρδιά σου θα συλλάβεις πως ό,τι κάνεις το κάνεις όχι εις τον Κύριον, για τον Κύριον, γιατί είναι ο Κύριος εκείνος που έχει την ανάγκη. Δεν μπορείς να δεχτείς και ευχαριστώ. Τι ευχαριστώ να δεχτείς. Άλλος δίνει 2.000 δραχμές. Ένας βγάλει παπουτσάκια, λέει, σε εκείνο το κοριτσάκι εκεί πέρα. Μα, μην το αγοράσουμε. Λέει, και ευχαριστώ πάρα πολύ, λέει, η μαμά του παιδιού. Ποιον, λέει, που αγοράσατε τα παπούτσια. Τα παπούτσια. Λέει, τα παπούτσια του παιδιού. Δεν ξέρω τίποτα. Μένα μου πάνε πως ο Χριστός δεν είχε παπούτσια. Μου πάνε πως ένα ζευγάρι παπούτσια για τον Κύριο έκανε 2.000 και τα έδωσα. Τώρα μου λες το παιδί. Δεν ξέρω. Ειλικρινά δεν καταλαβαίνω. Ήταν ο Κύριος. Ήταν εκείνος που είχε την ανάγκη. Ήταν εκείνος που λογάριασε. Ήταν εκείνος που σε περίμενε και με περίμενε. Αν κάποτε πάτε επάνω στα Μελίσια στο νυν νοσοκομείο Τσαγκάρι. Είναι ένας μεγάλος σαν κήπος, σαν δρόμος, γεμάτος δέντρα. Μετά στο βάθος είναι το νοσοκομείο. Είναι περί τα 250 με 300 μέτρα. Στις μέρες που δέχονται επισκέψεις στα νοσοκομεία και αυτό το νοσοκομείο, θα δείτε μια σειρά από ανθρώπους, γεροντάκια κυρίως. Έξω, έξω, δεν τους αφήνω να βγουν έξω, απάνω ακουμπισμένοι στην πόρτα. Είναι καθισμένοι κάτω, κυρίως ανακούπουδα, με ένα σακάκι ρηγμένο στην πλάτη. Είναι αυτοί προς τους οποίους δεν θα πάει κανένας. Κανένας. Ποιος ξέρει από ποια επαρχία, ποιος ξέρει από ποιο νησί. Αν έχετε δει τα πικραμένα μάτια στους θαλάμους των νοσοκομείων, εκείνα τα ματάκια που κοιτάζουν, σε ένα κρεβάτι είναι 25. Έχετε δει το καλοκαίρι, καμιά φορά που πέφτει μια ρόγα από σταφύλι και πέφτουν 75 μύγες απάνω. Έτσι πέφτουν σε ένα κρεβάτι. Ουρά κάνεις να πάει να χαιρετήσεις έναν άνθρωπο. Ευλογία. Δίπλα ένα άλλο κρεβάτι. Το ένα κομμωδίνο είναι σαν χριστουγεννιάτικο δέντρο. Πορτοκαλάδες, λεμονάδες, βυσσινάδες, αεροζόλ, τι έχει πάνω, όλα τα. Το άλλο. Ο Κύριος θα πει, ήμουν εκεί δίπλα και ποτέ δεν ήρθες. Και σου είχα αφήσει μια Κυριακή ολόκληρη και τη χρησιμοποίησες για να ξεκουραστείς. Κι ήμουν άρρωστος. Και σε περίμενα. Και σε περίμενα και σε περίμενα κάτω στην αυλίτσα μέχρι που έδισε ο ήλιος και έκλεισε η πόρτα και χτύπησε το κουδούνι και ξαναγύρισα μόνος στο θάλασσο. Πρέπει να κλείσουμε. Απάνω σε ένα τόσο μικρό αντικείμενο φοβούμαι πως είπαμε πάρα πολλά λόγια. Τι θα χρειαστεί. Μία γόμα και ένα μολύβι. Τίποτα άλλο. Και όταν ακούσεις πως ο Τάδε είναι στο νοσοκομείο,
3: με τη γόμα σβήσε το όνομα και πες στη σωτηρία είναι ο Χριστός. Και απόψε μου είπανε πως ο Χριστός έχει ανάγκη από παλτό. Ήτανε σήμερα το πρωί που άκουσα πως ο Χριστός είναι φυλακισμένος. Κάπου στον Κορυδαλό, κάπου στη Θεσσαλονίκη, ίσως την Αίγινα. Πρέπει να πάω να δω τον Χριστό. Και κάποιος θα σου πει ο Χριστός. Ναι, έτσι λέει. Όλα όσα και ό,τι κάματε σε μένα. Δεν φταίει ο άμπονας. Δεν φταίει οι καρδιές και οι δύσκολες ώρες και οι εποχές. Φταίει κάτι. Ανάμεσα στα τόσα έξοδά μας τσιγκουνευτήκαμε να αγοράσουμε μια γόμα και ένα μολύβι. Αυτή ας είναι απόψε η προσευχή μας. Γόμα να σβήνουμε ονόματα και ένα μολύβι απάνω στο σβήσιμο να γράφουμε. Ο Χριστός πονάει. Ο Χριστός παίνεται. Ο Χριστός είναι ξυπόλυτος. Ο Χριστός είναι άρρωστος. Ο Χριστός είναι ξένος. Ο Χριστός είναι μόνος. Ο Χριστός κάνει Χριστούγεννα σε μια ταβέρνα παγωμένη. Βοήθησέ με να πω αμήν. Κύριε, τι να τα κάνω τα βιβλία. Τι να τα κάνω τα κύριε. Απόψε κάτι πρακτικό και απλό. Γόμα και ένα μολύβι. Και να με μάθεις να διαβάζω ορθά. Να κατανοώ σωστά. Και ότι διαβάζω στη ζωή μου να γίνεται ναι. Να γίνεται αμήν. Γιατί δόξα σου, Κύριε. Για.
4: Μία μόνο.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας, αγαπητοί φίλοι, στο τηλέφωνο 2744 0 65 788.

0: κανάλι, το Α και το Ω, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.
1: Έχει διατυπωθεί πως κρύβεται ο σατανισμός στην ψυχαγωγία και στα ποικιλώνυμα παιχνίδια. Αν κανείς περιμένει να αναπτύξουμε όλο το θέμα της ψυχαγωγίας, θα πρέπει να φτάσουμε στο καλοκαιρινό συνέδριο. Γιατί το θέμα είναι ευρύτατο. Υπάρχουν στις μέρες μας πολλές μορφές ψυχαγωγίας, ο κινηματογράφος, η τηλεόραση, το θέατρο, η μουσική, μορφές έντυπης ψυχαγωγίας και παιχνίδια. Και υπάρχουν και άλλες μορφές διασκέδασης βέβαια. Και αυτές οι μορφές έχουν μια μεγάλη συνοχή μεταξύ τους. Η θεματολογία τους, η ατμόσφαιρα που βρίσκει κανείς μέσα σε αυτά, οι ήρωες είναι κοινά. Αυτό που αλλάζει στην ουσία είναι η πλατφόρμα, το μέσο που χρησιμοποιούμε για να ψυχαγωγηθούμε. Έτσι λοιπόν, όπως είπα και πριν, είναι δύσκολο να ασχοληθεί κανείς με όλο το εύρος του όρου ψυχαγωγία. Γι' αυτό σήμερα η συζήτησή μας θα εστιαστεί σε δύο μόνο μορφές της ψυχαγωγίας, απευθύνονται σε νεότερους ανθρώπους, όπως είμαστε οι περισσότεροι από εδώ. Και αυτά είναι τα κόμιξ και τα παιχνίδια ρόλων. Δεν είναι όλα τα παιχνίδια, είναι εστιασμένο στα παιχνίδια ρόλων. Role-playing games, όπως τα λέμε στα νεοελληνικά. Δεν θα προχωρήσουμε σε βάθος την ανάλυση τους, γιατί και τα δύο είναι αντικείμενα με μεγάλο βάθος και χωράει πολλή συζήτηση. Και θα προτιμήσω να κάνουμε μια πρώτη ανάγνωση, έτσι και ο χρόνος είναι περιορισμένος. Ξεκινάω λοιπόν από τα κόμιξ. Υποθέτω ότι όλοι ξέρετε τι είναι κόμικ. Είναι βιβλία, άλμπουμς που ανοίγει κανείς, υπάρχει μια ιστορία, κάποιο σενάριο συνήθως, το οποίο όμως κανείς δεν το διαβάζει, το βλέπει, είναι εικονογραφημένο. Τα πρώτα κόμιξ, για να πω και μερικά ιστορικά στοιχεία, εμφανίστηκαν στο τέλος του 10ου αιώνα στην Αμερική και αργότερα και στη Γαλλία και είχαν μορφή strip. Strip ονομάζουμε την εικονογράφηση που βλέπει κανείς στην εφημερίδα. Έχετε δει στις εφημερίδες κάθε μέρα, είναι 4-5 κουτάκια, έχουν μια ιδέα, μέσα σε 4-5 κουτάκια ολοκληρώνεται αυτό που θέλει να δώσει ο σκητσογράφος, ο εικονογράφος. Αργότερα άρχισαν να εκδίδονται albums, δηλαδή μικρά βιβλιαράκια που κανείς μπορούσε να τα πάρει και να διαβάσει τις περιπέτειες ή μέσα σε αυτά τα albums ήταν μαζεμένες συλλογές διάφορες. Στα πρώτα κόμιξ προβάλλονταν αξίες όπως η εντιμότητα, το θάρρος, ο πατριωτισμός, ας μην ξεχνάμε ότι ξεκινήσανε από την Αμερική, η αγάπη για την οικογένεια, η ευσέβεια, η εντιμότητα, το ήθος και η αλήθεια. Σήμερα όμως τα πράγματα δεν είναι τόσο απλά. Όταν μιλάμε για κόμικ, η έννοια αυτή του κόμικ έχει διαφοροποιηθεί. Υπάρχουν διαφορετικά είδη και θα ήταν άδικο να τα συμπεριλάβουμε όλα χωρίς καμία διάκριση σε μια κατηγορία. Γι' αυτό γρήγορα θα αναφέρω μερικές από τις κατηγορίες των κόμιξ που υπάρχουν σήμερα, ξεκινώντας από τα παιδικά τα κόμιξ. Mickey Mouse, Donald Duck, Bugs Bunny, Popeye. Παλιότερα για όσους είναι της δικής μας κλάσης, Σεραφίνο και Τυραμόλα που σήμερα πια δεν υπάρχουν. Κόμιξ που θεωρούνται ανώδυνα, όμως είχαν αρκετά αδύναμα στοιχεία, αρκετά αδύνατα στοιχεία. Και ειδικά σήμερα τα αρνητικά τους έχουν αρχίσει και πολλαπλασιάζονται. Θα αναφέρω μόνο ένα παράδειγμα. Έπεσε στα χέρια μου το κόμικ της ταινίας «Ο Βασιλιάς των Λονταριών». Στο κόμικ αυτό εμφανίζονται οι ιδέες της νέας εποχής, που φυσικά εμφανίζονται και στην ίδια την ταινία. Ο κύκλος της ζωής. Είναι φιλοσοφία της νέας εποχής, ότι ζούμε με ένα κύκλο ζωής και επανερχόμαστε. Έχει μέσα τις έννοιες. Κόλλησε το μυαλό μου τώρα. Της μεταψύχωσης, ναι. Υπάρχει ένας πίθηκος γκουρού, κάνει διαλογισμό. Αυτά σε παιδικό κόμικ. Υπάρχει ο νεκρός πατέρας του Σύμπα, που ο πίθηκος γκουρού τον φέρνει σε επαφή μαζί του και του μιλάει. Υπάρχει επικοινωνία με πνεύματα και άλλα πολλά. Τα πρώτα λοιπόν κόμικ, τα παιδικά κόμικ, δεν είναι τόσο αθώα όσο φαίνονται. Μια δεύτερη κατηγορία θα έλεγα ότι είναι τα κόμικ για μεγάλα παιδιά. Ή τουλάχιστον για όποιον αισθάνεται ότι είναι παιδί. Ενδεικτικά αναφέρω το Snoopy, τα Peanuts, που πρόσφατα ο δημιουργός τους πέθανε στις αρχές του Γενάρη. Υπάρχει η Mafalda, Τα αρχικά τεύχη των Αστερίξ, του Λουκι Λουκ και του It's No Good, το τονίζω. Τα αρχικά τεύχη, γιατί μετά υπήρξε μια φθορά στην ιστορία και γενικά στην παρουσία αυτών των κόμικ. Ο Τεντέν, αναφέρω μερικά ενδεικτικά. Αυτά τα κόμικς είχαν στοιχεία ιστορικά, γεωγραφικά, πολιτιστικά, κοινωνιολογικά. Στυλιτεύουν αδυναμίες του ανθρώπινου χαρακτήρα, στυλιτεύουν τις άσημες συμπεριφορές και διαβάζονται εξίσου από μεγάλους και μικρούς, αλλά για να είμαι ειλικρινής, πιστεύω ότι τα νοήματά τους γίνονται κατανοητά και εκτιμούνται περισσότερο από τους μεγαλύτερους. Θα έλεγα ότι αποτελούν το καλύτερο που θα μπορούσε κανείς να διαλέξει από τον χώρο του κόμικ, χωρίς όμως να πει κανείς ότι είναι αψεγάδιαστα, καθώς δεν περιέχουν βρωμιές, το στοιχείο της περιπέτειας, όταν υπάρχει, δεν είναι όλα περιπετειώδη, δεν συνδυάζεται με τη βία, ενώ τα αρνητικά των χαρακτήρων δεν εμφανίζονται σαν πρότυπα, αλλά σαν αδυναμίες. Μια τρίτη κατηγορία είναι τα κόμικ για ενηλίκους, όπως λέγονται, και μόνο για ενηλίκους. Υπάρχουν διάφορα άλμπουμς, όπως αυτά με τον Hugo Pratt, τον Κόρτο Μαλτέζε, διάφορες συλλογές όπως το MAD, οι διάφορες εκδόσεις του Παραπέντε, κάποια άλλα κόμικ που λέγονται υβριδικά και περιλαμβάνουν στην ύλη τους φωτογραφίες και κείμενα εκτός από τις εικόνες. Υπάρχουν κάποια άλλα σε αυτή την κατηγορία που ονομάζονται underground. Σε αυτά τα κόμικ θα μπορούσε κανείς να συναντήσει έξυπνο και πρωτότυπο χιούμορ. Όμως η γλώσσα και η θεματολογία τους είναι στο μεγαλύτερο τους μέρος άπρεπα και γι' αυτό θα πρέπει κανείς να τα αποφεύγει. Σε αυτή την κατηγορία υπάρχουν και τα ερωτικά κόμιξ. Τελευταία, θα αναφέρω την κατηγορία των κόμικ με υπερήρωες. Οι υπερήρωες όπως είναι ο Σούπερμαν, βλέπετε, να σβήσουμε λιγάκι τα φώτα. Βλέπω. Ναι, εντάξει, βλέπω. Τώρα βλέπω καλύτερα. Λοιπόν, υπερήρωες όπως ο Σούπερμαν, ο X-Man, ο Captain America, το Spawn, ο Spider-Man, ο Bishop, δηλαδή ο Επίσκοπος, ο Hulk και άλλα πολλά. Αυτά τα κόμικ με τους υπερήρωες, έχουν τη μεγαλύτερη διεισδυτικότητα και τη μεγαλύτερη επιρροή. Απευθύνονται κυρίως σε παιδιά και φήβους, δηλαδή σε ηλικίες από 8 έως 18 ετών, και αυτό κανείς μπορεί να το επιβεβαιώσει κοιτώντας τις διαφημίσεις που υπάρχουν μέσα στα περιοδικά. Στους αναγνώστες των περιοδικών αυτών συγκαταλέγονται σε μεγάλο ποσοστό καταναλωτές παιδικών προϊόντων. Προσέξτε τι προβάλλετε, σε ποιους απευθύνεται. Γλυφιτζουριών. Καταλαβαίνετε σε ποιες ηλικίες απευθύνονται. Cookies, όχι από το ίντερνετ, μπισκότα. Παιχνίδια, όπως κούκλες. Και εδώ να σημειώσω ότι στην εποχή μου ήταν αδιανόητο ένα αγόρι να παίζει με κούκλες. Σήμερα υπάρχουν πάρα πολλές κούκλες για αγόρια και προέρχονται από αυτό το χώρο. Και αυτή είναι μια κλασική. Υπάρχουν πολλές τερατόμορφες κούκλες. Οι καταναλωτές, λοιπόν, στους οποίους απευθύνεται η διαφήμιση των κόμικ, χρειάζεται να τους θυμίζει κανείς με κάθε τρόπο να πίνουν το γάλα τους. Βλέπουν λοιπόν ότι τα κόμιξ αυτά έχουν ένα αναγνωστικό, είδατε, Got Milk, έχουν ένα αναγνωστικό κοινό χαμηλών ηλικιών. Μερικά από τα περιοδικά αυτά υποτίθεται ότι ανήκουν στην ενήλικη μυθοπλασία, αλλά χωρίς δυσκολία μπορούν να τα προμηθευτούν και να τα διαβάσουν πολύ νεότερα άτομα, ανήλικοι. Επειδή το θέμα μας έχει να κάνει με το σατανισμό, θα ασχοληθούμε ιδιαίτερα με τα κόμικ αυτής της κατηγορίας, γιατί παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για το θέμα μας, έχουν τη μέγιστη δυνατή προβολή, αφού υπάρχει μεγάλη αλληλεπίδραση και αλληλεξάρτηση με τις άλλες μορφές της σύγχρονης ψυχαγωγίας. Για παράδειγμα, το Star, το τηλεοπτικό κανάλι και οι Modern Times, ίσως το έχετε προσέξει, ότι έχουν πολύ στενή συνεργασία. Αυτά που οι Modern Times τα εκδίδει σαν κόμιξ, το Star τα προβάλλει σαν σειρές και ο ένας διαφημίζει τον άλλον. Υπάρχουν ταινίες που γίνονται κόμιξ. Αυτό ήταν ταινία και έγινε το κόμικ. Υπάρχουν κόμικς που γίνονται ταινίες. Είναι το Spawn που είπαμε πριν, που έχει βγει σε ταινία. Τα κόμικς μπορούν να γίνουν παιχνίδια. Βλέπετε, οι ήρωες της DC γίνονται role-playing game. Αντίθετα, υπάρχουν παιχνίδια που μετατρέπονται σε κόμικς. Είναι η Λάρα από το Tomb Raider. Αυτό είναι video game και υπάρχει τώρα το κόμικ του και θα ακολουθήσει βέβαια και η ταινία. Και, για να κλείσω αυτό το κατάλογο, υπάρχουν τηλεοπτικές σειρές που γίνονται παιχνίδια. Mission Impossible. Αυτό ίσως είναι και ταινία. Βλέπετε, υπάρχει μια αλληλεπίδραση, μια αλληλεξάρτηση. Είναι αυτό που ανέφερα στην αρχή, ότι τα θέματα, η ατμόσφαιρα, οι ήρωες είναι κοινοί. Μπορούμε να ανάψουμε λίγο το φως. Τα κόμικ με υπερήρωες εμφανίστηκαν στη δεκαετία του 1930 και εκτός από τη διασκέδαση εξυπηρετούσαν όπως και σήμερα και διαφημιστικούς σκοπούς. Στην αρχή προσέφεραν μοντέλα ρόλων, πρότυπα που είχαν αξίες, υπηρετούσαν το καλό. Παράδειγμα, ο ήρωας που δημιούργησε η Action Comics το 1938, ο γνωστός Σούπερμαν, ο οποίος συγκέντρωνε πάνω του όλα όσα προσπαθούσαν οι εταιρείες να βάλουν στους δικούς τους ήρωες για να προσελκύσουν το αναγνωστικό κοινό. Ήταν ένας χαρακτήρας που ποτέ δεν ενεργούσε από πάθος, που ποτέ δεν έμπαινε σε πειρασμούς, που είχε καθαρά κίνητρα και ξεκάθαρους σκοπούς, να κάνει το καλό, να διορθώνει σφάλματα, να σώζει τους αθώους, να παραδίδει τους κακούς στον νόμο για τιμωρία. Δεν είχε κάποιο επαναστατικό στοιχείο, ούτε προσέβαλε τα ήθη. Ήταν πρότυπο υπακοής και θα έλεγα και ευσέβειας. Τα παιδιά, γρήγορα και οι έφηβοι, ταυτίστηκαν μαζί του. Δεν ήταν απλά ένα τέλειο πλάσμα. Δεν ήταν απλά ο εχθρός κάθε κακού και σωτήρας κάθε καλού. Ήτανε ταυτόχρονα και ο Clark Kent. Θα ξέρετε τον ήρωα, υπάρχει και στην τηλεόραση σειρά. Ο Clark Kent που ήταν ο φοβισμένος, δηλός νέος, που είχε δυσκολία στην επικοινωνία με το περιβάλλον του. Ήταν δηλαδή αυτό που νιώθει κάθε παιδί ότι είναι, τη δειλία, το φόβο, και αυτό που ταυτόχρονα το παιδί θέλει κάποια μέρα να γίνει ένας μεγάλος ήρωας. Έτσι ήταν τα πράγματα γύρω στη δεκαετία του 30 και του 40. Σήμερα τα κόμιξ έχουν αλλάξει. Σήμερα οι ίδιοι ήρωες έχουν αλλάξει. Είναι αντίήρωες. Υπηρετούν αντιαξίες. Ασκούν βία. Δεν έχουν ηθικές αναστολές. Οι συνήθειες και οι συμπεριφορές τους είναι αντικοινωνικές. Και σαν πρότυπα που είναι, μας επηρεάζουν. Βοηθούν στο να εξοικειωθούμε με ιδέες, αξίες και τρόπους συμπεριφοράς. Βασίλη, στα κόμιξ με υπερήρωες συναντούμε τα εξής χαρακτηριστικά. Εδώ θα ήθελα να σας πω ότι έχω κάνει μια επιλογή μέσα από πάρα πολλά slides. Προσπάθησα να προβάλλω ό,τι πιο ανώδυνο. Αλλά επειδή δεν ξέρω πώς ο καθένας αισθάνεται, ειδικά για τα μικρά παιδιά, αν νομίζετε, ας τα στρέψουμε κάπου αλλού. Δεν έχει κάτι τρομερό. Έχω κάνει προσεκτική επιλογή, αλλά ας προσέξουμε λιγάκι τα παιδιά. Στα κόμιξ, λοιπόν, με υπερήρωες, συναντάμε τα εξής χαρακτηριστικά. Πρώτη κατηγορία, βία και τρόμο από όλες τις πλευρές. Και από τους ονομαζόμενους κακούς και από τους καλούς. Υπάρχουν δολοφονίες, τραυματισμοί, ακροτηριασμοί. Υπάρχουν αυτοκτονίες, βιασμοί, τα οποία αποτελούν βασικό στοιχείο της πλοκής της ιστορίας. Δεν είναι μεμονωμένα περιστατικά, είναι η ουσία του σεναρίου. Επίσης, παρουσιάζονται με ομό ρεαλισμό και με αρκετή δόση υπερβολής. Υπάρχουν αίματα και διαμελισμένα σώματα. Στο σκηνικό του τρόμου και της βίας συμπροταγωνιστούν διάφορα τέρατα, εκτρώματα και αυτά που ονομάζονται εγκόσμια. Υπάρχει και ειδική ορολογία. Η χρήση βίας στα κόμικα αυτά είναι εσκεμμένη, μη αναγκαία και δεν την προκαλεί κανείς. Είναι υπερβολική, ενώ απουσιάζει τελείως ο ίκτος και το έλεος. Τα όποια προβλήματα υπάρχουν δεν λύνονται ποτέ με τη λογική. Μόνο με τη βία η οποία χρησιμοποιείται για να αποδοθεί σε εισαγωγικά δικαιοσύνη. Όμως δεν εμφανίζεται πουθενά νόμος. Ποτέ δεν γίνεται κάποια σύλληψη, ποτέ δεν γίνεται κάποια δίκη και το δίκαιο και η εγκυρότητα των πράξεων ορίζονται από το άτομο, από τον ήρωα και όχι από την κοινωνία και τις διαδικασίες που αυτή έχει. Τι άλλο συναντάμε στα κόμιξ αυτά? Συναντάμε την ύβρη, τη βλασφημία και τη χυδαιότητα. Η γλώσσα που χρησιμοποιείται σε αυτά είναι βρώμικη. Συχνά γίνεται μάταια και υποτιμητική αναφορά του ονόματος του Θεού ή παρουσιάζεται υποτιμητικά ή χλεβαστικά το πρόσωπο του Θεού. Γίνεται μεθοδευμένη προσπάθεια να μειωθεί ο χριστιανισμός και γενικότερα η θρησκεία. Να μειωθούν τα σύμβολα του χριστιανισμού. Βλέπετε πώς εξευτελίζουν το σταυρό. Αλλά ακόμα και των ίδιων των χριστιανών ή αυτών που ονομάζονται χριστιανοί. Η συμπεριφορά ακόμα και του ίδιου του ήρωα στα κόμικα αυτά πολλές φορές είναι τελείως ανάρμοστη και ανήθικη. Τι άλλο συναντάμε? Συναντάμε σεξουαλικότητα και αισθησιασμό. Οι ήρωες και κυρίως οι ηρωίδες εμφανίζονται με στολές, αλλά ουσιαστικά είναι γυμνοί και υπάρχει αιμονή σε υπερμεγέθη ανατομικά στοιχεία. Παντού υπάρχει διάχυτος ερωτισμός και ένα πνεύμα ελευθεριότητας. Δεν υπάρχουν ηθικοί φραγμοί. Προβάλλονται οι ευκαιριακές και εκτός γάμου σχέσεις. Βλέπετε, η νύφη είναι ήδη έγκυος. Απορρίπτεται ή γελιοποιείται ο γάμος ή παρουσιάζεται ως κάτι το απεχθές. Ενώ δεν απουσιάζουν από αυτά η ομοφιλοφιλία και οι βιασμοί. Ως μόνο κριτήριο συμπεριφοράς, και σε αυτό συμπεριλαμβάνεται και η σεξουαλική συμπεριφορά, στα κόμικα αυτά παρουσιάζεται η ευχαρίστηση και μόνο. Άλλο χαρακτηριστικό τους είναι η παρουσία του μεταφυσικού και του παραφυσικού. Οι ιδέες της νέας εποχής προβάλλονται μέσα από τα κόμιξ, παρουσιάζοντας απροκάλυπτο σατανισμό. Σας λέει κάτι μορφή πάνω αριστερά? Βλέπετε το σκελετό της κοπέλας που βγαίνει από το σώμα της. Τον αποκρυφισμό, τον μυστικισμό, τη μαγεία. Βλέπετε, σατανική πεντάλφα, κρίσταλη, το βουντού και μέσα από τις διάφορες τελετές. Πάλι επάνω η κοπέλα κάνει διαλογισμό, εωρείται μέσα σε μία σατανική πεντάλφα. Συναντάει κανείς σε αυτά συνέχεια δαίμονες, δυνάμεις, μεταλλαγμένα όντα και τέρατα. Πνεύματα νεκρών με τα οποία επικοινωνούν οι πρωταγωνιστές τους. Βλέπουμε ανατολικές θρησκείες. Ζεν, βουδισμό, γιόγκα, υπερβατικό διαλογισμό. Υπάρχει αστρολογία. Μιλάνε για άβρες, μιλάνε για αστρικές προβολές. Συχνά επίσης αναφέρονται μορφές υπερφυσικής ενέργειας, οι οποίες βγαίνουν πολλές φορές και από τους κρυστάλλους. Βλέπετε, πάνω δεξιά αυτός κρατάει έναν μαγικό κρύσταλλο. Επίσης υπάρχουν διάφορα εξωγήινα όντα και πρόσωπα. Παρουσιάζονται διάφοροι μεσίες, αθάνατοι, θεοί, ημίθεοι, όπως τονίζεται και παρουσιάζεται η λατρεία ψεύτικων θεών, που εν τέλει είναι ειδωλολατρεία. Βλέπετε τι λέει πάνω? «The Messiah has come at last». Ο Μεσσίας ήρθε επιτέλους. Μπορεί όμως να σώσει τις ψυχές τους. Κάτω βλέπουμε το Yin-Yang. Καθαρά σατανισμός και νέα εποχή. Σαν τελευταίο χαρακτηριστικό των κόμιξ αυτών, με τους υπερήρωες τους λεγόμενους, θέλω να αναφέρω την βία, τον κινησμό, την πικρία και τον σαρκασμό που κυριαρχούν στην ατμόσφαιρα των συλλόγων αυτών. Είναι γεγονός ότι ο κόσμος μας κείται εν το πονηρό. Υπάρχουν πολλά αρνητικά και απεχθή που έχει φέρει αμαρτία στη ζωή του ανθρώπου, όπως τα ναρκωτικά. Σε αυτά τα κόμιξ όμως βρίσκονται όλα αυτά συγκεντρωμένα σε υπερβολική δόση, συμπυκνωμένα και υπερτονισμένα και μαζί ό,τι αρνητικό, ό,τι ανήθικο και περίεργο μπορεί να υπάρξει. Χωρίς όμως η πραγματικότητα να είναι αυτή. Ανάψουμε λίγο το φως. Αυτό όμως που ανησυχεί περισσότερο είναι ότι αυτό που στα κόμιξ είναι φαντασία και εξωπραγματικό, σύντομα γίνεται η μελλοντική πραγματικότητα, η πραγματικότητα του αύριο. Και αναρωτιέται κανείς, τα κόμιξ, όπως και τα άλλα μέσα ψυχαγωγίας που είναι τόσο συνδεδεμένα, ακολουθούν τις αλλαγές της κοινωνίας ή στο τέλος είναι ο παράγοντας που διαμορφώνει και καθορίζει την εξέλιξη της κοινωνίας. Υπάρχει κάποιος Αμερικανός, Ted Bundy λέγεται, κακοποιός, έχει ζήσει χρόνια στην Αμερική και κάποια στιγμή είπε σε μια τηλεοπτική εκπομπή: «Δεν ξέρω γιατί είμαι τόσο ευάλωτος σε τέτοια πράγματα. Ενήλικας πια, ε. Το μόνο που ξέρω είναι ότι είχαν μια επίδραση πάνω μου πολύ σημαντική για την ανάπτυξη της βίαιης συμπεριφοράς στην οποία έφτασα. Όσοι από μας δέχτηκαν επίδραση από τη βία που προβάλλουν τα μαζικά μέσα, ιδιαίτερα η πορνογραφική βία, και έτσι χαρακτηρίζει αυτά τα κόμιξ, δεν είμαστε τέρατα. Είμαστε τα παιδιά σας, η σύζυγή σας, και μεγαλώσαμε σε ομαλό οικογενειακό περιβάλλον. Η πορνογραφία λοιπόν σήμερα μπορεί να φτάσει και να αρπάξει το παιδί από οποιοδήποτε σπίτι. Εμένα με άρπαξε από το σπίτι μου πριν από 20-30 χρόνια. Παρόλο που είχα αφοσιωμένους γονείς, παρόλο που προστάτευαν τα παιδιά τους, παρόλο που είχαμε ένα χριστιανικό σπίτι, δεν υπήρχε προστασία σε αυτό το είδος της επιρροής που ασκούσε η κοινωνία. Τα κόμιξ, για να συναγωνιστούν τα άλλα μέσα επικοινωνίας, πρέπει να προσφέρουν, αν όχι το ίδιο υλικό, να προσφέρουν κάτι περισσότερο. Εδώ θα ήθελα να σταματήσω την περιγραφή αυτών των κόμιξ και να περάσουμε στο δεύτερο αντικείμενό μας, στα παιχνίδια ρόλων. Είναι ένα συγκεκριμένο υποσύνολο. Δεν μιλάμε γενικότερα για τα παιχνίδια. Παλιότερα στο παιχνίδι υπήρχε κοινωνικότητα, υπήρχε ανθρώπινη επαφή και ελευθερία κινήσεων. Με το παιχνίδι κανείς καλλιεργούσε τη δημιουργικότητα και τη φαντασία του. Σήμερα τα παιχνίδια είναι κυρίως ψηφιακά. Χρησιμοποιούν τεχνολογία αιχμής, ειδικές κάρτες επιτάχυνσης, τα οποία φέρνουν εκπληκτικά, θα λέει κανείς, γραφικά. Αποδίδουν τις κινήσεις και τους χώρους με καταπληκτικό ρεαλισμό. Ο σύγχρονος παίκτης κλείνεται μόνο στο δωμάτιό του και παίζει κάτω από καθεστώς μεγάλης υπερέντασης για ώρες video games, computer games, παιχνίδια σε διάφορες κονσόλες ή δικτυωμένο στο ίντερνετ. Ανάμεσα στα παιχνίδια αυτά υπάρχουν αγώνες αυτοκινήτων και αθλήματα. Η συντριπτική όμως πλειοψηφία τους κινείται στα σενάρια και στην ατμόσφαιρα των κόμιξ που αναφέραμε μόλις πριν. Και η φαντασία που καλλιεργεί αυτού του είδους το παιχνίδι είναι πια περιορισμένη προς μια συγκεκριμένη κατεύθυνση. Τα τελευταία χρόνια έχει αναπτυχθεί ένα νέο είδος παιχνιδιών, αυτό που ανέφερα και πριν, τα role-playing games, θα τα λέγαμε στα ελληνικά, τα παιχνίδια ρόλων. Το να παίζεις λοιπόν ένα τέτοιο παιχνίδι, το να παίρνεις ένα ρόλο, μοιάζει πολύ με το να συμμετέχει κανείς σε κάποιο θεατρικό ή κινηματογραφικό έργο, με τη μόνη διαφορά ότι δεν υπάρχει σενάριο, δεν υπάρχει κείμενο, δεν υπάρχουν κατευθυντήριες γραμμές. Στα παιχνίδια αυτά διαλέγεις ένα ρόλο και προσποιείσαι ότι είσαι κάποιος άλλος. Οι παίκτες αναλαμβάνουν ρόλους χαρακτήρων που τους υποδίονται σε διαφορετικές καταστάσεις. Χαρακτηριστικά στοιχεία των παιχνιδιών αυτών είναι η ύπαρξη των γρίφων, τα ξωτικά, τα πνεύματα, τα μαγικά και τα τέρατα. Τέτοια παιχνίδια ρόλων είναι τα εξής. Θα αναφέρω μερικά από αυτά που συνάντησα και θα σας μεταφράσω και τι σημαίνει ο τίτλος του καθενός. Τέτοια λοιπόν παιχνίδια είναι το Dungeons and Dragons, από τα πρώτα, Μπουντρούμια και Δράκη. Planescape Tournament. Tournament είναι το βασανιστήριο. Γι' αυτό το παιχνίδι σημειώνει κάποιος σε ένα περιοδικό ότι είναι γεμάτο με μαγεία και μυστήριο. All filled with magic and mystery. Άλλο τέτοιο παιχνίδι είναι το Ultima Ascension, έσχατη ανάληψη. Ascension είναι η ανάληψη του Κυρίου, στα αγγλικά. Άλλο είναι το Demons of the Mind, δαίμονες του νου, του μυαλού. Όπως επίσης χαρακτηριστικός είναι και ο τίτλος ειδικού περιοδικού, τον οποίο ψάρευσα στο ίντερνετ, το οποίο είναι σχετικό με τα role-playing games και λέγεται Demon Ground, με υπότιτλο Reflections of a Darker Future, χώρος δαιμόνων, αντανακλάσεις από ένα σκοτεινότερο μέλλον. Δεν θέλω να παρουσιάσω τα πράγματα μαύρα, εκτός αν είναι μαύρα. Στα παιχνίδια αυτά, ο παίκτης δεν μετέχει παθητικά, αλλά ενεργητικά. Ταυτίζεται απόλυτα, ακόμα και στην καθημερινή του ζωή, με τον ήρωα, με το ρόλο, με τον πρωταγωνιστή του παιχνιδιού. Το μυαλό του είναι εκεί συγκεντρωμένο, προσπαθεί να λύσει τους γρίφους. Πηγαίνει στο σχολείο, πηγαίνει στη σχολή, στη δουλειά, αν είναι μεγαλύτερος και παίζει τέτοια παιχνίδια, και τον απασχολεί. Τα παιχνίδια ρόλων έχουν μέσα ουσιαστικά κάποια αλλαγή προσωπικότητας. Τα πρώτα παιχνίδια ρόλων που δημιουργήθηκαν ήταν επιτραπέζια. Αυτό που ανέφερα πρώτο, το Dungeons and Dragons, πρώτα είχε βγει σε μορφή επιτραπέζιου, με κάρτες και ζάρια που κατευθύνουν την εξέλιξη του παιχνιδιού και ειδικές φιγούρες, κάτι πολεμιστές, κάτι μάγους, κάτι ιερείς, για πιόνια. Στη συνέχεια εξελίχθηκαν σε ψηφιακά παιχνίδια, όπως θα δούμε και στις διαφάνειες που θα ακολουθήσουν σε λίγο. Ενώ η τελευταία εξέλιξη, κάτι που δεν το ήξερα, είναι αυτά που τα ονομάζουν στην Αμερική τα LARP, Live Action Role Playing. Τα παιχνίδια ρόλων δηλαδή, με ζωντανή δράση, όπου το ζητούμενο είναι η ολοκληρωτική εμπειρία και η μετάβαση σε μια άλλη πραγματικότητα. Ο χαρακτηρισμός ζωντανή δράση, live action, σημαίνει ότι οι ενέργειες που κάνεις ως χαρακτήρας είναι απόλυτα αληθινές. Δεν υπάρχει ζάρι για να ρίξεις, δεν υπάρχουν κάρτες. Ό,τι κάνει ο χαρακτήρας, αυτό το κάνεις και εσύ, στην πραγματικότητα. Αυτό σημαίνει ότι εάν ο χαρακτήρας πρέπει να πάει να σώσει μια πριγκιποπούλα που την έχουν εχμαλωτήσει οι καλυγκάζαροι στο δάσος, τότε ο παίκτης, το φυσικό πρόσωπο, πάει στο δάσος να σώσει την πριγκιποπούλα. Τα παιχνίδια ρόλων με ζωντανή δράση επιδιώκουν να είναι όσο πιο ρεαλιστικά γίνεται, μέσα σε ένα ασφαλές και διασκεδαστικό περιβάλλον. Συνήθως λαμβάνουν χώρα σε κατασκηνώσεις, κατά τη διάρκεια ενός ολόκληρου Σαββατοκύριακου, και φυσικά υπάρχουν και σε αυτή την εκδοχή του παιχνιδιού τέρατα, κατάλληλα όπλα και απαιτούμενη μαγεία. Στις διαφάνειες που θα ακολουθήσουν, θα παρακολουθήσουμε μια σύντομη παρουσίαση χαρακτηριστικών παιχνιδιών. Συνάντησα πληθώρα τέτοιων παιχνιδιών, γιατί είναι της μόδας. Η ατμόσφαιρα και τα λοιπά χαρακτηριστικά, όπως θα δείτε, είναι πανομοιότυπα με αυτά των κόμιξ. Γι' αυτό και δεν θα τα σχολιάσω ιδιαίτερα. Να σβήσουμε παρακαλώ το φως. Πρώτο, λοιπόν, είναι το Diablo 2. The Dark Prince of RPGs Returns. Το βλέπετε. Diablo, ο σκοτεινός πρίγκιπας, επιστρέφει. Φυσικά, το Diablo παραπέμπει κατευθείαν στο Diablo. Σκοπός του παιχνιδιού. Ψάχνεις να βρεις τον ιερό χώρο. Προσέξτε, δεν είναι δικά μου αυτά που λέω. Τα έχω διαβάσει από τα περιοδικά. Ψάχνεις να βρεις τον ιερό χώρο που βρίσκεται στο κέντρο της πόλης Γατχάικα. Συγγνώμη για την προφορά, έτσι είναι. Βάζουν όλο σύμφωνα. Πρέπει να είναι κάτι του μυστηριώδες αυτό. Ή να σημαίνουν κάτι, να είναι κάποια αρχικά. Ψάχνεις λοιπόν να βρεις τον ιερό χώρο που βρίσκεται στο κέντρο της πόλης Γατχάικα. Καθώς γνωρίζεις, σου έχουν πει, ότι όποιος περάσει τις πύλες του ιερού θα κερδίσει την απόλυτη γνώση του Διάβλου, καθώς και πολλοί χρυσάφι, πολύτιμους λίθους και άλλα τέτοια. Η τοποθεσία βρίσκεται στην άκρη του δάσους Ξμζτσά, στους πρόποδες της οροσειράς Χσάτσβ. Μπαίνεις στην πόλη και ξεκινάς την περιπέτεια, η οποία διαδραματίζεται σε ένα μεσαιωνικό περιβάλλον. Πρόσωπα του παιχνιδιού είναι ένας νεκρομάντης, η Αμαζόνα, που θυμίζει στα χαρακτηριστικά της ηρωίδες των κόμιξ, ο μυθικός σφαγέας Μπαρμπάριαν, ο οποίος διατείνεται ότι εγώ έχω σκοτώσει πάρα πολλούς, περισσότερους και αναφέρει κάποιον άλλον ήρωα. Επίσης είναι η μάγισσα, η sorceress, που βλέπουμε ότι στο μέτωπό της έχει ένα μαγικό κρίσταλο και κρατάει στα χέρια της ένα μαγικό ραβδί γεμάτο δυνάμεις και ενέργεια. Υπάρχει ένας περιπλανόμενος υπότης, ο Παλαντάιν, και ίσως και κάποιοι άλλοι, και το σκηνικό το συμπληρώνουν τέρατα και κάποιοι άλλοι ψεύτικοι θεοί. Δεύτερο παιχνίδι τέτοιο που θα ήθελα να αναφέρω, έχω μόνο μία εικόνα, αλλά βρήκα ένα καταπληκτικό κείμενο που θα ήθελα να σας το διαβάσω. Είναι αυτό που ανέφερα πριν, Vampire Masquerade, η μεταμφίεση. Είναι ένα 3D role-playing games, δηλαδή τριών διαστάσεων, έχει καταπληκτικά γραφικά και είναι περιπέτεια τρόμου. Διαβάζω λοιπόν το story. Έχω προσπαθήσει να κάνω όσο δυνατόν καλύτερη μετάφραση. Η νύχτα σε καλεί. Η απληστία για αίμα γεμίζει το μυαλό και το σώμα σου με πόνο και αγωνία. Άνθρωποι περνούν δίπλα σου χωρίς να ξέρουν για το δαίμονα που κρύβεις μέσα σου. Είσαι ένα βαμπύρ. Το παιχνίδι αυτό είναι βασισμένο στο best selling, έχει μεγάλες πωλήσεις, η προηγούμενη version, το Masquerade. Θα απορροφήσει την ψυχή σου καθώς σε τραβάει σε μια σατανικά μακιαβελική αμήλικτη πορεία μέσα στους αιώνες ενός σκοτεινού υποκόσμου. Π.χ. είναι το περιοδικό PC Gamer. Δεν θέλω να προβάλλω κάτι αρνητικό, είναι αυτό που διαβάζει ο νέος και ο έφηβος. Και Ένα τελευταίο τρίτο παιχνίδι είναι το Final Fantasy, η 8η version. Final Fantasy σημαίνει τελική παρέστηση, τελική φαντασίωση. Διαβάζω αποσπάσματα από την παρουσίασή του. Σκεφτείτε τις 100 ώρες που θα χρειαστείτε για να το ολοκληρώσετε. Σχολιάζω. 100 ώρες χαμένες, 100 ώρες χωμένος σε έναν άλλο κόσμο. Δίνει στην ομάδα μια δύναμη να σας φυλάει και μια μαγική ικανότητα. Η μαγεία κατέχει μεγάλο ρόλο στις μάχες του. Η δύναμη, υπάρχει κάποια δύναμη, βλέπετε, ήθε η δύναμη να είναι μαζί σου. Λες και είναι Θεός. Η δύναμη είναι κάτι σαν φύλακας άγγελος, με μυς, και μπορείτε να τον καλέσετε σε οποιαδήποτε σημείο της μάχης για να προκαλέσετε ακόμα μεγαλύτερη καταστροφή στον αντίπαλό σας. Αλλού λέει να παίρνετε μάγια από τους πιο αδύναμους εχθρούς και να τους σκοτώνετε με στάνταρ επιθέσεις. Και τέλος, τα μαγικά είναι από τα πιο σημαντικά πράγματα που πρέπει να μάθετε. Ευχαριστώ. Θα ήθελα να κάνω τώρα μερικές παρατηρήσεις σχετικά με τα πρότυπα, με αυτά που είδαμε, να παρουσιάζονται και στα κόμιξ και στα παιχνίδια αυτά και στις δύο αυτές μορφές ψυχαγωγίας. Υπάρχουν αρκετά κοινά στοιχεία, όπως υπάρχει και συσχετισμός, τον οποίο ανέφερα και πιο πριν, με τις άλλες μορφές διασκέδασης. Υπάρχει μια διαρκής κινητικότητα και δράση. Υπάρχουν γρήγοροι ρυθμοί αφήγησης και πολλές εναλλαγές στην πλοκή. Κυριαρχεί ίδια παρακμιακή ατμόσφαιρα. Ξέρετε τι θα πει παρακμιακή? Είναι ολόκληρη φιλοσοφία. Mad Max. Ολόκληρη σχολή στον κινηματογράφο. Υπάρχει ίδια παρακμιακή ατμόσφαιρα που αναπέμπει στο μεσαίωνα, που όμως χρονικά βρίσκεται στο μέλλον. Μια ατμόσφαιρα σκοτεινή, αποπνιχτική, βρωμερή. Μια ατμόσφαιρα όπου βασιλεύει η αταξία. Τα προβαλλόμενα πρότυπα είναι αντικοινωνικά. Γεμάτα μίσος, πάθος, χωρίς φραγμούς και αναστολές. Απουσιάζει παντελώς η έννοια της σκέψης και ο στοχασμός. Υπάρχει μόνο ένστικτο και αίσθημα. Οι χαρακτήρες τους στηρίζονται στις δυνάμεις τους και μόνο. Δεν υπολογίζουν κανένα. Ποτέ δεν απολογούνται για τις πράξεις τους. Δεν δίνουν λόγο πουθενά. Δεν υπάρχουν συνέπειες για αυτά που κάνουν και πολύ περισσότερο δεν έχουν ενοχές για αυτά που κάνουν. Η έννοια της δικαιοσύνης δεν υπάρχει. Αντίθετα, υπάρχει ένα είδος αυτοδικίας. Το σύστημα δικαίου αγνοείται. Η ανθρώπινη ζωή, και αυτό για μένα είναι πολύ σημαντικό, η ανθρώπινη ζωή και η ανθρώπινη προσωπικότητα απαξιώνεται. Χάνει τελείως την αξία της. Βγαίνει ο ήρωας ή ο εχθρός και αρχίζει και σφάζει και διαμελίζει. Ο άνθρωπος σε αυτά παίζει το ρόλο του αναλώσιμου που καταναλώνεται στο βωμό της αχόρταγης βίας. Επιπλέον, η γυναίκα παρουσιάζεται συνήθως σαν αντικείμενο και όχι σαν προσωπικότητα. Ο αγωισμός, ο ατομικισμός, η ασέβεια και η ανηθικότητα που προβάλλονται οδηγούν σε μια χωρίς προηγούμενο πρώιμη εξοικείωση με το σεξ, τη βία και το θάνατο. Και όλα αυτά γίνονται στο όνομα της δημοκρατίας, της ελευθερίας του λόγου και της ελευθερίας της έκφρασης. Η διασκέδασή μας, όπως και μεγάλο μέρος της διαφήμισης, η οποία έρχεται από το πλάι, κυριαρχείται από το σεξ και τη βία, αμελώντας άλλες διαστάσεις του ανθρώπινου χαρακτήρα. Δεν νομίζω ότι είναι τυχαίο το ότι βλέπουμε τόσο συχνά στα δελτία ειδήσεων παιδιά δολοφόνους. Δεν είναι δύσκολο να καταλάβει κανείς ότι αυτή η έμφαση σχετίζεται άμεσα με την τεράστια αύξηση των βίων εγκλημάτων που βλέπουμε τα τελευταία χρόνια. Καθώς τις τελευταίες μέρες ζούσα στην ατμόσφαιρα, στο περιβάλλον αυτών των μέσων ψυχαγωγίας, με σόκαρε λιγάκι μια είδηση που άκουσα το πρωί στο ραδιόφωνο. Άλλος ένας 17χρονος μπήκε σε μία εκδήλωση στο σχολείο που ήταν 300 άτομα, σήμερα το πρωί αυτό, θέρισε μερικούς και τραυμάτισε πολλούς άλλους. Πόσα τέτοια περιστατικά δεν έρχονται στην επικαιρότητα τα τελευταία? Δεν ξέρω αν θα διαφωνήσετε, για μένα αυτά δεν είναι άσχετα. Για να προχωρήσουμε τις σκέψεις μας, θα ήθελα να κάνω μερικά ακόμα συμπληρωματικά σχόλια. Αντίθετα με τα πρότυπα που μας προβάλλουν τα μέσα ψυχαγωγίας, ο ολοκληρωμένος άνθρωπος, ο καταθεών άνθρωπος, Έχει τη ζωή του γεμάτη από αγάπη, από χαρά, από ειρήνη, από μακροθυμία, χριστότητα, αγαθοσύνη, πραότητα, εγκράτεια, υπομονή, ελπίδα, Φιλαδέλφια, πνεύμα υποταγής, δικαιοσύνη, αλήθεια, ταπεινό φρόνημα, αγνότητα, έλεος, συγχωρητικότητα. Έτσι θέλει ο Θεός τον άνθρωπο. Αυτά δεν προβάλλονται. Αυτά δεν θα τα βρούμε στους ήρωες, των κόμικ, των ταινιών, των παιχνιδιών. Το αντίθετο μάλιστα. Τα περισσότερα κόμικς δεν είναι απλώς χάσιμο χρόνο. Τα περισσότερα παιχνίδια δεν είναι απλώς χάσιμο χρόνο. Περιέχουν εικόνες, λέξεις, καταστάσεις, συμπεριφορές που βρίσκονται εκεί ηθελημένα. Βρίσκονται εκεί ηθελημένα για να παραβούν τον νόμο του Θεού. Τίποτα σε αυτά δεν είναι τυχαίο. Πίσω από αυτά κρύβεται ολόκληρο στρατός από συντελεστές, από άνθρωπους επαγγελματίες. Υπάρχει κάποια σκοπιμότητα. Ο σχεδιασμός είναι ακριβής. Πολλοί νομίζουν ότι βασικό κίνητρο των δημιουργών τους είναι το κέρδος, χάρη του οποίου δεν λογαριάζουν ούτε ποιότητα είτε ηθική. Συμφωνώ. Πιστεύω όμως ότι το κέρδος δεν είναι η μόνη τους επιδίωξη. Οι άνθρωποι αυτοί θέλουν να περάσουν στην κοινωνία ένα τρόπο ζωής, το δικό τους τρόπο ζωής, ο οποίος είναι ένας τρόπος ζωής αποκομμένος από το Θεό και από τις αξίες του Θεού. Κάποια στιγμή με είχε ενοχλήσει επίσης και το γεγονός ότι οι άνθρωποι αυτοί θεωρούν τους νέους, τους εφήβους, εύκολη λία. Κάπου είχα διαβάσει ότι ο Ρόμπερτ Πίτμαν, ένας από τους ιδρυτές του MTV, είχε πει «At MTV, we don't shoot for the 14-year-olds, we own them». Στο MTV δεν ψάχνουμε, δεν κυνηγάμε τους 14χρονους, μας ανήκουνε. Τους θεωρούν του χεριού τους. Σήμερα το βράδυ δεν θέλω να σας προτρέψω να μην διαβάζετε. Δεν είναι αυτός ο σκοπός, να μην παίζετε. Δεν θέλω να σας πω να μην βλέπετε. Σας προτρέπω να είσαστε προσεκτικοί και επιλεκτικοί σε ό,τι κάνετε. Και όταν κάνετε κάτι, να ξέρετε γιατί το κάνετε. Έτσι ώστε να μην φθαρεί η ψυχή και το πνεύμα σας. Θα σας πρότρεπα, το ίδιο θέλω και για τον εαυτό μου, να απορρίψουμε από τη ζωή μας ό,τι είναι μακριά από το θέλημα του Θεού. Ό,τι είναι βλαβερό και περιττό. Κάτι που με έχει βοηθήσει και με βοήθησε από τα νεανικά μου χρόνια είναι το ερώτημα, ο Κύριος, τι θα έκανε στη θέση μου. Θα το έκανε αυτό. Θα το έκανε τώρα. Θα το έκανε έτσι. Θα το έκανε με αυτόν τον τρόπο. Συχνά όταν είμαστε αρκετά νέοι, νομίζουμε ότι οι επιλογές που κάνουμε είναι αποτέλεσμα κρίσης. Ενώ στην πραγματικότητα είναι προϊόν αντίδρασης ή υποχώρησής μας σε κάποια πίεση της οικογένειας ή του περιβάλλοντος. Όμως και η εξωτερική πίεση να μην υπήρχε, είναι εύκολο να κάνει κανείς λανθασμένη κρίση, είτε γιατί δεν έχει όλα τα στοιχεία μπροστά του συγκεντρωμένα, είτε γιατί δεν είναι έτοιμος να τα διακρίνει και να τα αξιολογήσει. Μην πούμε, δεν βαριέσαι, απλά είναι ένα κόμικ. Ας μην υποτιμούμε την επίδραση και την επιρροή που έχουν επάνω μας τα κόμιξ, τα μέσα ψυχαγωγίας. Και ένα τελευταίο σχόλιο. Η φυγή από την πραγματικότητα, στην οποία καταφεύγουν όσοι παίζουν αυτά τα παιχνίδια, όσοι διαβάζουν αυτά τα κόμιξ, δεν είναι λύση, δεν γιατρεύει πληγές. Αντίθετα, κάποια στιγμή, αυτή η φυγή μπορεί να γίνει πολύ οδυνηρή. Η αιμονή σε εικονικές πραγματικότητες και η ταύτιση με ήρωες και ρόλους μπορεί να προκαλέσει μέχρι και απώλεια συνείδησης. Πριν λίγο καιρό, ακούσαμε στις ειδήσεις για ένα νεαρό παλικάρι που έπαιζε ώρες στο κομπιούτερ του, προφανώς ένα τέτοιο παιχνίδι, και βγήκε έξω και δεν ήξερε ποιος είναι. Και θεωρούσε ότι είναι ο ήρωας. Κλείνοντας, θα ήθελα να κάνω μερικές προτάσεις. Καθώς αναρωτιέμαι, γιατί άραγε πρέπει να κάνουμε ό,τι μας λένε και να τρώμε ό,τι μας σερβίρουν. Θα πρότεινα λοιπόν να ασχοληθούμε με κάτι δημιουργικό, με κάτι χρήσιμο, με κάτι επικοδομητικό. Για παράδειγμα, υπάρχουν χόμπι που μπορεί κανείς να ασχοληθεί, όπως η φωτογραφία, η ζωγραφική, η μουσική, να μάθει ένα όργανο, ο αθλητισμός, διάφορες κατασκευές, να κάνει κάποιος να ασχοληθεί με το μοντελισμό, να κάνει ένα βιτρό. Υπάρχουν 1000 δημιουργικά πράγματα. Επιδιώξτε την επικοινωνία με τους άλλους ανθρώπους και μάλιστα με πρόσωπα που είναι όριμα και σοβαρά. Αν είναι οριμότερα από εσάς, τόσο το καλύτερο. Καλέστε τους στο σπίτι σας. Έχετε ώρες επαφής και επικοινωνίας. Και αν μάλιστα η επικοινωνία αυτή είναι πνευματική, τι το καλύτερο. Αν έχετε ευχέρεια χρόνου, μην κλειστείτε στο σπίτι μπροστά σε κάποια οθόνη, οποιαδήποτε οθόνη. Κάντε ένα περίπετο. Βγαίστε, κάντε μια εκδρομή με τους ανθρώπους που είναι στο περιβάλλον σας. Εκμεταλλευτείτε τον καιρό σας. Ο χρόνος κυλάει γρήγορα και δυστυχώς δεν γυρίζει πίσω. Υπάρχουν ευκαιρίες που περνάνε και χάνονται στη ζωή μας και πολλές φορές οι ευκαιρίες αυτές χάνονται για πάντα, οριστικά. Η Αγία Γραφή μας λέει ότι χρησιμοποιούμε σωστά το χρόνο μας όταν η καρδιά μας προσκολάται στη σοφία. Μάθε μας έτσι να μετρούμε τις μέρες μας, ώστε η καρδιά μας να προσκολάται στη σοφία. Η καρδιά μας να προσκολάται στο πρόσωπο του Χριστού. Το πρόσωπο του Θεού είναι χορτασμός ευφροσύνης. Είναι χαρά ολοκληρωμένη. Μια χαρά που δεν χρειάζεται διαφυγή. Μια χαρά που δεν χρειάζεται συμπλήρωμα. Η ουσιαστική χαρά δεν χρειάζεται διασκέδαση, σκόρπισμα, να φύγουν οι σκοτούρες. Για να θυμηθώ και το Χακούνα Ματάτα. Τέρμα οι σκοτούρες. Από τον πρίγκιπα των λιονταριών. Το πρόσωπο του Θεού λοιπόν είναι χορτασμός ευφροσύνης. Ας το λαχταρίσουμε. Ας διψάσουμε να αντλήσουμε πραγματική χαρά. Αγαλίαση. Η χαρά που ο Θεός δίνει είναι ανεξάρτητη από καταστάσεις. Μπορεί να έρθουν δυσκολίες στη ζωή. Κάποια στιγμή δυσκολία στη ζωή μου προσευχόμουν από το Θεό να με βοηθήσει να με βγάλει από τη δυσκολία. Ήταν εκεί που κατάλαβα ότι μπορώ να ζητάω από το Θεό να μένω μέσα στη δυσκολία και εκείνος σε αυτή τη δυσκολία μου μαθαίνει μαθήματα. Η φυγή δεν είναι λύση. Το πρόσωπο του Θεού είναι η λύση. Η παρουσία του Θεού

Επιτέλους, από την τρύπα της Βελώνης, θα έλεγε κανείς μπορεί να περάσει, αλλά μια καμήλα, καμήλα, ο κύριος μίλησε για καμήλα. Είναι αδύνατο να περάσει. Και τότε ο Πέτρος του λέει, έκπληκτος, και ποιος μπορεί να σωθεί. Έτσι που τα πράγματα φαίνονται και έτσι που ακούμε, ποιος μπορεί να σωθεί. Και ο Κύριος είπε, τα αδύνατα παρά ανθρώπης, δυνατά παρά το Θεό. Κατάλαβες ότι η σωτηρία είναι αδύνατος από τους ανθρώπους? Είναι δυνατόν η επιστήμη να τα καταφέρει όλα? Είναι δυνατόν να κάνει θαύματα? Αλλά την σωτηρία δεν μπορεί να τη φτιάξει. Αδύνατον για τους ανθρώπους, αδύνατον. Τα πάντα δυνατά παρά το Θεό. Ο Θεός τα έκανε δυνατά διότι έστειλε τον Υιό του και πέθανε για σένα. Και η σωτηρία γίνηκε. Και λέει ούτως, όχι τόσο, σβήστε του μπάμπα το τόσο. Τόσο θα πει τόσο, και παρακάτω τόσο, τόσο, και υπάρχει ακόμα πιο πέρα. Όχι, ούτως, με ένα τέτοιο μοναδικό τρόπο, δεν υπάρχει άλλος. Λέει το κείμενο. Η γάπης ο Θεός στον κόσμο είναι απάς ο πιστεύωνης αυτόν. Να μη απολεστεί, αλλά να έχει ζωή αιώνια. Πας! Πού είσαι απόλυτε προορισμέ, ή να πας. Οποιοςδήποτε. Γι' αυτό έστειλε τους μαθητάς, λέει, σπάσαν την κτήση. Εξαγγείλεται το Ευαγγέλιο, σπάσαν την κτήση. Ο Θεός πάντα θέλει να σωθεί. Να σωθούν. Μια φορά επάλευα από το μεσημέρι ως το βράδυ με έναν αξιωματικό να τον πείσω, γιατί είχε πιστέψει ότι αυτός είναι γεννημένος, να μην μπει στη Βασιλεία του Θεού, να μην σωθεί. Αγωνίστηκα. Έφτασε νύχτα, βράδυ, που γονατίσαμε και οι δυο και παρέδωσε την καρδιά του στο Θεό, στον Χριστό. Γιατί είχε γονέψει μέσα του ότι μα ο Θεός πάντα θέλει σωθήνε. Δεν μας προορίζει για την κόλαση, ο Θεός μας προόρισε όλους για τον ουρανό. Αν δεν πεις, δική σου ευθύνη. Εσύ δεν θέλεις. Το Ευαγγέλιο είναι τόσο απλό, η χάρις. Και δεν είναι μονάχα η χάρις που σώζει, αλλά και η χάρις μεταμορφώνει, αδελφοί. Τι θα την κάνατε τη σωτηρία εάν θα είσαστε αυτοί που είσαστε? Να είσαι ένας άνθρωπος, όχι απλώς γήινος, όχι απλώς με τις κακομοιριές που έχει φορτώσει η αμαρτία εδώ πέρα, αλλά και τις διαστρεβλώσεις της ψυχής. Η χάρις του Θεού μεταμορφώνει. Η Βίβλος είναι μια ιστορία της μεταμορφώνουσας χάρις του Θεού. Ξετυλίγονται ζωές μέσα εκεί που μεταμορφώνονται. Δες τον Απόστολο Παύλο που το γράφει αυτό. Αν μου λέγατε και ήμουν ζωγράφος να το ζωγραφίζω, θα έκανα σαν μια αστραπή όταν κυνηγούσε τους πιστούς στον δρόμο προς τη Δαμασκό, τρέχοντας. Αλλά πώς τον άλλαξε ο Θεός. Και γίνει και ο Παύλος που εκείρηται την επομένη, λέει το Ευαγγέλιο, και όλοι τρίβαν τα μάτια τους και σκέπτονται πώς έγινε και αυτό. Θυμήσου τον Ονίσιμο. Ήταν ένας άθλιος δούλος. Όταν έκλεψε τον κύριό του και έφυγε για τη Ρώμη, εάν θα τον πιάνανε, με καυτό σίδερο θα του βάλανε στο μέτωπο μπροστά το γράμμα F, το λατινικό. Φουγητίβους, που θα πει θυγάς. Οποιοςδήποτε θα τον έπιανε, με το γράμμα αυτό σφραγισμένο στο μέτωπό του, αν προσπαθούσε να ξαναφύγει, μπορούσε να το σκοτώσει επί τόπου. Φουγητίβους, θυγάς. Κι όμως γίνηκε το τέκνον του Παύλου εκεί στη φυλακή, όταν πήγε και βρήκε τον Παύλο και του μίλησε ένα ράκος, τον οποίον έσωσε ο Παύλος, και τον βλέπουμε τον Ονίσιμο κατόπιν, λέει, έγινε και επίσκοπος από τους πιο επίσημους στην Εκκλησία. Εκαυχόντο η πιστή για τον Ονίσιμο, τον επίσκοπο τον Ονίσιμο. Πραγματικά το όνομά του, που θα πει χρήσιμος, ήταν άχρηστος και γίνηκε χρήσιμος στο Χριστό. Πάρει τον Ιωάννη. Μα δεν υπήρχε πιο εκρηκτικός τύπος από τον Ιωάννη, το μαθητή του Κυρίου. Αφού ο ίδιος ο Κύριος τον ονόμασε Βοανεργές, γιο Βροντίς. Φανταστείτε τι θα πρέπει να ήταν. Κάποια φορά που δεν τους δέχτηκαν σε κάποιο τόπο, σε κάποιο χωριό, είπε, Κύριε, να πούμε να βρέξει, λέει, από τον ουρανό φωτιά να τους κάψει εδώ πέρα. Και αυτός έγινε και ο μαθητής της αγάπης.
Τι μεταβολή είναι αυτή?

Τι μεταμόρφωση! Σήμερα είναι, μου φαίνεται, αποκριές. Το κόσμος μεταμορφώνεται, άλλοι γίνονται Ναπολέοντες, γίνονται Αμαλίες, γίνονται Όθωνες, γίνονται Λουδοβίκοι, γίνονται. Για να βρεθούν σε ένα κόσμο φανταστικό για λίγες στιγμές. Η αληθινή μεταμόρφωση είναι αυτή την οποία πραγματοποιεί ο Χριστός. Ίσο άνθρωπος Υιός Διαβόλου και γίνεσαι παιδί του Θεού. Τέλεια αλλαγή μέσα σε όλο το πάθος, σε όλη την έκταση. Η χάρις η μεταμορφώνουσα και η χάρις η προστατεύουσα. Ο Ιωάννης στην Ίσο Πάτμο, και σας καλώ να έρθετε στην εκδρομή γιατί είναι πολύ όμορφη και περνάμε πολύ ωραία όταν πηγαίνουμε. Να εγγραφείτε και να έρθετε. Κάντε τη θυσία αυτή μια φορά στη ζωή σας να έρθετε στην Πάτμο. Στην Πάτμο αντιμετώπισε όλες αυτές τις συνθήκες της εξορίας, της στέρησης, της απειλής από τους Ρωμαίους στρατιώτες κάτω από το χέρι του Κυρίου. Άπλωσε, λέει, το χέρι του επάνω μου, τον χούφτωσε τον Ιωάννη και του λέει μη φοβού. Τι όμορφο μήνυμα κάτω από το χέρι του Κυρίου, το τρυπημένο για σένα. Μη φοβού. Αχ, μέσα στη ζωή μας μας κυκλώνουν τόσα και τόσα, τόσες απειλές και τόσα κακά. Ω, αν μπορούσαμε να δούμε το χέρι του Κυρίου που απλώνει από πάνω μας, να νιώσουμε τη θαλπορή της αγάπης του απάνω μας, να νιώσουμε την ανάσα του, του καλού Σαμαρίτη απάνω μας, την αγκαλιά του την ίδια. Σου λέει κάθε μέρα μη φοβού. Όλα αυτά είναι χάρις. Και δεν τέξε, δεν είσαι αδελφοί. Δεν μπορώ να πάρω πολλή ώρα. Δεν μπορώ να διηγηθώ όλα αυτά τα πράγματα. Άλλωστε και η αιωνιώτηση να είναι μπροστά μας και να μας δοθεί. Θα διηγούμεθα την χάρη. Χάρη ζούμε, με τη χάρη περπατάμε, αναπνέουμε, η χάρις μας κυκλώνει. Η χάρις, τόσο πολύ και μεγάλο η χάρις, μήπως δεν σου αρκεί? Ο Κύριος είπε στον Απόστολο Παύλο, αρκεί σε σένα η χάρις μου. Θα μπορούσε ο Απόστολος Παύλος να του πει, μα τόσο λίγο Κύριε, χάρις σου, εγώ υποφέρω η χάρις σου. Μήπως το λέμε κι εμείς, μες στις δυσκολίες, μες στα προβλήματα, μες στις ανάγκες. Μήπως μας είναι λίγο, μας πέφτει λίγο η χάρις του Θεού. Ας εμβαδύνουμε στη χάρη. Ας τη γνωρίσουμε σε όλη την έκταση. Λέει στο πλαγινό κεφάλαιο ο Απόστολος Παύλος, για να διαβάσουμε για λίγο στο πλαγινό κεφάλαιο, λέει, συγκρίνοντας τον εαυτό του με άλλους εκείνους τους ψευδαδέλφους κυρίως, υπηρέτα του Χριστού είναι παραφρονών λαδό πλειότερον εγώ, εις κόπους περισσότερον, εις πληγάς κατ' υπερβολήν, εις φυλακάς περισσότερον, εις θανάτους πολλάκης, υπό των Ιουδαίων πεντάκης έλαβα πληγάς, τεσσεράκοντα παραμίαν, τρεις εραβδίσθην, άπαξ ελιθιοβολήθην, τρεις εναβάγισα, εν ημερονύκτιο εν το βυθό έκαμον, εις οδηπορίας πολλάκης, εις κινδύνους ποταμών, εις κινδύνους ληστών, κινδύνους εκ του γένους, κινδύνους εξ εθνών, κινδύνους εν πόλη, κινδύνους εν ερημία, κινδύνους εν τη θαλάσση, κινδύνους εν ψευδαδέλφης, εν κόπο και μόχθο, εν αγρυπνίες πολλάκης, εν πίνη και λήψη, εν ιστίες πολλάκης, εν ψύχη και γυμνότητη. Τι είναι αυτά τα πράγματα? Υπάρχει άλλος άνθρωπος σαν τον Παύλο να έχει περάσει τέτοια πράγματα? Τέτοια δεινοπαθήματα. Τα δικά μας δεν συγκρίνονται με αυτά. Και ρωτώ, είναι το δυνατόν ο άνθρωπος αυτός να περάσει μέσα από όλα αυτά, αν η χάρις του Θεού δεν ήταν μαζί του, η χάρις του Χριστού. Εκείνη τον κράτησε, εκείνη του δίνει την αντοχή, εκείνη του έδινε την υπομονή, εκείνη του διασκέδαζε τις δυσκολίες, εκείνη διέλυε τα σύννεφα, εκείνη η χάρις. Φίλε, έλα στη χάρη. Η πόρτα της χάριτος είναι ανοιχτή και σε περιμένει. Δεν είναι κρίμα να περάσει το συνέδριο τούτο και η ώρα τούτη και εσύ να μην έχεις ακόμα δοθεί? Και ξέρεις αν θα πας σήμερα σπίτι σου? Και ξέρεις αν έρχεσαι από την επαρχία, αν θα ξαναγυρίσεις?
αν θα φτάσεις. Ξέρεις, δεν είναι η ζωή μας προβληματική, δεν είναι η ζωή μας απίθανη, δεν είναι κάθε βήμα μας μετέωρο. Θα πατήσουμε στη γη ή δεν θα πατήσουμε. Κρίμα να χάνονται ψυχές, κρίμα να χαθείς. Ο Θεός λέει πάντας θέλει να σώσει και να φέρει σε επίγνωση της αληθείας. Η χάρης σε κάθε σου αίτημα και κάθε σου προσευχή προς τον Θεό, προς τον Χριστό, ο Κύριος θα σου απαντάει αρκετή σε σένα η χάρης μου. Μήπως δεν τη βρίσκεις αρκετή? Μήπως τη βρίσκεις λίγη? Ψάξ' την. Πάρε τη χάρη. Θα είσαι όντως ευτυχής, χαρούμενος, γεμάτος. Ο Κύριος να ευλογήσει όλους μας.

επιστροφή όλη η Γαρσία. Ναι. 324.

0: Πατέρα μας ένδοξε και ευλογημένε. Απ' την καρδιά μας, απ' τα βάθη της καρδιάς μας υψώνουμε να ευχαριστώ σε σε. Για τη θαυμαστή χάρη σου με την οποία μας περιβάλλεις ο Θεέ μας. Όχι μόνον μας έφερες ένα κόσμο που τον είχε στολίσει εσύ, ένα κόσμημα μέσα σε τούτο το αχανές σύμπαν, αλλά και όταν πέσαμε και αμαρτήσαμε και αποκοπήκαμε και μας περίμενε η αιώνια κόλαση, εσύ έστειλες τον Υιό της αγάπης σου, η χάρη σου. Απέθανε στο σταυρό, στο Γολγοθά και πλήρωσε με το πολύτιμο αίμα του την σωτηρία όλων μας. Και αναστημένος στους ουρανούς μεσητεύει τώρα και μας προσμένει, ή μάλλον θα έρθει να μας παραλάβει για τη δόξα. Όλοι σε ευχαριστούμε για τη χάρη σου που μεταμορφώνει τα βάθη της ψυχής μας, ώστε κάποια μέρα να φτάσουμε να γίνουμε όμοιοι με τον Υιό της αγάπης σου. Απίστευτο.
1: Προσφέρουμε μια Καινή Διαθήκη, το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού, μεταφρασμένη σε απλή, κατανοητή γλώσσα.
2: Ήλιος δει! Τι όμορφο που φαίνεται το σπίτι του παππού μες στα δέντρα, τώρα που οι ακτίνες του δειλινού πέφτουν πάνω του.

0: Σε ευχαριστώ για το σπίτι μου. Ω, πόσο πολύ μας αγαπάς.
1: Χαρακτηρίζουμε το σταθμό μας, αγαπητοί φίλοι, ως το Α και το Ω, επειδή ο Χριστός για τον οποίο μιλάμε αυτοχαρακτηρίζεται έτσι στην Αγία Γραφή.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας, αγαπητοί φίλοι, στο τηλέφωνο 2744 0 65 788.

0: κανάλι, το Α και το Ω, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.
1: Από το Σαν Φρανσίσκο για να πει μέσω Σικάγο. Και στην ώρα που περιμέναμε εκεί στο σιδηρόδρομο, στο Σικάγο, είδα έναν κοντούλη πατριώτη, ο οποίος επέστρεφε εδώ στην πατρίδα ύστερα από πολλά χρόνια μόχθου και εργασίας στον νέο κόσμο. Τον πλησίασα και του λέω, πατριώτη είμαι και εγώ Έλληνα. Χάρηκε αυτός που με είδε και αρχίσαμε την κουβέντα. Του είπα, θα ξαναρθείς πάλι εδώ, μου λέει, όχι, δεν θα ξαναρθώ. Θα πάω εκεί και θα μείνω εκεί. Θα απολαύσω τα σίκα, τα φρέσκα, το νερό του πηγαδιού, τις κουμπάρες μου και τις ξαδέλφες μου και τούτα και τα άλλα, το καφεντίο και όλα τα όμορφα και ευχάριστα πράγματα που έχει να προσφέρει το ελληνικό χωριό. Μπήκανε πράγματι στο καράβι και κατά τύχην, επειδή οι άνθρωποι τους οποίους ήθελα να διευκολύνω ήταν κοντά σε εκείνον τον άνθρωπο που κουβέντιαζα και άκουσαν τη συνομιλία, μου έγραψαν ότι αυτός ο άνθρωπος πέθανε στο ταξίδι. Αυτό είναι ένα μάθημα που μας δίνει να καταλάβουμε πόσο μάταια είναι τα πράγματα τούτου του κόσμου μπροστά στην αβεβαιότητα της ανθρώπινης ζωής. Γι' αυτό ο λόγος του Θεού είναι αιώνιο στήριγμα, διότι μας δίνει πράγματα τα οποία γνωρίζουμε ότι τα κατέχουμε και ποτέ δεν θα τα χάσουμε. Γι' αυτό ήρθαμε να κάνουμε σήμερα το πρωί εδώ, να μιλήσουμε για αυτά τα πράγματα που μένουν. Γράφει ο Απόστολος Παύλος, εμείς δεν ελπίζουμε σε εκείνα τα οποία είναι πρόσκαιρα, αλλά σε εκείνα που είναι αιώνια. Γιατί τα πράγματα του κόσμου φεύγουν, αλλά τα πράγματα του Θεού μένουν. Και αυτά τα πράγματα του Θεού τα βλέπουμε μέσα στο Λόγο του Θεού. Γι' αυτό ήρθαμε και χρειάζεται να ανοίξουμε τις καρδιές μας σήμερα το πρωί, να βγάλουμε από μέσα από την καρδιά μας όλα τα άλλα, τα οικογενειακά, τα επαγγελματικά, τα κοινωνικά και κάθε άλλο ζήτημα, το οποίο θα εμπόδιζε τη συγκέντρωσή μας στο Λόγο του Θεού και να συγκεντρωθούμε εδώ με ύμνους, με προσευχές και στο άκουσμα του Λόγου του Θεού, να γίνουμε πλουσιότεροι από αυτό το Λόγο, έτσι ώστε όταν φύγουμε από εδώ να δοξάσουμε τον Θεό με την καρδιά μας και με το στόμα μας. Αρχίζοντας λοιπόν αυτή την Αγία μας απασχόληση, θα σας παρακαλέσω να πάρουμε τα υμνολόγιά μας και να ψάλλουμε ένα δοξαστικό ύμνο προς τον Θεό και τον Κύριό μας, τον Ιησού Χριστόν, ύμνος ο οποίος έχει αριθμό 1. Λόγι, ο ψυχή των ύψιστων Θεών, ως τη σε έφερε στη γη με ένδοξον σκοπό, σαν την εικόνα αυτού θέλει να κάμισε, σε γέννηση αγάπη του, ευλόγητον πιστέ. Για οδηγό στη γη, για τη ψυχή σου φως, σου χάρισε το λόγο του, ο μέγας θησαυρός. Και εκτός των αγαθών που σου δώσε στην γη, σου χάρισε με τον Χριστόν, αιώνιον Θεή. Ποτέ λοιπόν ψυχή μη λησμονείς αυτόν, αλλά ευλόγη διαρκώς, ευλόγη τον Θεό. Σας παρακαλώ να σηκωθούμε και να ψάλλουμε στον Ερέη.

Δευτέρα μεσημεράνιε, αυτό το πρωί, ήρθαμε εδώ με διάθεση στην καρδιά μας να επικοινωνήσουμε μαζί σου δια του Πνεύματος του Αγίου και χάρη στον δρόμο τον οποίο άνοιξε ο Ιησούς Χριστός, ο σωτήρας της ψυχής μας και ο αιώνιος φίλος μας. Θυμόμαστε αυτό το πρωί τη μεγάλη καλοσύνη που δείχνει στη ζωή μας, παρόλο ότι δεν είμαι θα άξιοι τέτοιας καλοσύνης. Τη διστότητα που δείχνει στις υποσχέσεις σου, την αλήθεια την οποία μας έχει φανερώσει και η οποία μας στηρίζει το πνεύμα και τη ψυχή κάθε μέρα, και στην οποία ελπίζομαι, απάνω στην οποία στεκόμεθα. Σε ευχαριστούμε και για τα υλικά αγαθά, τα οποία απολαμβάνουμε πλούσια και άφθονα στη ζωή μας. Υπάρχουν αυτή τη στιγμή εκατομμύρια άνθρωποι που στερούνται για αυτού του ψωμιού, ενώ εμείς έχουμε εκείνα τα οποία μας χρειάζεται για να συντηρηθούμε εδώ στη ζωή και εμείς και τα παιδιά μας. Σε ευχαριστούμε πολύ προπάντων για την αιωνία ελπίδα την οποία μας εχάρισες δια της Αναστάσεως του Ιησού Χριστού εκ των νεκρών. Μια ελπίδα στην οποία έχουμε στηρίξει την καρδιά μας, μια ελπίδα την οποία θα δούμε μια μέρα πραγματοποιημένη και σε εμάς προσωπικώς. Αυτή την ώρα ο καθένας μας εδώ έχουμε μέσα στην καρδιά μας σχέδια. Άλλος έχει φόβους, άλλος έχει χαρές, άλλος έχει προσμονή για να πραγματοποιηθούν τα σχέδια του αυτά. Άλλος έχει πράγματα τα οποία χρειάζονται την ειδική σου επέμβαση και τις ειδικές σου απαντήσεις, έτσι ώστε να φανεί για τον επεμβάσεών σου η δύναμή σου και η αγάπη σου στη ζωή μας. Σε παρακαλούμε να μας αναλάβεις και ατομικός και οικογενειακός. Να αναλάβεις και την Εκκλησία αυτή και το πνευματικό της έργο. Να το καθοδηγείς εσύ με το Πνεύμα σου το Άγιον για επιτυχία και για καρποφορία. Επίσης, Κύριέ μας, να αναλάβεις και τη σπορά του Λόγου σου, του Λόγου του Ευαγγελίου, σε όλο τον κόσμο, ιδιαίτερα στις εποχές μας, που είναι εποχές φόβου, εποχές προσμονής πραγμάτων τα οποία φοβίζουν και τρομάζουν τον κάθε άνθρωπο που ζει έξω από τον Ιησού Χριστό. Δώσε χάρη ώστε ο κόσμος να γνωρίσει καιρούς αναψυχής με τη σπορά του Ευαγγελίου που σώζει. Και δώσε στην Εκκλησία σου αναζωπήρηση, αγιασμό και καρποφορία τέτοια ώστε να γίνεται μια φωτεινή μαρτυρία στα μάτια του κόσμου. Να είναι η Αγία Εκκλησία σου φως του κόσμου και αλάτι της γης. Αυτή την ώρα σε παρακαλούμε να επισκεφθείς τον καθένα από εμάς με τη δύναμη και τη χάρη του Πνεύματός σου. Να συμπληρώσεις ό,τι χρειάζεται συμπλήρωση μέσα μας, να μας χορτάσεις και να μας ικανοποιήσεις με το Λόγο σου των Άγιων, ώστε να φύγουμε από εδώ πλουτισμένοι από το Λόγο σου, εμπιστευμένοι τελείως στις υποσχέσεις σου και με δοξολογία ευγνωμοσύνη στο στόμα μας και στην καρδιά μας. Εν το ονόματι του Ιησού Χριστού, σε ευχαριστούμε για τη μετάδοση.

0: Θα ήθελα σήμερα να συμμεριστούμε μερικές σκέψεις απάνω σε ένα περιστατικό το οποίο βρίσκομαι στο Ευαγγέλιο του Μάρκου, στο κεφάλαιο Ήτα. Και στο χωρίο Ευαγγέλιο του Μάρκου, κεφάλαιο Ήτα, χωρίο 22. Και έρχεται, δηλαδή ο Ιησούς, εις Βηθσαϊδά. Και φέρουσι προς αυτόν τυφλόν και παρακαλούσιν αυτόν να εγγύσει αυτόν. Οι μαθητές παρακαλούσαν τον Κύριο να εγγύσει τον τυφλόν. Και πιάσα στην χείρα του τυφλού, έφερεν αυτόν έξω της πόμης και πτήσας εις τα όματα αυτού, επέθεσεν επ' αυτόν την χείρα τας χείρας και η ρώτα αυτόν αν βλέπει τι. Και αναβλέψας έλεγε βλέπω τους ανθρώπους ότι ως δένδρα βλέπω περιπατούντας. Έπειτα πάλιν επέθεσε τα σχήρας επί τους οφθαλμούς αυτού και έκαμεν αυτόν να αναβλέψει. Και αποκατεστάθη η όραση σε αυτού και είδε καθαρός, άπαντας. Και απέστειλεν αυτόν εις τον οίκον αυτού λέγον, μη δε εις την κόμη εισέλθεις, μη δε είπεις τούτο εις την ενδικόμη. Αυτό είναι το περιστατικό. Σύντομο αλλά θαυμαστό, γιατί έχει μέσα του θύρα. Έρχεται εις Βηθσαϊδά. Ο Κύριος με τους μαθητές. Είναι πράγμα πολύ εντυπωσιακό όταν μελετάμε μέσα τις αφηγήσεις των Ευαγγελίων πόσο πολύ εντύπωση μας κάνει το γεγονός ότι ο Κύριος διαρκώς περπατούσε και πήγαινε σε διάφορα μέρη για να βρει ανθρώπους και να τους φέρει το μήνυμα της σωτηρίας. Ο Κύριος πήγαινε από τόπο σε τόπο. Άλλωστε ο ίδιος είπε ότι η αλήθεια του Ευαγγελίου μοιάζει με το σπόρο τον οποίο ρίχνει ο σπορέας στο χωράφι. Και αλλού πιάνει ο σπόρο. Το χωράφι είναι η καρδιά των ανθρώπων. Και πρέπει το χωράφι αυτό, οι καρδιές των ανθρώπων να δεχθούν το σπόρο ώστε ο σπόρος να καρποφορήσει. Γιατί αν δεν δεχθούν οι καρδιές το σπόρο, ο σπόρος δεν καρποφορεί. Και περιέτρεχε τα μέρη της Παλαιστίνης και της Ιουδαίας εκεί ο Κύριος και της Σαμάριας με τους μαθητές του όπως ένας νοσοκόμος έχει το φάρμακο, το αντίδοτο σε μια θανατηφόρα αρρώστια για να σώσει τις ζωές ανθρώπων. Και μας κάνει εντύπωση πόσο ο Υιός του Θεού με λόγια και με έργα έτρεχε για να φέρει αυτό το μήνυμα της αλήθειας που σώζει. Με λόγια και με έργα. Με τα λόγια της αληθείας και με τα έργα. Ο Κύριος μας έκανε θαύματα για να συνοδεύσει την αλήθεια του λόγου του. Και καθώς και άλλοτε είπαμε, τα θαύματα που έκανε ο Κύριος δεν είχαν αποδεικτική δύναμη ή μάλλον ο σκοπός των θαυμάτων δεν ήταν για να αποδείξει ο Κύριος κάτι. Τα θαύματα είχαν σκοπό να σώσουν. Και αν ο Κύριος εκαθάρισε λεπρούς, και αν ο Κύριος άνοιξε τα μάτια τυφλών, και αν ο Κύριος εθεράπευσε παραλυτικούς, και αν ανέστησε νεκρούς, όλα αυτά δεν τα έκανε για να αποδείξει τίποτε. Τα έκανε για να σώσει. Χρησιμοποιούσε τη θεία ενέργεια ως ενισχυτικό της πίστεως του ανθρώπου. Και εδώ βλέπουμε στην περίπτωση αυτή πως ο ίδιος πήρε αυτό το τυφλό για να δείξει απάνω
1: στον τυφλό αυτό τη δύναμη του Θεού.
0: Από τότε που ο Κύριός μας ανελήφθη στους ουρανούς, αυτό το έργο που έκανε ο ίδιος άλλοτε με λόγο και με έργο, άφησε εις την διακονία της Εκκλησίας αυτό να το κάνει. Ώστε η αληθινή του Εκκλησία, από τότε που αυτός ανελήφθη και πήγε στον Πατέρα, η αληθινή του Εκκλησία να είναι τα χέρια του Χριστού και τα πόδια του Χριστού και το στόμα. Πραγματικά μέσα στους κόλπους της αληθινής Εκκλησίας του Χριστού πρέπει να υπάρχει δύναμη πνευματική. Διότι το Άγιον Πνεύμα το οποίο είναι μέσα στην Εκκλησία του Χριστού είναι πηγή ουρανίου δυνάμεως. Δύναμη στην αλήθεια του κηρύγματος και δύναμη στο υπερφυσικό έργο και στις δυνάμεις τις υπερφυσικές που η δύναμη της Εκκλησίας μεταδίδει σε περίπτωση ανάγκης. Πολλοί από εμάς που έχουμε γνωρίσει τον Χριστό έχουμε να διηγηθούμε πραγματικές, θαυματουργικές επεμβάσεις απάνω σε αυτό. Αλλά επεμβάσεις όχι επιδείξεως. Επεμβάσεις, επαναλαμβάνω, οι οποίες έγιναν ως ανταμοιβή της πίστεως της Εκκλησίας και εις ενίσχυση της πίστεως των αρρώστων αδελφών μας. Τα θαύματα, λοιπόν, και οι επεμβάσεις οι υπερφυσικές δεν πρέπει. Ο Κύριος μας πήρε αυτό τον άρρωστο και τον έβγαλε έξω από την πόλη, να είναι αυτός και ο άρρωστος, και εκεί έκαμε το θαύμα. Υπάρχουν σημερινές κινήσεις οι οποίες έχουν σφετεριστεί αυτές τις υπερφυσικές ενδυνάμεις του Χριστού για επιδείξεις και για ρεκλάμες. Δεν ενεργεί έτσι το Ευαγγέλιο του Χριστού. Μέσα στο Λόγο του Θεού βλέπουμε ότι και ο διάβολος για τους σκοπούς τους δικούς του έχει δύναμη και εξουσία να ενεργεί θαύματα. Και χρειάζεται ο χριστιανός να έχει διέστηση και πνευματική διορατικότητα, να έχει διάκριση πνευματική να καταλάβει το θαύμα του Θεού από το θαύμα του Σατανά. Το θαύμα του Σατανά αποβλέπει εις επίδειξη, το θαύμα του Θεού αποβλέπει εις οικοδομή και εις ενίσχυση της πίστεως. Δεν είναι λοιπόν το θαύμα ως ένα μέσον αποδείξεως, αλλά ως ένα μέσον σωτηρίας και ενισχύσεως της πίστης. Τούτο που μου κάνει εντύπωση σε αυτή την αφήγηση είναι που ως απάντηση της παρακλήσεως των μαθητών να αγγίξει αυτό τον άρρωστο ο Κύριος, αντί να τον αγγίξει το πήρε από το χέρι και τον πήγε έξω από την πόλη. Φανταστείτε αυτή την εικόνα τώρα. Φανταστείτε τον Υιόν του Θεού να κρατάει από το χέρι ένα τυφλό και να περνάνε και οι δυο τους από τους δρόμους της Βηθσαϊδά. Τον Υιόν του Θεού να ειδοποιεί τον τυφλό που είναι σκαλοπάτι να το προσέξει. Πού είναι λούμπα για να την παρακάμψει ή πού περνάει ζώο για να περιμένουν να μην πέσουν απάνω του μέχρι ότου βγάλει τον τυφλόν έξω από την πόλη, έξω από την πόλη. Και βλέπουμε εδώ ένα θαυμάσιο παράδειγμα πόσο συμμερίζεται ο Κύριος τις ανθρώπινες ατέλειες και αδυναμίες. Τον κρατούσε από το χέρι και τον οδηγούσε για να βγουν έξω από την πόλη. Και πιάσα στην χείρα του τυφλού, ο Ιησούς έφερε αυτόν έξω της κόμης. Τι συνέστημα ασφάλειας και ευγνωμοσύνης κυριαρχεί την καρδιά μας όταν γνωρίζουμε ότι έχουμε ένα σωτήρα ο οποίος συμμερίζεται τις ατέλειές μας και τις αδυναμίες μας. Και πόσο η ανθρώπινη καρδιά χαίρεται όταν ο άνθρωπος γονατίζει και προσεύχεται σε ένα τέτοιο πρόσωπο. Σήμερα ο κόσμος μας υποφέρει πολύ από μοναξιά. Όσο πληθύνεται η ανθρωπότης, τόσο περισσότερο οι άνθρωποι υποφέρουν από μοναξιά. Αυτό το βλέπει κανείς στις μεγαλοπόλεις του νέου κόσμου. Και δεν αμφιβάλλω και του παλιού κόσμου. Όπου τριγυρνάς μέσα σε εκατομμύρια ανθρώπους και αισθάνεσαι μονάχος. Και ζητάς κάποιον με τον οποίο θα συμμεριστείς εκείνο το οποίο αισθάνεσαι μέσα σου. Ένα πρόβλημα το οποίο έχεις. Μια ιδιαίτερη χαρά. Θέλεις να τη μοιραστείς με κάποιον. Ένα σχέδιο το οποίο έχεις στη ζωή σου. Ένας πόνος ο οποίος ανεβαίνει στην καρδιά σου. Και δεν βρίσκει ο άνθρωπος κανέναν να το πει. Η μοναξιά είναι σήμερα η τρομερότερη αρρώστια που μαστίζει την ανθρωπότητα. Διότι έχουμε γίνει ο καθένας μας τόσο ιδιωτελής, ώστε δεν έχουμε καιρό να απασχολήσουμε για τον άλλο άνθρωπο, ούτε λεπτό της ώρας. Και αυτή η μοναξιά έχει μαραζώσει και έχει αρρωστήσει χιλιάδες και εκατομμύρια ανθρώπους. Καθώς σας είπα και άλλοτε, κάθε 3 λεπτά της ώρας και ένας νέος άρρωστος μπαίνει στα ψυχιατρία, τουλάχιστον στην Αμερική. Είναι καταπληκτική και πολύ απαισιόδοξη. Και είναι φυσικό σε αυτή την κατάσταση ο άνθρωπος να ζητήσει ένα πρόσωπο με το οποίο να μοιραστεί τον πόνο του και τη χαρά του. Και επαναλαμβάνω, τι μεγάλο συνέστημα ευγνωμοσύνης και ασφάλειας είναι το να γνωρίζεις ότι απάνω στον ουρανό, στα δεξιά του Πατέρα, είναι ένας πιστός φίλος, ένας σωτήρας, ο οποίος σε αγαπάει. Και είναι έτοιμος οποιαδήποτε μέρα και οποιαδήποτε ώρα, πρωί, μεσημέρι, απόγευμα, βράδυ, το ανοίξεις την καρδιά σου και να του τα πεις. Να πεις τις ατέλειές σου και τις αδυναμίες σου. Να πεις τις απογοητεύσεις σου. Να πεις τους φόβους σου. Και είναι ικανός αυτός, με ένα του άγγιγμα μέσα στην καρδιά σου, να σε σηκώσει από αυτή την προσευχή με μια εσωτερική μεταμόρφωση δυνάμεως αισιοδοξίας και παρηγορίας μέσα σου. Έτσι ενεργεί ο Θεός μέσα στις καρδιές που είναι ειλικρινής και ευσεβής. Η ατέλεια του ανθρώπου. Τούτο που έκανε ο άνθρωπος ήταν να ξεγελαστεί και να γει στον ηθικό νόμο που μας έδωσε ο Θεός, για να ειδούμε αυτές τις ατελειές μας, να ειδούμε στον ηθικό νόμο τον κανόνα που θα συμφιλειωθούμε με τον Θεό. Δηλαδή, για να δούμε καλύτερα ως άνθρωποι τις ατελειές μας και τις αδυναμίες μας. Ο Θεός μας έδωσε τον νόμο, τον ηθικό νόμο. Και είναι ο ηθικός νόμος ως ένας καθρέφτης εις τον οποίον βλέπει ο άνθρωπος τον εαυτόν του. Την πτώση του, την αμαρτωλότητά του, την ατέλειά του και την αδυναμία του. Και μας έδωκε αυτό το νόμο ο Χριστός ώστε βλέποντας ως ακαθρέφτη αυτές τις ατέλειές μας να αποβλέψουμε για τη σωτηρία μας και τη δικαίωσή μας κάπου αλλού και όχι στον εαυτό μας. Το λάθος που έκανε ο άνθρωπος ήταν να πάρει αυτό το νόμο ως κανόνα της δικαιώσεώς του. Και να πει, εγώ είμαι ικανός ο άνθρωπος να τηρήσω αυτές τις συντολές και να δικαιωθώ ενώπιον του Θεού. Είναι η θρησκεία η σημερινή της αυτοδικαιώσεώς. Ζητάει ο άνθρωπος να συμπληρώσει τις ατέλειές του με τις ειδικές του ηθικές προσπάθειες. Με τα ειδικά του ηθικά έργα. Στηριζόμενος περισσότερο στον εαυτόν του παρά σε μια δύναμη απ' έξω που έρχεται να τον βοηθήσει. Έφτιαξε ο άνθρωπος μια δική του δικαιοσύνη παρεξηγώντας όλος διόλου το σκοπό για τον οποίο ο Θεός μας έδωσε τον ηθικό του νόμο. Επαναλαμβάνω, μας έδωσε τον ηθικό του νόμο ο Θεός για να ειδούμε τις ατέλειές μας και τις αδυναμίες μας και να πάμε προς τον Χριστό, ο οποίος είναι η τελειότητά μας και η εκπλήρωση του νόμου για μας. Ώστε πιστεύοντας αυτό το πρόσωπο και σε αυτό το έργο που έκαμε, να θεωρούμεθα από τον Θεό ότι εκπληρώσαμε και εμείς ο λόγος. Δεν το πήραν έτσι οι άνθρωποι το πράγμα. Έκαναν ένα δικό τους Ευαγγέλιο εις το οποίον επίληξαν το άλλο Ευαγγέλιο το αληθινό, έτσι ώστε αυτό το άλλο Ευαγγέλιο να το βάλει ο άνθρωπος ως βάση της δικαιώσεώς του με τον Θεό. Και να προσπαθούμε σήμερα οι άνθρωποι να προσπαθούν να συμφιλειωθούν με τον Θεό βάσει της ειδικής των δικαιοσύνης και όχι της από Θεού δικαιοσύνης εν το Χριστό. Όπως ο Χριστός επήρε αυτό το τυφλό και τον πέρασε από τα δρομάκια της Βηθσαϊδά για να τον βγάλει έξω από την κόμη για να τον θεραπεύσει. Το ίδιο, την ίδια αποστολή είχε και ο νόμος για να πάρει από το χέρι τον άνθρωπο τον αμαρτωλό. Γιατί ο νόμος είναι παιδαγωγός ημών εις Χριστόν. Οι ηθικές εντολές,
1: βλέποντας ο άνθρωπος την αμαρτωλή του κατάσταση και της ατέλειας, όπως πιάνουμε τον εαυτό μας πολλές φορές κάθε μέρα, μέσα στους πειρασμούς, μέσα στη δύναμη της παλιάς μας φύσεως που θέλει να σηκώσει το κεφάλι της αδυναμίας του εσωτερικού μας ανθρώπου. Πόσο παρήγορο είναι να γνωρίζουμε ότι στις αποτυχίες μας έχουμε ένα μεσίτη μοναδικό, ο οποίος κάθεται στα δεξιά του Πατέρα, τον Ιησού Χριστό, έτοιμον να μας καταλάβει, να μας επανορθώσει και να μας ενθαρρύνει να προχωρήσει. Έχουμε αρχιερέα, γράφει ο Απόστολος, μη δυνάμενον να συμπαθήσει εις τον ασθενία ημών. Ας προσερχόμεθα λοιπόν προς Αυτόν με πεποίθηση εν καιρό χρείας. Να η απάντηση στο πρόβλημα της μοναξιάς. Να έχεις μέσα στην καρδιά σου ένα τέτοιο πρόσωπο, το οποίο να είναι έτοιμο από αγάπη και από κατανόηση να μας δίνει το φάρμακο το οποίο χρειαζόμεθα κάθε στιγμή και σε κάθε περίσταση. Να έχεις ένα φίλο επάνω, ο οποίος κάθεται και είναι δια του Αγίου Πνεύματος μέσα στην καρδιά μας για να παρηγορεί, να ενθαρρύνει και να κατευθύνει σε αυτή τη ζωή τον καθένα ο οποίος εμπιστεύεται σε αυτόν. Μεγάλη παρηγορία. Ο Χριστός είναι η απάντηση στο πρόβλημα του σημερινού ανθρώπου. Ο Ιησούς Χριστός, τίποτε άλλο. Όλα τα άλλα τα δοκιμάσαμε. Εκεί στην Αμερική που ζω, βλέπει καλώς παίρνουν μια μπούστα φάρμακα και αυτοκτονούν. Είναι ένα περίστροφο και σκοτώνουν τον εαυτό του. Η μεγαλύτερη απόδειξη, θα λέει ο άνθρωπος, ότι ο ίδιος ο άνθρωπος με τα μέσα τα δικά του είναι αποτυχημένος για να βρει την ευτυχία και την επιτυχία του στη ζωή. Η μεγαλύτερη απόδειξη. Ποιος μας οδήγησε τον τυφλό έξω από τη Βηθσαϊδά και τον έστειλε στα μάτια. Πρώτα. Για να κάνει απάνω στον τυφλό μια απλή τελετή θεραπεία. Αλλά με νόημα. Με νόημα. Γι' αυτό το λόγο αυτά τα θαύματα λέγονται σημεία. Σημείων μέσα στην Καινή Διαθήκη λέγεται ένα θαύμα το οποίο έχει πνευματικό νόημα. Γι' αυτό και τα θαύματα στην Καινή Διαθήκη, και σας κι άλλοτε είπαμε, έχουν διάφορες ονομασίες. Άλλοτε λέγονται ενεργήματα, άλλοτε δυνάμεις, άλλοτε τέρατα. Το κάθε ένα για τη σφαίρα της εκδηλώσεως του υπερφυσικού και των δυνάμεων του Θεού. Έχει την εφαρμογή του στην ιδιαίτερη σφαίρα της εκδηλώσεως του υπερφυσικού. Εδώ η λέξη σημείων έχει εφαρμογή στη σφαίρα του θαύματος, το οποίο κρύβει πίσω του μια πνευματική αλήθεια. Και εδώ όσες φορές ο Κύριος θέλησε να ανοίξει τα μάτια τυφλών, πάντοτε συνέδεε αυτού της μορφής το θαύμα με το ότι αυτός ο ίδιος είναι το φως του κόσμου. Έτσι, στο φυσικό κόσμο εκδηλούτο ένα δίδαγμα του πνευματικού κόσμου, μια αληθεία. Τώρα ο Κύριος έστησε στα μάτια αυτού του τυφλού το πρώτο βήμα της απλής αυτής τελετής. Πιστεύω ότι αυτό δεν έχει άλλο νόημα. αυτό ότι ήθελε ο Κύριος προτού ανοίξουν τα μάτια αυτού του ανθρώπου να τον φέρει σε προσωπική επαφή μαζί του, δεδομένου ότι το σάλιο είναι το πλέον προσωπικό πράγμα που έχει ο καθένας. Είναι απαράδεκτο ένας να δοκιμάσει το σάλιο του άλλου. Είναι το πιο προσωπικό του πράγμα. Και ήθελε ο Κύριος πριν από τη θεραπεία να φέρει αυτό το τυφλό σε μια εντελώς προσωπική σχέση. Να η αρχή της σωτηρίας μας και της αιωνίας ζωής μέσα μας. Η σχέση μας η προσωπική με τον Ιησού Χριστό. Και έπειτα ο Κύριος του σφάλισε τα μάτια. Και ενώ του κρατούσε τα μάτια με το χέρι του, τον ρώτησε αν βλέπει κάτι. Που άφησε το χέρι, ανοίξαν τα μάτια. Και λέει αυτός ο άνθρωπος, ο οποίος πλέον ήταν μισοθεραπευμένος. Βλέπω τους ανθρώπους στα δέντρα. Ασφαλώς με μεγάλη ικανοποίηση είχα βρεθεί κάποτε στο νοσοκομείο στο Σικάγο που ήταν κάποιος τυφλός που είχε χειρουργηθεί στα μάτια του. Είχα πάει να επισκεφτώ κάποιον ο οποίος φοβόταν να κάνει εγχείρηση. Φυσικά δεν πήγα ως παλικάρι να το ενθαρρύνω γιατί και εγώ θα φοβόμουν. Αλλά πήγα να του πω δύο λόγια έτσι ώστε να αντιμετωπίσει την επόμενη μέρα με κάποια παρηγοριά και κάποιο θάρρος. Και του έφερα ένα μήνυμα του Ευαγγελίου του Χριστού ενώ τον είδα εκεί στη γωνία του Σαλάμου. Και δεν ξέρω μέσα στην ανάγκη του άνθρωπος αυτός και στο πρόβλημά του που ζούσε ύστερα από μια σοβαρή εγχείρηση που έκανε, τον επισκέφθηκε ο Θεός με αυτό το μήνυμα. Και έγινε ένας καινούριος άνθρωπος εκείνη τη στιγμή απάνω σε εκείνο το κρεβάτι. Βλέπετε, ο άνθρωπος πρέπει να βρεθεί στην ανάγκη για να ζητήσει τον Χριστό. Πρέπει να φτωχεύσει, να αποτύχει, να αρρωστήσει, να βρεθεί μέσα σε θλίψη και σε πόνο για να βρει στήριγμά του τον Χριστό και να τον ζητήσει. Ποτέ δεν συνάντησα μέσα σήμερα άνθρωπον ο οποίος να έχει το πορτοφόλι του γεμάτο και το σπίτι και το πιάτο του γεμάτο και να ζητήσει τον Χριστό. Δεν τον έχει ανάγκη τον Χριστό. Ο άνθρωπος στην ευημερία του. Γι' αυτό πολλές φορές υποχρεώνεται ο Θεός και μας βάζει με τους πλάτες στον τοίχο για να μας υποχρεώσει να τον ζητήσουμε. Και δημιουργούνται στη ζωή μας καταστάσεις ανάγκης, επίτηδες, για να ζητήσουμε το χεράσεις ανάγκης ο Κύριος.

0: κανάλι, το Α και το Ω, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.
1: 42. Ψαλμός Ρο Μι Βίτα. Ρο Μι Βίτα. Με τη φωνή μου έκλαξα προς τον Κύριο. Με τη φωνή μου προς τον Κύριο εδεήθην. Θέλω εκχέη ενώπιον αυτού την δέησή μου. Την θλίψη μου ενώπιον αυτού θέλω απαγγείλει. Ότε το πνεύμα μου ή το κατατεθλιμένον εν εμή, τότε σύ εγνώρισες την οδόν μου. Παγίδα έκρυψαν δι' εμέ εν τη οδό την οποία περιεπάτουν. Έβλεπον εις τα δεξιά και παρατήρουν και δεν υπήρχε ο γνωρίζον με. Καταφύγιον εχάθη απ' εμέ. Δεν υπήρχε ο εξητών την ψυχή μου. Προσέ, Κύριε, έκραξα και είπα, «Σύ είσαι η καταφυγή μου, η μερίς μου εν γη ζώντων». Πρόσεξον εις τη φωνή μου, διότι ταλαιπωρούμε σφόδρα. Ελευθέρωσέ με εκ των καταδιωκόντων με, διότι είναι δυνατότερη μου. Εξάγαγε με εκ φυλακής την ψυχή μου, δια να δοξολογώ το όνομά σου. Η δίκαιη θέλωση με περικυκλώσει όταν με ανταμείψεις. Αυτές τις σκέψεις στο μυαλό μας και στην καρδιά μας να ψάλλουμε σε εκείνον τον ύμνο που έχει αριθμό τη δοξολογία 34. Άξιος δόξης και τιμής, λατρείαστε παντοτινής, άξιος ένων διαρκών είσαι ο σώθερ των ψυχών. 34.

Στο όνομα του Ιησού Χριστού Πατέρα μας, είμαστε μαζεμένοι αυτό το πρωί γύρω από την ένδοξη υποσχεμένη παρουσία που το είπε με τόση καθαρότητα ο Κύριος μας. Όπου είναι μαζεμένοι δύο ή τρεις, είμαι εγώ ανάμεσά τους. Και ξέρουμε ότι αυτή την ώρα είσαι ανάμεσά μας και σε ευχαριστούμε. Θέλουμε να σου στείλουμε όλη τη δοξολογία της ψυχής μας, όλο το ευχαριστώ και κάθε ευλογία που προκύπτει μέσα από την αγάπη σου, θέλουμε να την επιστρέψουμε σε σένα με ευχαριστία, γιατί μας αγάπησες τόσο πολύ. Κύριε, παρακαλούμε αυτή την ώρα να δεχθείς αυτό το ευχαριστώ της καρδιάς μας. Στο όνομα του Ιησού Χριστού. Αμήν. Να ψάλουμε και τον ύμνο δοξολογία που έχει αριθμό 5. Δοξολογία 5. Δόξα.

προσευχηθούμε, αδερφοί, να προσευχηθούμε. Σε ευχαριστούμε γιατί είσαι ανάμεσά μας. Σε ευχαριστούμε γιατί μας αγαπάς. Σε ευχαριστούμε γιατί μας έδωσες αυτή την ευκαιρία να είμαστε μαζεμένοι γύρω από τη δική σου παρουσία. Αυτό το πρωί της ημέρας της δικής σου, που ανήκει σε σένα, που είναι η μέρα λατρείας του ονόματός σου, που είναι η μέρα δοξολογίας του Αγίου ονόματός σου. Κύριε μας, σε ευχαριστούμε γιατί επέτρεψες να βρισκόμαστε στη ζωή, επέτρεψες να βρισκόμαστε σε αυτόν τον τόπο που έχουμε δοκιμάσει και έχουμε γευτεί τόσες και τόσες φορές τη δική σου ευλογία και παρουσία. Σε παρακαλούμε πάρα πολύ, καθώς θα ανοίξουμε σε λίγο το λόγο το δικό σου, να είσαι εσύ που θα οδηγήσεις τις σκέψεις μας, για να μπορέσουμε να καταλάβουμε αυτά που θέλεις εσύ να μας πεις, μέσα από τον Άγιο γραπτό λόγο σου. Και να είναι το πνεύμα το δικό σου, το Άγιο, που θα καθοδηγήσει σκέψεις και καρδιές σε μια κατανόηση και όχι μόνο, αλλά και σε μια εφαρμογή, σε ένα βίωμα του λόγου του δικού σου και του θελήματός σου. Εσύ, Κύριε, να ευλογήσεις και κάθε άλλη σύναξη που γίνεται στο όνομα το δικό σου, στο όνομα του Κυρίου Ιησού Χριστού. Και σε παρακαλούμε αυτή η μέρα να σταθεί σταθμός, να σταθεί καμπή σε ζωές πολύτιμες για τις οποίες πέθανες εσύ επάνω στο Σταυρό. Σε παρακαλούμε πάρα πολύ να είναι μέρα που θα ενωθούν ψυχές πολύτιμες με σένα και να γραφτούν τα ονόματά τους στο βιβλίο της ζωής και να σταθεί και μέρα αναθεώρησης δρόμων για πιστούς δικούς σου που έχουν χάσει τον προσανατολισμό τους, που έχουν παγιδευτεί κάπου από τον εχθρό. Σε παρακαλούμε, άγγιξε εσύ καρδιές. Σε παρακαλούμε ακόμα για τους αρρώστους μας, εκείνους που θα θέλανε να είναι εδώ μαζί μας και δεν μπορούν. Σε παρακαλούμε ακόμα εκείνους που μπέρδεψε ο εχθρός με διάφορες αιτίες και διάφορα προβλήματα. Παρακαλούμε, Κύριε, στάσου κοντά τους και διαβεβαίωσέ τους για την αγάπη σου, γιατί εσύ αγαπάς πιο πολύ από ότι εμείς νοιαζόμαστε. Το ξέρουμε αυτό, το έχουμε ζήσει. Και παρακαλούμε, Κύριε, να είσαι μαζί και με το έργο της Εκκλησίας. Εσύ, Κύριε, να ευλογήσεις αυτό τον καιρό, κάθε προσπάθεια που γίνεται στον τόπο μας, ώστε να αγγιχτούν ψυχές που δεν σε ξέρουν. Σε παρακαλούμε για τις εκστρατείες. Σε παρακαλούμε να ευλογήσεις τα αδέλφια μας που ήρθαν από μακρινά μέρη για να υπηρετήσουν το μεγάλο θέλημα το δικό σου, το Άγιο, το Ευάρεστο. Παρακαλούμε ακόμα, Κύριε, το έθνος μας να το επισκεφτεί η χάρη σου. Κύριε, το σκοτάδι να διαλυθεί, το φως του Σταυρού του δικού σου να λάμψει και ψυχές πολύτιμες να έρθουν κοντά σου. Κύριε, για ό,τι θα κάνεις είμαστε ευγνώμονες. Για ό,τι εσύ θα επιχειρήσεις να κάνεις, σε ευχαριστούμε. Και παρακαλούμε, Κύριε, να κάνεις πάνω από αυτά που σου ζητούμε. Είναι φτωχά τα λόγια τα ανθρώπινα. Όμως εσύ ξέρεις τις καρδιές μας. Και εσύ θα κάνεις περισσότερα από ό,τι σου ζητούμε, επειδή ακριβώς σου τα ζητούμε στο όνομα του Ιησού Χριστού, του Σωτήρα μας. Αμήν. Να ψάλουμε, αδερφοί, την πρώτη, την τρίτη και την τελευταία στροφή από τον ύμνο 183. Πρώτη, τρίτη και τελευταία.

Στην επιστολή προς Κορινθίους την πρώτη και στο πρώτο κεφάλαιο. Πριν διαβάσουμε όμως αυτό, θα ήθελα να ψάλουμε τον ύμνο που λέει «Υμνηθήτω η αγάπη του ενδόξου λυτρωτού». Είναι το 215. «Υμνηθήτω η αγάπη του ενδόξου λυτρωτού, που απέθανε και ανέστη εμού χάρη του θνητού». Είναι το θέμα μας, η αγάπη του Χριστού επάνω στο Σταυρό.

0: πρώτη επιστολή προς Κορινθίους,
1: κεφάλαιο 1
0: και εδάφιο 18. Διότι, εξηγεί ο Απόστολος Παύλος, ο λόγος του Σταυρού εις μέν τους απολυμμένους είναι μορία, εις ημάς δε τους σωζωμένους είναι δύναμις Θεού, επειδή είναι γεγραμμένο θέλω απολέσει την σοφία του σοφών και θέλω αθετήσει την σύνεση των συνετών. Πού ο σοφός, πού ο γραμματεύς, πού ο συζητητής του αιώνος τούτου? Δεν εμόρανε ο Θεός την σοφία του κόσμου τούτου? Διότι επειδή εν τη σοφία του Θεού ο κόσμος δεν εγνώρισε τον Θεό δια της σοφίας, ευδόκησεν ο Θεός δια της μορίας του κηρύγματος να σώσει τους πιστεύοντας. Επειδή και οι Ιουδαίοι σημείον ετούσι και οι Έλληνες σοφία ζητούσι, εμείς δε κηρύττωμεν Χριστόν εσταυρωμένον, εις μεν τους Ιουδαίους σκάνδαλο, εις δε τους Έλληνας μορία, εις αυτούς όμως τους προσκεκλημένους Ιουδαίους τε και Έλληνας Χριστόν Θεού δύναμη και Θεού σοφία. Διότι το μωρό του Θεού είναι σοφότερο των ανθρώπων και το ασθενές του Θεού είναι ισχυρότερο των ανθρώπων. Επειδή βλέπετε την πρόσκλησή σας, αδελφοί, ότι είστε ου πολύ σοφοί κατά σάρκα, ου πολύ δυνατοί, ου πολύ ευγενείς, αλλά τα μωρά του κόσμου εξέλεξε ο Θεός δια να κατεσχύνει τους σοφούς και τα ασθενή του κόσμου εξέλεξε ο Θεός δια να κατεσχύνει τα ισχυρά και τα αγενή του κόσμου και τα εξουθενωμένα εξέδεξε ο Θεός και τα μη όντα, δια να καταργήσει τα όντα. Δια να μην καυχηθεί ουδε μία σάρξ ενώπιον αυτού. Αλλά εσείς είστε εξ αυτού εν Χριστώ Ιησού, ως της εγεννήθης ημάς, σοφία από Θεού, δικαιοσύνη και αγιασμός και απολύτρωσης. Ώστε, καθώς είναι γεγραμμένον, ο καυχόμενος εν Κυρίω ας καυχάτε. Αδελφοί μου, ο Θεός να ευλογήσει το λόγο του στις καρδιές μας. Αμήν. Είναι γνωστή η κατάσταση σε όλους τους ανθρώπους. Μηδενός εξαιρουμένου, είναι γνώρισμα η επιθυμία που έχει μέσα του ο άνθρωπος, η τάση που έχει να καυχέται, να δημιουργεί, να προβάλλει στοιχεία της προσωπικής του ζωής και να τα προβάλλει με τέτοιο τρόπο και να τα χρωματίζει, δείχνοντας και θαυμάζοντας πάνω σε αυτά και καυχιέται πάνω σε αυτά. Ο εαυτός μου που προσπαθώ να τον υψώσω πάνω από τους άλλους, να τον ξεχωρίσω για να απολαύσω μετά στη συνέχεια τον έπαινο, την τιμή, το θαυμασμό των άλλων. Αυτό το ξέρουμε όλοι. Και θα έλεγα ότι κανείς μας δεν εξαιρείται από αυτή την κατάσταση. Κανένας μας. Σαν άνθρωποι. Πόσοι δεν έχουμε συναντήσει μανάδες που καυχιόνται για τα παιδιά τους, που περηφενεύονται για τα παιδιά τους. Την ομορφιά τους, την καλοσύνη τους, τις επιδόσεις τους. Κι ας είναι πολλές φορές όλα αυτά κάτω και από τη μετριότητα. Κάτω και από τη μετριότητα. Θυμάμαι τον καιρό που δίνανε οι φοιτητές εξετάσεις στο πανεπιστήμιο και λέγαμε εμείς τα γραπτά τους. Ήρθε μία μητέρα έκπληκτη πως το παιδί της δεν πέρασε το μάθημα και με καλό βαθμό, γιατί είχε διαβάσει, ήταν καλός, ήταν άξιος, μόνο που δεν είχε γίνει ακόμα καθηγητής. Και μπροστά στην έκπληξή τους ανοίξαμε τα γραπτά να δούμε τι συμβαίνει, μήπως κάναμε και λάθος. Και βέβαια δεν μπορούσαμε από τις κοκκινίλες και τις διορθώσεις να ξεχωρίσουμε τι έγραφε ο φοιτητής. Ήτανε τόσα πολλά τα λάθη που νόμιζε η μαμά όμως ότι πραγματικά το παιδί της ήτανε ένα φαινόμενο για την ιατρική. Ακόμα πόσες φορές δεν έχουμε ακούσει καλλιτέχνες να φαινεύονται για την μοναδικότητα της ερμηνείας τους και για την αφάνταστη πηγή έμπνευσης και δημιουργίας. Θυμάμαι, ήμουνα φοιτητής ακόμα και είχα ακούσει μετά από μια καταπληκτική συναυλία ενός πιανίστα διάσημου τα σχόλια μιας άλλης πιανίστας, η οποία ήταν δική μας πιανίστα, η οποία όμως δεν είχε καταφέρει περισσότερα από κοινότυπες ερμηνείες σε χαμηλής ποιότητας ρεσιτάλ και με ύφος μοναδικότητας να εξηγεί στους άλλους για την μετριότητα του φτασμένου μεγάλου καλλιτέχνη που ομολογουμένως είχε συναρπάσει το ακροατήριό του. Και ξέρετε, έλεγε, μα αγαπητοί μου, εκείνη η τρίλια που έκαμνε με το αριστερό του χέρι τρίτο και τέταρτο δάχτυλο δεν ήτανε και πετυχημένη, δεν ήτανε έτσι σωστή, θέλοντας να πει ότι εγώ να ήμουν να δείτε τι πράγμα θα έβγαζα. Ακόμα με την ευκαιρία τώρα με τους αθλητικούς αγώνες, πόσοι και πόσοι αθλητές δεν πενεύονται για τα ρεκόρ τους που τις πιο πολλές φορές είναι πολύ χαμηλά. Πολύ χαμηλά. Και πενεύονται για αυτά. Πόσες φορές δεν ακούμε ευκατάστατους νεόπλουτους για τα πλούτη τους να πενεύονται. Και από αυτά για την κοινωνική τους θέση μέσα στην κοινωνία την οποία απέκτησαν λόγω των θησαυρών τους. Παντού και σε όλους μας, για να μην εξαιρέσουμε κανέναν από αυτό το φαινόμενο, υπάρχει ένα μου, ένα δικό μου που σε αυτό επάνω στηρίζω την καύχησή μου, κάνοντας κέντρο του κόσμου τον εαυτό μου, θέλοντας και επιθυμώντας κάθε φορά να πείσω τους άλλους ότι είμαι σπουδαίος και τρανός. Και ερχόμαστε στον Απόστολο Παύλο, που το γραπτό του, ένα κομμάτι από το γραπτό του, διαβάσαμε σήμερα το πρωί. Αυτός ο μεγάλος Απόστολος, Ιεραπόστολος θα έλεγα, του Χριστού, αυτή η έξοχη φυσιογνωμία στην ιστορία της Χριστιανικής Εκκλησίας, είχε και αυτός να καυχηθεί. Είχε και αυτός να καυχηθεί. Και όταν τον ρώτησαν, εσύ Παύλε, πού καυχέσαι, εσύ τι έχεις να μας δείξεις, πού είναι το καύχημά σου, εσύ που τόσα πολλά μπορείς να παρουσιάσεις, που πολύς ο κόσμος τα θαυμάζει, θα τα ζήλευε, εσύ Παύλε, μίλησέ μας για το καύχημα που έχεις. Και μάλιστα μέσα σε μια επιστολή διαβάζουμε ότι αν οι άλλοι καυχιόνται, εγώ έχω να καυχηθώ για πολλά πράγματα. Αν χρειαζόταν να καυχηθώ, είχα κι εγώ πολλά. Αλλά ο Απόστολος Παύλος δεν διστάζει καθόλου, μα καθόλου να καυχηθεί και να μας απαντήσει για το αντικείμενο της καύχησής του. Τι μας έδειξε? Ο Σταυρός του Χριστού. Στο Σταυρό του Χριστού, εκεί καυχαίμαι και εκεί είναι όλο μου το στήριγμα και όλη μου η πεποίθηση. Να το καύχημά μου, ο Σταυρός του Κυρίου μου, και το κήρυγμά μου πάλι είναι ο Χριστός που είναι σταυρωμένος επάνω στο Σταυρό. Να λοιπόν ο Απόστολος Παύλος, και εγώ όπως και εσείς μας λέει μπορώ να καυχηθώ και να στηριχτώ και να δείξω στους ανθρώπους, όπως έλεγα προηγουμένως, την καταγωγή μου, την κοινωνική μου θέση, την οικονομική μου επιφάνεια, την υπόστασή μου, τη μόρφωσή μου, την εκκλησιαστική μου και θρησκευτική μου τοποθέτηση. Έχετε δίκιο, θα μας έλεγε ο Απόστολος. Έχετε πολύ δίκιο. να απορείτε. Έχετε πολύ δίκιο. Να ρωτιέστε. Εσύ που έχεις τόσα πολλά, δεν καφιάσαι σε αυτά τα πράγματα? Και ο Απόστολος λέει, θα ήθελα να σας πω ότι μια μέρα στη ζωή μου ήρθε ο Χριστός και με συνάντησε. Ενώ πορευόμουν προς τη Δαμασκό για να τον κυνηγήσω, για να τον εξουθενώσω, για να του πάω κόντρα. Και πάρα πολύ μικρός, μα πάρα πολύ μικρός. Και θέλησα να τον γνωρίσω. Θέλησα να γνωρίσω τον Ιησού Χριστό. Και όλα αυτά που προηγούμενα σας είπα και σας παρουσίασα, σαν στοιχεία στα οποία θα μπορούσα να στηριχτώ, ξέρετε πώς τα ονόμασα. Περιτά σκουπίδια ασήμαντα. Σκύβαλα. Τα έκανα ένα πακέτο μαζί με την αμαρτία μου εκεί μέσα και τα άφησα στο Σταυρό του Χριστού. Εκεί πέρα ήταν η θέση όλων αυτών. Και το μόνο πρόσωπο ήταν ο Ιησούς Χριστός. Και το μόνο καύχημά μου ήταν ο Σταυρός του. Εκεί μπορούσα να στηριχτώ και να καυχαίμαι. Γι' αυτό στηρίζεται και λέει σε αυτό το κομμάτι που διαβάσαμε, ώστε, καθώς είναι γραμμένο, ο καυχόμενος. Ο καυχόμενος εν κυρίω να καυχάται. Και πουθενά αλλού. Ο Απόστολος Παύλος λοιπόν καυχέται κι αυτός. Σε κάτι που οι άλλοι αποφεύγουν, γιατί είναι σκάνδαλο. Σε άλλοι που το περιφρονούν, γιατί? Γιατί είναι μορία. Και σήμερα στην εποχή μας το ακούμε τόσο πολύ. Μα τι λες, μα τι λες, ακόμα για Χριστό και για Ευαγγέλιο μιλάς. Αυτά είναι ανοησίες, είναι για τα παιδιά ιστορίες. Δεν είναι για μας τους φτασμένους, τους μοντέρνους, τους έξυπνους, τους μορφωμένους. Τότε ο Απόστολος Παύλος, γιατί? Γιατί το Σταυρό του Χριστού? Γιατί καυχέται στο Σταυρό του Χριστού? Το σκεφτήκατε? Να το δούμε από κοντά. Γιατί όταν στάθηκε ο Παύλος αντιμέτωπος με το Σταυρό του Χριστού, κατάλαβε, αντιλήφθηκε, μέτρησε τις διαστάσεις του Σταυρού του Χριστού και είπε ότι είναι μεγάλη η ενοχή του ανθρώπου και είναι μεγάλη και η δική μου η ενοχή, ώστε να χρειαστεί ο Χριστός να πεθάνει εκεί επάνω, αντί για μένα. Και όταν στάθηκε μπροστά στο Σταυρό του Χριστού, κατάλαβε το μέγεθος της δικής του ενοχής. Και αν σταθείς κι εσύ, όπως στάθηκα κι εγώ, μπροστά στο Σταυρό του Χριστού και αναρωτήθηκα, γιατί Κύριε? Θυμάστε εκείνη την κραυγή επάνω στο Σταυρό του Ιησού Χριστού, τότε που έγινε ολόγυρά του ένα τρίωρο σκοτάδι και ο Χριστός φώναξε «Ηλί, Ηλί, γιατί Θεέ μου με εγκατέλειψες?» Για μένα και για σένα και για τον Παύλο. Και ο ίδιος ο Παύλος το νιώθει ότι είναι καύχημα για αυτόν. Ξέρετε, αλλιώς, εάν δεν ήταν ο Χριστός επάνω στο Σταυρό να ανεβεί εκείνος για μένα και για εκείνον και για τον καθένα μας, θα ήταν ένα τεράστιο χάσμα που θα χώριζε και θα στεκόταν ανάμεσα στο Θεό και ανάμεσα στον άνθρωπο. Θα υπήρχε ένα χρέος για αιώνες απλήρωτο. Και όταν θα ερχόταν ο θάνατος, ο δικός μου, του Παύλου, ο δικός σου, τότε αυτός θα σφράγιζε μια για πάντα. Χωρίς ελπίδα να δούμε και να συναντήσουμε το πρόσωπο του Θεού. Χωρίς ελπίδα. Αν δεν ήταν ο Σταυρός. Και εκεί ο Απόστολος Παύλος συνάντησε την ελπίδα του. Να ξαναδεί το πρόσωπο του Θεού. Η δική του η ενοχή μεγάλη και ο Χριστός την πήρε πάνω του. Την εξάλειψε το χρέος. Δέστε πώς το τοποθετεί ο ίδιος ο Απόστολος.
2: όταν γράφει στους Κολοσσαείς, στο δεύτερο κεφάλαιο, λέει ότι εσείς που ήσασταν νεκροί μέσα στα αμαρτήματα και μέσα στην ακροβιστία της σαρκός σας, σας συνεζωοποίησε και σας συγχώρησε όλα τα πτέσματα και εξάλειψε το καθημόν χειρόγραφο. Εξάλειψε το καθημόν χειρόγραφο. Το χρέος σου πληρώθηκε εκεί επάνω. Και το καθήλωσε επάνω στο σταυρό. Το καθήλωσε επάνω στο σταυρό. Εάν λοιπόν είναι έτσι, τότε ο Απόστολος Παύλος είχε δίκιο. Και δεν ξέρω εγώ τι κάνω. Και δεν ξέρω πόσο εσύ πραγματικά συναισθάνθηκες αυτή την κατάσταση. Στάσου μπροστά στον καθρέφτη του Σταυρού του Χριστού για να μπορέσεις να καταλάβεις πόσο τεράστιο το χρέος και πόσο μεγάλη η θυσία επάνω στο Σταυρό του Ιησού Χριστού. Και είναι και κάτι ακόμα. Δεν έδειξε μόνο το τεράστιο χρέος μου. Έδειξε και την τεράστια αγάπη του Θεού. Την τεράστια αγάπη του Θεού για μας την εκφράζει ο Σταυρός του Χριστού. Γιατί αν έδειχνε μόνο το χρέος μου, τότε θα ήταν το τραγικότερο γεγονός που θα είχε συντελεστεί μέσα στην ιστορία του ανθρώπου. Γιατί από αυτό το μονοπάτι θα πρέπει να περάσεις εσύ και εγώ. Και θα περάσει όποιος δεν εμπιστεύεται στο Σταυρό του Χριστού. Αυτό είναι ξεκάθαρο μέσα στο Λόγο του Θεού. Είναι ένα μονοπάτι που πρέπει να το περάσω. Γιατί, πώς το είπε ο ίδιος ο Κύριός μας, κανένας δεν έρχεται προς τον Πατέρα αν δεν περάσει μέσα από μένα. Κανένας. Κανένας. Ουδής. Έχεις περάσει μέσα από αυτό το μονοπάτι που βλέπεις το χρέος, αλλά και ταυτόχρονα βλέπεις την αγάπη του Θεού και τη μακροθυμία του και το έλεος του και τη συγκατάβασή του. Και έτσι ο Απόστολος Παύλος, γράφοντας τους αδελφούς του στην Ρώμη, στην εκκλησία της Ρώμης, θα ήθελα να το διαβάσουμε αυτό, τους λέει ότι έχουμε δικαιωθεί εκ πίστεως και έχουμε ειρήνη με τον Θεό δια του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Κεφάλαιο ε, 5 δηλαδή, το 1. Και επειδή ο Χριστός, όταν ήμασταν εμείς ασθενείς, πέθανε κατά τον ορισμένο καιρό υπέρ των ασεβών. Και ο Θεός φανερώνει τη δική του αγάπη στο 8, διότι προς εμάς, διότι ενώ εμείς ήμασταν αμαρτωλοί, ο Χριστός πέθανε υπέρ ημών και μας συμφιλίωσε. Υπάρχει μία λέξη πολύ όμορφη, κατηλάγημεν, κατηλάγημεν, που σημαίνει ότι συμφιλιωθήκαμε, που σημαίνει ότι έπαψε ο θυμός του Θεού εναντίον του αμαρτωλού, ξεχάστηκαν οι αμαρτίες. Πού? Επάνω στο Σταυρό. Και αυτό ο Απόστολος Παύλος το θεώρησε ότι ήταν το στήριγμα του. Ότι ήταν η καύχησή. Σε τίποτα άλλο, λέει, δεν μπορώ να καυχηθώ. Και τίποτα δεν μπορεί να τον χωρίσει από εκεί. Τίποτα απολύτως. Διαβάζουμε στην ίδια επιστολή, στο 8ο κεφάλαιο, τι θα μας χωρίσει από την αγάπη του Χριστού. Θλίψη, στεναχώρια, διωγμός, πείνα, γυμνότητα, κίνδυνη, μάχαιρα. Σε όλα αυτά υπερνικόμε δια του αγαπήσαντος ημάς Ιησού Χριστού. Να ο Σταυρός του Χριστού λοιπόν. Να η αγάπη του Θεού που φανερώνει όχι μόνο το μέγεθος της ενοχής μου, όχι μόνο το μέγεθος της απελπισίας για τον άνθρωπο, αλλά και τις λύσεις που προσφέρει η αγάπη του Θεού για σένα και για μένα. Και ακόμα κατάλαβε πως έπρεπε μέσα από αυτόν τον δρόμο του Σταυρού του Χριστού να περάσει και η δική του η ζωή, αν ήθελε να ξαναγυρίσει πίσω στο Πατέρα. Θύμισα προηγουμένως τα λόγια του Χριστού ότι δεν υπάρχει άλλος δρόμος. Και ήταν το πρώτο κήρυγμα που έκανε ο Απόστολος Πέτρος μετά την Πεντηκοστή. Στις πράξεις το διαβάζουμε στο 4ο κεφάλαιο, στο 12, ότι δεν υπάρχει διουδενός άλλου η σωτηρία, διότι δεν υπάρχει δοσμένο κάτω από τον ουρανό άλλο όνομα με το οποίο μπορούμε να σωθούμε. Αυτό είναι το Ευαγγέλιο. Αυτή είναι η έκφραση του Σταυρού του Χριστού. Έτσι και ο Απόστολος Παύλος, όταν στάθηκε μπροστά στον Σταυρό του Χριστού, κατάλαβε την μοναδικότητα του μέσου της σωτηρίας μας. Και όταν έγραψε στον Απόστολό του, τον Τιμόθεο, στην πρώτη επιστολή, στο δεύτερο κεφάλαιο, διαβάζουμε «Γι' αυτό είναι καλό και ευπρόσδεκτο ενώπιον του Σωτήρος ημών Θεού, ο οποίος θέλει να σωθούνε όλοι οι άνθρωποι και να έρθουν σε επίγνωση της αλήθειας, γιατί, διότι είναι ένας ο Θεός και ένας ο Μεσίτης μεταξύ Θεού και ανθρώπων, ο Ιησούς Χριστός». Αυτός ήταν ο Σταυρός στον οποίο επάνω καφιόταν ο Απόστολος Παύλος. Άλλος τρόπος, ούτε άλλος δρόμος δεν υπάρχει. Μόνο ο Σταυρός του Χριστού. Όταν τον ακούω λοιπόν εγώ τον Απόστολο να λέει ότι εγώ καφιέμαι μόνο στο Σταυρό του Χριστού και αναρωτιέμαι γιατί, Απόστολε Παύλε, και μου εξηγεί όλα αυτά που είπαμε προηγουμένως, τότε καταλαβαίνω. Εσύ πέρασες από αυτό το μονοπάτι. Εγώ, ο Απόστολος Παύλος, μπορούν να καυχηθούν. Αν και εσύ μπορείς να καυχηθείς για αυτό το πράγμα, ότι ο Σταυρός του Χριστού στάθηκε κάποτε σε σένα το σταυροδρόμι που άλλαξε την πορεία σου, τότε δόξασε τον Θεό. Αν όχι, τότε στάσου μπροστά του και κατάλαβε. Για να μην είναι ποτέ αργά. Από τότε ο Απόστολος Παύλος προχωράει στη ζωή του και λέει ότι ο Σταυρός του έγινε γι' αυτόν στη ζωή του ορόσημο. Η ζωή του άλλαξε από εκείνη τη στιγμή και μετά. Όσοι είναι, λέει, του Χριστού, είναι κτίση καινή, καινούριο δημιούργημα. Είμαστε ποίημα αυτού. Χτισθέντες εν Χριστώ Ιησού, για έναν καινούριο δρόμο και μια καινούρια ζωή. Και μέσα σε αυτήν πρέπει να περπατήσουμε. Καινούρια ζωή, καινούριος δρόμος, ο Σταυρός του Χριστού, η αγάπη του Θεού επάνω στο Σταυρό. Και όχι μόνο, αλλά είναι και ορόσημο και είναι και οροθέτημα, που σημαίνει ότι είναι διαχωριστικό τα πριν και τα μετά. Και τα πριν τα πάντα είναι κενά. Αυτά που γίνονται τώρα δεν έχουν σχέση με τα προηγούμενα. Και εδώ, αδερφέ μου και αδερφή μου, θέλω να μείνω. Είναι καινούρια η ζωή που περπατάμε. Μήπως είναι ανακατεμένες συνήθειες με καινούριους τρόπους. Μήπως κάνουμε λάθος. Μήπως δεν υπερνικόμεν δια του αγαπήσαντος ημάς. Γιατί ο Χριστός, όταν ο Απόστολος Παύλος, ξέρετε, έκανε αυτή την κίνηση και δέχθηκε το Χριστό μέσα του σαν σωτήρα του προσωπικό, ήρθε ο εχθρός σίγουρα, γιατί το κάνει σε όλους που ανοίγουν την καρδιά τους
0: στο Χριστό και του είπε:
2: «Παύλε, τι πας να κάνεις, τι πας να κάνεις, δεν ξέρεις τι θα ακολουθήσει, τι περιφρόνηση, τι διωγμός, τι πείνα, τι γυμνότητα, πόσους εχθρούς θα συναντάς κάθε μέρα. Καλή είναι η ζωή σου τώρα, Παύλε, μην την αλλάζεις».
0: Γιατί? Γιατί ο εχθρός δεν ήθελε να μπει ο Χριστός σωτήρας μέσα στη ζωή του Παύλου.
2: Γιατί αλλιώς τραβούσε το δρόμο της απώλειας.
0: Και πραγματικά, εάν του το είπε αυτό το πράγμα έτσι, ο Παύλος τα δοκίμασε αυτά. Και στη δεύτερη επιστολή που γράφει στους Κορίνθιους, διαβάζουμε για όλη αυτή την περιπέτεια της ζωής του. Αλλά σε όλα αυτά, το επαναλαμβάνω, λέει πάντα ταύτα, υπερνικόμενο δια του αγαπήσαντος ημάς. Γιατί ήταν γι' αυτόν ο Σταυρός του Χριστού και δύναμη. Ήτανε μια γνωριμία δύναμης που κάθε μέρα συνόδευε τον Απόστολο στην πορεία του. Νιώθεις αυτή τη δύναμη? Και εγώ τη νιώθω. Αυτή τη δύναμη που δίνει ο Χριστός στα δικά του τα παιδιά. Γι' αυτό λέω, αδερφέ μου, να μην σταματήσουμε να τον κηρύττουμε. Μήπως, και μήπως, αδερφέ μου, αυτό το οροθέτημα το έχουμε παραμελήσει, σαν εκείνους τους φράχτες που βάζουμε καμιά φορά στα οικόπεδα και περνάνε διάφοροι και διάφορα και τον ρίχνουν στο πλάι, προσπαθούμε να τον ξαναστήσουμε, ξαναπέφτει και κάποια στιγμή εξαφανίζεται και ανακατώνονται τα μεν με τα δε. Και είναι και ένα τελευταίο. Ο Απόστολος Παύλος περιμένει πότε θα περάσει από το κατόφλι της ζωής μέσα στην αιωνιότητα αυτής της ζωής, μέσα στην αληθινή ζωή. Και εκεί πέρα είναι η μακαρία ελπίδα του, η οποία πηγάζει από το Σταυρό του Χριστού. Και εκεί επάνω θα είναι το τραγούδι του και το καύχημά του και ο ύμνος του και η δοξολογία του, και όχι μόνον η δική του. Θα είναι μαζί με πάρα πολλούς χιλιάδες χιλιάδων. Δέστε πώς το λέει ο Απόστολος Ιωάννης όταν γράφει την Αποκάλυψη. Το τραγούδι θα είναι: «Ψάλουνε νέα οδή λέγοντας, είσαι άξιος να λάβεις το βιβλίο και να ανοίξεις τις φραγίδες αυτού, γιατί εσφάγεις και μας ηγόρασες εις τον Θεό δια του αίματός σου». Ποιο αίματος? Σταυρός. Ο Ιησούς Χριστός ο εσταυρωμένος. Αυτό ήταν και το κήρυγμά του. Αυτή ήταν και η κάφησή του. Και αυτός ο Σταυρός ήταν που στεκόταν οροθέτημα ανάμεσα στην παλιά ζωή και στην καινούργια. Και αυτό το θέλει για σένα και για μένα. Και μας έχεις από κάθε φυλή και γλώσσα κερδίσει και από κάθε λαό και έθνος, και μας έκανες το Θεό μας βασιλιάδες και ιερείς, και θα βασιλεύουμε επί της γης. Κι άκουσα μεγάλη φωνή πολλών αγγέλων κυκλώθεν του θρόνου. Και ακόμα ο αριθμός τους ήταν μυριάδες μυριάδων και χιλιάδες χιλιάδων, λέγοντες με τα φωνής μεγάλης: «Άξιον είναι το αρνίον το εσφαγμένο να λάβει την δύναμη και τον πλούτον και τη σοφία και την ισχύν και την τιμήν και την δόξαν και την ευγολογίαν εις τον καθήμενον επί του θρόνου και εις το αρνίον το εσφαγμένο». Είναι αυτό που περιμένεις εσύ που γνώρισες τον Χριστό? Κι αν εσύ δεν έχεις γνωρίσει τον Χριστό προσωπικό σου σωτήρα, θέλεις να είναι έτσι όταν θα περάσεις το κατόφλι και θα μπεις μέσα στην αιωνιότητα? Θέλεις να είναι έτσι η ζωή σου? Για να γίνει η δύναμή σου στη ζωή, για να γίνει το καύχημά σου, για να γίνει το μήνυμά σου, για να γίνει το σημείο αναφοράς σου,
1: το τραγούδι σου, ο ύμνος σου, η μακάρια ελπίδα σου.
0: Θέλεις τώρα.
1: Κάνε. Αμήν.

245. Ύμνος. Γλυκύτατε μου Ιησού, προσέρχομαι στους πόδας σου. Δώσ' μου καρδία καθαρά, πλήρη αγάπης, σταθερά.

Να προσευχηθούμε. Πατέρα μας, σε ευχαριστούμε γιατί σήμερα, καθώς σταθήκαμε γύρω από σένα, γύρω από τον λόγο το δικό σου τον γραπτό, έβαλες εσύ μπροστά στα μάτια μας το Σταυρό του Ιησού Χριστού και τα λόγια του Απόστολου Παύλου, που λέει ότι καυχέται και μόνο στο Σταυρό του Χριστού και στον Χριστό που είναι πάνω σταυρωμένος, γιατί εκεί είδε την δική του ενοχή, γιατί εκεί είδε το μέγεθος της δικής σου αγάπης και συγχωρητικότητας, και εκεί είδε όλη την ελπίδα και όλη τη δύναμη για τη ζωή και όλη την αγάπη τη δική σου που είναι φυλαγμένη για τον ουρανό, και η δοξολογία του ανεβαίνει σε σένα. Έτσι θέλουμε και εμείς, Κύριε, να είναι ο Σταυρός του Χριστού για τον καθένα μας που βρισκόμαστε σήμερα το πρωί εδώ. Κάφημα. Να γίνει ορόσημο στη ζωή μας. Οροθέτημα. Να υπάρχει η διαφορά ανάμεσα στο παλιό και στο καινούριο. Γιατί όποιος είναι του Χριστού είναι πτήση καινή. Τα αρχαία παρήλθαν. Τα παλιά πέρασαν. Τα πάντα έγιναν νέα. Ας είναι αυτό πραγματικότητα για τον καθένα μας. Κύριε, σε παρακαλούμε να δεχθείς την ευγνωμοσύνη μας για αυτή την αγάπη σου. Και εσύ να είσαι που θα συνοδέψεις όλη τη ζωή μας μέχρι ότου έρθεις ξανά να πάρεις την εκκλησία σου. Σε ευχαριστούμε για ό,τι κάνεις και για ό,τι θα κάνεις. Σε ευχαριστούμε στο όνομα του Ιησού Χριστού του Σωτήρα μας, εις τον οποίον ανήκει όλη η δύναμη, γιατί αυτός είναι ο δυνάμενος να μας φυλάξει απτέστους και να μας στήσει κατ' ενώπιον της δόξης σου αμόμους εν αγαλιάσει. Σε σένα τον μόνο σοφό Θεό, το Σωτήρα ημών, η δόξα και η μεγαλοσύνη, το κράτος και η εξουσία, και τώρα και εις πάντα στους αιώνες. Αμήν. Κλείνοντας τη σημερινή μας συνάθρηση, θα ψάλουμε την πρώτη στροφή από το 216. Θα ψάλω εν παντή καιρό περί του λυτρωτού, πως άφησε τη δόξα του

κανάλι το Α και το Ω στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας, αγαπητοί φίλοι, στο τηλέφωνο 2744 0 65 788.

0: στυλβού σου και στα ελέη σου, Αθέα, μας έχουμε προστρέψει και βρήκαμε το πρόσωπό σου θαυμαστό, γλυκή, γεμάτος αγάπη για αμαρτωλούς ξεπεσμένους. Σε ευχαριστούμε για την αγάπη σου και τα σχέδιά σου τα απαρχής. Σε ευχαριστούμε γιατί αποκάλυψες το μεγάλο σχέδιο της σωτηρίας της ψυχής μας, ώστε να γνωρίσουμε τον Υιόν σου σαν σωτήρα προσωπικό, να τον λατρεύουμε στην καρδιά, να επικοινωνούμε μαζί σου, να έχουμε την ελπίδα της αιωνιότητας μέσα μας. Πολύ σε ευχαριστούμε για την αγάπη σου, για το έλεό σου και για τη χάρη σου επάνω μας. Πολύ σε ευχαριστούμε για την αποκάλυψη του προσώπου σου και για το πνεύμα σου το αγαθό που κατοικεί μες στις καρδιές μας. Παρακαλούμε να μας επισκεφτείς το πρωινό τούτο, να μας ευλογήσεις, να δώσεις λόγο δικό σου, να μας εφράνεις με την παρουσία την ειδική σου. Παρακαλούμε να επισκεφτείς το έθνος μας, μικρούς και μεγάλους, να φέρεις πολλούς στη σωτηρία, σε παρακαλούμε πολύ, και καθώς οι καιροί πλησιάζουν στο τέλος, παρακαλούμε ξύπνησε πολλές καρδιές μέσα στον κόσμο. Κάμε έλεος, Κύριε. Κάμε έλεος πριν η ώρα είναι πολύ αργά. Και τάχυνε την έλευσή σου, σε παρακαλούμε, καθώς οι Αγίοι σου σε προσμένουν. Κάμε περισσότερα από όσα ζητούμε ή νοούμε, στο όνομα του Ιησού Χριστού του Κυρίου, για τη δόξα σου την αιωνία, εν Αγίω Πνεύματι. Αμήν. Ήθε να έσχιζες τους ουρανούς, να κατέβαινες, να διελύοντα τα όρη εν την παρουσία σου, ως πυρ και ον θάμνους, ως πυρ κάμνον το είδωρ να κοχλάζει, για να γίνει το όνομά σου γνωστόν εις τους εναντίους σου, να λάβει τρόμο στα έθνη εν την παρουσία σου. Ότε έκαμες τρομερά πράγματα, οποία δεν επροσμέναμεν, κατέβεις, και τα όρη διελύθησαν εν την παρουσία σου. Διότι εκ του αιώνος δεν έμαθαν οι άνθρωποι, τα ότα αυτών δεν ήκουσαν, οι οφθαλμοί αυτών δεν είδαν θεών εκτός σου, ως τις έκαμε τι αυτά εις τους επικαλουμένους αυτών. Έρχεσαι η συνάντηση του εφρενωμένου και εργαζομένου δικαιοσύνην των ενθυμουμένων σε ενδεσοδί σου. Ιδού, συοργίστης, διότι εμείς αμαρτήσαμε. Εάν διεμένομε εν αυτές, ή θέλομεν σωθεί, πάντε στο όντι εγίναμε ως ακάθαρτον πράγμα και πάσα η δικαιοσύνη μόνος ρυπαρών ημάτιον. Δια τούτο επέσαμε πάντες ως το φίλον και ανομία ημών αφύρπασαν ημάς ως ο άνδρος. Και δεν υπάρχει ο επικαλούμενος το όνομά σου, ο εγυρώμενος για να πιαστεί από σου, διότι έκρυψα στο προσωπόν σου αφημών και υφάνισας ημάς δια της χειρός των ανομιών ημών. Αλλά τώρα, Κύριε, σύσαι ο πατήρ ημών, είμαι σήμερα ο φιλός και εσύ ο πλάστης ημών. Και πάντε σήμερα το έργο της χειρός σου. Μη οργίζους φόδρα, Κύριε, μη δεν θυμού πάντοτε την ανομία. Και τώρα επίβλεψον δεόμεθα, λαό σου ήμεθα πάντες. Ο Κύριος να ευλογήσει το λόγο του στις καρδιές μας. Να έσχιζες τους ουρανούς να κατέβαινες. Αυτό είναι ένα αρχαίο πάθος της ανθρώπινης ψυχής. Να θέλει να δει τον Θεό, αν ήταν δυνατό να τον δει προσωπικά, να τον γνωρίσει προσωπικά, να τον ψηλαφίσει, να τον πιάσει. Και δεν αποκλείεται το πάθος αυτό να έχει την ιστορία του μέσα στην ανθρώπινη ψυχή, να ανάγεται στην εποχή εκείνη στην Εδέμ, όταν ο Θεός παρουσιαζόταν στον άνθρωπο, ο άνθρωπος τον έβλεπε, είχε επικοινωνία μαζί του, περπατούσε μαζί του, μιλούσε μαζί του και ο Θεός εδίδασκε τον άνθρωπο. Αλλά ήρθε η στιγμή που αχλή και σκοτάδι εκάλυψαν τα μάτια της ανθρώπινης ψυχής και έχασε την όραση του Θεού. Πόσο θεσπεσία θα πρέπει να ήταν η όραση σε εκείνη. Αναμφισβήτητα δεν μπορεί κανείς τον Θεό να τον δει ως είναι και να ζήσει. Άλλωστε τι θα πει να δει στο Θεό ως είναι. Ο Θεός δεν συλλαμβάνεται, ο Θεός δεν πιάνεται, ο Θεός δεν μπορείς να τον δεις. Αλλά αναμφισβήτητα ο Θεός έδινε μία κατοικονομία αποκάλυψη, όπως δίνει στα όντα τα υπερβατικά επάνω στους αγγέλους και εμφανίζεται στον τρίτο ουρανό, κατά ένα ανάλογο τρόπο ο Θεός εμφανιζόταν τότε στον Αδάμ, ώστε να μπορεί να τον βλέπει, να κουβεντιάζει μαζί του, να περιπατεί μαζί του, να συζητεί μαζί του. Ήρθε όμως η αμαρτία και σκέπασε τα μάτια του ανθρώπου. Ο άνθρωπος έχει πάθει όμπλυνσιν του ηθικού του αισθητηρίου. Τα μάτια τα εσωτερικά έχουν όμπλυνθεί εξαιτίας της αμαρτίας. Για θυμηθείτε εκείνη τη σκηνή την οποία αναφέρει ο Απόστολος Παύλος και γίνεται στο μυστικό κόσμο, ότι απίστων όντων των ανθρώπων, βλέπετε, η βάση η αρχή είναι αυτό, είναι η ανθρώπινη καρδιά και οι στάσεις της ανθρώπινης καρδιάς. Απίστων όντων, ο Θεός του αιώνος τούτου ετύφλωσε το νου, ετύφλωσε την διάρκεια. Να μην μπορεί να δει ο άνθρωπος, να μην μπορεί να δει την δόξα του Θεού. Και ο Θεός εχάθηκε. Βέβαια όχι όλος διόγου. Έχουμε μια αποκάλυψη του Θεού μέσα στη φύση διάχυτη. Και εκείνοι που έχουν μάτια μπορούν να τη δουν. Πόσα πράγματα μπορούμε να δούμε μέσα από τη φύση. Κάποιος αδελφός μου λέει, καταλαβαίνουμε πότε δεν είσαι μελετημένος στο κήρυγμά σου, όταν αρχίζεις και μας μιλάς για τα λουλούδια. Του λέω, μα και γιατί άλλο θα μιλήσω. Τα λουλούδια είναι εκείνα που μιλάνε για την ομορφιά του Θεού και το μεγαλείο του Θεού. Και είναι αυτά τα μικρά πράγματα μες στη ζωή μας τα οποία δεν τα έχουμε προσέξει. Χτες καθόμουν στο μπαλκόνι και του σπιτιού και κοιτούσα τη δύση, και μια όμορφη δύση, φαινόταν λιγάκι ο ήλιος, ήταν πολύ ωραίο. Και κοίταξα γύρω τους ανθρώπους που περνούσαν εδώ, κοιτάζει κανένας τη δύση. Ούτε ένας. Ούτε ένας. Πόσοι κοιτάζουν. Κάποτε είχα διαβάσει, δεν θυμάμαι ποιος Γάλλος φιλόσοφος και λογοτέχνης, είτε ο Μοντεσκέ ήταν, είτε ο Μοσατομπριάν, δεν το θυμάμαι καλά. Κάποτε λέει μπήκε σε ένα σαλόνι που ήταν κυρίες και κύριοι και ήρθε από την εξοχή κουβαλώντας ένα δεμάτι στάχια. Και τρέξαν όλες οι κυρίες χαριαντιζόμενες μαζί του και γελώντας και περιπέζοντάς τον και του λένε τι καινούριο μας φέρνεις, ένα δεμάτι στάχια. Και αυτός τους λέει σας φέρνω μια χειροπιαστή απόδειξη της υπάρξεως του Θεού. Για εκείνες τις καρδιές που θέλουν να δούνε, ο Θεός φαίνεται. Υψώνεις τα μάτια σου ψηλά, τον συναντάς μέσα σε αυτό το μεγαλείο της δημιουργίας που σε περιβάλλει. Τα αστέρια μιλάνε. Πόσες φορές τη νύχτα έβγαινα κατά τις 4 η ώρα, ακόμα τα αστέρια λάμπανε στους ουρανούς, είχαν πάρει την στροφή τους γύρω από την πουλια εκεί, γύρω από τον πολικό αστέρα. Είχαν γυρίσει όλα. Και έβλεπε τα αστέρια να λάμπουν και να κτηνοβολούν εκεί στο Σούνιο, σε μια ομορφιά θαυμαστή. Μπορούσες να μην δεις το μεγαλείο του Θεού. Μπορούσες να μην δείξεις, να μην συλλάβεις το μεγαλείο του Θεού που σε περιβάλλει. Αλλά ο άνθρωπος τυφλώθηκε. Τον τύφλωσε η αμαρτία. Είμαστε και ζούμε μέσα στα θαύματα και περπατούμε μέσα στα θαύματα του Θεού σαν τυφλοί. Η θάλασσα, η φύση. Ο κόσμος γύρω, ο ίδιος ο εαυτός σου, ένα θαύμα δημιουργίας, αν δεν τον βλέπεις στο Θεό, είναι διότι η καρδιά σου δεν θέλει να δει. Απίστων όντων, ο διάβολος, ο Θεός του αιώνος τούτου, ετύφλωσε το νου. Και εδώ ο προφήτης ζητάει να έχει μια ψηλαφητή παρουσία του Θεού. Η αξίωση του τούτη να έχει μια δυναμική παρουσία του Θεού δεν είναι καινόδοξη. Δεν είναι μάταιη. Δεν το κάνει απλώς για να ικανοποιηθεί αυτός ή από περιέργεια να δει. Αλλά ζητάει μια επέμβαση του Θεού να δείξει ο Θεός τις σωτηριακές του ενέργειες. Να λάβει τρόμος τους εναντίους. Να φοβηθούν τα έθνη. Να καταλάβουν ότι υπάρχει Θεός ζωντανός. Και γιατί ο Θεός δεν την κάνει αυτή τη δυναμική παρουσία. Γιατί πολλές φορές μέσα στη ζωή μας φαίνεται να απουσιάζει ο Θεός. Ο λόγος είναι ότι ο άνθρωπος δεν είναι εντάξει απέναντι του Θεού. Είναι η καρδιά μας που φταίει. Είναι ο εαυτός μας που φταίει. Είναι εμείς που κρατάμε τον εαυτό μας μακριά από τον Θεό. Γι' αυτό ο προφήτης στο κομμάτι τούτο που διαβάσαμε λέει «Δεν υπάρχει ο επικαλούμενος στο όνομά σου, ο εγυρώμενος για να πιαστεί από σου, διότι έκρυψες το προσωπόν σου αφημών και υφάνησας ημάς για τις χειρός των ανομιών ημών».
1: πάντε στο όντι εγίναμε σαν ακάθαρτο πράγμα και όλη η δικαιοσύνη μας είναι ρυπαρό ημάτιο, δια τούτο επέσαμε σαν το φύλλο και οι ανομίες μας αφύρπασαν όπως ο άνομος. Και ο Θεός έκρυψε τον εαυτό του. Εάν μια ζωή δεν φωτίζεται από το φως του Θεού, είναι διότι ζει μέσα στην αμαρτία. Η αμαρτία είναι σκοτάδι. Η αμαρτία γυρίζει, κάνει τον άνθρωπο να γυρίσει τα νότα προς τον Θεό. Κάνει τον άνθρωπο να θέλει να φύγει από τον Θεό. Ζητάει να ξεφύγει. Και κατά συνέπεια ο άνθρωπος δεν βλέπει. Δεν έχει την εμπειρία της παρουσίας του Θεού μέσα στη ζωή μας. Όμως, αν ο άνθρωπος μετανοήσει και επιστρέψει. Αν θελήσεις να αναγνωρίσεις την δική σου ατέλεια και τη δική σου αμαρτωλότητα, αν θελήσεις να αναγνωρίσεις ότι εσύ είσαι η αιτία και επιστρέψεις στο Θεό. Ο Θεός είναι πάντοτε πρόθυμος να δώσει και να δώσει τον εαυτόν του στο πλήρες. Και μία από τις χαρές, μάλλον η μοναδική την οποία θα απολαμβάνουμε για ολόκληρη την αιωνιότητα, θα είναι να έχουμε μπροστά μας την παρουσία του Θεού και να βλέπουμε τον Θεό και να θεωρούμε τον Θεό συνεχώς, χωρίς να μπορούμε να πούμε ποτέ ότι τον γνωρίσαμε και τον εξαντλήσαμε. Ξέρετε αυτή την ιστορία που κάποιος κήρυκας μιλούσε για την αιωνιότητα στη γυναίκα του και της έλεγε πως θα είναι εκεί πάνω και θα βλέπουν τον Χριστό. Και αυτή του λέει, αγαπημένε μου, εκεί λέει, τι θα κάνω. Θα βλέπουμε, λέει, τον Κύριο. Λέει, θα με γνωρίζεις, θα σε γνωρίζω, θα κοιτάξεις, θα γυρίσεις καμιά φορά, λέει, θα με δεις. Λέει, να σου πω την αλήθεια, δεν ξέρω αν θα βρω καιρό. Δεν θα βρεις καιρό και τι θα κάνεις, λέει, σε όλη την αιωνιότητα. Δεν ξέρω αν θα μου μείνει καιρός. Από την όραση του Κυρίου που θα κοιτάζω και θα θαυμάζω τον Κύριό μου, αν θα μου μείνει καιρός να γυρίσω να κοιτάξω εσένα. Και αυτό το κοίταγμα του Ιησού Χριστού θα είναι μια αιωνιότητα. Αυτή θα είναι η χαρά και η απόλαυση την οποία επιφυλάσσει ο Θεός στην αιωνιότητα σε όλους μας. Προοριζόμεθα να γνωρίσουμε τον Θεό και να συνεχίσουμε να τον γνωρίζουμε. Προοριζόμεθα να έχουμε στενή επικοινωνία και σύνδεσμο με τον Θεό. Και προοριζόμεθα να ζήσουμε συνεχώς στην παρουσία τη δική Του. Αυτή είναι η ζωή. Αιώνια ζωή θα πει να γνωρίζουν σε τον μόνον αληθινόν Θεόν και όν απέστειλες τον Ιησού Χριστό. Και αυτή είναι μια γνώση καρδιάς. Είναι μια όραση καρδιάς. Όχι απλώς οφθαλμών φυσικών. Είναι μια όραση εσωτερική. Μια απόλαυση εσωτερική. Μια εμπειρία απολαύσεως του Θεού. Την οποία ο λόγος του Θεού μας καλεί να την έχουμε από τώρα. Εάν από τώρα έχεις εμπειρία απολαύσεως του Θεού ή έχεις αιώνια ζωή από τώρα. Τι είναι η αιώνια ζωή. Δεν είναι σε μάκρος. Σε μάκρος θα ζήσουν και εκείνοι που πάνε στην κόλαση. Πολλά χρόνια θα έχουν. Αλλά είναι στην κόλαση. Και κόλαση θα πει να μην έχεις την εμπειρία της απολαύσεως του Θεού. Να χάσεις το Θεό από τα μάτια σου. Και να τον χάσεις για όλη την αιωνιότητα. Αν συνεπώς τώρα ο πιστός θελήσει να έχει την όραση του Θεού ο Θεός τη δίδει και κατά το μέτρο που η καρδιά σου είναι καθαρή και κατά το μέτρο που το πνεύμα σου είναι ευθέως, η πρόθεσή σου ειλικρινή και προσέρχεσαι στο Θεό για το Θεό. Διότι αγαπάς τον Θεό και τον θέλεις τον Θεό και θέλεις να ζήσεις μέσα στον Θεό. Η εμπειρία αυτή, η εσωτερική της απολαύσεως θα μεγαλώνει και θα μεγαλώνει. Θα έχεις μια πιο σαφή όραση του Θεού, γνώση του Θεού κάθε μέρα στη ζωή σου. Δεν είναι ανάγκη να σου πούνε, δεν είναι ανάγκη να δεις εξωτερικά, γνωρίζεις τι είναι Θεός, περιπατείς μέσα στον Θεό, κατοικεί εκείνος μέσα σε σένα. Πόσο θαυμάσιο πράγμα. Και αυτό είναι το περιεχόμενο της χριστιανικής ζωής. Με λόγια απλά. Δεν είναι τόσο να προσέρχεσαι σε μια εκκλησία. Δεν είναι τόσο να γραφτείς στα βιβλία της εκκλησίας. Δεν είναι τόσο να έχεις πολλές γραφές στο σπίτι σου ή πολλά υμνολόγια. Δεν είναι τόσο να μπορείς να ξέρεις πολλούς ύμνους για να τους ψάλεις. Είναι το αν η καρδιά σου επικοινωνεί με εκείνον. Και αν εκείνος κατοικεί μέσα σου. Και αν η ζωή σου έχει γίνει κατοικητήριο του Θεού. Να έχεις την συνεχή, την καθημερινή όραση του Θεού, δοξασμένο το όνομα του Θεού. Πόσο όμορφο. Μας κάλεσε γι' αυτό. Και δεν είναι σωστό η ζωή μας να είναι χαμηλά. Η ζωή μας να είναι μια ψευτοηθική. Η ζωή μας να είναι μια απλώς σύγκραση στην Εκκλησία. Η ζωή μας να είναι απλώς ένα όνομα που φέρνουμε, ξέρεις, εγώ είμαι ευαγγελικός και το λέω με κάποιους. Για να προκαλέσω το αλουνού την έκτρα. Και τον ξεσηκωμώ. Δεν είναι αυτά. Είναι μια εμπειρία απολαύσεως με τον Θεό. Και σαν εμπειρία είναι προσωπική. Δεν μπορεί να την έχουν όλοι μαζί ομαδικά, την έχουν ομαδικά κατά το μέτρο που ο καθένας την έχει προσωπικά. Εσύ θα γευτείς. Εσύ θα την πάρεις μέσα σου. Και όπως έλεγε ο Σπέρτζον, σαν την καραμέλα που τη βάνεις στο στόμα και τη γλύφεις και ποτίζεσαι από τη γλύφκα της καραμέλας, ώσπου και τα μεδούλια σου ολόκληρα να ποτιστούν από την γλύκα της καραμέλας. Κατά ανάλογο τρόπο είναι αυτή η προσωπική εμπειρία της παρουσίας του Θεού μέσα στη ζωή σου. Ζεις μέσα σε αυτό. Και αυτός ζει μέσα σε σε. Δόξα στο όνομά του. Εδώ μας καλεί. Και εδώ πρέπει να βάλουμε στόχο μας, να στοχεύσουμε σε αυτό. Όχι απλώς μια συνάθρηση, η οποία είναι τέλμα, που είναι παράδοση, που είναι, δεν ξέρω, συνήθεια, που είναι ένα τυπικό και έχει καταντήσει ένα τυπικό. Όχι, αλλά μια ενεργός επικοινωνία με τον Κύριο του καθενός. Και τότε το επίπεδο, το πνευματικό της Εκκλησίας πάρα αυτά ανεβαίνει. Να ψάλουμε τον ύμνο τον επόμενο, παρακαλώ.

0: να δειπνούμε μαζί σου, να περιπατούμε μαζί σου, να απολαμβάνουμε εσένα για την πνευματική μας ζωή, αν είναι τα πραγματικό Ισραήλ. Ισχύστε ου μέσα στον κόσμο τούτον. Μείνε μαζί μας και ευλόγησέ μας. Χάρισέ μας ακόμα μερίδα τροφής, παρακαλούμε, για το όνομά σου και για τη δόξα σου. Αμήν. Και μια έντονη αποκάλυψη της παρουσίας του ο Θεός και κατά συνέπεια όραση του Θεού την έδωσε ο Θεός για του Ιησού Χριστού. Αυτή η πολυεδρική προσωπικότης του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, όπως αποκαλύπτεται μέσα στα τέσσερα Ευαγγέλια. Σκεφτήκατε γιατί εγγράφτηκαν τέσσερα και όχι ένα, για να μας δώσουν αυτή τη θαυμαστή προσωπικότητα του Κυρίου από όλες τις πλευρές. Ο ένας θα μας τον δείξει σαν βασιλιά, ο άλλος θα μας τον δείξει σαν άνθρωπο, ο άλλος θα μας τον δείξει σαν υπηρέτη του Θεού που σκύβει και υπηρετεί όλους μας, ο άλλος θα τον δείξει σαν την θεία κτηνοβολία που έρχεται από πάνω από τους ουρανούς. Οι τέσσερες όψεις του Κυρίου Ιησού Χριστού. Το κάθε Ευαγγέλιο σου δίνει μια γραμμή ξεχωριστή. Ο Ματθαίος σου δείχνει τη βασιλική του ιδιότητα. Ο Μάρκος την υπηρετική του ιδιότητα. Ο Λουκάς τον δείχνει σαν άνθρωπο, τον Υιόν του ανθρώπου. Και ο Ιωάννης σαν εκείνη την θεία ακτίνα που κατέβηκε από πάνω από τους ουρανούς και ενσαρκώθηκε και ήρθε στον κόσμο τούτο. Το ίνταλμα της ωραιότητος, της ηθικής ωραιότητος και ομορφιάς. Και αν παρακολουθήσεις τα τέσσερα Ευαγγέλια και περπατήσεις μαζί τους, θα συλλάβεις τον Κύριον σε διάφορες όψεις και εκδηλώσεις της ζωής. Ακόμα και ο Κάνδιος, παρόλο ότι δεν πίστευε, τον έλεγε ο Άγιος των Ευαγγελίων. Σε αυτό το ηθικό μεγαλείο του Ιησού σκύψανε προσωπικότητες. Τον βλέπεις στη δράση. Α, πόσο έχουμε να διδαχτούμε. Εμείς οι πιστοί. Πόσες φορές είναι εδώ πνηροί. Βραδίστο να κάνουμε το καλό. Αργεί να τρέξουμε εκεί που η υπηρεσία του Θεού μας καλεί. Πάρε τον Ιησού Χριστό και κοίταξε τον στα Ευαγγέλια. Γεμάτος δράση. Γεμάτος δραστηριότητα, μία θέληση γεμάτη φλόγα για το θέλημα του Θεού και για την υπηρεσία του Θεού. Πάρτον στην μαρτυρία και στη δασκαλία, άοκνος, συνεχώς, να δίνει τη μαρτυρία τη σωστή για το Θεό, να δώσει το Θεό όπως είναι, να μην τον παραλάξει, να τον δουν οι άνθρωποι και να τον γνωρίσουν στο μεγαλείο του. Και είχε γίνει μεγάλη παραλλαγή του Θεού. Εκείνοι οι Φαρισαίοι λέγανε πως ξέρουν το Θεό. Οι Ιουδαίοι είχαν αρκεστεί στο να γράφουν το όνομα του Θεού, Ιεωβά. Αλλά αυτό το όνομα του Θεού έτσι δεν έλεγε τίποτα. Το όνομα του Θεού είναι κάποιες ιδιότητες του Θεού. Είναι η αγιώτης του, είναι η αγάπη του, είναι η δικαιοσύνη του. Και αυτά λείπανε μες στη ζωή των ανθρώπων που τον δείχνανε. Και ο Κύριος ήρθε και απεκάλυψε το όνομα του Θεού. Το όνομά σου εφανέρωσα εις τους ανθρώπους. Τι δύο όνομα τους είπε. Πώς τον λένε τον Θεό. Οι Ιουδαίοι τον ξέρανε ως Ιεωβά. Ο Κύριος έζησε στον Ιουδαϊκό κόσμο. Πήγε λοιπόν και τους είπε ότι τον Θεό τον λένε Ιεωβά. Θα του λέγανε και οι γάτες στα κεραμίδια το ξέρουν. Κομίζεις γλάφκα θα λέγαμε στην Αθήνα, στον Ισραήλ. Φέρνεις κάτι καινούριο. Ποιο ήταν το καινούριο που έφερε ο Χριστός. Με τη ζωή του και με το λόγο του έδειξε τις ιδιότητες του Θεού. Αυτές που είχαν γκρεμίσει και είχε γκρεμίσει το θρησκευτικό καταστημένο του καιρού του. Μιλάγανε για το Θεό και ξέρανε ένα Θεό υποκριτή, ένα Θεό μεροληπτή, ένα Θεό που κάνει αδικίες, ένα Θεό που αποδεκατίζει λέει τον ιδίωσμο και τον άνηθον και κάνει από την άλλη μεριά μακρύες προσευχές. Έναν Θεό που ήταν θρησκευτικός τύπος, έναν Θεό του θρησκευτικού κατεστημένου που κάθε ψυχή τον αποθεί. Αν σήμερα ο κόσμος έχει φύγει έξω από την αλήθεια και απομακρύνεται από την θρησκεία, από αυτό που λέμε θρησκεία, είναι διότι εκείνοι που το αντιπροσωπεύουν την θρησκεία δεν ζουν μέσα στην αλήθεια. Διότι αυτοί έχουν φύγει και δείχνουν έναν διαφορετικό Θεό και ο Θεός ο κόσμος δεν τον θέλει. Δεν θέλει να μάθει γι' αυτό. Ένα τέτοιο Θεό που κάνει αυτά τα πράγματα δεν τον θέλει. Ο Χριστός ανώθωσε τα πράγματα. Ο Χριστός τοποθέτησε τα πράγματα. Έδωσε τις γραμμές του Θεού σαφείς. Τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα του Θεού με τόση σαφήνεια που ο καθένας μπορούσε να τα πιάσει, να τα δει. Ο Θεός ήταν δίκαιος. Ο Θεός ήταν αγαθός. Ο Θεός ήταν ελεήμων και εκτίρμων. Θυμηθείτε εκείνη τη σκηνή όταν μαζεύτηκαν για να χτυπήσουν τη γυναίκα εκείνη. Άπλωσε χέρια προστασίας απάντη. Αμαρτωλή ήταν. Μα δεν έχει καμιά σημασία. Ο Θεός συγχωρεί όταν υπάρχει μετάνοια. Και άπλωσε τα χέρια της προστασίας απάντη. Όπως τα άπλωσε στο Σταυρό και για σένα. Στην προσευχή άγρυπνος. Θέλημά του και θέμα του μοναδικό στη ζωή. Το θέλημα του Θεού είναι γραμμένο μες στην καρδιά. Ήλθε για να κάνω Θεό το θέλημά σου. Ο νόμος είναι στο κέντρο της καρδιάς μου. Αυτά φυσικά που εγίνηκαν στον Ιησού Χριστό δεν γίνηκαν για να είναι ένας τύπος και υπογραμμός έξω από εμάς, αλλά ένας τύπος και υπογραμμός που εμείς θα τον εγκολουθούμε και θα τον δεχτούμε μέσα μας. Να ταυτιστούμε με αυτά, να γίνουμε σαν τον Χριστό. Να είναι το μέλημά μας μες στη ζωή μας, το θέλημα του Θεού. Δεν με ενδιαφέρει τι. Θα ζημιωθώ, θα χάσω. Είναι το θέλημα του Θεού. Θέλω να είμαι μέσα στο κέντρο του θελήματος του Θεού. Έπειτα, έδειξε την τόση αγάπη του Θεού στο Σταυρό. Α, εκείνος ο Σταυρός και αποκαλύπτει. Τόση προστασία για σένα τον αμαρτωλά. Τα χέρια τα ανοιχτά. Επάνω στο Σταυρό, στο Γολγοθά. Συγχώρησης παντελής. Εάν θα πας εκεί, θα βρεις έναν Θεό που συγχωρεί. Σε περιμένει ένας Θεός που σβήνει τις αμαρτίες σου παντελώς. Δεν τις θυμάται πια. Ποτέ πια. Τις αμαρτίες αυτών, τις ανομίες αυτών δεν θέλω. Ενθυμίστε πλέον. Ποτέ πια. Τι γίνηκαν οι αμαρτίες σου. Δεν υπάρχουν. Σβήσαν. Ποιος τις έζησε. Αυτός δεν τις θυμάται πια. Γιατί ο Ιησούς Χριστός απέθανε για σένα. Ο Χριστός επλήρωσε για σένα. Και δεν υπάρχει κανείς μέσα στο σύμπαν ολόκληρο που μπορεί τώρα να εγκαλέσει. Να σηκωθεί και να κατηγορήσει, να απλώσει το χέρι και να δείξει. Και να κατηγορήσει τους εκλεκτούς του Θεού. Να σε κατηγορήσει γιατί. Για παραβάσεις, για αμαρτίες, για αποστασία, για αδικία. Μα όλα τα πλήρωσε ο Χριστός. Το δάχτυλό του δεν θα υψωθεί εναντίον σου. Ο κατήγορος των ψυχών μας δεν μπορεί να σηκωθεί και να μας κατηγορήσει. Γιατί ο Θεός τα σκέπασε, ο Θεός τα ζήσε, γιατί ο Χριστός τα πλήρωσε. Προστασία τελεία. Και έπειτα έχει την Ανάσταση, τη δύναμη του Χριστού, τη δύναμη του Θεού, να χτίζει ένα καινούριο κόσμο στα ερείπια του παλαιού. Αυτός ο κόσμος ο καινούριος που προσμένομαι. Δεν είναι η χριστιανική ζωή μια ψευτοειθική δοκάτω. Περιμένουμε καινούργια πράγματα και μεγάλα πράγματα. Δεν ζούμε σε λιμνάζοντα νερά. Δεν είναι η ζωή μας απλώς να προσερχόμεθα στην Εκκλησία. Γίνεθα καινούργια συμπάξη. Γιατί ο Χριστός έκανε νέα δημιουργία μέσα μας. Και περνούμε, περιμένουμε, προσμένουμε το καινούριο κόσμο που θα έρθει. Νέους ουρανούς και νέα γη. Εις τους οποίους δικαιοσύνη κατοικεί. Τότε που εμείς όλοι θα φανερωθούμε σαν δημιουργίες του Θεού καινούργιες. Στη δόξα. Πόσο θαυμάσια πράγματα όλα αυτά. Αυτές οι αλήθειες, άμα τις βάλεις μες στην καρδιά σου, σαν πραγματικότητες πνευματικές, αναστατώνουν ολόκληρο το είναι σου. Ολόκληρη την ύπαρξή σου. Σου δίνουν μια νέα θεώρηση της ζωής. Νέος άνθρωπος σε νέο φόρμα. Ανάγκη η καρδιά σου να γονατίσει. Είναι ανάγκη η καρδιά σου να κλείνει το γόνατο μπροστά στον Σταυρωμένο και να στάντα Κύριο. Αυτή η καταδίκη της αμαρτίας είναι το α και το ω για μια σαφή και πλήρη επικοινωνία με το Θεό. Θα αρχίσει από μέσα μας με την αυτοκαταδίκη του εαυτού μας, του εγώ μας, την καταδίκη της αμαρτίας μας, την ειλικρινή αναγνώριση της καταστασιός μας, την εξομολόγηση ενώπιον του Θεού να τα πει. Πες, βγάλ' τα από μέσα σου. Καταδίκασέ τα. Και τότε θα δεις όλο το μεγαλείο της χάριτος του Θεού. Ο Χριστός στην ωραιότητά του. Ο Χριστός στην αγάπη του στο Σταυρό. Ο Χριστός στη δύναμη της αναστάσεως. Που θα εργάζεται μέσα σου τη καινούργια ζωή. Αυτά τα λόγια, αυτό το νόημα έχουν τα λόγια, τα οποία συναντάμε μέσα στη γραφή. Όταν λέει ο Ιωάννης επί παραδείγματι, είδαμε την δόξαν αυτού, δόξαν ως μονογενούς παραπατρός. Τον χαρήκαμε, θα λέγαμε, σαν μια αποκάλυψη του Πατέρα. Έκανε αστραπές και βροντές,
1: αλλά ήταν το ηθικό μεγαλείο. Ήταν η ηθική ωραιότητα. Ήταν η ηθική ακτινοβολία. Και η πνευματική λάμψη μέσα του. Ήταν η αρετή. Αυτό που πολλές φορές μας λείπει σε εμάς τους χριστιανούς. Πόσο έχουμε συνηθίσει πολύ να το λέμε ότι είμαι αναγεννημένος άνθρωπος. Αναγεννημένος άνθρωπος. Αλλά η αρετή, ο ενάρετος βίος. Να είσαι άνθρωπος των ηθικών αξιών. Να είσαι άνθρωπος με συμμαζεμένη τη γλώσσα σου. Με συντετριμένο το πνεύμα σου. Άνθρωπος με σεβασμό. Άνθρωπος με ευγένεια. Άνθρωπος με όλες εκείνες τις αρετές. Το λόγος του Θεού της λέει. Αυτά δεν πρέπει να λείψει να το μέσα από τη ζωή μας. Αλλιώτικα παίρνουν απλώς ένα όνομα, όπως είναι άλλη απ' έξω. Κάθε μέρα προσθέτομαι. Στην πίστη, λέει ο Πέτρος, προσθέσατε, προσθέσατε, προσθέσατε. Ωστότε το μεγαλείο, το ηθικό μεγαλείο του Χριστού ζωγραφιστεί μέσα σου. Μορφωθεί. Ναι. Και όταν πάλι ο Ιωάννης λέει εκεί στην επιστολή του την πρώτη, εκείνο το οποίο ήταν απαρκή, το οποίο εωράκαμε, είδαμε, εκεί ρε Σιμών εψηλάφησαν, τον πιάσαμε. Περί του λόγου της ζωής. Ήτανε μια όραση του Κυρίου θαυμαστή. Ένα ψηλάφημα του Κυρίου. Μπορούμε να επαναλάβουμε το ίδιο και εμείς μες στη ζωή μας. Αυτό που ήταν απαρχής το είδαμε. Το πιάσαμε. Το χαϊδέψαμε. Τα χέρια μας το έπιασαν. Είναι τόση ζωντανή η παρουσία του Χριστού μες στη ζωή σου ώστε να τον εγγύζεις και να τον πιάνεις. Στον Παύλο πέσανε λέπια από τα μάτια. Για να μπορέσει να δει το μεγαλείο του Κυρίου μετά. Όταν ήταν στην αμαρτία, στην υπερηφάνειά του, δεν μπορούσε να δει το μεγαλείο του Κυρίου. Γέμισαν λέπια τα μάτια του. Ήταν η χάρη του Χριστού, στη συντριβή του και στη μετάνοια, που τα λέπια εκείνα έπεσαν για να μπορεί πλέον να θεωρεί το μεγαλείο του Κυρίου, να το γράφει, να το μιλάει, να το κηρύττει και να το ζει. Και αν εμείς μένουμε μέσα στο σε αυτή την επικοινωνία με τον Χριστό, η όραση θα αυξάνει. Επάνω στο όρος της μεταμορφώσεως είχαν μια θαυμαστή όραση του μεγαλείου του Κυρίου και της δυναμεώς του. Θα έχουμε μια προοδευτική αύξηση σε αυτό. Εάν αδελφοί μένουμε μες στην αλήθεια. Εάν τη ζωή μας την καθαρίζουμε. Εάν φροντίζουμε να προσέξουμε τον εαυτό μας. Δεν ερχόμαστε στην εκκλησία ούτε να επικρίνουμε, ούτε να κουτσομπολέψουμε, ούτε να κατακρίνουμε, ούτε να μιλήσουμε. Πολλές φορές το μεγαλύτερο κουτσομπολιό γίνεται μέσα στους αναγεννημένους, μεταξύ των αναγεννημένων. Λέμε. Δεν ξέρω αν ο Θεός εκείνη την ημέρα μας ελέγξει, δεν ξέρω πώς θα μπορέσουμε να σταθούμε μπροστά του. Έχουμε την όραση του Κυρίου. Θεωρούμε τον Χριστό μες στη ζωή μας, ζώντα και περιπατούντα. Ο Θεός θα μας δώσει χάρη. Είναι κάτι το οποίο πρέπει να το επιδιώξουμε, να το αποκτήσουμε. Και όλα αυτά μπορούν να γίνουν εφόσον μέσα στην καρδιά μας υπάρξει συντριβή, υπάρξει ταπείνωση, υπάρξει ειλικρινής μετάνοια, υπάρξει έλεγχος του εαυτού μας. Και αν μένουμε σε αυτή τη χάρη μια μέρα θα τον δούμε, σε όλη την έκταση. Θα τον δούμε όπως είναι. Και αυτό πλέον είναι η αιωνιώτης. Η ένδοξη που περιμένουμε έχει αρχίσει από τώρα, αλλά τότε θα το δούμε πρόσωπον, προς πρόσωπον. Αυτή ήταν η προσδοκία των Αποστόλων, η προσδοκία των πρώτων πιστών, να φτάσουν να δουν τον Θεό πρόσωπο, προς πρόσωπο. Είναι η εμπειρία της απολαύσεως για όλη την αιωνιότητα. Της απολαύσεως του Θεού. Αυτός είναι ένας όρος, η εμπειρία της απολαύσεως που τον χρησιμοποιούν σύγχρονα φιλοσοφικά κοινωνικά ρεύματα, φιλοσοφικο-κοινωνικά ρεύματα και μιλάνε για την εμπειρία της απολαύσεως, ποιας απολαύσεως, των αισθήκτων, του σεξ, του κάθε προμιά η οποία υπάρχει απ' έξω. Λέει να γνωρίζεις την εμπειρία της απολαύσεως. Αλλά εμείς τον όρο αυτόν τον παίρνουμε και τον εξαγιάζουμε. Έχουμε μία άλλη απόλαυση. Και έχουμε μια άλλη εμπειρία απολαύσεως, την εμπειρία της απολαύσεως του Κυρίου μες στην καρδιά μας, του Θεού μέσα μας. Πήγαινε σε έναν πιστό ο οποίος ζει σε αυτή την επικοινωνία του, να τον ρωτήσει, να σου πει, τη δική του προσωπική πείρα. Πόσο χέρι, πόσο αγάλο, πόσο γεμίζει από την παρουσία του Χριστού. Θα
0: οξεσμένο το αίμα του Θεού. Να ψάλουμε τον ύμνο μας.

0: χάραχη σου, αιώνιας της φωνές του ουρανού, μαζί με σένα. Από τώρα μαζί με σένα και στην αιωνιότητα μαζί με σένα. Δώσε στον καθένα μας χάρη να καταλάβει πως αυτός είναι ο πλούτος ο πραγματικός, ο αληθινός. Αυτή είναι η αιώνια ζωή, να μπορούμε να θεωρούμε τη δόξα σου, να γνωρίζουμε το πρόσωπό σου και εσύ να κατοικείς μέσα σε μας. Δώσε μας χάρη να το συνηθίσουμε από τώρα να το έχουμε μέσα στην καρδιά μας, για να το έχουμε σε όλη την έκταση στην αιωνιότητα να το απολαμβάνουμε. Δώσ' μας αυτή την εμπειρία της απολαύσεως του προσώπου σου. Να είμεθα άνθρωποι ξέχωροι, διαφορετικοί, μέσα σε αυτόν τον κόσμο που έχει άλλες απολαύσεις και άλλες εμπειρίες. Εμείς να δείχνουμε την εμπειρία της δικής σου απολαύσεως μέσα στην ψυχή μας. Δώσε να διακριθούμε σε αυτό το σημείο και σαν εκκλησία τέτοια, που αποτελείται από ανθρώπους τέτοιους, που γνωρίζουν εσένα και εσύ κατοικείς μέσα σε αυτούς. Ευλογών ευλόγησέ μας. Χαρισέ μας ακόμα μερίδα τροφής και δόξασε το όνομά σου μετά του Πατρός και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν. Πόσο μπορείς να δεις και πώς μπορείς να δεις τον Θεό, αυτό εξαρτάται από τη δική σου διάθεση και τη δική σου πρόθεση. Αν θέλεις, αν τα ελαττήρια είναι καθαρά, θα μπορέσεις να έχεις την όραση του Θεού. Και είναι αξιοθαύμαστο το γεγονός ότι μέσα στο Λόγο του Θεού υπάρχουν περιπτώσεις που άνθρωποι, αν και ζήτησαν να δουν, δεν είδαν. Διότι τα ελαττήρια δεν ήσαν καθαρά. Μια τέτοια περίπτωση είναι εκεί στον Ιωάννη, στο ΙΒ, στην οποία λέει ο Κύριος, ο Λόγος του Θεού τα εξής. Στο ΙΒ 37 λέει ο Λόγος του Θεού τα εξής. Αλλά ενώ έκανε τάφτα ελάλης ο Ιησούς και απελθόν εκρύφθη από αυτόν. Εκρύφθη από αυτόν. Δεν μπορούσε να τον δουν. Εκρύφθη από αυτόν. Αλλά ενώ έκανε τόσα θαύματα έμπροσθεν αυτόν, δεν επίστευον εις αυτόν. Και λέει παρακάτω, ετύφλωσε τους οφθαλμούς αυτών και σκλήρινε την καρδία αυτών για να μην είδωσει με τους οφθαλμούς και νοήσωση με την καρδία και επιστρέψωση. Και ιατρέψω αυτούς. Κάποιος με ρώτησε προημερών, γιατί τα λέει αυτό. Ετύφλωσε τους οφθαλμούς του. Εσκοτίνιασε την καρδιά τους. Εσκλήρινε την καρδιά τους. Γιατί το λέει αυτό. Τότε φταίει λοιπόν ο άνθρωπος ή ο Θεός που το κάνει αυτό. Ναι, αλλά λέει λίγο παραπάνω. Επικαλείται τα λόγια του Ισαΐα και λέει, Κύριε, τι σε πίστευσε στο κήρυγμα ημών. Και ο βραχίων του Κυρίου εις Τίνα απεκαλύφθη. Αυτοί δεν πίστευαν. Ήσαν άπιστοι. Και όπως είπαμε, αυτό που επικαλείται ο Απόστολος Παύλος, απίστων όντων, ο Θεός του αιώνος τούτου ετύπλωσε τους οφθαλμούς. Ο Θεός βεβαίως εγκαταλείπει τον άνθρωπο, αν ο άνθρωπος δεν θέλει. Το ίδιο γίνει και στην περίπτωση του Ηρώδη. Ζήταγε, λέει, να δει τον Ιησού από πολύ καιρό, για να ακούσει λόγια από τον Ιησού. Και χάρηκε όταν του τον πήγανε δεμένον. Γιατί είπε, επιτέλους τον βρήκα, να ακούσω τι θα μου πει. Και τον ρώταγε πολλά. Αλλά δεν πήρε ούτε μία λέξη από εκείνη την κυρία. Δεν του είπε ούτε ένα λόγο. Τέλεια σιωπή και τέλειο σκοτάδι. Είναι σκοτάδι για εκείνους που θέλουν να δουν σκοτάδι. Υπάρχει άπλετον φως για όσους θέλουν να δουν φως. Το ίδιο γίνει και εκεί. Έχουμε στο 13 κεφάλαιο του Ματθαίου. Εκεί που τα πλήθη δεν πολύ ήθελαν να ακούσουν και ο Κύριος εμίλησε με παραβολές. Και οι μαθητές του λένε, γιατί μιλάς με παραβολές, ποιος σε καταλαβαίνει. Σε εσάς εδώ την εννοήσετε, σε εκείνους όχι. Βλέποντες να μην βλέπωσαι. Παραβολές είναι σαν ένα παραθυράκι με γρίλες. Σαν το παράθυρο με τις γρίλες. Βλέπεις και δεν βλέπεις. Εκείνος που έχει διάθεση να δει βλέπει. Εκείνος που δεν έχει διάθεση να δει, σκοντάφτει στο πρώτο εμπόδιο και κάνει πίσω. Έτσι λοιπόν, εδώ έχουμε την εξήγηση και την ερμηνεία. Γιατί σε σένα φανερώθηκε ο Χριστός, μα και ο άλλος δεν καταλαβαίνει. Του μιλάς, δεν παίρνει. Ευαγγελιζόμεθα την αλήθεια στον κόσμο και οι άνθρωποι δεν την καταλαβαίνουν. Γιατί εμείς μπήκαμε. Γιατί άλλοι μπαίνουν και άλλοι δεν μπαίνουν. Δεν είναι θέμα μορφώσεως.
1: Πολλοί μορφωμένοι είναι από έξω και άλλοι μορφωμένοι είναι μέσα. Δεν είναι θέμα εξυπνάδας, δεν είναι θέμα κοινωνικής θέσεως, είναι θέμα τι θέλει η καρδιά σου, τι ζητάει η καρδιά σου. Και έχουμε μέσα στο Λόγο του Θεού ένα ωραίο παράδειγμα χαριτωμένο, γνωστό βέβαια σε όλους μας, αλλά το αναφέρομαι σαν ένα παράδειγμα χαριτωμένο από εκείνα που αναφέρει ο Λόγος του Θεού. Είναι αυτός ο μικρούτσικος άνθρωπος, ο πάρα πολύ αμαρτωλός, ο δακτυλοδεικτούμενος από όλους ότι ήταν ένας Quisling, ένας που είχε συνεργαστεί με τα στρατεύματα της κατοχής στη χώρα του. Ένας ο οποίος είχε κάνει πολλά άδικα και πολλά κακά μες στη ζωή. Και θα έπρεπε να πει κανείς ο Θεός, έπρεπε να στρέψει τα μάτια από αυτόν και να τον βάλει στην άκρη. Να του δώσει την κόλαση σαν μερίδιό του για όλη την αιωνιότητα. Αλλά κοιτάξτε τώρα τι γίνεται μέσα σε αυτή την καρδιά. Μέσα σε αυτή την καρδιά υπήρχε ένα πάθος να δει τον Ιησού. Και αυτό το πάθος να δει τον Ιησού δεν ήταν καινοδοξία απλώς. Δεν ήθελε από περιέργεια. Ίσως τα αμαρτήματά του και οι πτώσεις του να είχαν δουλέψει μέσα στη ζωή του το Πνεύμα του Θεού με ελέγχους.

Ελλάδα του Ιησούς. Ανέβηκε απάνω στη σικομπουριά ενώ πέρασε, λέει όλα η γραφή. Αλλά μπορούμε να φανταστούμε τι στήρτημα θα είχε μέσα στην ψυχή του σαν είδε τον Ιησού. Και το βλέπει κανείς αυτό και το καταλαβαίνει από τη συμπεριφορά του Κυρίου. Ήρθε και ενώ τόσος κόσμος ήταν γύρω του και τόσοι τον στρίγμωναν και τόσοι τον έσπρωχναν και τόσοι πήγαιναν μπροστά και τόσοι πήγαιναν πίσω. Έρχεται και στέκει εκεί μπροστά στο δέντρο και υψώνει τα μάτια του ψηλά στον άνθρωπο αυτόν για να του πει τι. Όχι απλώς να με δεις, Ζακχαίε, αλλά σήμερα θα μείνω στον οίκον σου. Πόσο θαυμάσιος Κύριος είναι αυτός. Αδελφέ μου, θέλεις. Εάν θέλεις και τραβάς το σύρτη της πόρτας, εάν ανοίγεις την πόρτα της καρδιάς, για το Θεό δεν υπάρχει κανένας δισταγμός, κανένα εμπόδιο. Ολόκληρο τον εαυτό του θα τον δώσει μέσα σου. Σήμερα πρέπει να μείνω στον οίκον σου. Και ο άνθρωπος εκείνος απέκτησε την εμπειρία της απολαύσεως του Θεού. Δέστε τον με τι προθυμία πήδησε από πάνω από το δέντρο, κάτω. Και έπεσε στα γόνατα του Κυρίου για να του πει το ίμιση των υπαρχόντων μου δίνω στους φτωχούς και όποιον αδίκησαν του δώσω τετραπλού. Ξεπέρασε και όσα έλεγε ο Μωσαϊκός νόμος. Ο Μωσαϊκός νόμος έλεγε λιγότερο θα δώσει, αυτός τα ξεπέρασε. Να δώσει όποιον αδίκησε για να έχει την απόλαυση της παρουσίας του Χριστού μες στη ζωή του. Μήπως απορρίζει γιατί δεν σου αποκαλύφθηκε ακόμα ο Χριστός. Θα σου θυμίσω τα λόγια εκείνα του Μούντι. Όταν κάποιος νέος πλησίασε το Μούντι και του είπε Μούντι, γιατί εγώ δεν μπορώ, κύριε Μούντι, δεν μπορώ να γνωρίσω το Θεό. Ο Μούντι γύρισε και τον κοίταξε ερευνητικά και του είπε νέε μου, ποια αμαρτία χαϊδεύεις μέσα στην ψυχή σου. Δεν είναι ο Θεός που δεν θέλει να δώσει τον εαυτό του, αλλά είσαι εσύ που δεν είσαι ειλικρινής. Κάποια αμαρτία χαϊδεύεις μέσα σου. Και αυτόν τον σύννεφο που σου σκεπάζει από τα μάτια το μεγαλείο της δόξας του Θεού εν Χριστώ Ιησού. Να δεις τη λαμπρότητα του προσώπου του Κυρίου. Να κατοικήσει μέσα σου ο Χριστός και να απολαύσεις το πρόσωπό του. Το ηθικό του μεγαλείο. Που είναι η πρόγευση αυτής της δοξασμένης αιωνιότητας για την οποία μιλούμε. Δεν είναι όμορφο αυτό που γίνει και στο Ζακχαίο. Και είναι μια ιστορία που επαναλαμβάνεται στη δική σου ζωή και στη δική μου. Δεν φανερώθηκε στον Ηρώδη. Δεν φανερώθηκε στο κατεστημένο το Ισραηλίτικο. Κρύφτηκε, λέει. Και τύπλωσε τους οφθαλμούς αυτών. Στα πλήθη γίνηκε σαν ένα παρατήρι με γρίλες. Όσοι από αυτούς είχαν διάθεση, βλέπανε. Όσοι δεν είχαν διάθεση, έβρισκαν μια εύκολη αφορμή να κάνουν πίσω. Όταν είπε πρέπει να με φάτε και να με πείτε, να φάτε τη σάρκα μου και αν δεν πείτε το αίμα μου δεν έχετε ζωή μέσα σας. Οι περισσότεροι λέει που τον ακολουθούσαν, σηκώθηκαν και έφυγαν. Σκόνταψαν. Βρήκαν μια αιτία να κάνουν πίσω. Αλλά τα λόγια ήσαν πνευματικά. Τα λόγια τα οποία λαλώ σε εσάς είναι πνεύμα, είναι ζωή. Δεν έχεις όρεξη να σοβαρευτείς με τα πράγματα του Θεού. Αυτή την ζωή του πνεύματος θα την αποκτήσεις. Ο Θεός θα στη δώσει. Και θα στη δώσει σε έκταση μεγάλη. Αλλά είναι κάτι ακόμα, αδελφοί. Ο κόσμος θέλει να δει τον Ιησού. Αλλά πού να τον δει. Θυμόσαστε εκείνη τη σκηνή όταν πήγαν Έλληνες, λέει, στην εορτή. Και παρουσιάστηκαν εκεί στους μαθητάς. Πήγανε στον Φίλιππο. Ίσως το όνομά του το ελληνικό τους έκανε να πάνε εκεί. Δεν ξέρουμε αν ήσαν γνήσιοι Έλληνες, όπως εμείς Έλληνες, ή αν ήσαν Ιουδαίοι της Διασποράς, οι οποίοι ονομάζονται επίσης Έλληνες, δηλαδή ήσαν μέσα στους εθνικούς, ή ήσαν προσκύμενοι εθνικοί που είχαν πάει. Έλληνες, ή και, διότι με τη λέξη Έλληνες γενικότερα λέγονται οι εθνικοί. Αλλά μπορεί να είσαι και καθ' αυτό Έλληνες, προσκύμενοι.

φίλοι του, που είχαν πάει στη γιορτή κάτω στην Ιερουσαλήμ. Και παρουσιάστηκαν στο Φίλιππο και του είπαν: θέλουμε να δούμε, κύριε. Θα φαντάσαστε, τι να κάνει. Τρέχει και πάει στον Ανδρέα. Ήταν συμπατριώτη του. Τρέχει στον Ανδρέα. Και οι δυο μαζί που τα είπαν, τα συζητήσανε, τρέχουν στον Ιησού. Και προφανώς οι Έλληνες εκείνοι θα είδαν τον Ιησού. Αν ερχόντουσαν σήμερα εδώ πέρα μερικοί Έλληνες, έστω και ξένοι, και λέγανε σε όλους εμάς που είμαστε εδώ μέσα, κύριε, θέλουμε να δούμε τον Ιησού. Τι θα κάναμε? Τι θα τους δείχναμε? Ποιον Ιησού? Πώς θα τον βλέπαμε τον Ιησού? Θα λέγαμε σαν τον Ανδρέα και τον Φίλιππο μεταξύ μας, θα συζητάγαμε τι να κάνουμε. Θα βρισκόμαστε σε μια μηχανία. Κύριοι, θέλουμε να δούμε τον Ιησού. Και αυτή είναι η απέτηση του κόσμου. Να δούμε τον Ιησού. Διότι ο Ιησούς είναι η νέα ζωή. Ο Ιησούς είναι η ζωή από πάνω. Ο Ιησούς είναι η ζωή που ο κόσμος δεν εγνώρισε. Είναι η δωρεά του Θεού, του Πατρός. Ο Ιησούς είναι η χαρά του κόσμου. Και η χαρά της ψυχής. Κύριοι, δεν θέλουμε να δούμε ανθρώπους, θέλουμε να δούμε τον Ιησού. Θα είχαμε να τους δείξουμε τις δογματικές μας αρχές. Την εκκλησία μας αν έχει μεγάλη αίθουσα ή μικρή. Τα προγράμματά μας. Θα τους δείχναμε τις γνώσεις μας από μέσα από τις γραφές. Ότι ξέρουμε πολλά. Θα τους δείχναμε τι, αδελφοί μου αγαπητοί. Ο Κύριος είπε τότε στους μαθητάς, τώρα ήλθε η ώρα να δοξαστεί ο Υιός του ανθρώπου. Και μίλησε για τον εαυτόν του και είπε, είμαι ο κόκκος του σίτου που πέφτει στη γη και πεθαίνει. Αν πεθάνει θα δώσει πολύ καρπό, αν μείνει μόνος δεν θα φέρει καρπό. Και μίλησε για τον εαυτόν του, τον εσταυρωμένο που πεθαίνει στο σταυρό για να ζήσει ο κόσμος. Αλλά προσθέτει κάτι άλλο εκεί. Διαβάστε το να δείτε. Και όπου είμαι εγώ, εκεί είναι και ο διάκονος, ο δικός μου. Και αν τις υπηρετεί εμέ, θέλει τιμήσει αυτόν ο πατήρ. Όπου είμαι εγώ, εκεί είναι και ο διάκονος, ο δικός μου. Είμαι θα όπου είναι ο Ιησούς. Πού είναι ο Ιησούς? Στο σταυρό, εσταυρωμένος, αναστημένος σε μια νέα ζωή. Είμαι θα εμείς σαν εκκλησία του Χριστού, σαν διάκονοι του Κυρίου. Είμαι θα στο σταυρό, συνεσταυρωμένοι μαζί του. Είμαι θα στην καινούρια ζωή και ζούμε μαζί του αυτή την καινούρια ζωή. Τότε αν ο κόσμος έρχεται να δει τον Ιησού, θα τον βλέπει τον Ιησού σε εμάς. Θα τον βλέπει στη ζωή μας. Κύριοι, θέλουμε να δούμε τον Ιησού. Αλλά ο κόσμος σήμερα δεν μπορεί να δει τον Ιησού στην εκκλησία του Χριστού. Γίνει και η εκκλησία καταστημένο θρησκευτικό. Τύποι, λόγια, πάμε στην εκκλησία, ζωή άδεια. Ούτε σταυρός τον λέμε, αλλά δεν υπάρχει στην καρδιά μας, ούτε νέα ζωή αναστάσεως μέσα μας. Αν αυτά τα πράγματα δεν γίνουν πραγματικότητες μέσα μας, δεν μπορούμε να δείξουμε στους ανθρώπους τον Ιησού. Ο κόσμος θα μας λέει θέλουμε να δούμε τον Ιησού και εμείς θα προβάλλουμε τους εαυτούς μας, τα δογματά μας, τους εγωισμούς μας, την υπερηφάνεια της γνώσεως. Θέλουμε να δούμε τον Ιησού. Πρέπει να είμαι στο σταυρό και πρέπει να ζει εκείνος μέσα μας. Και τότε ο κόσμος θα βλέπει σε εμάς τον Ιησού. Και τότε θα λένε πάμε εκεί που είναι ο Ιησούς. Πάμε σε εκείνη τη συνάθρηση γιατί είναι ο Χριστός. Δοξασμένο το όνομα του Θεού. Ήθε αδελφοί ο Θεός να το βάλουμε στην καρδιά μας. Να ζητήσουμε να έχουμε την εμπειρία αυτή της απολαύσεως του Χριστού. Για να μπορεί ο κόσμος να πιάνει από μας, να βλέπει σε μας Χριστό. Και αν έτσι ζούμε, εν Χριστό. Εγγύσιμη στιγμή, πλησίαση. Που θα τον δούμε πρόσωπο προς πρόσωπο. Τότε θα φανερωθούμε στη δόξα και τότε θα είμεθα όμοιοι με Αυτόν. Υπομονή λίγη και φτάσαμε. Ο Κύριος να μας δώσει τη χάρη και ο Κύριος να μιλήσει μες στις καρδιές μας. Να είναι βέλη τα λόγια Του μες στις καρδιές μας.
να μας κινήσουν σε μια συνεπή ζωή, σοβαρή ζωή, για τη δόξα του Θεού. Αμήν. Να ψάλλουμε τον τελευταίο μας ύμνο, 165.

Θα ευγνώμονες από καρδιάς, Πατέρα μας ευλογημένε, για την αγάπη σου. Σε ευχαριστούμε, διότι όπως αποκαλύπτεις το λόγο σου, εσύ θέλεις να δώσεις ολόκληρο τον εαυτόν σου σε εμάς.

Είμαστε χριστιανοί ορθόδοξοι σε όλη την ουσία, μεταρρυθμισμένοι όμως, χριστιανοί δηλαδή των τριών πρώτων αιώνων, χριστιανοί του Χριστού και του Ευαγγελίου.

κανάλι, το Α και το Ω, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

διότι έκαμε θαυμάσια. Η δεξιά αυτού και ο βραχίων ο Άγιος αυτού ενήργησεν εις αυτόν σωτηρίαν. Ο Κύριος έκαμε γνωστήν τη σωτηρίαν αυτού έμπροσθεν των εθνών. Απεκάλυψε την δικαιοσύνη αυτού. Ενεθυμήθη το έλεος αυτού και την αλήθεια αυτού προς τον οίκον Ισραήλ. Πάντα τα πέρατα της γης είδον την σωτηρίαν του Θεού ημών. Αλλά αλλάξατε στον Κύριον πάσα η γη. Εφραίνεστε και αγάλεστε και ψαλμωδείτε. Ψαλμωδείτε στον Κύριον εν κιθάρα και φωνή ψαλμωδίας. Με τα σαλπίνκον και εν φωνή κερατίνης αλλάξατε ενώπιον του βασιλέως Κυρίου. Άσυχη η θάλασσα και το πλήρωμα αυτής. Οι οικουμένοι και οι κατοικούντες εν αυτοί. Η ποταμία σκοτώσει χείρας, τα όρια σαγάλλονται ομού. Ενώπιον του Κυρίου, διότι έρχεται για να κρίνει την γη. Θέλει κρίνει την οικουμένη εν δικαιοσύνη και τους λαούς εν ευθύτητη. Με αυτό το πνεύμα θα ήθελα να ψάλουμε τον ύμνο 215. Υμνηθεί το η αγάπη του ενδόξου λυτρωτού που απέθανε και ανέστη εμού χάριν του θνητού.

Αγαπητοί αδελφοί, θα διαβάσω από το Λόγο του Θεού, πρώτα από την Παλιά Διαθήκη, από το βιβλίο του Ισαΐα, από το βιβλίο Ισαΐα, μισό λεπτό, τον ύμνο στον Αμπελώνα που αναφέρει ο προφήτης, τον Αμπελώνα που έκτισε ο Κύριος. Από το 5ο κεφάλαιο, όποιος θέλει να παρακολουθήσει, είναι στη σελίδα 623. 5ο κεφάλαιο, βιβλίο του Ισαΐα, 623 σελίδα. Και στη συνέχεια θα διαβάσουμε και από την Καινή Διαθήκη. Τώρα θέλω ψάλι εις τον ηγαπημένο μου άσμα του αγαπητού μου, περί του αμπελώνος αυτού. Ο ηγαπημένος μου είχε αμπελώνα επιλόφου παχυτάτου και περέφραξεν αυτόν και συνήθρισε εξ αυτού τους λίθους και φύτευσεν αυτόν με τα πλέον εκλεκτά κλίματα και έκτισε πύργον εν το μέσο αυτού και κατεσκεύασε έτη λινών εν αυτό και περιέμενε να κάμει σταφύλια, αλλά έκαμεν αγριοστάφυλλα. Και τώρα, κάτοικοι Ιερουσαλήμ και άνδρες Ιούδα, κρίνετε παρακαλώ αναμέσων εμού και το αμπελώνος μου. Τι το δυνατό να κάμω έτη εις τον αμπελώνα μου και δεν έκαμον εις αυτόν? Γιατί λοιπόν ενώ περιέμενον να κάνει σταφύλια έκαμεν αγριοστάφυλλα? Τώρα λοιπόν θέλω σας αναγγείλει τι θέλω κάμε εγώ εις τον αμπελώνα μου. Θέλω αφαιρέσει τον φραγμόν αυτού και θέλει καταφαγωθεί. Θέλω χαλάσει τον τοίχον αυτού και θέλει καταπατηθεί. Και θέλω καταστήσει αυτόν έρημον. Δεν θέλει κλαδευτεί, ουδέ σκαφτεί, αλλά θέλω συμβλαστήσει εκεί τρίβολη και άκαθε. Θέλω προστάξει έτσι τα νέφη να μην βρέξω συμβροχήν επ' αυτών. Αλλά ο αμπελών του Κυρίου των δυνάμεων είναι ο οίκος του Ισραήλ και οι άνδρες Ιούδα το αγαπητόν αυτού φυτών. Και περιέμενε κρίσιν πλην ιδού καταδυνάστευσης, δικαιοσύνην πλην ιδού κραυγή. Και από το κατά Λουκάν Ευαγγέλιο, από το 20ο κεφάλαιο, θα διαβάσουμε από το 9ο εδάφιο, σελίδα 926. Κατά Λουκάν Ευαγγέλιο, 20ο κεφάλαιο, από το 9ο εδάφιο, σελίδα 926. Ήρχισε δε να λέγει προς το λαό την παραβολήν ταύτην. Άνθρωπος της εφύτευσε αμπελώνα και μίσθωσεν αυτόν εις γεωργούς και απεδίμησε πολλήν καιρόν. Και εν το καιρό των καρπών απέστειλε προς τους γεωργούς δούλων δια να δώσω συν εις αυτόν από του καρπού το αμπελώνος. Οι γεωργοί όμως δίραντε σ' αυτόν εξαπέστειλαν κενών. Και πάλιν έπεμψεν άλλων δούλων, πλην αυτοί δίραντες και εκείνων και ατιμάσαντες εξαπέστειλαν κενών. Και πάλιν έπεψε τρίτον, αλλά εκείνοι και τούτον πληγώσαντες απεδίωξαν. Είπε δε ο Κύριος του αμπελώνος, τι να κάνω, ας πέμψω τον Υιόν μου τον αγαπητόν. Ίσως ειδώντες τούτον θέλωση εντραπεί. Πλην ειδώντες αυτόν οι γεωργοί διαλογίζονται ο καθεαυτούς λέγοντες, ούτως είναι ο κληρονόμος. Έλθετε, ας φωνεύσομεν αυτόν, δια να γίνει ημών η κληρονομία. Και εκβαλώντας αυτόν έξω του αμπελώνος, εφώνευσαν. Τι λοιπόν θέλει κάμει σε αυτούς ο Κύριος του αμπελώνος? Θέλει ελθεί και απολέσει τους γεωργούς τούτους και θέλει δώσει τον αμπελώνα εις άλλους. Ο Κύριος να ευλογήσει το λόγο του μέσα στις καρδιές μας. Παρακαλώ να σηκωθούμε όρθιοι να ζητήσουμε τις ευλογίες του Κυρίου μας με προσευχή. Αγαπημένο μας Πατέρα, ο Θεός μας, ταπεινά ερχόμαστε αυτή την ώρα να ανοίξουμε την καρδιά μας για να σε πούμε ένα μεγάλο ευχαριστώ για το μεγαλείο της χάρης σου, το ελαίο σου, της αγαθότητάς σου. Ερχόμαστε μπροστά σου να ανοίξουμε την καρδιά μας για να ψάλουμε ύμνος ευχαριστίας, ευγνωμοσύνης και λατρείας σε σένα το Θεό και Πατέρα μας για τα μεγαλείο της σωτηρίας που έκανες για μας.
ιδιαίτερα αυτές τις μέρες που γιορτάζουμε τα πάθη του Κυρίου μας Ιησού Χριστού και την Ανάστασή Του, στρέφουμε το βλέμμα μας πιο πολύ σε Σένα, τον Δημιουργό μας, που μας δημιούργησες για να Σε γνωρίσουμε, να γίνουμε παιδιά Σου και να ζήσουμε στην αιωνιότητα. Σε ευχαριστούμε, Πατέρα μας, γιατί ενώ εμείς δεν Σε γνωρίζαμε, Σε μας βοήθησες να ανοίξουν τα μάτια μας, να δούμε το σκοπό της ζωής μας, να δούμε για πού προοριζόμαστε, να ανοίξουν τα μάτια μας, να δούμε την κατάστασή μας, αλλά και να δούμε το θαυμάσιο σχέδιο της σωτηρίας που Εσύ σχεδίασες και εξετέλεσες στο πρόσωπο του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Σε ευχαριστούμε για τον Κύριό μας. Σε ευχαριστούμε γιατί ήρθε κάτω εδώ στη γη για να μας πλησιάσει, να αποκαλύψει τον εαυτό Του σε μας. Ήρθε να πάρει τις δικές μας αμαρτίες και ανομίες. Πατέρα μας, σε ευχαριστούμε ακόμη γιατί καθημερινά είσαι μαζί μας και με το Πνεύμα Σου μας οδηγείς. Μας προστατεύεις, μας δίνεις πλούσιες τις ευλογίες Σου και τις υλικές και τις πνευματικές. Μας δίνεις περισσότερα από ό,τι στην πραγματικότητα χρειαζόμαστε, γιατί είναι τόσο πλούσιες οι ευλογίες Σου σε εμάς καθημερινά. Σε παρακαλούμε Εσύ να μας βοηθήσεις να μπορούμε να βλέπουμε τι έκλειε τις ευλογίες Σου, αλλά και να έχουμε την καρδιά μας ανοιχτή σε ευχαριστία σε Σένα. Πατέρα μας ουράνιε, ιδιαίτερα αυτή την ώρα ερχόμαστε μπροστά Σου να μας μιλήσεις μέσα από το Λόγο Σου. Ξέραμε, σύμφωνα με την υπόσχεσή Σου, ότι όπου δύο ή τρεις είναι ενωμένοι, συγκεντρωμένοι στο όνομα του Κυρίου μας, είσαι και εσύ με το Πνεύμα Σου ανάμεσά μας. Και ξέρουμε ότι εσύ θα μας ευλογήσεις περισσότερο. Στα χέρια Σου αφήνουμε τους αυτούς μας, στα χέρια Σου αφήνουμε κάθε τι που γίνεται αυτή την ώρα και αυτές τις μέρες στο όνομα του δικό Σου, σε όλες τις εκκλησίες Σου στη χώρα μας και σε όλο το πρόσωπο της γης, σε παρακαλούμε να τις ευλογήσεις περισσότερο και περισσότερο. Όλα αυτά, Πατέρα μας, θα ζητούμε στο όνομα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού και σε ευχαριστούμε γιατί ξέρουμε ότι εσύ θα κάνεις περισσότερα από ό,τι ζητούμε ή νοούμε. Άμεν.

Ευχαριστούμε τον Θεό για τη χοροδία και πρέπει να ευχαριστήσουμε και τα παιδιά για τους κόπους τους, γιατί δεν είναι μικρό πράγμα, αγαπητοί αδελφοί, δύο φορές την εβδομάδα τα παιδιά να κάθονται εδώ για ώρες και να πηγαίνουν τα μεσάνυχτα στα σπίτια τους προσπαθώντας να μάθουν αυτούς τους ύμνους. Ευχαριστούμε γιατί όπως ακούσατε και όπως την ακούμε κάθε Κυριακή, η χοροδία μας βρίσκεται σε πάρα πολύ καλή κατάσταση. Είναι πολύ καλά φορμαρισμένη και ευχαριστούμε τον Θεό γιατί έτσι ψάλλουν και δοξάζουν τον Θεό μέσα από την καρδιά τους με ένα τόσο καλό τρόπο που νομίζω θα μπορούσε να γίνει ακόμη και κασέτα, καμιά κασέτα ή δίσκο να το βγάλουν, θα είναι πολύ χρήσιμος και για μας και για το ραδιοφωνικό σταθμό. Ευχαριστούμε αυτούς, όπως και ευχαριστούμε και όσους άλλους κοπιάζουν στο έργο του. Και τώρα να έρθουμε στο θέμα μας. Το πρόσωπο της αχαριστίας. Την παραβολή τη διαβάσαμε. Τα γεγονότα όμως που προηγήθηκαν και ανάγκασαν τον Ιησού να πει αυτή την παραβολή θα πρέπει να τα προσέξουμε. Θα αναφέρει ο Λουκάς αμέσως πριν από αυτή την παραβολή στο ίδιο κεφάλαιο και στο προηγούμενο. Αυτά θα μας βοηθήσουν να καταλάβουμε καλύτερα ποιο είναι το νόημά της και ποιο είναι το μήνυμα που θέλει να μας δώσει ο Θεός στον καθένα μας χωριστά. Ο Ιησούς, όπως αναφέρει ο Λουκάς και άλλοι Ευαγγελιστές, καθώς πλησίαζε την Ιερουσαλήμ, ειδών την πόλη έκλαψεν επ' αυτήν. Είδε το κατάντημα εκείνης της πόλης, για το οποίο βαριά ευθύνη έφεραν οι θρησκευτικοί της ηγέτες. Στη συνέχεια μας αναφέρει «Εις ελθόν εις το ιερόν ήρχισε να εκβάλει τους πολλούντας εν αυτό και αγοράζοντας λέγον προς αυτούς. Είναι γεγραμμένον, ο οίκος μου είναι οίκος προσευχής, σεις δε κάμετε αυτόν σπήλαιον ληστών». Κατάντημα του ιερού για το οποίο την κύρια ευθύνη την έφεραν οι αρχιερείς, οι ιερείς και οι πρεσβύτεροι του λαού. Ποια όμως ήταν η αντίδραση αυτών των ανθρώπων στην προσπάθεια του Ιησού να ξαναφέρει το ναό στον αρχικό και ιερό σκοπό για τον οποίο είχε οικοδομηθεί? Την αναφέρει αμέσως ο Λουκάς. Οι δε αρχιερείς και γραμματείς και οι πρώτοι του λαού τι έκαναν? Μήπως ευχαρίστησαν τον Ιησού για την προσπάθειά του να καθαρίσει το ναό? Ακριβώς το αντίθετο. Εζήτουν να απολέσουσιν αυτόν. Γι' αυτό και ενώ αυτός οι δίδεσκεν το λαόν εν το ιερό και ευγγελίζετο, ήλθον εξέφνης οι αρχιερείς και οι γραμματείς μετά των πρεσβυτέρων και είπων προς αυτόν λέγοντες, υπέπρωση μας, εν ποία εξουσία πράττεις ταύτα ή τις είναι ώστις σι έδωκε την εξουσία ταύτην? Και να σκεφτεί κανείς ότι όλα αυτά τα έκαναν μετά από 3 ολόκληρα χρόνια δημόσιας διακονίας του Κυρίου Ιησού και τη στιγμή που όχι μόνο είχαν ακούσει για τα θαύματα που είχε κάνει ο Κύριος αλλά και οι ίδιοι είχαν γίνει μάρτυρες μερικών από αυτά. Δεν αμφέβαλαν για τα θαύματα του Ιησού, ούτε αμφισβήτησαν την Ανάσταση του Λαζάρου. Παρόλα αυτά όμως ζητούσαν να τον συλλάβουν και να τον σκοτώσουν. Όταν ο Ιησούς είδε αυτό το κατάντημά τους, είπε αυτή την παραβολή, θέλοντας με αυτή την παραβολή να τονίσει την έκταση της κατάχρησης εξουσίας που έκαναν, αλλά και το μέγεθος της αχαριστίας αυτών των ανθρώπων. Κάποιος άνθρωπος είπε, φύτεψε ένα μπέλι, το μίσθωσε σε εργάτες και έφυγε σε άλλη χώρα για πολύ καιρό. Στον καιρό των καρπών έστειλε ένα δούλο του για να του δώσουν από τους καρπούς του αμπελιού. Οι γεωργοί όμως όχι μόνο δεν του έδωσαν αυτό που όφυλαν να δώσουν, αλλά επιπλέον τον έδιραν. Στη συνέχεια έστειλε για τον ίδιο σκοπό άλλο δούλο. Οι γεωργοί και αυτόν τον έδιωξαν, αφού προηγουμένως τον έδιραν και επιπλέον τον ατίμασαν. Ο άνθρωπος τότε έστειλε ένα τρίτο δούλο, τον οποίο οι γεωργοί έδιωξαν αφού πρώτα τον πλήγωσαν. Τότε ο άνθρωπος αυτός σκέφτηκε να στείλει το γιο του τον αγαπητό με τη σκέψη ότι θα τον σεβαστούν.
Εκείνοι όμως, μόλις τον είδαν, σκέφτηκαν: «Αυτός είναι ο κληρονόμος. Ελάτε να τον σκοτώσουμε για να γίνει δικιά μας η κληρονομία». Έτσι, αφού τον έβγαλαν έξω από τα αμπέλη, τον σκότωσαν. Η παραβολή ήταν σαφής. Οι αρχιερείς και οι γραμματείς κατάλαβαν αμέσως ότι αυτούς εννοούσε. Γι' αυτό και σκέφτηκαν να τον σκοτώσουν. Φοβήθηκαν όμως το λαό, γι' αυτό και το ανέβαλαν. Με συγχωρείτε. Η ιστορία του λαού Ισραήλ είναι μια καταπληκτική περιγραφή πλούσιων ευλογιών του Θεού από τη μια πλευρά και ανεκδίγητης αχαριστίας του λαού αυτού από την άλλη. Τους απελευθέρωσε από τη σκλαβιά των Αιγυπτίων. Τους απελευθέρωσε με καταπληκτικό τρόπο. Και εκείνοι μετά από λίγο άρχισαν να γκρινιάζουν, σαν να μην μπορούσε ο Θεός να τους ελευθερώσει από τα στρατεύματα του Φαραώ. Τους έδωσε με θαυμαστό τρόπο νερό όταν διψούσαν και εκείνοι σε λίγο γκρίνιαζαν επειδή τους έλειψε το ψωμί. Τους έδωσε το μάνα και εκείνοι γκρίνιαζαν μετά από λίγο επειδή θυμήθηκαν τα πράσα, τα λάχανα, τα κρεμμύδια και τα σκόρδα που έτρωγαν στην Αίγυπτο, σαν να επρόκειτο για μπον φιλέ ή παϊδάκια. Τους έδωσε με καταπληκτικό τρόπο μια γη που δεν τους ανήκε, με σπίτια και αμπέλια για τα οποία δεν είχαν κοπιάσει εκείνοι. Τη στιγμή που οι άλλοι λαοί προσπαθούσαν να βγάλουν το ψωμί τους με τον ιδρώτα του προσώπου τους, εκείνοι είχαν τοποθετηθεί σε μια γη που έρεε μέλι και γάλα. Ήταν σαν να είχε φυτέψει για αυτούς ο Θεός ένα απέραντο αμπέλι, με καλά κλίματα και με όλες τις απαραίτητες προϋποθέσεις για να φέρουν καλό καρπό, να έχουν πλούσια καρποφορία. Τους έδωσε επιπλέον τον νόμο του, με κάθε λεπτομέρεια μάλιστα, και τους ζήτησε να ακολουθήσουν μια θεοκεντρική γραμμή στη ζωή τους. «Θέλεις, αγαπά Κύριον τον Θεό σου εξ όλης της καρδίας σου», τους είπε, «και εξ όλης της ψυχής σου και εξ όλης της διανοίας σου και τον πλησίο σου ως Αυτόν». Και εκείνοι έκαναν ακριβώς το αντίθετο. Αγάπησαν τον εαυτό τους με όλη την καρδιά τους και μίσησαν τον Θεό και τον διπλανό τους. Η εγωκεντρική συμπεριφορά τους εκδηλώθηκε αμέσως στη ζωή τους. Έτσι, αντί να εργάζονται στο αμπέλι σαν μισθωτοί, συμπεριφέρονταν σαν αφεντικά. Και αντί να αποδίδουν την οφειλόμενη αμοιβή, την κρατούσαν για τον εαυτό τους. Ο Θεός ζήτησε από αυτούς υπακοή και εκείνοι προτίμησαν την ανυπακοή. Ζήτησε να τιμούν και να δοξάζουν το όνομά Του και εκείνοι προτίμησαν να τιμούν και να δοξάζεται το δικό Τους όνομα. Ζήτησε να κρίνουν με ευθύτητα και να εφαρμόζουν τη δικαιοσύνη και εκείνοι προτίμησαν την αδικία και την καταδυνάστευση. «Περιέμενα κρίσιν», είπε ο Θεός για αυτό το λαό, «και ιδού καταδυνάστευσης, δικαιοσύνην και ιδού κραυγή». Ο Θεός άρχισε τότε να στέλνει απεσταλμένους, τους προφήτες Του, για να τους βοηθήσει να ξυπνήσουν, και εκείνοι όχι μόνο δεν τους δέχτηκαν ούτε αυτούς ούτε το μήνυμα του Θεού που εκείνοι μετέφεραν, αλλά κακήν κακώς τους εξόντωσαν. Μέχρι τον Ζαχαρία, που όπως αναφέρεται μέσα στο Λόγο του Θεού, τον σκότωσαν ανάμεσα στο θυσιαστήριο και στο ναό. Έκαναν εξοργιστική κατάχρηση της εξουσίας που τους είχε δοθεί. Χρησιμοποίησαν αυτή την εξουσία όχι μόνο για δικό τους πλουτισμό, αλλά ακόμη και για κακοποίηση των απασταλμένων του Θεού τη στιγμή που όφυλαν να τους τιμούν. Ενώ έπρεπε να δίνουν λόγο στο αφεντικό τους, τον Θεό, εκείνοι έδιναν λόγο μόνο στον εαυτό τους, κάνοντας έτσι τους εαυτούς τους το κέντρο της ζωής τους. Ενώ έπρεπε να ευχαριστούν τον Θεό για τα προνόμια και τις ευλογίες που τους είχε δώσει, εκείνοι έδειχναν την αχαριστία τους καθημερινά. Αχαριστία λοιπόν έδειξε ο λαός Ισραήλ απέναντι στον Θεό.
αλλά μήπως δεν δείχνουν την ίδια αχαριστία και δεν κάνουν την ίδια κατάχρηση εξουσίας οι άνθρωποι του κόσμου σήμερα? Ο Θεός τους έχει δώσει τη ζωή. Πόσοι όμως από αυτούς ευχαριστούν τον Θεό για αυτήν? Αντίθετα, μάλιστα, συμπεριφέρονται και ζουν σαν να την έχουν αποκτήσει μόνοι τους με τις προσπάθειές τους. Ο Θεός έβαλε στη γη όλες τις προϋποθέσεις για να μπορέσουν όλοι οι άνθρωποι να ζήσουν άνετα και πλουσιοπάροχα. Αρκεί να χρησιμοποιήσουν σωστά και δίκαια όλα τα αγαθά. «Του Κυρίου είναι η γη και το πλήρωμα αυτής», γράφει ο Δαβίδ. Και ο Απόστολος Παύλος προσθέτει: «Τι έχεις το οποίο δεν έλαβες?» Όλα στη γη και στη ζωή μας, από τη γέννησή μας μέχρι την τελευταία αναπνοή, είναι δώρα του Θεού. Πόσοι όμως ευχαριστούν τον Θεό για τα σιτηρά, για τα λαχανικά, για τα φρούτα και για τα τόσα άλλα αγαθά που κάθε χρόνο δίνει άφθονα η γη? Αντί για ευχαριστώ, τα θάβουν μέσα στη γη για να μην πέσει η τιμή. Μόνο όταν λιγοστέψουν αρχίζουν να ανησυχούν. Πόσοι ευχαριστούν τον Θεό για το νερό που έβαλε άφθονο στη γη? Βρέχει επί δικαίως και αδίκους. Ή για τον καθαρό αέρα που όχι μόνο έβαλε στην ατμόσφαιρα, αλλά ρύθμισε να ανανεώνεται συνεχώς? Μόνο όταν λείψει κάτι, όπως έγινε τώρα με το νερό, αρχίζουν τις λιτανίες και τις παρακλήσεις για βροχή. Ποτέ όμως ευχαριστίες για αυτήν. Δεν είναι αυτό μεγάλη αχαριστία? Πόσοι άνθρωποι σήμερα ευχαριστούν τον Θεό για τα μάτια τους, για τα αυτιά τους, για τα χέρια, για τα πόδια, για το μυαλό τους που τους έχει δώσει ο Θεός, και πόσοι χρησιμοποιούν όλα αυτά για το σκοπό για τον οποίο θα έχει δημιουργήσει ο Θεός? Η ρίζα της αμαρτίας βρίσκεται στην άρνησή μας να δούμε και να αναγνωρίσουμε τον Θεό σαν την πηγή όλων των αγαθών μας και να τον ευχαριστήσουμε γι' αυτά. Όλα τα αγαθά μας έχουν παραχωρηθεί προσωρινά για να τα αξιοποιήσουμε σωστά. Η προσωρινή όμως χρήση κάποιου αντικειμένου δίνει συχνά την ψευδέστηση σε μας, την ψευδέστηση της ιδιοκτησίας. Αυτό είναι ένας μεγάλος κίνδυνος και ένα μεγάλο λάθος. Λέμε συχνά: το σχολείο μου, το θρανείο μου, το γραφείο μου, η δουλειά μου, το σπίτι μου, το οικόπεδό μου, το σώμα μου, το μυαλό μου, η ζωή μου. Ούτε όμως το σχολείο, ούτε το θρανείο, ούτε το γραφείο μου στη δουλειά μου είναι δικά μου, είναι δικά μας. Και μήπως το σπίτι, το οικόπεδο, το σώμα, το μυαλό ή η ζωή είναι ιδιοκτησία μου? Στο σπίτι μου, αν δεν έχουν κατοικήσει, θα κατοικήσουν πολλοί άλλοι μετά από μένα. Το οικόπεδό μου ανήκε σε πολλούς πριν από μένα και θα ανήκει σε πολλούς άλλους μετά. Επίσης, το σώμα, όπως και το μυαλό και η ζωή, μου δόθηκαν για να τα χρησιμοποιήσω προσωρινά και για ένα καθορισμένο από τον Θεό σκοπό. Δεν είναι λοιπόν αχαριστία, δεν είναι κατάχρηση εξουσίας όταν τα θεωρώ ιδιοκτησία μου και τα χρησιμοποιώ όπως θέλω εγώ και όχι όπως καθόρισε αυτός που μου τα έχει παραχωρήσει για κάποια προσωρινή χρήση? Αλλά δεν ήταν μόνο οι πλούσιες ευλογίες και τα άφθονα δώρα που πρόσφερε ο Θεός στο λαό Ισραήλ και προσφέρει και στον κόσμο σήμερα. Ήταν και είναι μια ασύγκριτα πιο μεγάλη και ασύλληπτα πιο καταπληκτική προσφορά του Θεού. Σε αυτούς τότε, αλλά και σε εμάς σήμερα, ήταν και είναι η προσφορά του μονογενούς του γιου, αχαριστία από φθόνο και μυσαλλοδοξία. Ο Ιησούς, στην αρχή ακόμη της δημόσιας διακονίας του, επισκέφθηκε την ιδιαίτερη πατρίδα του, τη Ναζαρέτ, και αποκάλυψε στους συμπατριώτες του το σκοπό και την αποστολή του, όπως αυτή είχε προφητευτεί από το στόμα του Ισαΐα. Πώς αντέδρασαν εκείνοι? Επειδή δεν μπορούσαν να παραδεχθούν ότι αυτός που μεγάλωσε μαζί τους ήταν κάτι το ξεχωριστό από αυτούς,
τον χθόνησαν. Και επειδή δεν τους κολάκεψε για την καταγωγή και τη θρησκεία τους, αλλά αντίθετα άφησε να εννοηθεί ότι ο Θεός μπορούσε να προτιμήσει και να ευεργετήσει κάποιους άλλους που ήταν μάλιστα εχθροί τους, παρά αυτούς, έγιναν πυρ και μανία. Ο φθόνος και η μισαλοδοξία τους παρέστρεψε σε μια προσπάθεια να τον σκοτώσουν. Ήθελαν, βλέπετε, τον Θεό, αν όχι μονοπόλιο τους, αλλά τουλάχιστον να φέρεται προνομιακά σε αυτούς, άσχετα με τη δική τους κατάσταση και άσχετα με τις καλές ή κακές προθέσεις ή πράξεις τους. Ήθελαν τον Θεό όπως τον ήθελαν εκείνοι και όχι όπως εκείνος στην πραγματικότητα ήταν. Ο Κύριος τους έκανε την τιμή να αρχίσει τη δημόσια διακονία του από εκεί και εκείνοι τον απέρριψαν και θέλησαν να τον σκοτώσουν από φθόνο και μισαλοδοξία. Μήπως όμως ήταν μόνο εκείνοι? Πόσοι συμπατριώτες μας σήμερα δεν κάνουν το ίδιο? Ο Θεός φέρθηκε προνομιακά στο έθνος μας. Σε μας πρώτα κηρύχθηκε το Ευαγγέλιο Του και στα ελληνικά γράφτηκε η Καινή Διαθήκη. Όμως αυτό, αντί να μας κάνει πιο υπεύθυνους μπροστά στο Θεό, γεμίζει φανατισμό και μισαλοδοξία αρκετούς συμπατριώτες μας. Πιστεύουν ότι είναι οι καλύτεροι, ότι έχουν την καλύτερη θρησκεία, χωρίς να θέλουν να μάθουν ποια γνώμη έχει για αυτούς ο ίδιος ο Θεός. Πρώτον, είπαμε, αχαριστία από φθόνο και μισαλοδοξία. Δεύτερον, αχαριστία επειδή εφήγει το συμφέρον τους. Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγμα των κατοίκων των Γαδαρινών. Ο Ιησούς επισκέφθηκε τη χώρα τους και απάλλαξε έναν ταλέπορο άνθρωπο από την κατοχή των δυνάμεων του σατανά. Επειδή όμως η θεραπεία αυτού του ανθρώπου είχε σαν αποτέλεσμα να εφηγεί το υλικό του συμφέρον, οι κάτοικοι των Γαδαρινών ζήτησαν από τον Ιησού να φύγει από την χώρα τους. Και να σκεφτεί κανείς ότι η επιχείρηση της χειροτροφίας αλλά και η χρήση κρέατος ήταν παράνομη, αφού απαγορεύονταν από τον νόμο του Μωυσή. Αντί για ευχαριστώ για αυτή την θαυμάσια θεραπεία, έδειξαν αχαριστία. Μήπως όμως είναι μόνο αυτοί? Πόσοι άνθρωποι σήμερα δεν απορρίπτουν τον Θεό μόλις θίγεται κάπως το συμφέρον τους? Πόσοι πολλοί δεν κάνουν το ίδιο και απέναντι στους συνανθρώπους τους, από τους οποίους έχουν ευεργετηθεί πολλοί? Δεύτερον, είπαμε, αχαριστία επειδή εφήγει το συμφέρον τους. Τρίτον, αχαριστία επειδή ενθουσιάστηκαν από τη θεραπεία. Αχαριστία έδειξαν επίσης οι 9 από τους 10 λεπρούς που θεράπευσε ο Ιησούς. Η χαρά της απροσδόκητης θεραπείας τους έκανε να ξεχάσουν τον θεραπευτή και να μην επιστρέψουν να του πούν τουλάχιστον ένα απλό ευχαριστώ. Μήπως όμως είναι μόνο αυτοί? Πόσοι και πόσοι άνθρωποι σήμερα θεραπεύονται ξαφνικά, θεραπεύονται απροσδόκητα από κάποια πολύ σοβαρή ασθένεια, απαλλάσσονται από ένα αφόρητο βάρος ή ανοίγει τελείως απρόσμενα για αυτούς ο δρόμος για μια καταπληκτική επιτυχία, χωρίς ποτέ η σκέψη τους να προχωρήσει σε εκείνον που από ψηλά επεμβαίνει και ενεργεί, σε εκείνον που είναι ο μόνος που μπορεί να κατορθώσει το ακατόρθωτο. Τρίτον, είπαμε, αχαριστία επειδή ενθουσιάστηκαν και έτσι η σκέψη τους πήγε στη θεραπεία και όχι στον θεραπευτή. Τέταρτον, αχαριστία για να μην χάσουν τα προνόμια τους. Το αποκορύφωμα της αχαριστίας του λαού Ισραήλ και των αρχόντων του, όπως και πάρα πολλών ανθρώπων σήμερα, βρίσκεται στην τελική απόρριψη και σταύρωση του Κυρίου Ιησού. Εκείνον που επί 3 ολόκληρα χρόνια δεν έπαψε να θεραπεύει τους αρρώστους, να περιγορεί τους θλιμμένους, να τρέφει τους πεινασμένους και να ανασταίνει τους νεκρούς, ζήτησαν και ο λαός και οι άρχοντες του να σταυρωθεί. «Άρον, Άρον, σταύρωσον αυτόν», φώναζαν. Και εκβαλώντας αυτόν έξω το αμπελόνος, όπως είπε ο Ιησούς στην παραβολή, εφώνευσαν αυτόν. Μπορούμε να σκεφτούμε μεγαλύτερη αχαριστία και κατάχρηση εξουσίας από αυτή? Γιατί όμως τον απέρριψαν? Γιατί έδειξαν τόσο μεγάλη αχαριστία?
επειδή φοβήθηκαν ότι κινδύνευαν οι θέσεις και τα προνόμια τους. Ο ίδιος ο Ιησούς πολύ πριν είχε πει: «Αγαπώσει των πρώτων τόπων εν της δείπνης και τις πρωτοκαθεδρίες εν της συναγωγές και τους ασπασμούς εν της αγορές και να ονομάζονται υπό των ανθρώπων Ραβί, Ραβί». Με την εμφάνιση του Ιησού, εκείνος ήταν ο μεγάλος Ραβί και όχι οι άλλοι. Εκείνον άρχισαν να τιμούν και εκείνον άρχισαν να επευθυμούν. Ο φόβος μήπως χάσουν τα προνόμια και τις ψηλές τους θέσεις τους παρέστερε σε απαράδεκτη κατάχρηση εξουσίας και σε ανεκδίγητη αχαριστία απέναντι στο μεγάλο δωρητή. Μήπως όμως ήταν μόνο εκείνοι? Πόσοι και πόσοι δεν είναι σήμερα εκείνοι που από φόβο μήπως χάσουν κάποια προνόμια, μήπως ρυψοκινδυνέψουν κάποια υψηλή θέση, μήπως διαταραχθεί κάποιος δεσμός ή κάποια σχέση που απορρίπτουν τον αρχηγό της ζωής από τη ζωή τους? Αχαριστία τέλος από φιλαργυρία. Δεν ήταν μόνο οι συμπατριώτες του Ιησού. Δεν ήταν μόνο οι κάτοικοι της μακρινής περιοχής των Γαδαρινών. Δεν ήταν μόνο οι 9 από τους 10 λεπρούς ή ο λαός και οι άρχοντες του Ισραήλ που φέρθηκαν αχάριστα απέναντι στο Ιησού. Ήταν και ένας από τους μαθητές του, που είχε μάλιστα μια ξεχωριστή διακονία ανάμεσά τους. Ήταν ο γνωστός σε όλους σας Ιούδας ο Ισκαριώτης. Επί 3 ολόκληρα χρόνια έζησε την καταπληκτική πορεία ευεργεσίας, θεραπείας και διδασκαλίας του Κυρίου Ιησού. Παρ' όλα αυτά, η καρδιά του συνέχισε να παραμένει σκληρή, τόσο μάλιστα ώστε να τον προδώσει και να τον παραδώσει με ένα φιλί στους εχθρούς του. Και αυτό γιατί η καρδιά του είχε κολλήσει στο χρήμα. Γι' αυτόν ίσχυσε το «όσοι θέλουσι να πλουτώσει, πίπτωσιν εις πειρασμόν και παγίδα και εις επιθυμίας πολλάς ανοήτους και βλαβεράς». Έτινες βυθίζουσι τους ανθρώπους εις όλεθρον και απώλειαν. Αχαριστεί απέναντι στον Κύριο επειδή αγάπησε το χρήμα. Μήπως όμως είναι μόνο αυτός? Πόσοι και πόσοι δεν είναι εκείνοι που φέρθηκαν και φέρνουν αχάριστα απέναντι στους ευεργέτες τους και απέναντι στον Θεό επειδή η καρδιά τους έχει κολλήσει στο χρήμα? Αχαριστία λοιπόν από φθόνο και μυσαλλοδοξία. Αχαριστία επειδή θίγεται το υλικό συμφέρον κάποιου, επειδή θαμπώνουν τα μάτια του από μια καταπληκτική θεραπεία ή από μια προσδόκητη επιτυχία, επειδή φοβάται μήπως χάσει τα προνόμια του ή από φιλαργυρία. Μήπως όμως σε κάποια από αυτές τις κατηγορίες ανήκουμε κι εμείς? Τι μπορούσε να κάνει περισσότερο ο Θεός για μας και δεν το έκανε? Ακόμη και τον ίδιο του το Γιο τον έστειλε για μας. Κατέβηκε εκείνος χαμηλά για να μας ανεβάσει εμάς ψηλά. Πείνασε για να μας χορτάσει. Δίψασε για να μας ξεδιψάσει. Πειράστηκε κατά πάντα αλλά χωρίς αμαρτία για να μπορεί να μας βοηθάει στους πειρασμούς. Ταλαιπωρήθηκε για να μας βγάλει από την ταλαιπωρία. Μαστιγώθηκε για να μην μαστιγωθούμε εμείς. Φόρεσε το ακάθινο στεφάνι για να μην το φορέσουμε εμείς. Σταυρώθηκε για τις δικές μας αμαρτίες για να μην σταυρωθούμε εμείς. Πέθανε για να ζήσουμε εμείς. Αναστήθηκε για να δικαιωθούμε μπροστά στον Θεό Πατέρα και αναλήφθηκε για να μας ανεβάσει και εμάς στα ουράνια. Αρκεί να τον δεχτούμε, αρκεί να δεχτούμε την καταπληκτική προσφορά και θυσία του. Μπορούμε να σταθούμε απαθείς μπροστά σε αυτό που έκανε εκείνος για μας? Μπορούμε να σταθούμε απαθείς μπροστά στην καταπληκτική προσφορά του και θυσία? Μπορούμε να μην συγκινηθούμε?

γιατί είναι η χειρότερη μορφή αχαριστίας. Μια τέτοια αχαριστία μπορεί να έχει και τρομερές και αιώνιες συνέπειες για μας. Εύχομαι κανένας να μην σταθεί αχάριστος μπροστά σε αυτή την τόσο μεγάλη αγάπη του Θεού, που το μέγεθός της δεν μπορεί να το συλλάβει ο ανθρώπινος νους. Αντίθετα, αυτή τη στιγμή να τη δεχθεί, αν δεν την έχει δεχθεί μέχρι αυτή την ώρα. Και μέσα από την καρδιά του να εψώσει φωνή ευχαριστίας, φωνή δοξολογίας στον Θεό για την καταπληκτική του προσφορά και θυσία. Γιατί η ευλογία και η δόξα και η σοφία και η ευχαριστία και η τιμή και η δύναμη και η ισχύς ανήκει εις τον Θεόν ημών εις τους αιώνας των αιώνων. Το ερώτημα όμως είναι δυνατό και ένας πιστός ακόμη, ένας άνθρωπος που έχει δεχθεί τη χάρη του Θεού, να φέρεται αχάριστα απέναντι στο Θεό? Δυστυχώς και αυτό μπορεί να συμβεί. Ο Θεός μας έκανε την τιμή να μας βάλει μέσα σε ένα πνευματικό αμπέλι, την Εκκλησία Του. Επομένως, αυτή η παραβολή αφορά και εμάς. Ο Θεός μας δίνει όλες τις προϋποθέσεις για να παράγουμε καρπό. Και το μόνο που ζητάει από μας είναι να εργαστούμε πιστά και συνειδητά. Και επιπλέον, να αποδίδουμε στο Θεό την οφειλόμενη αμοιβή και την οφειλόμενη τιμή. Ζητάει σαν αμοιβή την υπακοή μας και σαν τιμή τη δοξολογία του ονόματός Του. Ζητάει να εργαζόμαστε σαν υπηρέτης, όπως και ο Κύριος μας εργάστηκε όταν ζούσε εδώ στη γη. Τι όμως σημαίνει υπηρέτης? Υπηρέτης σημαίνει ότι έχω αφεντικό και ότι εργάζομαι στη δική του περιουσία και κάτω από τη δική του δικαιοδοσία. Το αμπέλι, η Εκκλησία του Χριστού και γενικά το έργο του Θεού δεν είναι δικό μου και γι' αυτό δεν πρέπει ποτέ να φέρομαι σαν να είναι η ιδιοκτησία μου και ούτε φυσικά να προσπαθώ να το κάνω κληρονομιά μου. Ακόμη, ποια είναι η αποστολή του υπηρέτη? Μια και μοναδική είναι η αποστολή του υπηρέτη. Να υπηρετεί σύμφωνα με τις οδηγίες και τις εντολές του αφεντικού του. Αν θεωρούμε τιμή και αν θεωρούμε προνόμιο το γεγονός ότι γίναμε μέλη της Εκκλησίας του Χριστού, όπως και είναι τιμή και προνόμιό μας, δεν πρέπει να ξεχνούμε ότι το προνόμιο αυτό συνοδεύεται από ευθύνη να φανούμε πιστοί στον Κύριό μας. Η πιστότητά μας φαίνεται από την προθυμία μας να εργαστούμε υπεύθυνα και συνειδητά στο πνευματικό αγρό που μας έχει τοποθετήσει. Στο κάθε αμπέλι υπάρχουν δουλειές, άλλες μεγάλες και δύσκολες και άλλες μικρές και ίσως πιο εύκολες. Όλες όμως είναι απαραίτητες για να μπορέσει το αμπέλι να αποδώσει τον αναμενόμενο καρπό. Αν κάποιος εργάτης δεν κάνει τη δουλειά που έχει αναλάβει στην ώρα της, δημιουργείται ανομαλία στην όλη λειτουργία και μπορεί να έχει αρνητικές συνέπειες στην απόδοση του αμπελιού. Και το φύτεμα, και το σκάλισμα, και το πότισμα, και το κλάδεμα, και το λίπασμα, και το ράντισμα πρέπει να γίνουν κανονικά και στην ώρα τους. Αν κάτι παραμεληθεί, η συνέπειά του θα φανεί αργότερα. Στον καθένα από εμάς, ο Θεός έχει αναθέσει μια υπηρεσία στο δικό του το πνευματικό αμπέλι. Κάποτε μάλιστα θα μας ζητηθεί λογαριασμός για ό,τι κάναμε για τον Κύριό μας, για το πώς το κάναμε και για ό,τι αμελήσαμε να κάνουμε. Τι κάναμε λοιπόν εμείς? Ευχαριστούμε πρώτα απ' όλα τον Θεό για την τιμή που μας έκανε να εργαζόμαστε στο πνευματικό του αμπέλι ή μήπως το αποδίδουμε αυτό σε δικές μας ικανότητες και ταλέντα? Εργαζόμαστε ο καθένας στο πεδίο του με επιμέλεια και αυτοθυσία ή ανεύθυνα και περιστασιακά? Αποδίδουμε στο Θεό την οφειλόμενη τιμή ή την κρατούμε για τον εαυτό μας? Δοξολογούμε και λατρεύουμε το Θεό καθημερινά ή ενδιαφερόμαστε για τη δόξα του δικού μας ονόματος? Ευχαριστούμε το Θεό για αυτό που κάνουμε? Αποδίδουμε σε Αυτόν την οφειλόμενη υπακοή, την οφειλόμενη λατρεία στο πρόσωπό Του ή μήπως δείχνουμε αχαριστία? Δείχνουμε ευχαριστία και ευγνωμοσύνη στον Κύριο και Θεό μας που είναι χορτασμός ευφροσύνης στο πρόσωπό

Προσωπό του και τερπνότητες είναι διαπαντός στη δεξιά του, ή μήπως δείχνουμε απέναντί του αγνωμοσύνη και αχαριστία. Ο λόγος του Θεού μας προτρέπει: κατά πάντα ευχαριστείτε, διότι τούτο είναι το θέλημα του Θεού προς εσάς εν Χριστώ Ιησού. Δοξασμένος είναι το όνομα του Κυρίου και Θεού μας. Αμήν.

Το θέμα της αυριανής ομιλίας θα είναι «Η αγάπη σε έργο». Και ο μιλητής θα είναι ο αγαπητός αδελφός μας Σώτης Αλεξανδρής, από το Ιωάννη Ι5. «Η αγάπη σε έργο». Παρακαλώ να σηκωθούμε να ευχαριστήσουμε τον Θεό με προσευχή. Σε ευχαριστούμε αγαπημένοι μας Πατέρα, ο Θεός μας, σε ευχαριστούμε γιατί το αίμα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού είναι το μόνο που μας σώζει, είναι και το μόνο που μας έσωσε, είναι το μόνο που μας καθαρίζει, είναι το μόνο που μας καθάρισε, είναι το μόνο που άνοιξε το δρόμο για τον ουρανό. Σε ευχαριστούμε Πατέρα μας και θα σε ευχαριστούμε μέσα από την καρδιά μας για το μεγαλείο της χάρης σου, της θυσίας σου που έκανες μέσω του γιού σου επάνω στο σταυρό στο Γολγοθά. Σε ευχαριστούμε γιατί μας αγάπησες με μια αγάπη που δεν μπορούμε να τη συλλάβουμε στο δικό μας το μυαλό, ούτε το βάθος, ούτε το ύψος, ούτε το μήκος, ούτε το πλάτος. Σε ευχαριστούμε γιατί ξεπερνάει τη δική μας δυνατότητα. Σε ευχαριστούμε γιατί η αγάπη σου που εκδηλώθηκε επάνω στο σταυρό εκδηλώνεται και καθημερινά στη ζωή μας. Σε ευχαριστούμε γιατί μας δίνεις τόσο πλούσιες τις ευλογίες σου. Για το λόγο σου σε ευχαριστούμε περισσότερα απ' όλα, γιατί μέσα από αυτόν μας μιλάς καθημερινά. Ακούμε τη φωνή σου, μας οδηγείς. Ανοίγεις δρόμους μπροστά μας και μας αποκαλύπτεις το μεγαλείο του προσώπου σου. Πατέρα μας ουράνιε, την ώρα αυτή στα χέρια σου αφήνουμε τους εαυτούς μας. Σε ευχαριστούμε γιατί μας δέχτηκες και σε παρακολουθούμε αν κάποιος ακόμη δεν σε δέχτηκε, εσύ με το πνεύμα σου να το βοηθήσεις να ανοίξει την καρδιά του, να δεχθεί τη σωτήρια προσφορά σου και να μπει στην οικογένεια τη δική σου, στη βασιλεία τη δική σου, την αιώνια. Στα χέρια σου αφήνουμε τους εαυτούς μας, Πατέρα μας, αυτή την ώρα, τις οικογένειές μας, τα αδέρφια μας που δεν μπόρεσαν να βρεθούν ανάμεσά μας, τους άρρωστους, τους ταλαιπωρημένους, εσύ να τους θεραπεύεις και εσύ να τους παρηγορείς. Στα χέρια σου αφήνουμε το έθνος μας, εσύ να το επισκεφτείς με ευλογίες. Στα χέρια σου αφήνουμε τις εκκλησίες σου, το λόγο σου που κηρύττεται σήμερα σε όλο το πρόσωπο της γης, ιδιαίτερα στη χώρα μας, σε παρακαλούμε να τον ευλογήσεις για να φέρει καρπό πολύ. Στα χέρια σου αφήνουμε τα πάντα, Πατέρα μας. Ξέρουμε ότι εσύ πάντα κάνεις περισσότερα από ό,τι ζητούμε ή μπορούμε να σκεφτούμε, γι' αυτό σε ευχαριστούμε μέσα από την καρδιά μας, στο όνομα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Άμην.

κανάλι το Α και το Ω στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

Ελάτε στην εκκλησία, αγαπητοί φίλοι, στην οδό Σύνα 68 στην Κόρινθο, να ακούσετε το μήνυμα του Ευαγγελίου του Χριστού την Κυριακή το πρωί στις 10:30 και την Τετάρτη το βράδυ με τη χειμωνιάτικη ώρα στις 18:30 και με την καλοκαιρινή ώρα στις 19:00.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας, αγαπητοί φίλοι, στο τηλέφωνο 2744 0 65 788.

0: Σε ευχαριστούμε από το βάθος της καρδιάς μας.
1: Θεέ μας και Πατέρα μας, για την αγάπη Σου εν τω Χριστώ. Σε ευχαριστούμε γιατί μπορούμε να ενώνουμε τη φωνή μας με τα ουράνια όντα, τα δοξασμένα, που ψάλουν και υμνούν την δόξα Σου μπροστά στο θρόνο Σου και εμείς εδώ κάτω από τη γη. Σε ευχαριστούμε για τον Ιησού Χριστόν τον Κύριον. Σε ευχαριστούμε για τον Υιόν της αγάπης Σου, τον οποίον έστειλε στον κόσμο τούτον και τον εθυσίασες για μας. Σε ευχαριστούμε για την αυθονία της χάριτος, την οποία Εσύ στέλνεις στη ζωή μας. Μας αναγέννησες σε μια ελπίδα ζώσαν, ζωντανή, μας έκανες νέα κτίσματα με έναν οραματισμό και ελπίδα και προσδοκία να ζήσουμε στην παρουσία Σου σε ολόκληρη την αιωνιότητα. Παρακαλούμε πολύ το πρωινό του το ευλογόν, ευλογησέ μας. Έφρανέ μας με την παρουσία Σου. Χαρίτωσέ μας. Δόξασε το όνομα του Υιού Σου, τον Ιησού Χριστόν τον Κύριον. Ύψωσέ τον στις καρδιές μας, σε παρακαλούμε πολύ. Και μεγάλυνέ τον. Ευλόγησε κάθε παρόμοια συναναστροφή στο έθνος μας. Ευλόγησε, σε παρακαλούμε πολύ, το έθνος του το ελέησέ το και οδήγησέ το στη χάρη του Κυρίου Ιησού Χριστού. Και ακόμα σε παρακαλούμε πολύ να ελεήσεις τα έθνη όλα τριγύρω και να φέρεις ψυχές στη χάρη Σου, αλλά να ταχύνεις και την έλευσή Σου, Κύριε, για να λυτρώσεις το λαό Σου. Πολύ σε ευχαριστούμε για την αγάπη Σου. Μείνε μαζί μας, ευλογών ευλόγησέ μας. Το Πνεύμα Σου το αγαθό να μας οδηγήσει στην ώρα τούτη της λατρείας για το όνομά Σου και για τη δόξα Σου, τώρα και εις αιώνας αιώναν. Αμήν. Διαβάζω. Εν φωνή χαράς και ενέσεως με τα πλήθους εορτάζοντος. Γιατί είσαι περίληπος ψυχή μου και γιατί ταράτες εντός μου, έλπισε επί των Θεών, επειδή έτι θέλω υμνή αυτών. Το πρόσωπο αυτού είναι σωτηρία. Θεέ μου, η ψυχή μου είναι περίληπος εντός μου. Δια τούτο θέλω σε ενθυμίστε εκ γης Ιορδάνου και Ερμονήμ εκ του όρους Μισά. Άβυσος προσκαλεί άβυσον εις τον ήχον των καταρακτών σου. Πάντα τα κύματά σου και τρικυμίες σου δήλθον επ' εμέ. Εν τη μέρα θέλει προστάξει ο Κύριος το έλεος αυτού. Εν δε τη νυχτή θέλει είστε με τεμού η οδή αυτού. Η προσευχή μου προς τον Θεόν της ζωής μου. Θέλω υπή προς τον Θεόν την πέτραν μου. Γιατί είμαι έλλης μόνη σας. Γιατί περιπατώς κι τροπός εκ της καταθλίψεως του εχθρού. Οι εχθροί μου ονειδίζοντες με συντρίβουσι τα οστά μου. Λέγοντες μη καθημέραν πού είναι ο Θεός σου. Γιατί είσαι περίληπος ψυχή μου και γιατί ταράτεσαι εντός μου. Έλπισον επί των Θεών επειδή έτι θέλω υμνή αυτών. Αυτός είναι η σωτηρία του προσώπου μου και ο Θεός μου. Είμαστε ακόμα στο καλοκαίρι. Και όπως λέγαμε και την περασμένη Κυριακή, όμορφο το καλοκαίρι. Ωραία η εξοχή. Γίνεται πιο όμορφη η γη τώρα το καλοκαίρι, γιατί βγαίνεις πιο ελεύθερα, την βλέπεις, την απολαμβάνεις. Τον όμορφο ουρανό, την όμορφη θάλασσα, τα λουλούδια στους κάμπους, στους κήπους ακόμα, τα φρούτα, τα οποία ο Θεός τα στέλνει απανωτά στο τραπέζι μας και τα απολαμβάνουμε χωρίς να σκεφτούμε ποιος είναι εκείνος ο οποίος εργάστηκε και ο οποίος σε δημιούργησε. Απανωτά στο τραπέζι μας. Τα αρώματά τους, τα χρώματά τους, η γεύση τους, η ομορφιά τους, η ποικιλία τους σε εκπλήττουν. Αλλά το καλοκαίρι, όπως λέγαμε την περασμένη φορά, έχει ζέστη πολύ. Λίβας, καμίνει η ζωή. Και όταν τρέχει ο υδρότας, ποτάμι από πάνω σου, παθαίνει αφυδάτωση και έρχεται η δίψα τυραννική, το αίσθημα της δίψης τόσο ισχυρό, ώστε ο άνθρωπος να μην μπορεί να ησυχάσει και να βρει ανάπαυση. Διψάει. Όντως το αίσθημα της δίψης είναι από τα πλέον ισχυρά μέσα στον κόσμο. Μπορεί κανείς να ζήσει, να ζήσει χωρίς τροφή για αρκετό καιρό, αλλά χωρίς νεράκι. Εμείς μάλιστα οι μεσογειακοί λαοί που ζούμε μέσα σε αυτά τα κλίματα, τα θερμά, έχουμε τόση ανάγκη από το νερό, ώστε το καλοκαίρι ένα ποτήρι ψυχρού ύδατος είναι πολυτιμότερο από οτιδήποτε άλλο. Και πολλές φορές θα ποθούσαμε όλα να μεταβληθούν σε νερά για να νιώσουμε την ανάπαυση, την ξεκούραση μέσα στην ψυχή μας. Η Αγία Γραφή θα χρησιμοποιήσει τη λέξη αυτή δίψα προκειμένου για τη σχέση του ανθρώπου με το Θεό. Δίψα είναι μια ανάγκη της ψυχής του ανθρώπου στο πάθος. Όταν η ψυχή καίγεται από μέσα, από μια φλόγα αναζήτησης κάποιου πράγματος που λείπει στην ανθρώπινη ψυχή. Ο άνθρωπος είναι πλασμένος για το υπερβατικό. Είναι πλασμένος για τα επάνω. Και δεν μπορεί να ησυχάσει. Οσαδήποτε να απολαύσει στον κόσμο τούτον. Μάλιστα η γη ολόκληρη και η ζωή τούτη του φαίνεται μια έρημος. Καθώς περνάει μέσα από αυτή και τον καίει η δίψα για κάτι ανώτερο, κάτι υψηλότερο, κάτι που θα δροσίσει την ψυχή του μέσα, κάτι που θα γεμίσει την ύπαρξή του. Και αυτός δεν ξέρει τι είναι αυτό ακριβώς. Λένε μερικοί, μα δεν έχουν δίψα. Έχουν δίψα, όλοι οι άνθρωποι. Η δίψα είναι ένα παγκόσμιο φαινόμενο. Αλλά να τι γίνεται. Ενώ θα έπρεπε να κατευθύνει τον εαυτό του ο άνθρωπος στα ζωντανά νερά και να πιει, παθαίνει εκείνο το οποίο γίνεται συνήθως στην έρημο. Ξέρετε τι γίνεται στην έρημο. Οι άνθρωποι που πορεύονται στην έρημο και οδηπορούν στην έρημο, παθαίνουν ένα απατηλό φαινόμενο, υφίστανται, το φαινόμενο του αντικατοπτρισμού. Βλέπουν μακριά τα αντικείμενα, φοίνικες πανθάρι μακριά, κάπου να είναι φοίνικες. Και καθώς τους βλέπουν αντικατοπτρίζονται στην άμμο μέσα, σαν να είναι νερά. Είναι ένα φαινόμενο απατηλό, το οποίο γίνεται φυσικό φαινόμενο φυσικά, διότι το μάτι του ανθρώπου βλέπει ευθέως, η ακτίνα έρχεται από πάνω από τον φοίνικα, μια ακτίνα φωτός πάνω χάρη, και του δίνει την ψευδέστηση του αντικατοπτρισμού, ότι εκεί είναι νερά και οι φοίνικες φαίνονται να είναι ανάποδα μέσα στο νερό, σαν όπως προβάλλονται μέσα στα νερά. Αλλά αυτό το συνέστημα, το αίσθημα μέσα, ή μάλλον η απάτη αυτή, ενισχύεται από το πάθος του ανθρώπου, τη δίψα του ανθρώπου για νεράκι. Καθώς λοιπόν βλέπει αυτό το φαινόμενο, νομίζει ότι είναι νερό, τρέχει εκεί για να βρει το νερό, αλλά τα αντικείμενα όλο και απομακρύνονται. Ενώ όταν νομίζει ότι είναι πολύ κοντά, όταν πηγαίνει βλέπει άμμο. Τα βλέπει όμως πιο μακριά το νερό. Τρέχει προς τα εκεί και πάλι αυτό απομακρύνεται και δεν φτάνει ποτέ στο νερό. Αυτό το φαινόμενο του αντικατοπτρισμού, του καθρεπτισμού μέσα στην άμμο, το απατηλό αυτό φαινόμενο που το νομίζει ο άνθρωπος ότι είναι νερά και πρέπει να πάει να πιει, το παθαίνει και μέσα στη ζωή την καθημερινή. Νομίζει ότι θα βρει το νερό της ζωής στην αλφα επιθυμία, στα πλούτη. Νομίζει ότι θα βρει το νερό της ζωής στις ειδονές. Νομίζει ότι θα βρει το νερό της ζωής κάπου αλλού. Και τρέχει προς τα εκεί και το νερό απομακρύνεται διότι δεν υπάρχει στην πραγματικότητα. Και ενώ τρέχει για να ικανοποιήσει τη δίψα, την εσωτερική της ψυχής του, είναι πάντα διψασμένος. Είναι αυτό το οποίο έλεγε και ο Θεός στον Ιερεμία τον προφήτη από τα παλιά τα χρόνια. Αν ανοίξει κανείς εκεί στον Ιερεμία, δύο κακά έπραξε ο λαός μου. Εγκατέλειψαν εμένα την πηγή των ζώντων υδάτων, λέει ο Θεός, και άνοιξαν λάκους για τον εαυτόν τους. Λάκους συντετριμένους, οι οποίοι δεν μπορούν να κρατήσουν είδον. Είναι στο β' κεφάλαιο 18-19 εδάφιο. Δύο κακά έπραξε ο λαός μου. Εγκατέλειψαν εμένα την πηγή των ζώντων υδάτων και σκάψανε λάκους για να πιούνε, λάκους συντετριμένους που δεν υπάρχει νερό. Θολό νερό, αλμυρό νερό, ανάβει περισσότερο τη δίψα την εσωτερική του ανθρώπου. Δεν ξεδιψάει τον άνθρωπο. Δεν είναι αυτό το πράγμα που γίνεται μέσα στον κόσμο. Οι άνθρωποι τρέχουν με μανία και πάθος και δίψα. Είναι αλόφρονες. Ζητάνε τη ζωή. Ζητάνε τη ζωή να την βρουν εν αυθονία. Αλλά στα μέρη που τη ζητάνε δεν τη βρίσκουν. Και δεν μπορεί να τους ικανοποιήσει. Και δεν μπορεί να τους γεμίσει. Είναι ανάγκη να στραφούν στο Θεό. Κοιτάξτε ο ψαλμωδός εδώ πέρα πως φωνάζει. Καθώς το ελάφι το διψασμένο. Αν υπάρχει ένα πράγμα που διψάει πολύ στον κόσμο, λένε ότι είναι το ελάφι. Διότι τρέχει. Τρέχει πολύ, δημιουργείται δίψα μέσα του. Του αρέσουν τα νερά. Βρίσκει την ανάπαυσή του στα όμορφα νερά να πάει να βρει τα τρέχοντα νερά να πιει. Κι έτσι ο άνθρωπος είναι σαν το ελάφι το διψασμένο που ζητάει να βρει το νερό τη ζωή του αληθινό και πραγματικό. Και το νερό το βρίσκουμε μόνον στον ζωντανό και αληθινό Θεό. Σαν το ελάφι το διψασμένο, σε διψάει η ψυχή μου, Θεέ. Μάλιστα μέσα σε τούτο τον κόσμο των αντιθέσεων, τον κόσμο των θλίψεων, τον κόσμο που είναι μια έρημος πραγματική, τον κόσμο ο οποίος αμφισβητεί την ύπαρξη του Θεού, που πολλές φορές έρχονται να ρωτήσουν τον πιστό και πού είναι ο Θεός σου, πώς δεν σε βοηθεί, πώς έχει εγκαταλείψει. Ανάβει η δίψα της ψυχής μέσα στην καρδιά του ανθρώπου περισσότερο και περισσότερο η ανάγκη για να βρει τον Θεό, τον ζωντανό και αληθινό Θεό. Και όταν τον βρει η ψυχή αναπαύεται. Θα ταλαιπωρείται ο άνθρωπος και θα γυρίζει στον κόσμο τούτο τυχοδιώκτης της ζωής, ψάχνοντας για τη ζωή έως ότου βρει τον δρόμο της επιστροφής του στο ζωντανό και αληθινό Θεό. Αυτή είναι η πείρα πολλών ανθρώπων. Αυτή την πείρα άλλοι την έχουν από το ξεκίνημα της ζωής τους και άλλοι το έχουν από το τέλος, στο τέλος, το βρίσκουν στο τέλος. Αλλά ο Θεός δίνει περιθώρια στον κόσμο τούτον και καλεί τον άνθρωπο και στο ξεκίνημα και στη μέση και προς το τέλος και τον καλεί σε κάθε στιγμή και τον καλεί να επιστρέψει, να γυρίσει στο Θεό. Διότι είναι αλήθεια ότι το εσωτερικό μας κενό, αυτό το κενό για το οποίο μιλάνε συνήθως. Τις άλλες φορές είχε μια κοπέλα αυτοκτονήσει μέσα σε ναρκωτικά, έκανε μεγάλη δόση ναρκωτικού, πέθανε, αλλά στα σημειωματάριό της βρέθηκε ότι δεν μπορούσε να ικανοποιήσει το κενό μέσα της πουθενά. Το κενό μέσα της πουθενά. Γιατί είσαι περίλυπος ψυχή μου, γιατί ταράτες εντός μου. Έλκυσε επί το Θεό, επειδή έτσι θέλω η μνή αυτό. Το πρόσωπό του είναι σωτηρία. Θεέ μου, η ψυχή μου είναι περίλυπος εντός μου. Και μέσα στην καρδιά του ποθεί. Θέλω υπή προς τον Θεό την πέτρα μου. Βλέπετε, απευθύνεται στο Θεό, διότι εκεί ευρίσκει την ανάπαυσή του. Είναι μια εμπειρία καθημερινή μέσα στη ζωή μας. Ότι η ζωή μας θα είναι άδεια πάντα, αν δεν βρούμε τον δρόμο της επιστροφής. Αν ο άνθρωπος δεν αποφασίσει να επιστρέψει εκεί που είναι η πηγή, η ζωντανή των ζώντων υδάτων. Οτιδήποτε άλλο μέσα στη ζωή θα σου αφήσει άδεια την ψυχή, κενό μέσα σου, το οποίο δεν μπορεί να γεμίσει με τίποτα απολύτως. Παραδείγματα ανθρώπων πλουσίων, οι οποίοι αυτοκτόνησαν στον πλούτο τους. Παραδείγματα ανθρώπων που είχαν όλη την άνεση και όμως είχαν ανία μέσα τους και άγχος μέσα τους και αυτοκτονούν. Έρχεται να δείξει, έρχονται τα παραδείγματα αυτά να δείξουν ότι ο άνθρωπος δεν γεμίζει με τίποτε παρά μονάχα αν βρει το Θεό. Ούτε τα πλούτη, ούτε οι χαρές, ούτε η διασκέδαση, ούτε όλα όσα φτιάχνει ο άνθρωπος για να ποικίλει τη ζωή του και να έχει διαρκείς εναλλαγές στη ζωή του, δεν είναι δυνατόν να τον γεμίσουν παρά μονάχα η επιστροφή, η πραγματική και αληθινή στο Θεό. Το ξασμένο το όνομα του Θεού. Εκείνος μας δίνει και προσφέρει τον εαυτό του σε μας σαν την πηγή την άφθονη των ζώντων νερών για να μας ξεδιψάσει και να μας δροσίσει. Τώρα το καλοκαίρι νιώθουμε και καταλαβαίνουμε το αίσθημα της δίψας πολύ περισσότερο από οποιαδήποτε άλλη εποχή. Για να σκεφτούμε και να φιλοσοφήσουμε απάνω στην δίψα την πραγματική της ψυχής και την ανάγκη να βρει η ψυχή το νερό το ζωντανό. Και πού αλλού μπορεί να το βρει παρά μονάχα στον Θεό τον ζώντα. Θα ψάλουμε τον ύμνο όπως το ελάφι πάντα. Τι αριθμός είναι αυτό.

ευχαριστούμε από βάθους καρδιάς, διότι εγίνηκες εσύ η πηγή των ζώντων υδάτων, εις την οποία καταφεύγει κάθε ψυχή, για να γεμίσει το κενό, να σβήσει τη φλόγα, να ξεδιψάσει σε σένα. Έξω από σένα είναι λίβας και έρημος. Σε σένα είναι η δροσιά, σε σένα είναι η ανάπαυση, η ανακούφιση. Παρακαλούμε πολύ, δώσ' μας ακόμα μερίδα τροφής. Ευλόγησέ μας, δώσ' μας την απόλαυση του προσώπου σου και του Υιού της αγάπης σου του Ιησού Χριστού του Κυρίου, τώρα και εις αιώνας αιώνων. Αμήν. Και ο Θεός δεν μας άφησε μέσα στην έρημο τούτη χωρίς να φροντίσει για μας. Μα θα μπορούσε να μας έχει εγκαταλείψει να ψάχνουμε και να ψάχνουμε και να ψάχνουμε. Και ο άνθρωπος με όλο τον πολιτισμό του, τη φιλοσοφία του και με όλες τις σκέψεις του, με όλη την τεχνολογία και την επιστήμη, να μην μπορεί να βρει πού είναι η ζωή, πού είναι η αληθινή ζωή, πού θα τη βρει. Τελικά αγαθά δεν είναι. Στη συναισθηματική ζωή από τον εαυτό του να αντιλήσει ο άνθρωπος δεν είναι. Στις σχέσεις με τους άλλους ανθρώπους σε κουράζουν, δεν είναι. Πού είναι λοιπόν αυτή η ζωή, το ποτάμι της ζωής που θα ξεξεδιψάσει. Τον παλιό καιρό όταν ο Ισραήλ ήταν στην έρημο και πέρασε από μία ανάλογη πύρα δίψας. Δίψα. Και ολιγονγήσαν εναντίον του Μωυσέως και του Θεού. Και νοστάλγησαν να ξαναγυρίσουν στην Αίγυπτο, στη δουλεία μάλλον, παρά να περιπλανώνται σε μια Αγία, άνυδρη, όπως ήταν η έρημος εκείνη μέσα στην οποία περιπλανώνται. Και τι έκανε ο Θεός, να θαυμάσει ο κράτος. Πάρ' το ραβδί σου Μωυσή, του λέει, που έσχισε στη θάλασσα. Και πήγαινε να ο βράχος, η πέτρα, χτύπα την και θα βγάλει νερό. Πραγματικά ο Μωυσής πήγε και χτύπησε την πέτρα. Και τα σπλάχνα της πέτρας άνοιξαν. Και έδωκε ένα φωνία νερό για να πει όλος ο λαός εκείνος. Ήπιαν και εξεδίψασαν. Ο Θεός εφρόντισε και εμερίμνησε για την ανάγκη τους τη μεγάλη. Τους έδωσε ένα φωνία ζωντανά νερά να πιούν. Πιο κάτω ακόμα αυτό εγίνηκε στην, πώς λεγότανε το μέρος εκείνο, Ραφιδίν, στο Ραφιδίν. Αλλά πιο κάτω τα φτάσανε στην Κάδη Βαρνή και εκεί δίψασε ο λαός. Και ο Θεός τον ξαναστέλνει τον Μωυσή πάλι στην πέτρα. Μα πού βρέθηκε αυτή η πέτρα. Πέτρα εκεί, πέτρα εδώ. Μυστήριο! Και έρχεται η Καινή Διαθήκη και μας λέει, έπινον από πνευματική ακολουθούσα πέτρα. Α, τους ακολουθούσε λοιπόν αυτή η πέτρα. Όπου πηγαίναν, όπου πηγαίναν. Πολλά μυστηριώδη πράγματα μας λέει η Γραφή. Και μάλιστα σε αυτή τη δεύτερη φορά ο Θεός του είπε του Μωυσή, δεν θα χτυπήσεις, μίλα της, να βγάλει νερό. Αλλά ο Μωυσής στη φούρια του και στην οργή του εναντίον του λαού, διότι είχαν όλοι ξεσηκωθεί και φωνάζανε, χτυπάει την πέτρα και μάλιστα δυο φορές. Και η πέτρα έβγαλε τα νερά της και τα έδωσε άφωνα. Αλλά αυτή η αμαρτία, η παράβαση του Μωυσή του στήθησε. Ο Θεός του είπε, δεν θα

Δεν θα μπει μέσα. Από μακριά θα τη δει. Τη γη την αγαθή τη Επαγγελία θα τη δει από μακριά. Δεν θα μπει μέσα. Διότι παραβήκε την εντολή μου. Για να δείξει ότι κανένα κάτω από το καθεστώ του Μωσαϊκού νόμου μπορεί να κερδίσει την Επαγγελία του Θεού. Υπακούοντα το θέλημα του Θεού. Θα γίνει αργά γρήγορα παραβάτη. Κάτω από το καθεστώ του νόμου. Είσαι παραβάτη των εντολών του Θεού. Μόνον η χάρη σε βάζει μέσα. Και αυτή η πέτρα, λέγω, συμβόλιζε τον Χριστό. Έπιναν από πνευματική ακολουθούσα πέτρα. Η δε πέτρα ήταν ο Χριστός. Για να κοιτάξτε όλο το πράγμα αυτό. Και αυτό που είπε ο Θεός στο Μωυσή είχε το νόημά του. Δεν του είπε να χτυπήσει δεύτερη την πέτρα, φορά την πέτρα. Γιατί? Διότι ο Χριστός άπαξ εσταυρώθηκε, χτυπήθηκε. Άπαξ εσχίστη. Από εκεί και πέρα θα του ζητάς να σου δει και θα σου δει. Μια και σταυρώθηκε και χτυπήθηκε η πέτρα, θα δώσει το νερό της. Μόνον αν λαλήσεις, αν μιλήσεις, αν ζητήσεις. Δεν είναι ανάγκη να ανασταυρώνω με τον Χριστό. Να ξανασταυρώνω με τον Χριστό. Άπαξ, διαπαντός, εσταυρώθηκε. Αλλά μου κάνει εντύπωση αυτή η ακολουθούσα πέτρα. Και όπως στην εποχή εκείνη με το λαό ο Θεός εφρόντισε και προμήθευσε το μέσον για να ξεδιψάσει ο λαός κατά ανάλογων τρόπων και για το λαό της Καινής Διαθήκης εφρόντισε ο Θεός κάτι καλύτερο. Μας έστειλε αυτόν τον ίδιο αυτούσιο, το Χριστό μέσα στη ζωή. Ο Χριστός ήρθε μέσα στον κόσμο. Θυμόσαστε εκείνη την ημέρα όταν το καταμεσήμερο εκείνο το καλοκαιριάτικο εκάθισε ο Κύριος κουρασμένος στο πηγάδι του Ιακώβ και ήρθε εκείνη η γυναικούλα η Σαμαρίτισσα αμφιβόλου διαγωγής, μια γυναίκα γράμματη, ήρθε για να αντλήσει νερό και ο Κύριος κάθισε εκεί και κουβέντιασε μαζί της και της είπε αν μου δώσεις να πιω από το νερό το δικό σου θα σου δώσω εγώ νερό που θα γίνει μέσα σου πηγή ύδατος, ώστε να αναβλύει συνεχώς η ζωή αιώνια. Εγώ θα σε ξεδιψάσω από άλλα πράγματα. Θα ικανοποιηθείς. Το κενό μέσα στην ψυχή σου θα γεμίσει. Θα υπερπληρωθείς. Οξασμένο το όνομα του Θεού και της μίλησε για το Άγιο Πνεύμα που θα υπέρνανε όλοι εκείνοι που πιστεύουν σε αυτό. Αργότερα όταν γίνει και η γιορτή της κτηνοπηγίας, την τελευταία μέρα της μεγάλης γιορτής, λέει ο Λόγος του Θεού, ο Ιησούς έκραξε προς τα πλήθη και είπε «Όποιος διψάει ας έρχεται προς εμέ και ας πίνει». Αυτή η φωνή του Χριστού διατρέχει διαμέσου των αιώνων σε όλα τα πλήθη, σε όλο τον κόσμο, σε όλη την ανθρωπότητα. «Όποιος διψά ας έρθει προς εμέ και ας πίνει». Δεν υπάρχει πουθενά άλλου που μπορείς να πας να πεις. Δεν υπάρχει πηγή μέσα στον κόσμο τούτο να σε ξεδιψάσει. Μέσα σου δεν υπάρχει πάντοτε το κενό και η καΐλα την οποία το χάος, το άγχος σου δημιουργεί η αμαρτία, η παρουσία της αμαρτίας. Κοιτάξτε την νεολαία μας σήμερα. Δεν ξέρει πού να βρει την δροσιά που θα τη δροσίσει. Ταλέπορη γενιά που δεν θέλει να υπακούσει στη φωνή του Θεού. Που δεν θέλει να πάει στην πηγή της ζωής. Δεν θέλει να πιει από τον ζώντα Θεό. Το νερό το αληθινό. Αυτό που δίνει ο Κύριος. Το Άγιο Πνεύμα μες στην καρδιά του ανθρώπου. Σαν πας τον εσταυρωμένο Χριστό, το βράχο την πέτρα που σκίστηκε για σένα. Εκεί τρέχουνε είδα τα ζώντα. Εκεί το Πνεύμα το Άγιον σε περιμένει να σε πλημμυρίσει. Θα κατοικήσει μέσα σου. Θα αισθανθείς τη χαρά και την ευφροσύνη. Εάν τακτοποιηθείς με το Θεό δια του αίματος του Ιησού Χριστού, εάν αναγνωρίσεις τον Χριστό, λυτρωτή σου και σωτήρα σου μεταρροήσεις. Θα γεμίσεις και όπως είπε στη Σαμαρίτισσα ο Κύριος και όπως είπε στη γιορτή στον κόσμο από μέσα σου θα αναβλήσουν νερά. Όχι μόνο εσύ θα πίνεις και θα ξεδιψάσεις μα θα δίνεις. Γίνεσαι παράγοντας πλέον που δροσίζει τον κόσμο, ποτίζει τη ζωή, ποτίζεις το περιβάλλον τους διψασμένους γύρω σου. Μπορείς να τους δώσεις να πιούνε και να τους δείξεις που είναι η πηγή της ζωής. Έχεις λόγια να πεις. Έχεις
τα μυστήρια του Θεού να αποκαλύψεις στους ανθρώπους, διότι σου έχουν αποκαλυφθεί εσένα μέσα σου. Έπιναν από πνευματική ακολουθούσα πέτρα. Και αυτή η πέτρα μας ακολουθεί πάντα. Όλοι εσείς που πιστέψατε στον Ιησού Χριστόν, βρεθήκατε διψασμένοι ποτέ πια πνευματικά? Μη γέννετε. Η πέτρα είναι πλάι σου. Η πέτρα είναι στη σωδηπορία σου. Η πέτρα είναι κοντά σου και σε ξεδιψάει. Αρκεί να της μιλήσεις. Δεν είναι ανάγκη να ανασταυρώνεις τον Χριστό. Άπαξε σταυρώθη. Και για σένα άπαξε σταυρώθη για τη ζωή σου. Από εκεί πέρα ζήτα και θα έχεις την αυθονία των νερών που χαρίζει αυτός. Έτσι λοιπόν βγαίνει ότι η μεν δίψα είναι ένα παγκόσμιο φαινόμενο. Οι άνθρωποι όμως πλανώνται σε ποικίλους, ψεύτικους και πλανερούς αντικατοπτρισμούς. Το ναρκωτικό θα δώσει τη χαρά, ο παράδεισος ο τεχνητός, η διασκέδαση, ο πλούτος, η γνώση, όλα αυτά τα οποία οι άνθρωποι δημιουργούν. Σε πλάνους αντικατοπτρισμούς. Το ξεδίψασμα είναι μόνον στο Χριστό. Και εκεί γυρίδεται και προσφέρεται στον άνθρωπο αυθονία ζωής. Αυτή η αυθονία της ζωής είναι κάτι το θαυμαστό. Η ζωή μας δεν είναι λιμνάζοντα νερά. Η ζωή μας είναι μια διαρκής πρόοδος και άποψη. Όλο κάθε μέρα ανακαλύπτουμε. Όλο κάθε μέρα βρίσκουμε καινούργια. Τα μυστήρια του Θεού αποκαλύπτονται μέσα μας. Και απολαμβάνουμε συνεχώς. Σε κάλεσε για να μην διψάσεις ποτέ πια. Σε κάλεσε για να έχεις ζωή και αυτή να την έχεις εν αυθονία. Όχι λίγη, όχι λιγοστή, όχι με το σταγονόμετρο. Ζωή εν αυθονία. Δεν μπορείς να τη δώσει ο κόσμος απ' έξω. Με κανένα τρόπο. Για δοκίμασε στον Χριστό να έρθεις. Αναγνώρισε τη φτώχεια σου και την αμαρτωλότητά σου. Αναγνώρισε ότι είσαι ταλέπορος, διότι ταλαιπωρήθηκες μέσα σε περιπέτειες και μέσα σε έναν κόσμο έρημο που δεν σου έδωσε τη χαρά και τη ζωή. Έλα στον Ιησού. Αναγνώρισε την κατάστασή σου και έκθεσέ την. Πες του, αυτός είμαι. Απότυχα στη ζωή. Τώρα έρχομαι σε σένα, Κύριε. Είσαι εσύ η ζωή. Γέννησέ με. Θα σε πλημμυρίσει. Ω, θυμάμαι την αναγέννησή μου τη στιγμή της αναγεννήσεως. Όταν γονάτισα μπροστά στον εσταυρωμένο Χριστό. Δεν τον ήξερα. Δεν τον ήξερα ακόμα. Είχα αγοράσει ένα σταυρωμένο και τον είχα βάλει στον τοίχο από το μοναστηράκι. Το είχα αγοράσει. Δεν ήξερα. Δεν είχα συναντήσει την εκκλησία του Χριστού ακόμα. Πήγαινα ψάχνοντας. Ερχόμουν μέσα από το σκοτάδι και την άγνοια. Και τι δεν είχα κάνει. Άφερος. Πήγα να σκητέψω. Μετέβαλα τα πάντα μαύρα μέσα στο σπίτι για να το κάνω το δωμάτιο κελί. Κάποτε πήγα να αυτοκτονήσω για να βρω τι είναι θάνατος και να γυρίσω να γράψω τα συναισθήματα εκείνου που πεθαίνει. Ό,τι είδους τρέλα μπορούσε να την εμπνεύσει ο διάβολος μέσα σου. Ο οποίος ήθελε να με ξεκαθαρίσει. Δεν φτάσω να ξεκαθαρίσει. Λοιπόν, και δεν έβρισκα την χαρά πουθενά. Και ο θυμάμαι σαν γονάτισα μπροστά στον εσταυρωμένο Χριστό. Και μέσα στην καρδιά μου φάνηκε σαν να έπαιρνε φυσικές διαστάσεις εκείνος ο εσταυρωμένος. Αχ, από εκείνη την πηγή του Γολγοθά. Από εκείνη την πηγή του Γολγοθά τρέξανε μέσα μου νερά, δροσερά και ζωντανά. Και γέμισα από χαρά, γέμισα από φως, γέμισα από εφροσύνη. Σηκώθηκα έξαλλος φωνάζοντας, ευρύκα, ευρύκα το Θεό μου, ευρύκα το Σωτήρα μου. Πήγα έξω στον δρόμο και έτρεχα και φώναζα. Έτρεχα και φώναζα. Από την Αγίου Μελετίου μέχρι το Σύνταγμα πάνω στο γραφείο του Μεταλλινού μπήκα σαν σύμφωνας μέσα φωνάζοντας. Ευρύκα, ευρύκα το Θεό μου. Ευρύκα το Σωτήρα μου. Και το πρώτο λεωφορείο που βρήκα μπροστά μου από το Σύνταγμα και μπήκα μέσα, ποιος με είχε διδάξει. Σε ποιο σχολείο είχα πάει. Τι είχα διδαχθεί. Βέβαια τελείωνα πανεπιστήμιο όλο αυτό. Από τα πνευματικά τι ήξερα. Σε ποια θεολογική σχολή είχα σπουδάσει. Λέει, πρέπει να πάει, λέει, σε θεολογική σχολή, βιβλική σχολή, να μάθει, λέει, για να μπορεί να κηρύττει. Μα εγώ την ίδια μέρα είχα να γεννηθεί και σηκώθηκα στο λεωφορείο και έκανα το πρώτο μου κήρυγμα. Και από τότε κήρυτα. Και δεν σταμάτησα να κηρύττω. Πού ευρέθηκε αυτό το νερό της ζωής που έτρεχε από μέσα μου. Είχα πάει που θέλω να σπουδάσω. Με δίδαξε κανείς.
αλλά ήταν εκείνο που είπε ο Κύριος. Θα γίνει πηγή μέσα σου νερού που θα αναβλύζει συνεχώς. Για να ποτίζεις κι άλλους και να τρέχεις κι άλλους. Δοξασμένο το όνομα του Θεού. Εφρόντισε και μας έστειλε την πέτρα τη ζωντανή που μας ακολουθεί μες στη ζωή. Εφρόντισε ώστε η πέτρα αυτή να μας δίνει το νερό. Απλώς δεν της μιλήσουμε, διότι την έχει χτυπήσει ο Θεός στο Σταυρό. Χτυπήθηκε για τις αμαρτίες μας και ήδη το νερό της ζωής δίδεται σε εμάς. Ελεύθερα, άφθονα, αρκεί εμείς να ζητήσουμε. Εκείνος είναι πρόθυμος να δίνει, οξασμένο το όνομά του. Ψάλλουμε έναν ύμνο ακόμα, τον υπαριθμόν 145.

Ναι, ουράνιε Κύριε Ιησού, σε ευχαριστούμε γιατί γίνηκε εσύ πέτρα η ζωντανή που ακολουθεί κάθε ψυχή που πραγματικά πιστεύει σε σένα. Σε ευχαριστούμε διότι κάποτε άνοιξες εσύ για να τρέξουν τα νερά τα ζωντανά για την ψυχή μας, να ξεδιψάσουμε στην έρημο τούτη, να πιούμε το νερό της ζωής στο αληθινό. Και ακόμα μας είπες ότι μέσα μας γίνεται πηγή νερού ζωντανού που αναβλύζει η ζωή αιώνιων. Σε ευχαριστούμε για την αγάπη σου. Παρακαλούμε πολύ ευλογών ευλογησέ μας. Χαρισέ μας ακόμα μερίδα τροφής και δοξάστητη στο όνομά σου και για τη δόξα του Πατέρα που σε έστειλε και να γείω πνεύματι τώρα και σε αιώνας αιώνων. Αμήν. Διαβάζω το πρόγραμμα της εβδομάδος του προγραμματός μας. Δεν θα μπορούσα να βρω πουθενά μέσα στην Αγία Γραφή εικόνα που δείχνει την πνευματική ζωή στην αυθονία των νερών που τρέχουν όσο αυτή η σκηνή την οποία περιγράφει ο Εζεκίηλ, ο προφήτης, στο 47 κεφαλαιό του, καθώς έχει την όραση του οίκου του Θεού, του ναού, στη χιλιετή βασιλεία. Αλλά ενώ ο Εζεκίηλ, ο προφήτης, μας γράφει, μας μιλάει για τα επίδια, τι θα γίνεται στην Ιερουσαλήμ, που είναι κάτω στην Παλαιστίνη, στην Ιερουσαλήμ της χιλιετούς βασιλείας. Και στο ναό της χιλιετούς βασιλείας, ο Ιωάννης στο 22 κεφάλαιο της Αποκαλύψεως έχει μια άλλη όραση, την όραση του ουρανού και την όραση του θρόνου του Θεού. Και η μία εικόνα είναι αντίστοιχη της άλλης. Ο Ιωάννης μας δείχνει τα συμβαίνοντα στον ουρανό, ο Εζεκίηλ θα μας δείξει αυτά που θα συμβούν στη χιλιετή βασιλεία κάτω στη γη. Και εμείς θα πάρουμε το πνευματικό τους νόημα αυτό που συμβαίνει στη ζωή μας σήμερα. Τι είδε ο Εζεκίηλ? Είδε το ναό του Θεού και την ένδοξη Ιερουσαλήμ στη γη, βεβαίως. Την Ιερουσαλήμ της χιλιετούς βασιλείας. Και είδε ότι από το κατόπλι του ναού στο δεξιό πλάγιο έτρεχε, λέει, ένα ποτάμι νερού. Και τον πήρε ο Κύριος και τον διάβηκε χιλία σπίχας και του λέει μέτρα, διτομέτρησε το ποτάμι. Και το ποτάμι είχε νερό έως τους αστραγάλους. Τον παίρνει, τον οδηγεί άλλες χίλιες πύχες και το ποτάμι είχε νερό ως τα γόνατα. Και τον πηγαίνει πιο κάτω ακόμα άλλες χίλιες πύχες και το ποτάμι είχε νερό ως την οσφή. Και μετά τον πάει άλλες χίλιες πύχες και το ποτάμι ήταν ποταμός αδιάβατος, κολυμβήσεως. Και μας λέει το ποτάμι αυτό έτρεχε προς την Ανατολική θάλασσα και τη Δυτική, δηλαδή στη Μεσόγειο και κάτω στην Νεκρά Θάλασσα. Και οπουδήποτε πήγε στην Νεκρά Θάλασσα, εκεί που είναι τα σημάδια μιας αιώνιας καταστροφής, την οποία έκανε ο Θεός στην εποχή των Σοδόμων και των Γομόρων, κρίσης εναντίον της αμαρτίας, όλα τα μέρη εκείνα θεραπεύονται όπου πηγαίνει το νερό. Θεραπεύτηκαν τα νερά έτσι που να είναι πλήθος ψαριών μέσα, θεραπεύτηκαν τα γύρω μέρη έτσι που να φυτρώσουν δέντρα καρποφόρα και αυτή είναι μία εικόνα της χιλιετούς βασιλείας, τι θα γίνει στη χιλιετή βασιλεία. Πραγματικά θα φτιαχτεί ο ναός και θα τρέξουν νερά ζωντανά τότε. Το Ισραήλ δεν έχει νερά, έχει πολύ ανάγκη από νερό. Αλλά τότε πού θα βρεθούν τα νερά αυτά? Εδώ είναι το θαυμαστό. Θα τρέξουν άφθονα νερά και αυτά τα νερά θα μπορούν να θεραπεύσουν και θα είναι νερά αυξανόμενα, τρέχοντα, θεραπεύοντα, νερά τα οποία όπου πάνε θα θεραπεύσουν και ιδιαίτερα στην Νεκρά Θάλασσα, πλήθος ιχθύων θα είναι, ενώ δεν υπάρχει σήμερα ζωή καθόλου εκεί, και θα είναι γύρω-γύρω και δέντρα καρποφόρα. Τι όμορφη εικόνα. Την ίδια περίπου εικόνα την είχε ο Ιωάννης, αλλά σε άλλες διαστάσεις. Ο Ιωάννης είδε τον ουρανό και είδε το θρόνο του Θεού. Και είδε από κάτω από το θρόνο του Θεού να τρέχει ποτάμι. Σαν κρύσταλλο καθαρό, λαμπερό ποτάμι. Και ήταν το ποτάμι της ζωής. Ο Ιωάννης μας έδωσε τα αόρατα, εκείνα που δεν μπορούμε να δούμε, τα οποία είναι προϋπόθεσης αυτών των γήινων. Εκείνο που θα είναι στη χιλιετή βασιλεία είναι εικόνα εκείνου που είναι στον ουρανό. Εκείνο που συμβαίνει σήμερα μέσα στη ζωή μας είναι η πνευματική επαλήθευση στη ζωή μας, εκείνης της πραγματικότητας που είναι απάνω στον ουρανό. Κάτι τέτοιο είχε συλλάβει ο Πλάτωνας στα αρχαία χρόνια.
είχε πει η ιδέα είναι στην πραγματικότητα και τα πράγματα είναι η σκιά της ιδέας από πάνω. Κάπου φαίνεται θα το έχει ακούσει αυτό. Κάπου το έχει πάρει ταυτί του. Ότι υπάρχουν πραγματικότητες επάνω στον πνευματικό κόσμο που αντανακλούν τον εαυτό τους στον κάτω τούτο κόσμο. Και αυτή η εικόνα, λέω, μιλάει για την αυθονία της πνευματικής ζωής μέσα μας. Θυμηθείτε τα λόγια τα οποία λέει εδώ στο Μιζήτα. Στον οίκον του Κυρίου, στο κατόφλι, στο δεξιό πλάγιο, έτρεχε το νερό. Είναι γεγονός, κατά το λόγο του Θεού, ότι ο οίκος του Κυρίου αυτός είναι αυτός ο ίδιος ο Χριστός, ο Κύριος. Θυμόσαστε τα λόγια του όταν είπε, καταλύσατε τον ναόν τούτον και εις τρεις ημέρες θα γύρω αυτόν, εννοούσε για τον ναό του σώματός του. Και ήταν όταν σταυρώθηκε ο Χριστός, όταν κεντήθηκε η πλευρά του στο δεξιό πλάγιο, που τρέξαν τα νερά της ζωής τα πνευματικά, για να ποτίσουν την κάθε ψυχή, για να ποτίσουν εσένα και εμένα. Δεν μπορείς να βρεις πουθενά αλλού το νερό της ζωής παρά αν πας στον σταυρωμένο Χριστό. Αν τον δεχτείς σταυρωμένο, χτυπημένον από το Θεό για σένα, στη σφισμένη του πλευρά, από εκεί, στο δεξιό πλάγιο, τρέχουν τα ποτάμια της ζωής. Και κοίταξε τώρα ότι η ζωή της χάριτος είναι μια ζωή που αυξάνει συνεχώς. Πρώτα απ' όλα δεν είναι στάσιμα νερά, είναι τρέχοντα νερά. Που θα πει ότι είναι πάντα καινούργια. Στη ζωή της χάριτος ποτέ δεν μπορείς να πεις η σημερινή ημέρα μας σαν τη χτεσινή βαρέθηκα, βρε αδελφέ, σε αυτή τη ζωή την πνευματική καθεδέρα. Όχι, δεν μπορείς να το πεις. Διότι κάθε μέρα έχεις μια νέα εμπειρία. Κάθε μέρα έχεις μια νέα ζωή μέσα σου. Κάθε μέρα κάτι φρέσκο και καινούριο σου δίνει το Άγιο Πνεύμα. Είναι τρέχοντα νερά. Ποτέ δεν θα είναι ίδια. Σήμερα έχεις χαρές πνευματικές που δεν τις είχες χθες. Και οι σημερινές είναι διάφορες από τις χθεσινές. Και οι αυριανές θα είναι διάφορες. Έτσι που δεν σε κουράζουν. Είναι τρέχοντα νερά. Δεύτερο. Είναι νερά αυξανόμενα. Τον πήγε λέει χίλιες πύχες. Για μη το μέτρησε. Μέχρι τους αστραγάλους. Τον πήγε χίλιες πύχες ως τα γόνατα. Τον πήγε χίλιες πύχες ως τη μέση. Τον πήγε χίλιες πύχες, ποταμός κολυμπήσεως. Αυτό θα πει ότι η πνευματική μας ζωή διαρκώς αυξάνει. Όταν είσαι νήπιος εις τον Χριστό και ξεκινάς, τα νερά είναι ως τους αστραγάλους. Τότε νιώθεις την ανάγκη να τρέξεις, να μιλήσεις για τον Χριστό, να αναγγείλεις. Μα καθώς προχωράει η πνευματική ζωή της χάριτος αυξάνει. Φτάνει μέχρι τα γόνατα. Αντιλαμβάνεσαι, αρχίζεις να καταλαβαίνεις το νόημα και τη σημασία της ζωής της προσευχής στα γόνατα. Πόση αξία μεγάλη έχει για τη ζωή τη δική σου. Και χρησιμοποιείς τα γόνατα να προσεύχεσαι. Καθώς προχωράς στην πνευματική σου ζωή, τα νερά φτάνουν μέχρι την οσφή. Νιώθεις την ανάγκη και τη χρησιμότητα της υπηρεσίας εν το Χριστό. Δεν θέλεις να είσαι αδρανής, θέλεις να δράσεις, θέλεις να δουλέψεις, θέλεις να υπηρετήσεις. Νιώθεις πλέον ότι βρίσκεσαι μέσα στο βασίλειο του Θεού σου, του Πατέρα σου και κοιτάς γύρω σου να δεις πού ταιριάζει σε σένα η υπηρεσία να την κάνεις. Αδιάφορο πια υπηρεσία, από το να σκουπίσεις ώσπου να κηρύξεις, όλα μπορείς να τα κάνεις με το πνεύμα και την διάθεση της αγάπης για το πρόσωπο του Χριστού. Υπηρεσία. Νιώθεις ως σε έφτιαξε για να τον υπηρετήσεις. Η υπηρεσία σου είναι λατρεία όταν το κάνεις με όλη την καρδιά. Και πιο πέρα ακόμα είναι ποταμός κολυμπήσεως. Φτάνει και βαθαίνει η πνευματική μας ζωή έτσι που να μην βρίσκεις πυθμένα. Είναι η πνευματική μας ζωή τόσο αυξημένη πλέον που δεν έχει πλέον πέρατα. Δεν έχει πέρατα, δεν έχει όρια. Αλλά όπως λέει ο Απόστολος Παύλος εκεί στην προς Ρωμαίους επιστολή στο Ιώτα Α, κάθεσαι στην όχθη αυτού του ποταμού και κράζεις και λες ο βάθος πλούτου και σοφίας και γνώσεως Θεού, πόσο να εξερεύνει την το ποτάμι με νερό καθαρό σαν κρύσταλλο. Κι είναι το ποτάμι της ζωής. Να πίνεις ένα ποτηράκι από εκείνο το νερό και πάμε. Τι όμορφο, καθαρό σαν κρύσταλλο. Να πιεις, να δροσιστείς, να χαρείς. Λοιπόν, μάθε να πηγαίνεις κάθε μέρα εκεί. Μάθε να πηγαίνεις κάθε μέρα εκεί. Και να παίρνεις όχι ένα ποτήρι, άφθονο νερό ζωής που κυλάει ποτάμι από το θρόνο του Θεού. Να πίνεις, να δροσίζεσαι, να χαίρεσαι.
Δοξασμένο το όνομα του Θεού. Ο Κύριος να μας ευλογήσει και να μας δώσει να καταλάβουμε ότι η ζωή της χάριτος που κυλάει από τη σχισμένη πλευρά του Χριστού είναι για να μας στρέφει, για να μας χορταίνει, να μας ξεδιψά. Καλοκαίρι, δίψα! Η δίψα της ζωής. Ας πάμε στο Χριστό να πιούμε το νερό, το αληθινό της ζωής. Ο Θεός να είναι μαζί μου. Και να ευλογήσει όλους μας για τη δόξα. Άμεν. Θα κλείσουμε με τον ύμνο υπαριθμών 217.

σου είμαι θα ευγνώμονες από καρδιάς για την αγάπη σου εν το Χριστό Θεέ μας. Μας έστειλες την πέτρα, το βράχο, τον οποίον έσχισες στο Γολγοθά και από την πλευρά του τη σχισμένη ευγήκαν τα ποτάμια της ζωής που ξεδιψάνε κάθε ψυχή στον κόσμο τούτον, που θεραπεύουν, που ανασταίνουν πραγματικά σε μια καινούρια ζωή. Σε ευχαριστούμε για την αγάπη σου. Σε ευχαριστούμε για το μυστήριο της πνευματικής ζωής, της χάριτος. Είδα τα τρέοντα, είδα τα διαρκώς καινούρια, αυξανόμενα, θεραπεύοντα, των οποίων το βάθος είναι μυστηριώδες και ανεξερεύνητο. Πολύ σε ευχαριστούμε για την αποκάλυψη αυτή. Παρακαλούμε πολύ ευλογών, ευλόγησε όλους μας. Δώσε χάρη να καταλάβουμε τι μας χαρίζεις εν το Χριστό. Να μην γίνει η ζωή μας στάσιμη, κοιμισμένη, νερά λιμνάζοντα, αλλά να αυξηθούμε στην πνευματική ζωή, να απολαύσουμε περισσότερα και περισσότερα, να ζητούμε να μάθουμε περισσότερα και περισσότερα, διότι εσύ χαρίζεις, προσφέρεις, δίδεις. Και εκείνη την ημέρα θα σταθούμε στο θρόνο σου, να πίνουμε για όλη την αιωνιότητα από το νερό που είναι σαν κρύσταλλο καθαρό, το νερό της ζωής που κυλάει από το θρόνο σου του Θεού και του αρνίου του εσφαγμένου. Πολύ σε ευχαριστούμε. Απόλυσέ μας εν ειρήνη, η παρουσία σου και η χάρη σου να είναι μαζί μας, η ευλογία σου μαζί μας, χορτασμένους, ξεδιψασμένους από σένα. Στο όνομα του Ιησού Χριστού του Κυρίου, για τη δόξα σου την αιωνία εν Αγίω Πνεύματι τώρα και εις τους αιώνες των αιώνων.

χαρακτηρίζουμε το σταθμό μας, αγαπητοί φίλοι, ως το Α και το Ω, επειδή ο Χριστός για τον οποίο μιλάμε αυτοχαρακτηρίζεται έτσι στην Αγία Γραφή.

κανάλι, το Α και το Ω, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

Παρακαλώ να σηκωθούμε και να ζητήσουμε την παρουσία του Κυρίου με προσευχή. Πατέρα μας ουράνιο Θεός μας, ταπεινά ερχόμαστε μπροστά στο θρόνο της χάριτός σου και του ελέου σου και αυτό το βραδινό, για να στείλουμε σε σένα την ευγνωμοσύνη των καρδιών μας, τη λατρεία και την προσκύνηση που σου ανήκουν στους αιώνες των αιώνων. Σε ευχαριστούμε, Πατέρα μας ουράνιε, γιατί δεν λυπήθηκε στο μονογενή σου Υιό, τον Κυριό μας Ιησού Χριστό, αλλά τον έδωσες και πήρε τη θέση μας στο Σταυρό του Γολγοθά. Πέθανε στη θέση τη δική μας. Πήρε πάνω του το βάρος των δικών μας αμαρτιών. Πλήρωσε για την ενοχή τη δική μας. Σε ευχαριστούμε, Πατέρα μας ουράνιε, γιατί τώρα αναστήθηκε και είναι στα δεξιά σου και μεσητεύει για μας. Σε ευχαριστούμε, Πατέρα μας ουράνιε, γιατί μας άνοιξες το δρόμο στα Άγια των Αγίων, στην εδότερη παρουσία σου διαπιώματος του Ιησού Χριστού του Κυρίου μας. Σε ευχαριστούμε γιατί μπορούμε να ερχόμαστε σε σένα σε οποιαδήποτε στιγμή και κάτω από οποιασδήποτε συνθήκες και περιστάσεις αυτής της ζωής και να βρίσκουμε χάρη και έλεος. Σε ευχαριστούμε, Πατέρα μας ουράνιε, για τις ευλογίες σου, για τις ευεργεσίες σου φανερές και αφανείς στη ζωή μας. Σε ευχαριστούμε, Πατέρα μας ουράνιε, ακόμα για αυτή την ευκαιρία που μας δίνεις απόψε να μαζευτούμε στο όνομα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού για να σε λατρεύσουμε, να σε υμνήσουμε, να σε δοξολογήσουμε από τις καρδιές μας και ακόμα να ακούσουμε τη φωνή σου μέσα από το λόγο σου. Πατέρα μας ουράνιε, σε παρακαλούμε, δίμα στις καρδιές μας, βγάλε κάθε σκέψη που είναι ξένη προς το θέλημα το δικό σου και εσύ με το Πνεύμα στο Άγιο μίλησε στον καθένα μας ξεχωριστά. Δώσε εκείνο που χρειαζόμαστε. Δώσε κάποιο μήνυμα πνευματικό, μια μερίδα τροφής πνευματικής που μας είναι τόσο απαραίτητη για την αύξησή μας εν Χριστώ Ιησού, για την οικοδομή μας, για την προκοπή μας. Πατέρα μας ουράνιε, εσύ ξέρεις τις ιδιαίτερες ανάγκες του καθενός, του κάθε παιδιού σου, τα ιδιαίτερα προβλήματα, τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει. Σε παρακαλούμε εσύ με τη χάρη σου να αναλάβεις το κάθε τι και να δώσεις τις λύσεις στα προβλήματα, τις διεξόδους στα διέξοδα. Συνασηκώσεις τα βάρη, Πατέρα μας ουράνια, που σηκώνουν τα αδέρφια μας, οποιοδήποτε και οτιδήποτε σηκώνει. Εσύ εκείνος που φροντίζεις και μεριμνάς για το κάθε τι. Βοήθησέ μας να μάθουμε το μάθημα να εμπιστευόμαστε τα πάντα σε σένα, να μην μεριμνούμε, αλλά να

αφήνουμε στα πόδια του Κυρίου μας Ιησού Χριστού τα πάντα. Μείνε μαζί μας αυτή την ώρα, σε παρακαλούμε, σκέπασέ μας και ευλόγησέ μας. Και κάθε ανάλογη συνάθρηση που γίνεται στο δικό σου το όνομα, στο όνομα του Ιησού Χριστού, Πατέρα μας Ουράνια, σε παρακαλούμε να ευλογήσεις πλούσια. Αυτές τις μέρες ιδιαίτερα σε παρακαλούμε, στο λαό μας, δώσε αφύπνιση, δώσε πολλές ψυχές να στραφούν σε σένα, να γνωρίσουν εσένα τον μόνον αληθινό Θεόν και τον οποίον απέστειλες Ιησούν Χριστόν. Είναι μαζί μας, σε παρακαλούμε, Πατέρα μας Ουράνια, ευλόγησε τον καθένα μας ξεχωριστά και όλους μαζί σαν Εκκλησία δική σου. Στο όνομα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, για τη δόξα σου, Πατέρα, εν πνεύματι Αγίω. Αμήν.

Πολύ ωραία, ευχαριστούμε τον Θεό και για το δώρο της χοροδίας. Θα διαβάσουμε το κομμάτι το σχετικό που είναι για απόψε από το κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο, από το κεφάλαιο ΚΑΠΑΛΦΑ, 21ο κεφάλαιο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο, από το 13 εδάφιο. Κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο, κεφάλαιο ΚΑΠΑΛΦΑ, 21ο εδάφιο 12. Το 12 θα διαβάσουμε, το 13 είναι καθ' αυτό το θέμα. Διαβάσουμε από το 12. «Και εισήλθεν ο Ιησούς εις το ιερόν του Θεού και εξέβαλε πάντα στους πολλούντας και αγοράζοντας εν το ιερό και τα τραπέζες των αργυραμιβών ανέτρεψε και τα καθίσματα των πολλούντων τας περιστεράς και λέγει προς αυτούς, είναι και γραμμένον ο οίκος μου, οίκος προσευχής θέλει ονομάζεστε, σεις δε κάμετε αυτών σπήλαιων ληστών. Και προσήλθον προς αυτόν τυφλή και χολή εν το ιερό και θεράπευσεν αυτούς. Ιδώντες δε οι αρχιερείς και οι γραμματείς τα θαυμάσια τα οποία έκαμε και τους πέδας κράζοντας εν το ιερό και λέγοντας «Οσανά το Υιό Δαβίδ», ηγανάκτησαν και είπαν προς αυτόν, «Ακούεις τι λέγω συνούτη». Ο δε Ιησούς λέγει προς αυτούς, «Ναι, ποτέ δεν αναγνώσατε ότι εξ στόματος νηπίων και θυλαζόντων ητήμα σας ένεσιν. Και αφήσας αυτούς εξήλθεν έξω της πόλεως εις Βιθανίαν και διενυκτέρευσεν εκεί».

Ότε δε το πρωί επέστρεφεν στην πόλη, επίνασε. Και ειδών μίαν σηκήν επί της οδού ήλθε προς αυτήν, και ουδέν έβρεν επ' αυτήν η μη φύλα μόνον. Και λέγει προς αυτήν, να μην γίνει πλέον από σου καρπός εις τον αιώνα. Και παρευθύς εξηράνθη η σηκή. Και ειδώντες οι μαθητέ θαύμασαν λέγοντες, πώς παρευθύς εξηράνθη η σηκή. Αποκριθείς ο Ιησούς είπε προς αυτούς, αληθώς σας λέγω, αν έχετε πίστη και δεν διστάσετε, όχι μόνο το τη σηκή θέλετε κάμει, αλλά και εις το όρος τούτο αν είπετε σηκώθητη και ρίφτητη στην θάλασσα αν θέλει γίνει. Και πάντα όσα αν ζητήσετε εν τη προσευχή, έχοντες πίστην, θέλετε λάβει. Το θέμα μας απόψε είναι η αγιότητα της λατρείας. Ο οίκος μου, οίκος προσευχής θέλει ονομάζεστε. Θα ακούσουμε όμως ένα ακόμα ύμνο από τη χοροδία και μετά θα προχωρήσουμε.

με τους αδελφούς εκεί και υπηρετήσαμε όλοι μαζί την εκκλησία και το πρωί και το βράδυ. Και ήταν μια πολύ όμορφη συνάθρηση με τους τοπικούς αδελφούς. Ο Θεός εκεί χρησιμοποιεί πολύ καλά, με πολύ καλό τρόπο, τον Σπύρο τον Χαλκιά που είναι από εδώ, από αυτή την εκκλησία, με την Άντζελα, τη γυναίκα του. Τους χρησιμοποιεί με θαυμαστό τρόπο. Να προσευχόμαστε και για αυτούς. Το θέμα μας, όπως είπα και νωρίτερα, είναι η αγιότητα της λατρείας. Ο οίκος μου, οίκος προσευχής θέλει ονομάζεστε. Το περιστατικό που έχουμε μπροστά μας είναι ο δεύτερος καθαρισμός του ναού. Ο πρώτος αναφέρεται στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, στο δεύτερο κεφάλαιο, 14 και 15 εδάφια. Και έγινε στην αρχή της δημόσιας εμφάνισης του Ιησού. Ο δεύτερος στο τέλος της επίγειας πορείας του. Ο καθαρισμός είναι ένα έργο που χρειάζεται επανάληψη. Οι πολλούντες και αγοράζοντες, οι έμποροι και εκμεταλλευτές της θρησκείας που είχαν απομακρυνθεί από τον ναό την πρώτη φορά, επέστρεψαν και εγκατέστησαν τα στέκια τους. Είναι παλιά τακτική και μέθοδος του διαβόλου. Μόλις βρίσκει έδαφος, μόλις αφήσουμε τον ελάχιστο χώρο, έρχεται και στρώνει τις πραμάτιες του. Είναι ανάγκη να υπάρχει από μέρους μας διαρκής και άγρυπνη φροντίδα. Το θέμα μας είναι η αγιότητα της λατρείας. Στην εποχή του Χριστού, οι τελετές και οι θυσίες είχαν σκιάσει την Κύρια Αποστολή του Ναού. Έτσι, ο Ιησούς αναγκάζεται να τους δείξει από την προφητεία του Ισαΐα ποιος έπρεπε να είναι ο ναός του Θεού. Και λέγει προς αυτούς, είναι γεγραμμένον ο οίκος μου, οίκος προσευχής θέλει ονομάζεστε. Χωρίς αμφιβολία, η προσευχή είναι ο κυριότερος τρόπος λατρείας του Θεού. Και ο οίκος του Θεού έπρεπε να είναι οίκος προσευχής. Δια πάντα στους λαούς, έλεγε ο προφήτης. Σήμερα δεν έχουμε ναούς. Δεν χρειαζόμαστε ναούς. Ο Κύριος Ιησούς Χριστός είναι το κέντρο της λατρείας μας. Σε εκείνον αποβλέπουμε και στο όνομα του Ιησού Χριστού προσευχόμαστε. Έτσι εισακούονται οι προσευχές μας. Γίνεται δεκτή από τον Θεό η λατρεία της καρδιάς μας. Στη θαυμάσια εκείνη η συζήτηση του Ιησού με τη Σαμαρείτισσα, ο Ιησούς έκανε τις μεγάλες διακηρύξεις. Έρχεται ώρα και ήδη είναι, ότε οι αληθινοί προσκυνητέ θέλωση προσκυνήσει τον Πατέρα εν πνεύματι και αληθεία. Διότι ο Πατήρ τι ούτους ζητεί τους προσκυνούντας Αυτόν. Ο Θεός είναι πνεύμα και οι προσκυνούντες Αυτόν εν πνεύματι και αληθεία πρέπει να προσκυνώσει. Και εισήλθεν ο Ιησούς εις το ιερόν του Θεού και εξέβαλε πάντα στους πολλούντες και αγοράζοντας εν το ιερό και τα τραπέζας των αργυραμιβών ανέτρεψε και τα καθίσματα των πολλούντων τας περιστεράς. Βρισκόμαστε στη στοά των εθνικών. Ήταν εκείνο το τμήμα του ναού που οποιοδήποτε μπορούσε να επισκεφθεί. Εδώ ήταν εγκατεστημένοι οι πολιτές των πτηνών και των ζώων που προορίζονταν βέβαια για τις θυσίες. Οι άνθρωποι αυτοί όμως εκμεταλλεύονταν τους φτωχούς Ιουδαίους εισπράττοντας υπερβολικό κέρδος. Μπαίνει ο Ιησούς στο ιερό του Θεού και διώχνει τους εμπόρους της θρησκείας. Το εμπόριο καθεαυτό δεν είναι κακό. Όταν όμως μεταφέρεται μέσα στο χώρο της λατρείας και έχει κίνητρο την κατάχρηση και το υπερβολικό κέρδος, τότε είναι σίγουρα αμαρτία. Η κατάσταση είναι χειρότερη όταν αυτές τις μεθόδους εφαρμόζουν οι άνθρωποι της θρησκείας. Η υποκρισία είναι μισητή από τον Θεό. Όσο πρέπει να προσέχουμε τα κίνητρά μας. Πολλές φορές κινούμαστε με σαρκικά ελαττήρια και προσπαθούμε να παρουσιάσουμε τις δραστηριότητες μας σαν πνευματικές. Αυτό είναι ένα μεγάλο λάθος. Τους ανθρώπους για κάποιο χρόνο ίσως μπορούμε να τους ξεγελάσουμε. Όμως μπροστά στον Θεό τα πάντα είναι φανερά. Ο Θεός εξετάζει τις καρδιές, βλέπει τα κίνητρά μας. Δεν μπορούμε να κρύψουμε τίποτε από τα μάτια του Θεού. Πόσο έχουμε συνειδητοποιήσει αυτή την πραγματικότητα.

Ολόκληρο το σύμπαν είναι ένας απέραντος ναός του Θεού. Ζούμε άραγε με αυτή τη συνέστηση και εισήλθεν ο Ιησούς εις το ιερόν του Θεού και εξέβαλε πάντας. Στην παρουσία του Χριστού δεν μπορεί να σταθεί τίποτε το αμαρτωλό. Η ακτινοβολία του προσώπου του απομακρύνει τους υποκριτές. Βασιλεύς καθήμενος επί θρόνου κρίσεως διασκεδάζει παν κακόν δια των οφθαλμών αυτού, μας λέει ο παροιμιαστής. Ο Ιωάννης της Πάτμου βλέπει τα μάτια του αναστημένου Χριστού σαν τη φλόγα της φωτιάς. Στη φωτιά της αγιότητας του Θεού δεν μπορεί να σταθεί καμιά αμαρτία. Και λέγει προς αυτούς, είναι γεγραμμένον ο οίκος μου, οίκος προσευχής θέλει ονομάζεστε. Σεις δεκάμετε αυτών σπήλαιων ληστών. Βαριά φράση. Σπήλαιων ληστών. Δυο λόγια από τον Ισαΐα, τον προφήτη της όρασης και της ελπίδας. Και δυο λόγια από τον Ιερεμία, τον προφήτη της όρασης και των θρήνων. Ένα συνδυασμός που δίνει το μήνυμα. Ο ναός του Θεού που έπρεπε να είναι οίκος προσευχής μετατράπηκε σε σπήλαιο ληστών. Είναι μοναδικές οι στιγμές για το ναό και για την Ιερουσαλήμ. Ο Κύριος των Κυρίων, ο αναμενόμενος Μεσσίας, βρίσκεται όχι μόνο στο κέντρο της πόλης, αλλά και στο κέντρο της θρησκευτικής ζωής των Ιουδαίων, μέσα στον ίδιο το ναό. Δίνει ο Ιησούς μια ακόμα ευκαιρία στην πόλη, μοναδική, ανεπανάληπτη. Τι θαυμαστό θα ήταν αν τον αναγνώριζαν. Θα έφερνε σίγουρα σωτηρία, θα τους πλούτιζε με τις ευλογίες του ουρανού. Ο Κύριος Ιησούς Χριστός, ο Υιός του Θεού, σε προσκαλεί προσωπικά. Έκανε τέλειο έργο σωτηρίας. Πέθανε στη δική μου και στη δική σου θέση, πάνω στο σταυρό του Γολγοθά. Πλήρωσε το χρέος των αμαρτιών μας. Εργάστηκε τέλεια λύτρωση. Τώρα περιμένει με ταπεινή καρδιά να τον ευχαριστήσεις για την προσφορά του. Με μετάνοια και πίστη να τον αναγνωρίσεις σωτήρα σου. Θέλει να γίνει Κύριος στη ζωή σου. Με αγάπη σε καλεί στη σωτηρία του. Θα αρνηθείς μια τέτοια πρόσκληση. Οι συνέπειες της άρνησής σου θα είναι ολέθριες. Είναι γεγραμμένον. Ο οίκος μου, οίκος προσευχής θέλει ονομάζεστε. Θα ήθελα να στρέψουμε την προσοχή μας απόψε στην προσευχή, στην αγιότητα της λατρείας με το προνόμιο της προσευχής που μας έχει δοθεί από τον ίδιο το Θεό. Η ιδιωτική προσευχή είναι ένα θέμα εντελώς προσωπικό και έχει άμεση σχέση με την ιδιαίτερη πνευματική μας ζωή. Και είναι, πιστεύω, κάτι το πολύ σημαντικό, γιατί η ζωή της προσευχής δεν μπορεί να διακριθεί από την υπόλοιπη χριστιανική ζωή. Αλλά και η δημόσια προσευχή, όταν γίνεται με ειλικρίνεια και καθαρότητα, αποτελεί τον κυριότερο τρόπο της λατρείας του Θεού. Να τι μας λέγει ο Απόστολος Παύλος. Θέλω λοιπόν να προσεύχονται οι άνδρες εν παντή τόπο, υψώνοντες καθαράς χείρας, χωρίς οργής και δισταγμού. Υπάρχουν ορισμένες αλήθειες που οι Άγιες Γραφές μας παρουσιάζουν σε σχέση με την προσευχή. Θα πρέπει να τις προσέξουμε και να τις κατανοήσουμε όσο γίνεται καλύτερα. Θα διακρίνουμε τρία σημεία. Το πρώτο, προσευχή και χάρη. Είναι ολοφάνερο μέσα στις Άγιες Γραφές ότι ο Θεός έχει συνδέσει τη χάρη με την προσευχή. Και ο δεσμός αυτός είναι πολλαπλός. Η προσευχή στηρίζεται στη χάρη. Ο κεντρικός σκοπός της σωτηρίας του Ιησού Χριστού είναι να φέρει τους αμαρτωλούς στην παρουσία του Θεού. Τα τέκνα της οργής να τα μετατρέψει σε συμφιλειωμένα παιδιά του Θεού που να μπορούν να κράζουν «Αβά, ο Πατήρ». Αυτό ακριβώς θέλει να πει ο Απόστολος Πέτρος στην πρώτη επιστολή του 3:18. Επειδή και ο Χριστός,
άπαξ έπαθε δια τας αμαρτίας, ο δίκαιος υπέρ των αδίκων, δια να φέρει μας προς τον Θεόν. Και ο Απόστολος Παύλος περιγράφει το αποτέλεσμα της συμφιλίωσης τόσο για τον Ιουδαίο, όσο και για τον εθνικό, με τα λόγια. «Και ελθόν, εκήρυξε Ευαγγέλιον ειρήνης εις εσάς τους μακράν και εις τους πλησίων, διότι δι' αυτού έχουμε αμφότερη την είσοδον προς τον Πατέρα, δι' ενός πνεύματος». Εκείνο που συμβαίνει στον αμαρτωλό είναι ο χωρισμός από τον Άγιο Θεό και η αδυναμία του να τον πλησιάσει. Ο πραγματικός χαρακτήρας του πνευματικού θανάτου περιγράφεται ως κατάσταση χωρίς Θεό, χωρίς Χριστό και χωρίς ελπίδα. Εάν μπορούσαμε να το συνειδητοποιήσουμε, είναι η χειρότερη παραμόρφωση της θεϊκής δημιουργίας. Γιατί όπως ξέρουμε, ο άνθρωπος πλάστηκε από τον Θεό για να έχει κοινωνία μαζί του. Διαρκή κοινωνία και μόνιμη. Πνευματική και αιώνια ζωή. Από την άλλη μεριά, σύμφωνα με τα λόγια του Ιησού, είναι να γνωρίζω σε τον μόνον αληθινόν Θεόν και τον οποίον απέστειλας Ιησούν Χριστόν. Και η απόδειξη αυτού του γεγονότος είναι να επικαλεστούν το όνομα του Κυρίου. Έτσι ποτέ δεν θα κατανοήσουμε σωστά και βιβλικά την έννοια της προσευχής αν δεν αρχίσουμε να αντιλαμβανόμαστε σωστά το Σταυρό και την ασύλληπτη συγκατάβαση της χάρης του Θεού. Το πόσο χαμηλά κατέβηκε για να πραγματοποιήσει τη δική μας συμφιλίωση. Το μεγάλο μυστήριο του Σταυρού εντοπίζεται στην κραυγή του Ιησού μέσα στο σκοτάδι της αμαρτίας που τον τύλιξε. «Θεέ μου, Θεέ μου, διατί με εγκατέλειπες». Ο Ιησούς δοκίμασε ο ίδιος την απομόνωση και την εγκατάλειψη από τον Πατέρα για να μας φέρει σε κοινωνία μαζί Του. Είναι θαυμαστή η χάρη του Θεού. Μας δίνει την ικανότητα να μπαίνουμε στα Άγια δια του αίματος του Ιησού. Είναι ο μόνος όρος που θέτει ο συγγραφέας της Επιστολής προς Εβραίους όταν μας ενθαρρύνει και μας λέει «Ας πλησιάζομεν με τα αληθινής καρδίας, εν πληροφορία πίστεως, έχοντες τας καρδίας ημών και καθαρμένας από συνειδήσεως πονηράς». Η προσευχή, επομένως, στηρίζεται στη σώζουσα χάρη του Θεού δια Ιησού Χριστού. Και είναι αυτός ο λόγος που οι Απόστολοι έπαιρναν στα σοβαρά το προνόμιο της λατρείας του Θεού. Η προσευχή είναι επίσης απόδειξη της χάρης. Όπως η κραυγή του βρέφους είναι η απόδειξη της ζωής, έτσι και η κραυγή «Αβά ο Πατήρ» είναι απόδειξη της χάρης και της υιοθεσίας. Με αυτόν τον τρόπο επισφραγίζεται η εμπειρία της χάρης του Θεού από τον Παύλο της Ταρσού με το σχόλιο του Κυρίου στον Ανανία, τον μαθητή. Διότι ιδού προσεύχεται. Φυσικά ο Σαύλος, σαν ευσεβής Φαρισαίος που ήταν, έλεγε προσευχές με επιμέλεια και συστηματικά και στην προηγούμενη ζωή του. Όμως τώρα ανακάλυψε τη διαφορά ανάμεσα στο να λες προσευχές και να προσεύχεσαι. Ο Ιησούς ο ίδιος περιγράφει αυτή τη διάκριση εγωιστική. Ο τελώνης από την άλλη μεριά με ταπείνωση και συνέστηση της αμαρτωλότητάς του επικαλείται το έλεος και τη χάρη του Θεού. Στο Πράξεις 9.11 ο Απόστολος Παύλος, ο Παύλος βρίσκεται στη θέση του τελώνη. Η ταπείνωση του υπερήφανου φαρισαϊκού πνεύματος είναι η γνήσια απόδειξη της χάρης του Θεού. Πραγματικά είναι δυνατόν να αναγνωριστεί το αληθινό παιδί του Θεού από την επίκληση του Πατέρα. Εάν επικαλείστε Πατέρα. Σε αντίθεση με τους ασεβείς που τον Κύριον δεν επεκαλέστησαν, μας λέει ο Ψαλμωδός. Επομένως η προσευχή είναι απόδειξη της χάρης του Θεού. Η προσευχή είναι ακόμα το μέσο που διοχετεύεται η χάρη του Θεού.

σε μας. Ο Θεός μας είναι Θεός παντοδύναμος και Θεός του ελέους, της χάρης και των νυκτηρμών. Θέλει το καλό των παιδιών του και έχει καθορίσει τους τρόπους με τους οποίους η χάρη του έρχεται σε μας, τους ανθρώπους τους δικούς του. Η προσευχή είναι ένας από τους τρόπους αυτούς. Αυτή η αλήθεια βρίσκεται μέσα στη διδασκαλία του Ιησού για την προσευχή. Μας λέει, αιτείτε, ζητείτε, κρούετε. Και τα πλούτη της χάρης του Θεού θα γίνουν δικά μας. Έτσι παρατηρούμε ότι ο Απόστολος Παύλος στην αρχή πολλών επιστολών του διαβεβαιώνει τους πιστούς ότι προσεύχεται για αυτούς. Δεν πάβομεν προσευχόμενοι δια σας. Και κλείνοντας ζητάει τις προσευχές τους. Εμένετε εις την προσευχήν, αγρυπνούντες εις αυτήν μετά ευχαριστίας, προσευχόμενοι εν ταυτό και περί ημών. Η προσευχή δεν είναι απλώς μια άσκηση ευσέβειας. Ο Απόστολος Παύλος αναγνώριζε ότι η αύξηση των πιστών στη χάρη και την επίγνωση του Θεού και η καρποφορία τους στη ζωή και στην υπηρεσία θα μπορούσε να γίνει πιο ευλογημένη και πιο αποτελεσματική με τις προσευχές του για αυτούς. Πόσο λίγο γνωρίζουμε και πόσο λίγο χρησιμοποιούμε αυτό το μέσο της χάρης του Θεού. Είναι σημαντικό να θυμόμαστε ότι ο Απόστολος Παύλος προσευχόταν ακατάπαυστα για τους χριστιανούς των Κολοσσών, αν και πολύ πιθανόν να μην τους είχε δει ποτέ. Και είναι εξίσου σημαντικό ότι ζητάει τις προσευχές τους για να ανοίξει εις ημάς, όπως λέει ο Θεός, θύραν του Λόγου, για να λαλήσομεν το μυστήριον του Χριστού. Εκείνο που ζητούσε δεν ήταν καλύτερη ρητορική στο κήρυγμα, αλλά περισσότερη ελευθερία, περισσότερη εξουσία και δύναμη στο κήρυγμα του Ευαγγελίου. Και η προσευχή με τη δύναμη του κηρύγματος είναι στενά συνδεδεμένα. Είναι η προσευχή που ετοιμάζει τις καρδιές. Και είναι η προσευχή που κάνει δυνατό και αποτελεσματικό το γνήσιο κήρυγμα του Ευαγγελίου. Πόσοι από εμάς, πόσοι πιστοί έχουμε πραγματικά συλλάβει αυτή την αλήθεια του Ευαγγελίου. Υπάρχει ανάγκη επιτακτική από άνδρες και γυναίκες που θα πάρουμε στα σοβαρά την παράκληση του Παύλου και θα προσευχόμαστε για πόρτες ανοιχτές κηρύγματος και για δύναμη Αγίου Πνεύματος στους εργάτες του Ευαγγελίου. Η προσευχή είναι ένα μέσο της χάρης του Θεού. Εάν πραγματικά το πιστεύουμε και το πάρουμε στα σοβαρά, τότε η προσευχή μας θα είναι ουσιαστική για τις ποικίλες ανάγκες του έργου του Θεού. Το δεύτερο σημείο, προσευχή και πίστη. Η προσευχή συνδέεται με την πίστη μέσα στις Άγιες Γραφές, με τον τρόπο που περιγράφεται στην Επιστολή προς Εβραίους, Ι.Α.6. Ο προσερχόμενος εις τον Θεόν πρέπει να πιστεύσει ότι είναι και γίνεται μισθαποδότης εις τους εξητούντας Αυτόν. Με άλλα λόγια, η αντίληψή μας για τη φύση και το χαρακτήρα του Θεού επηρεάζει βαθιά την προσευχή μας. Το αντικείμενο της πίστης μας έχει ιδιαίτερη σημασία. Η προσευχή της πίστης στηρίζεται στον ένδοξο χαρακτήρα του Θεού. Έτσι ο Χάτσον Τέιλορ μπορούσε να πει, δεν είναι τόσο η μεγάλη πίστη που χρειαζόμαστε, όσο η πίστη στο μεγάλο Θεό. Τα δύο βασικά στοιχεία στο χαρακτήρα του Θεού, τα οποία οι προσευχόμενοι άνθρωποι της πίστης επικαλούνται, είναι η χάρη του Θεού και η παντοδυναμία του. Είναι αυτά τα δύο στοιχεία μαζί μέσα στη φράση από το Εβραίους Δέλτα 16 που συχνά χρησιμοποιούμε, ο θρόνος της χάριτος. Θρόνος σημαίνει εξουσία, σημαίνει η παντοδυναμία. Η παντοδυναμία και η χάρη. Ο Θεός που είναι πλήρης χάριτος στον χαρακτήρα Του, είναι επίσης και παντοδύναμος στη φύση Του. Αυτά είναι τα δύο θεμέλια πάνω στα οποία στηρίζεται.

στηρίζονται οι προσευχές των Αγίων. Στο πράξεις, τέταρτο κεφάλαιο, για παράδειγμα, οι Απόστολοι σωστά απευθύνονται στον Θεό και τον αποκαλούν τον Δεσπότη, για να φέρουν μπροστά του ότι είναι ο Κύριος της δημιουργίας, ο Κύριος της ιστορίας, ο Κύριος της σωτηρίας και ο Κύριος της σύγχρονης κοινωνίας. Είναι αυτή η ισχυρή πεποίθηση που τους δίνει το θάρρος να ζητούν από τον Θεό με εμπιστοσύνη να σταματήσει το χέρι του εχθρού, να ανοίξει τα στόματα των δούλων του και να στείλει σημεία της χάρης και της δύναμής του. Την ίδια επίκληση του χαρακτήρα του Θεού βρίσκουμε στις προσευχές του Αβραάμ, του Ιωσαφάτ, του Ιερεμία και πολλών άλλων Αγίων της Αγίας Γραφής. Ο Κύριος Ιησούς μας διδάσκει να επικαλούμαστε τον χαρακτήρα του Θεού με ιδιαίτερη έμφαση στη χάρη Του. Είναι ο Πατέρας μας ο Ουράνιος. Θα πρέπει να Τον εμπιστευόμαστε και να απευθυνόμαστε σε Εκείνον ως τέλειος Πατέρας που είναι. Και σε αντίθεση με τους φυσικούς πατέρες μας, που είναι περιορισμένοι, ο Πατέρας μας ο Ουράνιος είναι άπειρος στη σοφία Του και ανεξάντλητος στις παροχές Του. Μάλιστα, δίνει μόνο καλές δόσεις σε εκείνους που Του ζητούν. Έτσι, η προσευχή της πίστης δεν είναι μια πεισματική επιμονή στο να πάρω αυτό που εγώ θέλω, αλλά η πλήρης εμπιστοσύνη στην αγάπη και τη φροντίδα του Πατέρα. Είναι ένα σταθερό κράτημα στο ότι ο Πατέρας μας θέλει να κάνει για μας πολύ περισσότερα και καλύτερα από όσα εμείς μπορούμε να ζητήσουμε ή να διανοηθούμε. Με το φως αυτής της αλήθειας θα δούμε πόσο ζωτική σημασία είναι η σχέση ανάμεσα στην τοποθέτησή μας στις γραφές και στη ζωή της προσευχής του καθενός μας. Η προσευχή της πίστης γίνεται καθημερινή πραγματικότητα από τον άνθρωπο εκείνο που η καρδιά και ο νους του είναι γεμάτα από την επίγνωση του θελήματος, των τρόπων και του χαρακτήρα του Θεού. Πράγματα που γίνονται κτήμα μας με τη μελέτη και τη γνώση της Αγίας Γραφής. Η πίστη δεν μπορεί να βασιστεί στην άγνοια, αλλά στην γνώση και στην επίγνωση. Γι' αυτό βλέπουμε στον 119 ψαλμό, μετά από κάθε αίτημα, να επαναλαμβάνει ο ψαλμωδός τη φράση «Κατά των λόγων σου, κατά τας κρίσης σου». Το τρίτο σημείο. Προσευχή και χριστιανική ζωή. Είπαμε και πιο πριν ότι είναι αδύνατο να ξεχωρίσει η ζωή της προσευχής από την υπόλοιπη ζωή του χριστιανού. Είναι αυτό το βασικό μήνυμα της Κυριακής προσευχής που έχουμε στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο στο έκτο κεφάλαιο. Είναι η προσευχή αυτή το γνήσιο πρότυπο. Περιλαμβάνονται σε αυτή περιληπτικά όλα όσα θα μπορούσαμε να ζητήσουμε ή να προσδοκούμε από τον Ουράνιο Πατέρα μας. Αλλά η Κυριακή προσευχή, πριν γίνει το πρότυπο για την προσευχή μας, πρέπει να γίνει το πρότυπο για τη ζωή μας. Και ο λόγος είναι σαφής. Κανένας άνθρωπος δεν μπορεί να βάλει στην προσευχή του τις προτεραιότητες της προσευχής του Κυρίου, εκτός αν αυτές είναι και προτεραιότητες της καθημερινής του ζωής. Εκείνο για το οποίο μας προειδοποιεί σε αυτό το κεφάλαιο ο Ιησούς είναι ο διαχωρισμός ανάμεσα στα χείλη και στην καρδιά. Πράγμα που έχει σαν αποτέλεσμα μια προσευχή που απευθύνεται και αποσκοπεί τα αυτιά των ανθρώπων μάλλον παρά την ακοή του Θεού. Αυτό είναι ο μεγάλος κίνδυνος της προσευχής στη δημόσια λατρεία. Να ζητάμε πράγματα που δεν τα πιστεύουμε, ούτε νιώθουμε την ανάγκη τους, αλλά επειδή θεωρούνται πνευματικά από τους άλλους, συνηθίζουμε να τα λέμε στη δημόσια προσευχή. Μια τέτοια υποκριτική προσευχή είναι μισητή από τον Θεό και επιζήμια πρώτα για τον προσευχόμενο, για μας τους ίδιους, και έπειτα για τη συνάθρηση των πιστών. Μολύνει και νοθεύει τη γνήσια, την καθαρή λατρεία του Θεού. Είναι ανάγκη να διερωτηθούμε. Επιθυμούμε πραγματικά και ειλικρινά να αγιαστεί το όνομα του Θεού?

να επεκταθεί η βασιλεία του στις καρδιές των ανθρώπων, να επικρατήσει το θέλημα του Θεού πάνω από κάθε τι στη ζωή, ακόμα και από το καθημερινό ψωμί. Είναι αλήθεια αυτές οι προτεραιότητες της ζωής μας? Αυτός είναι ο λόγος που ο Κύριος Ιησούς ενδιαφέρεται ιδιαίτερα και προτρέπει τους μαθητές του στο ίδιο κεφάλαιο, στο 33 εδάφιο. Ζητείτε πρώτον την Βασιλεία του Θεού και την δικαιοσύνη αυτού, και ταύτα πάντα θέλουση σας προστεθεί. Έτσι γίνεται φανερό ότι στην προσευχή και στη λατρεία γενικότερα, εκείνο που έχει μεγαλύτερη σημασία είναι ποιος άνθρωπος είμαι, παρά ποια λόγια βγαίνουν από το στόμα μου. Κλείνοντας, θα ήθελα να αναφέρουμε και να προσέξουμε μια πολύ ενθαρρυντική πλευρά από την πλούσια χάρη του Θεού που αποκαλύπτεται στα προσευχόμενα παιδιά του. Ο Λόγος του Θεού μας διδάσκει ότι ολόκληρη η τριαδική θεότητα είναι πρόθυμη να σταθεί στο πλευρό μας και να μας βοηθήσει. Ο Πατέρας από το θρόνο του μας βεβαιώνει για την παντοδυναμία του, για την πρόνοιά του και την προθυμία του να ακούει τις προσευχές μας. Ο Υιός που αναλήφθηκε βρίσκεται στα δεξιά του Πατέρα και ζει και μεσητεύει για μας, καθώς προσευχόμαστε στο όνομά του. Και το Άγιο Πνεύμα, ο Παράκλητος, κατοικεί στην καρδιά του κάθε πιστού. Και όταν στην αδυναμία μας δεν γνωρίζουμε το πώς να προσευχηθούμε, το Άγιο Πνεύμα μεσητεύει για μας δια στεναγμών αλαλήτων. Τελειώνοντας, αν ενδιαφερόμαστε πραγματικά για την αγιότητα της λατρείας, αν επιθυμούμε ειλικρινά τη δόξα του Θεού στην προσωπική μας ζωή και στη ζωή της Εκκλησίας, ας υψώσουμε από τις καρδιές μας μαζί με τους μαθητές του Ιησού το αίτημα: Κύριε, δίδαξέ μας να προσευχόμαστε. Ας μείνουμε ταπεινά και με κάθε κόστος στα πόδια του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Είναι βέβαιο ότι θα μας στηρίξει, θα μας ενισχύσει και μια μέρα θα μας παραστήσει μπροστά στο θρόνο του Πατέρα, Αγίους, αμόμους και ανεγλήτους. Δοξασμένος είναι το όνομα του Κυρίου. Η χοροδία θα ψάλει τον τελευταίο ύμνο.

Παρακαλώ, έρθει να κλείσουμε μια προσευχή. Πατέρα μας, ευχαριστούμε για την αγάπη Σου, για το έλεό Σου, για τη χάρη Σου. Σε ευχαριστούμε γιατί μας άνοιξες το δρόμο και με το αίμα του Χριστού μας συμφιλίωσες μαζί Σου και μπορούμε να επικοινωνούμε μαζί Σου. Σε ευχαριστούμε γιατί μας έβαλες στη δική Σου την οικογένεια και μπορούμε να απολαμβάνουμε τα προνόμια της Υιοθεσίας. Πατέρα μας Ουράνια, σε ευχαριστούμε για το Λόγο Σου. Σε παρακαλούμε, τρέφε μας διαρκώς, καθημερινά, μέσα από το Λόγο Σου και με τη δύναμη του Πνεύματός Σου του Αγίου, στη να μας οδηγείς σε μια ζωή πνευματική, σύμφωνη με το δικό Σου το θέλημα. Σου δώσε το θέλημα το δικό Σου να γίνεται καθημερινά στη ζωή μας, να είμαστε τα φώτα τα δικά Σου μέσα στο σκοτεινό περιβάλλον που ζούμε. Ο καθένας μας όπου μας τοποθέτησες, Σου δώσε να λάμπουμε σαν φωστήρες δική Σου, Πατέρα μας Ουράνια. Ο Ιησούς Χριστός να ζει και να φαίνεται στην καθημερινή μας ζωή. Πατέρα μας Ουράνια, ότι υπόθηκε μέσα από το Λόγο, σε παρακαλούμε το κρατήσεις της καρδιάς μας για να μας αυξήσεις όλους στη γνώση και στην επίγνωση του προσώπου Σου και του θελήματός Σου. Και δώστε να αποδίδουμε κατά πάντα τη δόξα σε Σένα, Πατέρα μας Ουράνια, στον αληθινό Θεό. Στο όνομα του Κυρίου Ιησού Χριστού προσευχόμαστε και σε ευχαριστούμε. Αμήν. Παρακαλώ, καθίστε λίγο.

κανάλι το Α και το Ω στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

to be the Eagles. The time has come to leave all.

0: Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας, αγαπητοί φίλοι, στο τηλέφωνο 2744-0-65-788.
1: Πνευματική κασετοθήκη, λόγια ζωής. Τίτλος ομιλίας, ζήτησε τον Κύριο σήμερα. Κωδικός κασέτας Α1.

Αγαπημένε μας Πατέρα και Θεέ μας, αιώνια θα σε ευχαριστούμε γιατί μας άνοιξες τον ουρανό. Τον ουρανό που ήταν σφαλισμένος, μολυβής, βαρύς, εξαιτίας της ανομίας μας και της ασέβειάς μας. Τον ουρανό που δεν μπορούσαμε ούτε με τη φαντασία μας να τον αγγίξουμε και να τον συλλάβουμε, αφού είμαστε πεσμένοι, αφού είμαστε στο σκοτάδι, αφού είμαστε στο ψέμα, αφού είμαστε δούλοι του εγωισμού και της φιλαυτίας μας. Πατέρα μας ουράνια και Θεέ μας, τον ουρανό μας χάρισες. Πόσο σε ευχαριστούμε μέσα από την καρδιά μας. Τον ουρανό σου άνοιξες. Και μάλιστα ας θυμηθούμε, ο Κύριέ μας,

Δεν άνοιξες τον ουρανό σου για ευσεβείς ανθρώπους. Δεν άνοιξες τον ουρανό σου για φίλους σου. Δεν άνοιξες τον ουρανό σου για αγαθούς ανθρώπους, αλλά για τα αποπήματα της αμαρτίας, για ανθρώπους τέτοιους σαν και εμάς, για ανθρώπους που δουλέψαμε συνειδητά και μακριά σου και εναντίον σου, αγαπημένε μας Πατέρα και Θεέ μας. Να γιατί η αγάπη σου μας αποστομώνει, να γιατί το έλεος σου δεν μπορούμε να το καταλάβουμε, γιατί ενώ υπήρξαμε εχθροί σου, με τα πονηρά μας έργα, με τις επιλογές μας, Πατέρα μας, το γιο σου δεν τον τσιγκουνεύτηκες. Το γιο σου, ο Κύριέ μας, δεν τον κράτησες για τον εαυτό σου, αλλά μας τον χάρισες για να ζήσουμε δι' αυτού, διότι ζωή άλλη δεν υπήρχε, ζωή άλλη δεν υπάρχει, παρά μονάχα δια του Ιησού μας Χριστού. Και το ξέρες ότι δεν υπάρχει άλλη ζωή, γι' αυτό τον θυσίασες, για να τον πάρουμε εμείς, για να μας τον χαρίσεις, για να γίνει ο Κύριος της ψυχής μας. Σε ευχαριστούμε πολύ, Πατέρα μας ουράνιε και Θεέ μας, γιατί αυτό το σχέδιο της αγάπης το συνέλαβες και μας το χάρισες να γίνει δικό μας. Σε ευχαριστούμε γιατί ο Ιησούς μας Χριστός μας κάλεσε, γιατί ο Ιησούς μας Χριστός έγινε η δικαιοσύνη μας, η απολύτρωσή μας, ο δρόμος της επιστροφής στο σπίτι του Πατέρα. Αγαπημένε μας Πατέρα και Θεέ μας, αφιερώνουμε τη μέρα μας ολόκληρη, αφιερώνουμε την υπόλοιπη ζωή μας σε λατρεία στο δικό σου το πρόσωπο, γιατί κυριολεκτικά σου χρωστάμε τα πάντα. Ό,τι αγαθό και σωστό και όμορφο έχουμε είναι δόση από πάνω, είναι δώρο από πάνω, δικό σου. Ω Κύριέ μας, σε ευχαριστούμε. Την ώρα μας αυτή αφιερώνουμε σε σένα, αναθέτουμε σε σένα, ακουμπάμε σε σένα. Κύριε, φύλαξέ μας από την κατάρα που λέγεται να ακούμε και να ξανακούμε. Κάποτε να συμφωνούμε, κάποτε να διαφωνούμε και να ερχόμαστε εδώ για να ξανακούσουμε. Ω Κύριέ μας, δεν είναι εκεί το θέμα. Μη σπαταλάμε έτσι άδικα και επικίνδυνα τον καιρό μας. Αξίωσέ μας να ακούσουμε και να ζήσουμε. Αξίωσέ μας να ακούσουμε και να κάνουμε. Αξίωσέ μας να ακούσουμε και να θελήσουμε. Εσύ είσαι ανάμεσά μας σήμερα το πρωί για να διαβάσεις τις καρδιές μας και να κάνεις κατά την καρδία μας. Σε παρακαλούμε να βρεις καρδιές που θα θελήσουνε, να βρεις καρδιές που θα αναστενάξουνε, να βρεις καρδιές που θα δακρύσουνε και θα σε καλέσουνε δια του Ιησού Χριστού να γίνεις ο Κύριος και ο Αφέντης μέσα εις τη ζωή μας. Ω Θεέ μας και Πατέρα μας, ας μην είναι μια Κυριακή σαν τις άλλες, ας μην είναι ένα κήρυγμα σαν όλα τα άλλα που ακούσαμε κάτι καλό, που θυμηθήκαμε κάτι από το Λόγο Σου τον Άγιο. Κύριε, δώσε μετάνοια και επιστροφή. Κύριε, δώσε έλεγχο δικό Σου. Κύριε, υπογράμμισέ μας πόσο επικίνδυνο είναι να μπαίνουμε και να βγαίνουμε, να ακούμε και να συμφωνούμε και να μένουμε οι ίδιοι. Αγαπημένε μας Πατέρα και Θεέ μας, η ώρα μας ολόκληρη να κυλήσει για τη δικιά Σου τη δόξα, για τον αγιασμό του δικού Σου ονόματος. Σε ευχαριστούμε γιατί είσαι ο πλούσιος Θεός της καρδιάς μας. Εν το ονόματι του Ιησού μας Χριστού. Αμήν, Κύριέ μας. Ψαλμός λάμδα δέλτα, ψαλμός του Δαβίδ. Θέλω ευλογή των Κύριων εν παντή καιρό, η ένεσης αυτού θελείστε διαπαντός εν το στόματί μου. Εις τον Κύριον θέλει καυχάστε η ψυχή μου, η ταπεινή θέλουσι ακούσει και θέλουσι χαρεί. Μεγαλύνατε τον Κύριον με τεμού και ας υψώσομεν ομού το όνομα αυτού. Εξεζήτησα τον Κύριον και επίκουσέ μου και εκ πάντων των φόβων μου με ελευθέρωσε. Απέβλεψαν προς Αυτόν και εφωτίστησαν και τα πρόσωπα Αυτών δεν ντροπιάστηκαν, δεν κατησχύνθησαν. Ούτως ο πτωχός έκραξε και ο Κύριος εισήκουσε και εκ πασών των θλίψεων αυτού έσωσε Αυτόν. Άγγελος Κυρίου στρατοπεδεύει κύκλο των φοβουμένων Αυτών και ελευθερώνει αυτούς. Γεύθητε και ειδέτε ότι αγαθός ο Κύριος, μακάριος ο άνθρωπος ο ελπίζων επ' αυτών.
Φοβήθητε τον Κύριον οι Άγιοι αυτού, διότι δεν υπάρχει στέρησης εις τους φοβουμένους αυτών. Οι πλούσιοι πτωχεύουσι και πεινώσι, αλλά οι εξητούντες τον Κύριον δεν στερούνται ουδενός αγαθού. Και διαβάζω και λίγο παρακάτω από το 14 εδάφιο. Έκλεινον από του κακού και πράτε το αγαθό. Ζήτη ειρήνη και κυνήγη αυτήν. Η οφθαλμή του Κυρίου είναι επί τους δικαίους και τα αυτιά του εις την κραυγήν αυτών. Έκραξαν οι δίκαιοι και ο Κύριος εισήκουσε και εκ πασών των θλίψεων αυτών ελευθέρωσε αυτούς. Ο Κύριος είναι πλησίον των συντετριμένων την καρδιά και σώζει τους ταπεινούς το πνεύμα. Είναι πολύ συνηθισμένο για τους ανθρώπους που έρχονται στην Εκκλησία. Για τους άλλους δεν είναι και τόσο συνηθισμένο. Ο Χριστός, η αγάπη Του, η ζωή Του, αυτά που προσφέρει, αυτά που χαρίζει, αυτά που υπόσχεται. Και τα ακούμε και συμφωνούμε τουλάχιστον όση ώρα είμαστε μέσα στην Εκκλησία. Άλλωστε τι μπορούμε να κάνουμε για να συμφωνήσουμε, ήρθαμε στην Εκκλησία. Και τα θυμόμαστε ίσως και κάποιες φορές απ' έξω και τα θαυμάζουμε, ίσως και τα μεταδίδουμε σε κάποιους άλλους. Είναι μια ζωή μεγαλείο. Είναι μια ζωή θαύμα, όπως λέγαμε την Παρασκευή. Η θαυμάσια ζωή που χαρίζει ο Κύριος. Βγάζει μέσα από την ψυχή του ανθρώπου την πίκρα και τη στιφάδα, τη στιφή γεύση της αμαρτίας και του εγωισμού. Θέλω ευλογή τον Κύριον εν παντή καιρό. Ποιος άνθρωπος πάνω στη φλούδα της γης αυτή τη στιγμή, με τα προβλήματα, με τα θέματα, με τις δυσκολίες, μπορεί να πει αυτή τη φράση και να τη νιώθει κιόλα και να είναι αλήθεια και πραγματικότητα και να το δείχνει στη ζωή του και να το δείχνει στο παρουσιαστικό του? Μονάχα εκείνος που τον ελέησε ο Θεός, που τον λύτρωσε ο Θεός, που τον ελευθέρωσε ο Θεός. Ο άνθρωπος αυτός από το πρωί μέχρι το βράδυ ευλογεί τον Κύριον εν παντή καιρό. Με τη ζωή του, με τα λόγια του, με το χαμόγελό του, με τις σκέψεις του, με τη διάθεση του χρόνου του από το πρωί μέχρι το βράδυ. Και όχι μόνο, αλλά έρχεται και καλεί και άλλους ανθρώπους. Ελάτε, ελάτε πού? Και εμείς λέμε ελάτε. Και εμείς τυπώνουμε φυλάδια και ημερολόγια και γράφουμε κασέτες και λέμε στους ανθρώπους ελάτε. Ελάτε στο Χριστό, ελάτε στην αγάπη Του, ελάτε στο αίμα του Ιησού Χριστού που καθαρίζει τον άνθρωπο από πάσης αμαρτίας. Ελάτε στον Θεό να γεμίσει η καρδιά σας με ευλογία και με δοξολογία εν παντή καιρό. Μα ξέρεις αυτή τη στιγμή τι γίνεται? Νομίζω ότι ξέρω, αλλά για πες μου εσύ τι ξέρεις. Πάμε για εκλογές, ας πούμε ότι πάμε, κανείς δεν ξέρει. Και ξέρεις τι γίνεται κάτω στην Ισπανία με τη διάσκεψη? Και ξέρεις τι γίνεται εν παντή καιρό? Και ξέρεις τι μέρα ξημερώνει αύριο? Και ξέρεις που πήγαν τα εισιτήρια 100% πάνω? Εν παντή καιρό. Και ξέρεις ότι η σύνταξη είναι σαν το ενόπνευμα που σε λίγο εξατμίζεται και λες, βρε παιδιά, εδώ είχε, τι είχε, τέλειος. Δύο φορές να μπει στο σούπερ μάρκετ, τέλειωσε η σύνταξη. Εν παντή καιρό. Δεν είναι ανθρώπινο αυτό. Δεν μπορεί να το πετύχει ο άνθρωπος με αποφάσεις, με προσπάθειες. Αλλά έρχεται ο Κύριος μέσα στη ζωή μας και μας λυτρώνει και μας ελευθερώνει από τους φόβους και τα δράματα της ζωής της αμαρτίας. Ο άνθρωπος έχει μέσα του μία τάση. Όλοι οι άνθρωποι, χριστιανοί και μη, να καυχάται. Το καύχημα είναι βαλμένο μέσα στον άνθρωπο και βέβαια ψάχνουμε να βρούμε αιτίες για να καυχηθούμε. Όταν ήμασταν μικροί, η κασετίνα η καινούρια, σκέψου τώρα, κασετίδα. Και τι βάζεις και τι μοστράρεις και τι όνειρα και τι σχέδια. Ρωτήστε τα παιδάκια δίπλα στο Κυριακό. Το καινούριο το μολύβι, τα καινούρια τα παπούτσια που τα φοράς και πατάς και δεν θέλεις να τα πατήσεις στη γη. Καύχημα. Και αργότερα έρχεται, καυχόμαστε για την αραβωνιαστικιά, καυχόμαστε για τα παιδιά, καυχόμαστε για τις επιτυχίες,
καυχόμαστε για την ύφη ή το γαμπρό. Θέλω καυχάστε εις τον Κύριο. Μπήκαμε σε ένα σπίτι που ήταν παλιό, χτες. Και ήταν παλιό γιατί αυτοί που έμεναν εκεί δεν είχαν και τόσο διάθεση να το συντηρήσουν. Και θα μπει τώρα μια οικογένεια και θέλει να το συντηρήσει πολύ ωραία και να μείνει και να το βάψει. Και λέει, βρε παιδιά, εδώ σαν να μου φαίνεται ότι είναι κούφιο από πίσω. Και έβαλε το δάχτυλο έτσι, στα κουφώματα, Και πήγε το δάχτυλο μέσα, μέσα, μέσα, μέσα. Τι είναι? Το τρώγανε, 20 χρόνια το τρώγανε. Όλο είναι έτοιμο να πέσει. Πρέπει αυτή η κάσα να ξαναμπεί καινούρια. Καυχόμαστε σε πράγματα που δεν σηκώνουν καύχηση. Στην υγεία μας, στις δυνατότητές μας, στα αποκτήματά μας. Και ένα πρωί, Πάτερ, η γνωστή ιστορία. Δώσ' μου το ανήκον μέρος της περιουσίας να νοικιάσω μια γκαρσονιέρα, διότι μου τη δίνεις. Έτσι διέκανε. Άσε με κάτω. Έχει να μπορούμε να νοικιάσουμε μια γκαρσονιέρα. Και ο πατέρας σου λέει, παρά να κλέβει ή να ξενοκοιμάται, ας του δώσω να μένει. Τουλάχιστον να ξέρω και που μένει, να ξέρω τη διεύθυνση. Ο γιος που ήταν στην κουνίτσα και του παίζαμε την κουδουνίστρα, τώρα έτσι και χειρότερα. Τα καυχήματα τα ανθρώπινα. Εις τον Κύριον θέλει καυχάστε η ψυχή μου, που δεν υποχωρεί, που αν πατήσεις το δάχτυλο δεν προδίδει η αγάπη του, η παρουσία του, οι υποσχέσεις του, τα μεγαλεία του μέσα εις τη ζωή μας. Το καύχημά μας είναι ο Ιησούς Χριστός, ούτε τα πτυχία μας, ούτε η γνώμη μας, ούτε εκεί που φτάσαμε, ούτε η υγεία μας. Και έρχεται η ώρα αυτό το καύχημα με το οποίο περάσαμε τόσα χρόνια να γκρεμίσει. Και πρέπει να γκρεμίσει. Ο εαυτός μας, το καύχημα. Κάποιος έλεγε, 30 χρόνια πέρασα με τον εαυτό μου και πέρασα πολύ καλά. Και τέλειωσα το σχολείο μου και σπούδασα και είμαι μια χαρά. Και τώρα το καύχημά μου, το καμάρι μου πρέπει να γκρεμίσει για να πάω στον Ιησού Χριστό. Κατάλαβες? Δεν πάνε στο Χριστό με το καύχημά τους. Δεν πηγαίνουν στο Χριστό με τον τρόπο που ξέρανε και νόμιζαν. Είδατε τι λέει παρακάτω? Αυτός ο ψαλμός είναι πολύ πλούσιος. Η ταπεινή θέλουσι ακούσει και θέλουσι χαρεί. Μόνο η ταπεινή. Οι άλλοι, άφησες την καριέρα σου και πήγες στην εκκλησία και έμπλεξες με τα αγιωτικά. Δεν μπορεί να καταλάβει ο άνθρωπος. Είναι δέσμιος του εγωισμού του και τυφλός από τη φιλαυτία του. Άφησα το σαπιοκάραβο της ζωής και τώρα καυχόμαι εις τον Κύριον. Όμως, αγαπητοί μου, για να μπορέσει να γίνει κάτι τέτοιο, χρειάζεται μια λέξη πολύ σοβαρή, μια έννοια πολύ σοβαρή που τη λέει εδώ ο Λόγος του Θεού. Εξεζήτησα τον Κύριον και επίκουσέ μου. Εξεζήτησε σημαίνει ζήτησα μόλι μου την καρδιά. Θέλησα μόλι μου την καρδιά. Δεν φτάνει να μπαίνουμε μέσα και να ακούμε κηρύγματα σε μια εκκλησία και ωραία λόγια. Δεν φτάνει. Αυτά που ακούς τα εξεζήτησες. Αυτά που ακούς τα θέλεις κι εσύ. Αυτά που ακούς συγκρίνοντας τον εαυτό σου δίπλα-δίπλα. Κύριε, εγώ δεν έχω τίποτα από αυτά. Ο Κύριος απαντάει στα ζητήματα της καρδιάς μας. Ο Κύριος δίδει όπως θέλει και όπως λαχταράει η καρδιά μας. Εγώ ζήτησα τον Κύριο, θα πει κάποιος, για να μην πάω στην κόλαση μια μέρα, να με εξασφαλίσει από αυτής της πλευράς. Δεν είμαι και σίγουρος ότι υπάρχει κόλαση, αλλά αν υπάρχει, να έχουμε δεμένο το γάιδαρο. Μου εκ πάντων των φόβων μου με ελευθέρωσε, που όλους του με λύτωσε. Και τι έβαλε στη ζωή μου? Άγγελος Κυρίου στρατοπεδεύει κύκλο των φοβουμένων αυτών. Γύρω γύρω, στρατόπεδο, κινείται με δύναμη και με ισχύ και ελευθερώνει και λυτρώνει. Αλλά για να γίνουν αυτά, τι όμορφο Λόγος του Θεού. Κρατάς ένα τιμόνι στα χέρια σου. Κρατάς και πηγαίνεις και το οδηγείς. Λοιπόν, σου λέει σήμερα το πρωί, στρίψε το τιμόνι, έκλεινον από του κακού. Α, δεν γίνεται. Λέει κάποιος, η δουλειά μου δεν μπορώ, πρέπει να κλέβω. Αν θέλεις το Χριστό, θα χάσεις τη δουλειά σου. Δεν μπορώ διότι... Έκλεινον από του κακού. Στρίψε το τιμόνι. Εκεί που πας είναι ο δρόμος του κακού.
έχει φιλαυτία, έχει αδικία, έχει ασέβεια, έχει εγωισμό, έχει πρόκληση μπροστά στον Θεό. Πράτε το

αγαθών. Ζήτη ειρήνη και κυνήγη αυτήν. Αν θέλεις τον άγγελο του Κυρίου να στρατοπεδεύει κύκλο. Και όχι μόνο επειδή το λέει ο ψαλμός λάμδα δέλτα. Α, πρόσεξε. Να το νιώθεις, να το έχεις, να είναι δικό σου, να είναι πραγματικότητα. Έκραξαν οι δίκαιοι και ο Κύριος εισήκουσε και τους ελευθέρωσε από όλες τις θλίψεις. Αγαπητοί μου, ένα μήνυμα σήμερα το πρωί και για αυτούς που έχουν Χριστό και για αυτούς που δεν έχουν Χριστό. Και αυτούς που λένε ότι πιστεύουν και για αυτούς που λένε ότι δεν πιστεύουν. Μπορείς να πεις μέσα από την καρδιά σου. Και αν είχαμε ένα πίνακα εδώ όπως κάναν στο δημοτικό σχολείο, όλα τα παιδάκια θα περάσουν και θα γράψουν αυτή τη λέξη. Εδώ, για να τη μάθουν, να τους εντυπωθεί. Και κάναμε σειρά και γράφαμε με την κυμωλία. Μπορείς να περάσεις και να πεις «Με ηλευθέρωσε». Τίποτα άλλο. Μη μου πεις να αναλύσουμε τι έγινε στο Σταυρό του Γολγοθά. Ασύλληπτα είναι, ασύλληπτα. Μην τα αγγίζεις, δεν στα ζητάει αυτά ο Κύριος. Μπορείς να πάρεις την κυμωλία και να σταθείς μπροστά στον Κύριο. «Με ηλευθέρωσε». Εμένα, από τι, άστο. Ο καθένας για τον εαυτό του. Άλλος έτσι, άλλος αλλιώς. Με ηλευθέρωσε από τις επιθυμίες. Με ηλευθέρωσε από τους θυμούς. Με ηλευθέρωσε από τους φόβους. Με ηλευθέρωσε από τις αγάπες μου. Είχα πολλές αγάπες. Με ηλευθέρωσε. Εάν δεν μπορούμε να πούμε με ηλευθέρωσε, μάλλον δεν μπορούμε να πούμε τίποτα. Απλώς ότι μπαίνουμε και βγαίνουμε σε μια καλή εκκλησία, αν είναι καλή. Εάν δεν μπορούμε να γράψουμε «με λύτρωσε», εάν δεν μπορούμε να γράψουμε «κυριαρχή μέσα εις τη ζωή μου ο Κύριος», τότε δεν κάνουμε τίποτα. Γεύθητε και δέστε ότι είναι αγαθός ο Κύριος. Με ηλευθέρωσε από τις πικρές κουβέντες. Με ηλευθέρωσε από τις πικρές σκέψεις στο μυαλό μου που κατεβαίνουν στην καρδιά, που μπαίνουν στην κυκλοφορία και ολόκληρη τη ζωή μου. Ω, πόσο δράμα είναι. Και φαίνονται αυτό και στα λόγια μας και στη σκέψη μας. Ο Κύριος, τα μάτια Του και τα αυτιά Του είναι στραμμένα επάνω εις τον άνθρωπο. Πολλές εθλίψεις των δικαίων. Οι πλούσιοι πτωχεύουσι και πεινώσι. Κάποτε γυρίζουν τα πράγματα. Και εκείνος που είχε στο κόμμα και ήταν απάνω, άδειασε η καρέκλα του, άδειασε το γραφείο, σβήσε και το ονοματάκι του από την ατζέντα, δεν τον έχουμε πια. Δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Αλλά οι εξητούντες των Κύριων δεν στερούνται ουδενός αγαθού. Τι όμορφα που ήταν βγαίναν το πρωί. Πρωί-πρωί, Όπως πάμε εμείς στη λαϊκή, στο σούπερ μάρκετ, δεν είχε λαϊκή. Βγαίναν το πρωί και ήταν όλο στρωμένο γύρω από το αντίσκηνο το μάνα που το στέλνε ο Θεός. Το βρέχε κάθε μέρα από πάνω. Και το παίρναν και το μαγειρεύανε, το κάναν τηγανιτό, το κάναν αχνιστό. Τι ωραία πράγματα! Διότι ο Κύριος φροντίζει. Ο ίδιος ο Κύριος, όπως τότε, έτσι και σήμερα, έτσι και στις μέρες τις δικές μας. Αλλά για να γίνει αυτό, έκλεινον από του κακού. Δες το κακό και πες το με το όνομά του. Δες το κακό και πες το με το όνομά σου. Σου, μου, το δικό μου το κακό, η δικιά μου η αμαρτία, η δικιά μου η ψυχή. Και γύρισε στον Κύριο και εξήτησε τον Κύριο. Και εκείνος υπόσχεται, θα επακούσει. Θα ακούσει και θα πειθαρχήσει εις τη φωνή και θα λυτρώσει τον άνθρωπο από τους φόβους. Από το αύριο, από το μεθαύριο, από το δράμα της ζωής της αμαρτίας που ζούμε κάθε μέρα. Ο Λόγος του Θεού είναι εκεί. Ο Λόγος του Θεού είναι ανοιχτός. Θυμάμαι τώρα τελευταία και μου κάνει εντύπωση γιατί το θυμάμαι. Κάποιο λόγο έχει ο Κύριος και μου το θυμίζει. Λέει, εγώ που ήμουν πλούσιος, λέει στην ιστορία του πλουσίου και του Λαζάρου, και εν πάση περιπτώσει την έχασα την ευκαιρία. Τώρα είμαι στον Άδη, στην κόλαση. Τουλάχιστον σε παρακαλώ, στείλε κάτω, τι να στείλω, στείλε κάτω κάνα προφήτη, να πει στους συγγενείς μου, έχω γαμπρούς, έχω συνυφάδες, έχω δράματα, στείλε σε παρακαλώ πολύ για να μπορέσουν να μην χαθούν αιώνια. Και χαμογελάει και λέει κάτι πολύ όμορφο. Τι λέει, έχουνε, δεν χρειάζεται, έχουνε, εάν θελήσουν έχουνε. Οι άνθρωποι δεν εξητούν τον Θεό, εξητούν άλλα πράγματα.
να τους βοηθάει, να τους βολεύει, να τους τακτοποιεί. Έχουνε, τι έχουνε? Έχουνε μαργαρίτες, έχουνε πευκοβελόνες, έχουνε τον πανσέτη πανσέλινο και τον ήλιο. Μα αυτά τι είναι, μόλις γυρίσεις απάνω? Ξέρω τις θεωρίες, ναι. Αυτά γίνανε μόνα τους, αυτά γίνανε τυχαία, αυτά γίνανε από ένα αμινοξύ. Τα έχω διαβάσει πάρα πολύ καλά. Σκουπίδια, για πέταμα, στον υπόνομο. Κοίταξε απάνω, ποιος το φτιάξε, ποιος το χάρισε? Το μυστικό είναι, φίλε, όχι ότι δεν έχουνε, αλλά δεν εξητούν, δεν θέλουν. Λέγαμε, δεν επιποθούν. Επιποθήσατε ως νεογέννητα βρέφη το λογικό άδολο γάλα. Δεν επιποθούν, δεν θέλουν. Και εφόσον δεν θέλουν, μένουν στα ίδια και στα ίδια. Όποιος εξητήσει, όποιος θελήσει ειλικρινά, μόνος του, χωρίς την παρεμβολή κανενών, λέει να πάω σε αυτόν που ξέρει πολλά, αυτά, αυτού νου τα πολλά θα τα χρειαστείς αργότερα. Αν θέλεις να ζητήσεις τον Κύριο, μόνος, με δυο δάκρυα, δυο στάλες. Και δεν χρειάζεται, και αυτό δεν είναι απαραίτητο. Είναι μερικοί που λέει δεν κλαίω εύκολα. Δεν πειράζει, σε δέχεται ο Θεός και έτσι. Κύριε, σε εξητώ να μου αλλάξεις τη ζωή, να με ελευθερώσεις, να με λυτρώσεις. Πάρα πολύ. Και έτσι απλά, έτσι πάρα πολύ απλά. Θέλω αυτό το Ευαγγέλιο που είναι έτσι γραμμένο, να το ζήσω. Να γίνει δικό μου, να μπει μέσα στην καρδιά μου. Το θέλεις ειλικρινά? Εξεζήτησα τον Κύριο και επίκουσέ μου. Και εκ πάντων των φόβων μου με ηλευθέρωσε. Και έγινε το καύχημα στη ζωή μου. Το καύχημά μου είναι ο Ιησούς Χριστός. Έβγαλες ένα γιο γιατρό, μια κόρη δικηγόρο, έναν αεροναυπηγό. Τι καμάρι να μπορούσες να τα γράψεις εδώ, μια ταμπέλα, να τα βλέπουν όλοι. Να το μάθουν όλοι. Δική μου είναι αυτή. Πόσο μάλλον να έχεις τον Θεό του ουρανού πατέρα. Θυμάμαι την ιστορία εκείνη, θα την ξέρετε γιατί είναι παλιά, κλασική. Ήταν οι μπόμπυρες, είχαν βαρεθεί να παίζουν με τις πέτρες και με τα αυτοκινητάκια τους και πιάσα την κουβέντα στη γωνίτσα στο πεζοδρόμιο. Εμένα ο παππούς μου ήταν στρατηγός. Στρατηγός? Τι λέει, τον είδε? Τον είδε! Και κάτι σιρίτια και κάτι χρυσά. Μείναν με το στόμα ανοιχτό και αρχίσανε να ψάχνουνε ο καθένας ο παππούς του τι ήταν. Εμένα ο παππούς μου ήτανε δήμαρχος, έλεγε ο άλλος πιτσιρίκος. Εμένα ο παππούς μου ήτανε, και ήταν στο τέλος και κάποιος που ο παππούς του ούτε στρατηγός, ούτε δήμαρχος, ούτε εργοστασιάρχης ήτανε. Εμένα ο παππούς μου ήτανε παιδί του Θεού. Τι λέει, γυρίσα τον κοιτάξει, σιρίτια είχε πολύ παραπάνω. Τι είχε? Τον Θεόν Πατέρα. Δεν το πιάσαμε, δεν το καταλάβαμε, δεν το συλλάβαμε, δεν το ποθήσαμε. Ο Θεός του ουρανού που κρατάει τα σύμπαντα στα χέρια του και λέει εμείς που βλέπετε η γη μας είναι μέρος ενός γαλαξία που είναι άπειρος και απέραντος και έχει πολλούς τέτοιους γαλαξίες, και ο ήλιος που βλέπετε και δεν μπορούμε να τον κοιτάξουμε τον ήλιο γιατί μας καίει τα μάτια, είναι ένας από τα εκατομμύρια ήλιους των εκατομμύρια γαλαξίων. Τι λες? Και εσένα ο Θεός αυτό το σύμπαν στη χουφτίτσα του το ρυθμίζει, τι πάνε και έρχονται, κινούνται τα σύμπαντα. Είναι πατέρας μου. Άμα δεν το δούμε έτσι, άμα δεν το απολαύσουμε έτσι, ποτέ δεν θα γίνει δικός μου, ποτέ δεν θα γίνει ο Κύριος της ζωής μου. Εξεζήτησαν τον Κύριο και τους επάκουσε και έγινε το καύχημά τους μέσα στην καρδιά τους. Ευχαριστούμε και δοξάζουμε τον Θεό. Κάτι που μπορεί να το χαρίσει σε όσους το θελήσουν και φωνάξουν και εξητήσουν τον Θεό ειλικρινά. Αμήν. Βαλτάσαρ ο βασιλεύς έκαμε συμπόσιον μέγα εις χιλίους εκ των μεγιστάνων αυτού και έπινε ίνων ενώπιον των χιλίων. Και εν τη γεύση του ίνου προσέταξε ο Βαλτάσαρ να φέρωσει τα σκεύη, τα χρυσά και τα αργυρά, τα οποία Ναβουχοδονόσορ ο πατέρας αυτού αφήρεσε εκ του ναού του εν Ιερουσαλήμ. Διαναπίωση εν αυτής ο βασιλεύ και οι μεγιστάνες αυτού, οι γυναίκες αυτού και επαλακέ αυτού. Και εφέρθησαν τα σκεύη, τα χρυσά, τα οποία αφηρέθησαν εκ του ναού του οίκου του Θεού του εν Ιερουσαλήμ. Και έπινον μέσα σε αυτά ο βασιλεύ και οι μεγιστάνες και οι γυναίκες αυτού. Έπινον ίνον και ίνεσαν τους θεούς τους χρυσούς και αργυρούς, τους χαλκούς, τους σιδερένιους, τους ξύλινους και τους λιθινούς.
Και ενώ αυτά γινόντουσαν, εν αυτή τη ώρα εξήλθον δάκτυλοι χειρός ανθρώπου και έγραψαν κατέναντι της λιχνίας επί το σοβάντισμα, το κονίαμα του τείχου του παλατίου του βασιλέως. Και ο βασιλεύ έβλεπε την παλάμη της χειρός ή της έγραφε, την κοίταζε. Τότε η όψης του βασιλέως αλλοιώθηκε και οι διαλογισμοί αυτού συνετάρατον αυτών, ώστε οι σύνδεσμοι της μέσης του αυτού διελύοντο και τα γόνατα αυτού συνεκρούοντο, σαν μωρό παιδάκι λίγο πριν το σηκώσουνε στο μάθημα. Τότε ο Δανιήλ απεκρίθη και είπε έμπροσθεν του βασιλέως, «Τα δώρα σου ας είναι εν σύ και δώσ' σε άλλον τις αμοιβές σου. Εγώ δε θέλω αναγνώσει την γραφήν εις τον βασιλέα και θέλω φανερώσει την ερμηνείαν προς αυτόν. Βασιλεύ, ο Θεός ο ύψιστος έδωκε εις τον Αβουχοδονόσορα τον πατέρα σου τη βασιλεία και μεγαλειότητα και δόξα και τιμή. Και δια την μεγαλειότητα την οποίαν έδωκε εις αυτόν, πάντες οι λαοί και τα έθνη και η γλώσσα έτρεμον και εφοβούντο έμπροσθεν αυτού. Και εσύ ο Υιός αυτού Βαλτάσαρ δεν εταπείνωσες την καρδία σου, ενώ εγνώριζες πάντα ταύτα, αλλά υψώθης εναντίον του Κυρίου του ουρανού. Τον δε Θεόν εις τον οποίον την χείρα είναι η πνοή σου, τι λέγαμε προηγουμένως, και εις την εξουσίαν αυτού πάσε εωδή σου δεν εδόξασες. Δια τούτο εστάλει απέμπροσθεν αυτού η παλάμη της χειρός και ενεχαράχθη η γραφή αυτή. Και αυτή είναι η γραφή ή της λέει «Μενέ μενέ θεκέλου φαρσίν». Αυτή η ερμηνεία των πραγμάτων. Εμέτρησεν ο Θεός την βασιλεία σου και ετελείωσε αυτήν. Εζυγίστης εν τη πλάστικη και ευρέθης ελλειπής. Διηρέθη η βασιλεία σου και εδόθη εις τους μύδους και πολύ ζωντανό θέμα. Ένα πολύ ζωτικό θέμα είναι το θέμα του αληθινού προσώπου του Θεού που πιστεύουμε. Γιατί το λες ότι είναι μεγάλο θέμα? Γιατί υπάρχει ένας πάρα πολύ μεγάλος κίνδυνος να πιστεύουμε σε λάθος Θεό και σε λάθος πρόσωπο. Ο Θεός που τα βολεύει όλα, ο Θεός που τα συγχωρεί όλα, ο Θεός που τα σκεπάζει. Να έχουμε δημιουργήσει ένα τέτοιο Θεό στο μυαλό μας, πράγματι με εδάφια από το Λόγο του Θεού, αλλά μισά, μισερά εδάφια, αποκομμένα από το φυσικό τους περιβάλλον. Οι γνώμες είναι πολλές και ποικίλες γύρω από το πρόσωπο του Θεού. Εγώ λέω ότι είναι ο Θεός έτσι. Εγώ νομίζω ότι είναι ο Θεός αλλιώς. Και ειδικά στο θέμα γύρω από το πρόσωπο του Θεού, όλες οι φράσεις που ξεκινάνε με «εγώ λέω» και «εγώ νομίζω» είναι και άχρηστες και επικίνδυνες και σκουπίδια. Δεν έχει «εγώ λέω», δεν έχει «εγώ νομίζω». Ο Λόγος του Θεού τι λέει? Και ο Λόγος του Θεού μας δόθηκε για να γνωρίσουμε τον πραγματικό Θεό και μέσα από Αυτόν να γνωρίσουμε τον εαυτό μας και να εξητήσουμε τον Κύριο. Είναι επικίνδυνο να φτιάχνουμε με το πινέλο του μυαλού μας και να μπογιατίζουμε τον Θεό όπως εμείς νομίζουμε και θέλουμε. Είναι επικίνδυνο να φτιάχνουμε κηρύγματα και να έχουμε ειδικές καρικατούρες του Θεού που στην πραγματικότητα όμως δεν ανταποκρίνονται στο πρόσωπο το αληθινό και οδηγούνται οι άνθρωποι σε λάθος σκέψεις. Σας έλεγα τις προάλλες γιατί μου έχει τύχει. Τον βλέπεις και έχει τα πουκάμισά του έξω, γυρισμένο εδώ πέρα, κανείς δεν βρέθηκε να του φτιάξει λίγο το γιακαδάκι και ένα μαντήλι, λέει «τον βλέπεις αυτό?» «Τον βλέπω, αλλά αξιολύπητος είναι». Έχει τελειώσει την Οξφόρδη, είναι καθηγητής στο τάδε πανεπιστήμιο στην Αμερική και εδώ είναι εκεί. Τι λέει ο ψιλικατζής στη γειτονιά μου, πιο καλός είναι από αυτό? Όλε, μην κοιτάζε, ξέρεις τι είναι αυτό? Τι λες? Και τώρα πια και σκρέμεται το μαντήλι απ' έξω. Αλλιώς τον κοιτά. Αυτό. Ξέρεις τι έχει στο μυαλό του? Τρεις βιβλιοθήκες από πάνω μέχρι κάτω τις έχει καταπιεί ο καημένος. Αλλάζει όψη. Εάν εκτεθεί στην αλήθεια, εάν εκτεθεί στην πραγματικότητα, διαφορετικά θα ζεις μέσα σε ένα ψέμα και θα αποκοιμιέσαι. Βέβαια κάποτε θα βρεθείς μπροστά στην αλήθεια, αλλά αυτό το κάποτε μπορεί να είναι αιώνια αναποτελεσματικό.
είναι ο Θεός της αγάπης. Γεγονός, νόμος, ο Θεός είναι αγάπη. Και από αυτό ξεκινάνε όλα, διότι τόσον αγάπησε ο Θεός τον κόσμο. Είναι ο Θεός της χάρης και του ελέους. Είναι γεμάτος ο λόγος του Θεού, από την πρώτη σελίδα μέχρι την τελευταία, χάρης και έλεος. Είναι ταυτόχρονα ο Θεός που δεν εμπέζεται. Γιατί το λες αυτό? Γιατί μπορεί να, έχετε δει τις τσουλήθρες των παιδιών που ξεκινάνε από πάνω και τσουλάνε. Μπορεί να πλανηθούμε και να μείνουμε στην αγάπη, στη χάρη και στο έλεος και να διαστρεβλωθούν αυτά στο μυαλό μας. Είναι ο άνθρωπος που δεν εμπέζεται. Είναι ο Κύριος το πύρτο αναλύσκων, που σημαίνει όπου περνάει τα καίει όλα. Τα καίει όλα, έτσι λέει. Δεν είναι δικά μου λόγια, το λέει μέσα. Και δεν αφήνει τίποτα, στάχτη τα κάνει όλα. Τα κουρεύει ίσα με το χώμα. Έτσι είναι βέβαια, διότι είναι ο Κύριος της Αγίας Αγάπης, της Αγίας Χάριτος και του Ελέου του. Είναι ο Κύριος που διάλεξε και έχρισε τον Σαούλ τον βασιλιά. Ο ίδιος τον διάλεξε και έστειλε τον προφήτη και του λέει κοίταξε, έτσι θέλει ο λαός, έτσι μου υπαγόρευσαν και εγώ βρήκα τον άνθρωπο. Να, αυτόν θα κάνεις βασιλιά. Και μετά από λίγο καιρό μπροστά στα μάτια του τόσκησε το συμβόλαιο. Τελείωσες για μένα. Γιατί Κύριε, εσύ ας πούμε, εγώ να αλλάξω γνώμη, εσύ ο Θεός του σύμπαντος. Εμένα η χάρη μου και η αγάπη μου και το ελεός μου είναι για αυτούς που σέβονται, για αυτούς που δοξάζουν τον Θεό, για αυτούς που κυριολεκτικά συμμορφώνονται με το θέλημά του. Τον αμετανόητο, τον άνθρωπο του εγωισμού και της φιλαυτίας, ο Θεός δεν έχει τίποτα να κάνει με αυτόν τον άνθρωπο. Είναι ο Θεός που αγαπάει τον μετανοημένο αμαρτωλό. Είναι ο Θεός που αγαπάει τον αμαρτωλό για να μετανοήσει. Είναι ο Θεός που αγαπάει και περιμένει, αλλά έχει και κάποια όρια. Είναι ο Θεός που μπορεί μπροστά στα χέρια του να ζυγίζει τις καρδιές. Τις ζυγίζει τις καρδιές. Έτσι λέει εδώ, εζυγίστης εν τη πλάστικη, ε. Άμα πάτε στην οδό Αθηνάς, στο ξεκίνημα έξω από του Μαρινόπουλου, έχει. Λέει αυτό το έχουμε από τον προπάπου μας το δαχτυλίδι, κάθεται εκεί πέρα, ρε παιδί μου τώρα στενεύουν και τα οικονομικά μας, πόσο πιάνει. Και το βάζει στη ζυγαρίτσα και βάζει τα καράτια από την άλλη μεριά, τα μετράει, τόσο κάνει. Έχει τη ζυγαριά μπροστά του. Πόσο λάθος εμείς κάνουμε και θέλουμε οι ψυχές να έρθουν και έρχονται και ακούνε κηρύγματα και καλά κάνουν που έρχονται και ακούνε κηρύγματα, αλλά δεν φτάνει. Τα μάτια του Θεού, η σκέψη του Θεού, το σκεπτικό του ίδιου του Κυρίου. Είναι ο ίδιος ο Κύριος που τόσον αγάπησε, ώστε έδωκε τον Υιόν αυτού το μονογενή, τον έδωσε. Εσύ και εγώ δεν θα το δίναμε το παιδί μας. Εκείνος τον έδωσε και τον σκότωσε. Και τον είδε καταραμένος, ο κρεμάμενος επί του ξύλου, για να μην απολεστεί πάσο πιστεύων εις αυτόν. Ο ίδιος όταν ο Ανανίας και η Σαφύρα είπανε ψέματα, πέσανε νεκροί κάτω. Το λέει και το πιστεύουμε και το ξέρουμε. Μα πώς γίνεται Κύριε, θα τρελαθούμε, ή είσαι αγάπη ή δεν είσαι αγάπη. Ο Θεός είναι αγάπη, ο Θεός είναι και αγιότητα και αγαπάει για να έρθει σε συνέστηση ο άνθρωπος αμαρτωλός και να γυρίσει στον Θεόν ταπεινωμένος. Είδατε, του λέει, τον δεν Θεόν εις τον οποίου, εις του οποίου το χέρι είναι η πνοή σου, η αναπνοούλα σου, οξυγόνο, μονοξίδιο, διοξίδιο, ηλιακή ακτινοβολία, χλωροφύλλη, όλα αυτά τα δύσκολα. Ο Κύριος τα έφτιαξε για να έχεις αεράκο να αναπνέεις μέσα και να κυλάνε τα σωληνάκια. Στα χέρια του είναι. Δεν εδόξασες. Τι θα κάνουμε τώρα τα Χριστούγεννα? Κάνε και τα Χριστούγεννα, κανένα πρόβλημα. Αλλά να δοξάσεις τον Θεό, και ο Θεός δοξάζεται με μετάνοια, με επιστροφή, με αναγνώριση των δικαίων, των δικαιωμάτων του Θεού. Λέει στην Ορθόδοξη Εκκλησία ένα τροπάριο πολύ ωραίο, να το μάθουμε κι εμείς αυτό χρήσιμο. Τα δικαιώματά σου. Πηγαίνεις του γείτονα, σου λέει τα μάξι μου, και δεν μπορεί ο άνθρωπος να διανοεί. Είναι δικό μου, πώς θα αγγίζεις? Και ενώ είναι δικό σου και δικό του και έτσι ζεις, τα δίκαια του Θεού δεν σκέφτηκες ποτέ. Δεν σκέφτηκες ποτέ ότι και ο Θεός έχει δίκαια και ο Θεός έχει τα δικά του και συνέχισες να χρησιμοποιείς τα αγαθά του,
την πνοή της ζωής που σου δίνει για να μπεκροπίνεις στην αμαρτία μακριά από τον Θεό. Και βλέπετε εκείνη την όμορφη την παραβολή στον Ισαΐα και έφερε τα κλίματα και έφερε και έφτιαξε το χώμα καινούριο και ρύθμισε μετεωρολογικά τις συνθήκες, ηλιοφάνεια, υγρασία, αέρας και έχτισε γύρω γύρω και φύλακοι και φράχτες και περιέμενε να κάνει τα φύλλα. Τι πιο λογικό, περίμενε να κάνει τα φύλλα και έκανε αγριοστάφυλλα. Κοιτάξτε πόσο όμορφα. Του χάρισε του Βαλτάσαρ τη βασιλεία. Όχι ότι έκανε τίποτα. Του πατέρα του ήταν. Και ο πατέρας του μεγάλος, ο Ναβουχοδονόσορ της ιστορίας. Και αυτός τι έκανε. Χίλια άτομα λέει, θα σφάξουμε, θα φάμε και θα πιούμε. Δεν λέω και να φας και να πιεις, κανένα πρόβλημα. Και άρχισε να προοδεύει στο κακό. Να προοδεύει. Έχετε δει τώρα το χειμώνα, εμείς που είχαμε κήπο στο σπίτι μας, και εκεί που μεγάλωσα, και είχε βρύση για να ποτίζουμε τα λουλούδια. Μετά από λίγο καιρό η βρύση έσταζε. Προσέξτε. Λοιπόν, όταν έπιανε κρύο το βράδυ και έπεφτε η θερμοκρασία, έπιανε μια σταγόνα την ώρα που ετοιμαζόταν να πέσει, την έπιανε η παγωνιά εκεί και την πέτρα. Σηκωνόμαστε το πρωί, βλέπαμε τη βρύση και είχε μια σταγόνα παγωμένη και χιόνι γύρω-γύρω. Είχε αρχίσει να προοδεύει, να πετρώνει η καρδιά του. Εντάξει, έχεις τα φαγιά σου, έχεις τις γυναίκες σου, έχεις τις άλλες τις γυναίκες, τέλος πάντων που δεν είναι και τόσο γυναίκες σου. Τα σκεύη του ναού τι τα θέλεις. Α, κρυστάλιασε η αμαρτία πάνω του. Πλέον πούλησε την ψυχή του. Είπε τέλος, εγώ θα ζήσω όσο πιο προκλητικά. Και γίνεσαι μερικές φορές τελείως όργανο του διαβόλου. Επειδή είσαι γεμάτος με το διάβολο. Επειδή είσαι στην υπακοή και στην υπηρεσία του διαβόλου. Και αρχίσανε να πίνουνε και αρχίσανε να περνάνε ωραία και να πίνουν στα χρυσά σκεύη του ναού. Ειδική αποστολή έκανε ο διάβολος μέσα στη σκέψη του να βγάλει τα Άγια του ναού είναι. Με αυτά πρόσφεραν θυσία στον Θεό στην Παλαιά Διαθήκη. Και εκείνη την ώρα ο Θεός της αγάπης, ο Θεός της χάρης και του ελέους. Ας το προσέξουμε αυτό, γιατί μας αφορά εμάς τους ανθρώπους της Καινής Διαθήκης. Τρία δάχτυλα άρχισαν να γράφουν πάνω στο σοβά. Εζυγίστης και βρέθηκε σε λυπής. Και τελείωσες για τον Θεό. Έκλεισε η ιστορία. Είναι το κρίσιμο σημείο της ζωής του κάθε ανθρώπου. Δεν το λέμε αυτό στην εκκλησία μας. Και όποιος μπορεί ας με διαψεύσει. Έλα στο Χριστό, άκουγε 40 χρόνια κηρύγματα και όταν θελήσεις δώσε την καρδιά σου στο Χριστό. Είναι ψέμα, δεν υπάρχει μέσα στο Ευαγγέλιο. Θα έρθεις, θα ακούσεις, θα ξανακούσεις και κάποια στιγμή οπωσδήποτε θα κάνεις ή σταφύλια ή αγριοστάφυλλα. Μπορεί να πάρεις τα ελαίη του Κυρίου και τα Άγια στα χέρια και να μπεκροπίνεις με την αμαρτία. Και να πάρεις τη συγχώρηση των αμαρτιών και την αγάπη του Κυρίου και το έλεος του Κυρίου για να τα χρησιμοποιήσεις. Κάνε με μεγάλο, κάνε με ωραίο, δώσ' μου μια νύφη για τα παιδιά μου, ένα γαμπρό. Όχι φίλε, όχι φίλε, τα ξαναδιαβάζω. Δεν εταπείνωσες την καρδιά, ενώ γνώριζες πάντα ταύτα Βαλτάσαρ. Δεν είχες έρθει να ακούς κηρύγματα. Δεν εταπείνωσε στην καρδιά σου. Μα η ταπείνωση είναι πολύ δύσκολο πράγμα. Θέλεις τη γνώμη μου? Το πιο δύσκολο είναι το πάλι ταπείνωση. Θυμάμαι χαρακτηριστικά μου έτυχε μια σκηνή. Εδώ μπροστά καθόταν σε μια άλλη εκκλησία που μίλαγα. Το έχω πει αρκετές φορές. Και ήρθε ένας νέος. Δεν ξέρω, έχω ιδιαίτερη αγάπη όταν βλέπω ένα νέο μια Κυριακή πρωί να μπαίνει στην εκκλησία. Με το μουσάκι του σοβαρός, απλά ντυμένος. Κάθισε μπροστά και άκουγε κήρυγμα και είχε μονίμως τα χέρια του, δεν θα το ξεχάσω. Έτσι. Δεν γύρισε νομίζω καθόλου αφού έλεγα στο τέλος, άκουσε τίποτα, δεν άκουσε τίποτα. Είναι τη δουλειά του Κυρίου. Σηκώθηκε και ήρθε μπροστά. Είχαμε πει ένα άλλο θέμα, ωραίο, δεν έχει σημασία. Είναι πολύ δύσκολο πράγμα η ταπείνωση, μου είπε. Το πιο δύσκολο, του απάντησα. Αλλά αυτό είναι ο δρόμος της σωτηρίας. Να γκρεμίσεις τον εαυτό σου, να υποταχθείς τον Θεό, να παραδοθείς τον Θεό, να αφαιθείς. Έτσι έζησε και ο Ιησούς Χριστός εδώ στον κόσμο κάτω. Έτσι έζησε. Λαβών δούλου μορφή και ταπείνωσε τον εαυτό του. Βαλτάσαρ
παρόλα όσα ήξερες, δεν ταπείνωσες τον εαυτό σου, αλλά έγινες προκλητικός εναντίον του Θεού. Δεν ταπείνωσες τον εαυτό σου, αλλά έμεινε αμετανόητη η καρδιά σου, παρόλα όσα ήξερες. Και μη σας φανεί παράξενο, δεν ξέρω αν συμφωνείτε ή διαφωνείτε, κοιτάξτε αυτό το τοίχο απέναντι. Ίσως υπάρχει κάποιος ή κάποια από ανάμεσά μας, οι οποίοι θα δούνε αυτά τα δάχτυλα κάποια μέρα εδώ γραμμένα. Τελείωσες για μένα. Σε ελέησα, σε χάιδεψα, σου μίλησα, σε παρακάλεσα, σε ικέτεψα, έβαλα ανθρώπους μου να λιώνουνε για σένα το χρόνο τους στη ζωή τους, για να ταπεινωθείς, για να υψώσεις τον Θεό, για να παραδεχτείς, για να κλάψεις. Λοιπόν, εδώ πάνω στον τοίχο, τελείωσες για μένα. Η βασιλεία σου διηρέθη και ζυγίστηκε στην πλάστικα και δεν έχει τίποτα. Λοιπόν, από αύριο που έχουμε στην προσευχή, να μαζευτούμε, να συζητήσουμε για αυτή την ψυχή, να της πούμε τι να πούμε στον Θεό. Όταν ο Θεός απορρίψει μια ψυχή, έκλεισε το θέμα οριστικά. Να φωνάζεις νύχτα μέρα, τελείωσε. Μετά από λίγο ήδη ακόνιζε τα μαχαίρια του ο Κύρος, άμα διαβάσετε λίγο παρακάτω, και μπήκανε μέσα, τα κάνανε σμπαράλια, μοιραστήκανε κι όλα το βασίλειο, οι Μίδοι και οι Πέρσες, και έκλεισε η ιστορία. Μπορείτε, αφήστε την Αγία Γραφή, διαβάστε την ιστορία, θα δείτε ότι ταιριάζουν αυτά που λέει μέσα, διότι είναι το ίδιο πράγμα. Έτσι έγινε, έτσι έγινε. Αλλά υψώθης εναντίον του Κυρίου του ουρανού, σήκωσες την καρδιά σου και την έπαρσή σου. Εγώ μπορώ, εγώ είμαι και στο κάτω-κάτω της γραφής, και δεν θα πάω και στην κόλαση αφού παίρνω μέρος στον δείπνο. Πολύ λάθος έχεις κάνει. Ιδού ο οίκος σας αφήνεται έρημος, ο ίδιος ο Κύριος, αυτό το σπίτι που έκτισε. Εφόσον πραγματικά δεν ταπεινωθήκαμε μπροστά στον Κύριο, αποσύρεται ο Θεός, απομακρύνεται ο Θεός και δεν ελεεί τον άνθρωπο που έχει εγωισμό και έπαρση. Αγαπητοί μου, υπάρχει κάποιο όριο, το όριο του Θεού της αγάπης, το όριο του Θεού της χάριτος και του ελέους, το όριο του Θεού που τον ίδιον αυτού Υιό δεν εφίστη. Ας μη μένουμε σε θεωρίες και σε ψέματα, πρέπει οπωσδήποτε. Γιατί ο λόγος του Θεού το ξεκαθαρίζει. Σήμερα, αν ακούσετε τη φωνή του Κυρίου, σήμερα, γιατί αν δεν ταπεινωθείς, θα προοδεύσεις το κακό, θα προοδεύσεις την άρνηση, θα προοδεύσεις και θα γίνεις όργανο του διαβόλου. Και τότε πραγματικά στη ζυγαριά του Κυρίου θα κλείσει η ιστορία. Ακούμε κηρύγματα. Συγχωρέστε μου να το ονομάσω, διότι μπορεί να είναι μερικές φορές κηρύγματα παγίδες. Έλα στο Χριστό, αλλά και αύριο έλα στο Χριστό. Και υπάρχουν άνθρωποι 20 χρόνια, 30 χρόνια, μια βιβλιοθήκη κηρύγματα είναι το κεφάλι τους, και Χριστό δεν πήρανε ακόμα. Δεν ξέρουμε τα σχέδια του Κυρίου, δεν ξέρουμε το χρόνο του Κυρίου. Εάν δεν κάνεις τα φύλλα, θα κάνεις αγριοστάφυλλα προκλητικά. Δηλαδή, τι μου λες να κάνω? Εξεζήτησα τον Κύριο και επίκουσέ μου. Ζήτησα τον Κύριο και ο Κύριος ακούει. Και ο Κύριος δίνει χάρη και έλεος. Στον άλλον που δεν εξητεί τον Κύριο και που θα έρχεται και θα ξανάρχεται, εμείς βέβαια τον αγαπάμε και χαιρόμαστε να έρθει και να ξανάρθει. Αλλά αν μείνει προκλητικός, αν μείνει χωρίς να συμμορφωθεί με αυτά που ο Κύριος, και να εκμεταλλεύεται τις ευλογίες του Κυρίου και να εκμεταλλεύεται τα Άγια του Κυρίου, ο τότε είναι πολύ λάθος. Και πραγματικά απομακρύνεσαι και παγώνεις και παγιώνες. Μια κατάσταση μακριά από τον Θεό. Θα ήθελα να επαναλάβω μόνο, διαβάζοντας και κλείνοντας, αυτά τα λόγια από το Δανιήλ που αφορούσαν βέβαια το Βαλτάσαρ, αφορούν και τον καθένα μας και ίσως να αφήσουμε το Πνεύμα του Θεού να τα εξηγήσει. «Και εσύ ο Υιός αυτού Βαλτάσαρ δεν εταπείνωσες την καρδία σου, ενώ εγνώριζες πάντα ταύτα, ενώ είδες και τη ζωή του πατέρα σου, ο οποίος τρελάθηκε μακριά από τον Θεό και μετά γύρισε ταπεινωμένος, την ήξερε την κατάσταση, αλλά υψώθης εναντίον του Κυρίου του ουρανού, τον δε Θεό εις του οποίου το χέρι είναι η πνοή σου και εις την εξουσία αυτού πάσε αιωδή σου, δεν εδόξασες, αλλά συνέχισες με τον ίδιο ρυθμό. Δια τούτο
τελείωσες για τον Θεό. Μα έρχεται στην εκκλησία, δεν τον βλέπεις. Τίποτα δεν λέει. Τίποτα δεν λέει. Και να είστε σίγουροι ότι πάρα πολλοί από τις εκκλησίες μας θα είναι στην κόλαση μια μέρα. Με όλα τα κηρύγματα που έχουν στην καρδιά τους. Γιατί δεν είναι το θέμα να ακούς κηρύγματα.

και δεν έχεις να κάνεις τίποτα. Ψέμα. Ψέμα. Γιατί τι μπορώ να κάνω εγώ? Το πιο δύσκολο απ' όλα ποιο είναι? Να ταπεινωθείς τον Θεό, να υποταχθείς τον Θεό, να αναγνωρίσεις τον Θεό. Τη γυναικούλα σου που σ' αγαπάει και την αγαπάς και είσαστε 30 χρόνια, τον αντρούλη σου, και σου λέει μια κουβέντα και φουντώνεις. Εμένα θα μου πει. Τον προϊστάμενο, τον υφιστάμενο, τον γείτονα. Θα πας στον Θεό και θα αγαπήσεις το θέλημά Του και θα είναι το πρώτο και το μόνο. Αυτοί είναι του Θεού. Αυτοί έγιναν του Κυρίου. Αυτοί ζουν τον Θεό. Επειδή τον Θεό που στο χέρι Του είναι η πνοή σου. Κάπου λέει αλλού για τον άνθρωπο, εις του οποίου η πνοή είναι εις τους μυκτήρας αυτού. Δηλαδή έτσι και του κλείσες τη μυτούλου μου το στοματάκι, τέλειωσε ο καημένος, δεν μπορεί, πού θα αναπνέει, από τα αυτιά, δεν γίνεται, από εδώ είναι, τέλειωσε, φέρτε τον αναπνευστήρα. Μερικοί που έχουν αναπνευστικά προβλήματα, ξέρει ο Κωστάκης, και μελανιάζει μέσα σε ένα δευτερόλεπτο και τραβάει οξυγόνο, που έχεις και ποντίκια και πλάτες και που αύριο θα υπέγραφες κάτι γραμμάρια. 3 εκατομμύρια. Τι 3 εκατομμύρια. Δεν μπορεί να αναπνεύσει ο δύστυχος. Τον τρέχουνε με το 166. Αυτός ο ανθρωπάκος δεν θέλει να ταπεινωθεί στο Θεό. Γιατί λέει εγώ. Βαλτάσαρ, τελείωσες για τον Θεό. Όσο κι αν είσαι ευαγγελικός. Όσο κι αν μπαίνεις και να βγαίνεις ή ορθόδοξος ή οτιδήποτε. Τέλειωσες γιατί δεν θέλησες να ταπεινωθείς. Εταπεινώθησαν στον Θεό. Εξεζήτησαν τον Θεό. Και επίκουσε η άλλη όψη, η άλλη πλευρά. Και ο άνθρωπος που δόθηκε στον Θεό, άγγελος Κυρίου, στρατοπεδεύει και του κάνει τη ζωή πλούσια, την κάνει τη ζωή ουράνια, την κάνει τη ζωή του αιώνια. Ο Θεός να μιλήσει στις καρδιές μας και να μας αξιώσει σωστά και με σοφροσύνη να επιλέξουμε. Διαφορετικά το κρίμα θα είναι πάνω μας και θα είναι αιώνιο. Αμήν. Αγαπημένε μας Πατέρα και Θεέ μας, δεν είμαστε καλύτεροι από τους άλλους τους ανθρώπους. Δεν είμαστε πιο σωστοί, δεν είμαστε πιο επιτίδοι, ο Κύριέ μας. Μπορούμε να πούμε ότι είμαστε πιο χαλασμένοι. Γι' αυτό παραδοθήκαμε σε Σένα. Γιατί δεν υπήρχε άλλος τρόπος και άλλος δρόμος για μας. Θα μπορούσες και εσύ και εμάς να μας ζυγίσεις και να μας βρεις όχι μόνο ελλιπείς, αλλά και προκλητικούς και εναντίον σου. Και το ξέρε. Σε ευχαριστούμε όμως πολύ που μας έδωσες την ευκαιρία, μας άνοιξες τα μάτια, μας είπες την αλήθεια που σώζει και λυτρώνει, μας έφερες στον εαυτό μας, τα συγκαλά μας όπως λέει ο κόσμος. Πατέρα μας ουράνια και Θεέ μας, και αναγνωρίσαμε και ταπεινωθήκαμε στη δικιά σου την παρουσία, ο Κύριέ μας, και τώρα είσαι ο Πατέρας μας, είσαι ο Θεός μας, είσαι ο Βασιλιάς μας, είσαι ο Κύριος της ψυχής μας δια του Ιησού μας Χριστού, είσαι η χαρά μας, είσαι το χαμόγελό μας. Αγαπημένε μας Πατέρα και Θεέ μας, δεν μας άφησες την πρόκληση να πεθάνουμε εναντίον σου, δεν μας άφησες στον εγωισμό και στη φιλαυτία μας, δεν μας άφησες στην υποδούλωση στη σάρκα. Πατέρα μας, ουράνια και Θεέ μας, προσευχόμαστε με πόνο αυτή τη στιγμή για τα σπίτια μας, για τις οικογένειές μας, για τους αγαπητούς μας ανάμεσά μας. Ω Κύριε, είναι αγάπη και έλεος, αλλά μην κάνουμε το λάθος. Σήμερα είναι καιρός ευπρόσδεκτος, σήμερα είναι η μέρα σωτηρίας. Υπάρχει ο κίνδυνος να πετρώσει η καρδιά εναντίον σου με τα πολλά κηρύγματα, να παγώσει και να κρυσταλιάσει η αμαρτία μέσα στη ζωή μας. Ω Κύριέ μας, φύλαξέ μας από το να συνεχίσουμε να ακούμε και να παραδεχόμαστε. Ο Λόγος σου Άγιος πόσο όμορφα, έκλεινον από του κακού. Στροφή το τιμόνι, μετάνοια, αναγνώριση, παράδοση. Εσύ μπορείς να ανοίξεις καρδιές. Προσευχόμαστε ιδιαίτερα για τους αγαπητούς μας που ακούνε κηρύγματα. Η Εκκλησία σου δεν φτιάχτηκε για να κάνει κηρύγματα, αλλά είναι να είναι ένας τόπος μετάνοιας και αγιασμού. Για τη δικιά σου τη δόξα Θεέ μας, τους νέους μας και τους μεγαλύτερους. Είναι ωραίο πράγμα να βλέπουμε και να έρχεται κόσμος, αλλά δεν είναι ωραίο πράγμα να μένουμε στα ίδια και στα ίδια. Κύριε, βάλε μέσα στην καρδιά μας εξήτηση, να επικαλεστούμε τον Θεό, να το θελήσουμε μόλι μας την καρδιά, για να γίνει πραγματικότητα, για να δοξαστεί το όνομά σου στον ουρανό και στη γη. Πατέρα μας ουράνια και Θεέ μας, και μας όλους που το ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι η πνοή μας είναι στα χέρια σου και εξουσιάζεις όλες τις οδούς μας από το πρωί μέχρι το βράδυ. Τα λεπτά μας, τα δευτερόλεπτά μας είναι στα χέρια τα δικά σου. Να ζήσουμε το υπόλοιπο.

άνθρωπο της ζωής μας με σεβασμό, με αγάπη, με ταπείνωση στο δικό σου το πρόσωπο, ο Κύριέ μας, και με μίσος και αποστροφή στο δικό μας το θέλημα. Σε ευχαριστούμε μέσα από την καρδιά μας, την υπόλοιπη μέρα μας, την υπόλοιπη εβδομάδα μας, την υπόλοιπη ζωή μας, στα δικά σου τα χέρια και για τη δόξα σου. Αυτό είναι το όνειρό μας, αγαπημένε μας Πατέρα, και έτσι θέλουμε να περάσουμε τη ζωή μας ολόκληρη. Στο όνομα του Ιησού μας Χριστού. Αμήν, Κυρία μας.

κανάλι το Α και το Ω στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

Ω Πατέρα, Άγιε Θεέ και Κύριε, ήρθαμε ξανά στην παρουσία Σου σε τούτη την ξεχωριστή μέρα τη δική Σου, σε τούτη την ιδιαίτερη ώρα της λατρείας του προσώπου Σου. Τι να πρωτοθυμηθούμε, Κύριε, η αγάπη Σου μας συντηρεί και μας γεμίζει και μας ικανοποιεί. Η χάρη Σου μας αγκαλιάζει και μας σηκώνει όταν πέφτουμε. Κύριε, το Πνεύμα Σου είναι εκείνο που δίνει την χαρά και την ευλογία στην ζωή μας. Όλα μας τα έχεις δώσει και θέλουμε να Σου πούμε ξανά το ευχαριστώ, το ειλικρινές και απλό των καρδιών μας την ώρα αυτή. Κύριε μας, σε ευχαριστούμε. Κύριε μας, σε δοξάζουμε. Κύριε μας, σε ανυμνούμε και σε παρακαλούμε, ζέστανέ μας με την παρουσία Σου, με την παρουσία του Αγίου Σου Πνεύματος την ώρα αυτή, ώστε η ώρα της λατρείας μας να είναι λατρεία οικοδομητική για μας και για τη δόξα τη δική Σου. Στο όνομα του Κυρίου Ιησού Χριστού, δια Πνεύματος Αγίου. Αμήν. Θα ανοίξουμε τον Άγιο Λόγο του Θεού. Το πρώτο μας ανάγνωσμα βρίσκεται στην Επιστολή προς Εβραίους, κεφάλαιο 4. Στην Καινούρια Μετάφραση είναι στη σελίδα 432. 432. Επιστολή προς Εβραίους, κεφάλαιο 4. Μιλάει για την ιστορία των Εβραίων. Μιλάει για μας σήμερα, για το μήνυμα της αγάπης Του, για το σήμερα που μας ανήκει, για την ανταπόκριση που περιμένει ο Θεός στη χάρη Του και την αγάπη Του. Η υπόσχεση ότι θα μπούμε στον τόπο που ετοίμασε ο Θεός για ανάπαυση ισχύει ακόμη. Ας προσέξουμε λοιπόν, μήπως κανείς από σας βρεθεί έξω. Γιατί και εμείς ακούσαμε τη χαρμόσυνη είδηση όπως και εκείνη στην έρημο. Εκείνους όμως δεν τους ωφέλησε το άκουσμα αυτής της είδησης, γιατί δεν αποδέχτηκαν με πίστη αυτά που άκουσαν. Ενώ εμείς που πιστέψαμε θα μπούμε στον τόπο της ανάπαυσης, όχι όπως εκείνοι για τους οποίους λέει η Γραφή. Μες την οργή μου ορκίστηκα ποτέ να μην μπουν στη γη της ανάπαυσης που τους ετοίμασα. Και αυτό, παρόλο που το έργο του Θεού είχε ολοκληρωθεί από τότε που δημιούργησε τον κόσμο. Γιατί κάπου στη Γραφή λέει για την 7η μέρα τα εξής. Και την 7η μέρα σταμάτησε ο Θεός κάθε έργο του και αναπαύτηκε. Και στο σημείο που αναφέραμε, ποτέ δεν θα μπουν στη γη της ανάπαυσης που τους ετοίμασα. Επειδή λοιπόν απομένει ακόμα να μπουν μερικοί σε αυτήν, και αφού εκείνοι που άκουσαν τότε τη χαρμόσυνη είδηση δεν μπήκαν εξαιτίας της απιστίας τους, γι' αυτό ο Θεός ορίζει πάλι κάποια μέρα που την ονομάζει σήμερα, για την οποία ο Δαβίδ πολλά χρόνια αργότερα είπε, όπως είπαμε πιο πάνω, «Σήμερα, αν ακούσετε τη φωνή του Θεού, μη γίνετε σκληρό καρδί». Αν λοιπόν ο Ιησούς του Ναβί είχε οδηγήσει εκείνους στον τόπο της ανάπαυσης, δεν θα έκανε λόγο ο Θεός για άλλη μεταγενέστερη μέρα. Επομένως, υπολείπεται κάποια μέρα που θα αναπαυθεί ο λαός του Θεού όπως ο Θεός το Σάββατο. Γιατί αυτός που θα μπει στη γη της Επαγγελίας θα αναπαυθεί και ο ίδιος από τα έργα του, όπως ακριβώς και ο Θεός από τα δικά του. Ας βάλουμε λοιπόν τα δυνατά μας να μπούμε στον τόπο της ανάπαυσης, για να μην πέσει κανείς στο ίδιο παράπτωμα της απιστίας. Ο λόγος του Θεού είναι ζωντανός και δραστικός και κοφτερός και από κάθε δίκοπο σπαθί. Ισχωρεί βαθιά ως εκεί που χωρίζει την ψυχή από το πνεύμα, το κόκαλο από το μεδούλι, και κρίνει τους διαλογισμούς και τις προθέσεις της καρδιάς.
Δεν υπάρχει δημιούργημα στον κόσμο που να μπορεί να κρυφτεί από τον Θεό. Όλα είναι γυμνά και φανερά μπροστά στα μάτια Του. Σ' Αυτόν θα δώσουμε λόγο. Ο Θεός με το Πνεύμα Του να φωτίσει αυτό το κομμάτι μέσα από το Λόγο Του, για να καταλάβουμε την αξία Του σήμερα, καθώς Εκείνος μας καλεί στην παρουσία Του.

Κύριέ μας, με χαρά σε πλησιάζομαι ξανά στην ώρα αυτή της λατρείας. Πώς να στο πούμε, πώς να στο εκφράσουμε. Μας βρήκε στα σκοτάδια, στον εγωκεντρισμό μας, δούλοι των παθών μας, γυρνούσαμε στον κόσμο χωρίς ζωή και χωρίς ελπίδα. Μας φανέρωσες τη χάρη σου στο πρόσωπο του Κυρίου Ιησού Χριστού, την έκφραση της αγάπης σου, της καρδιάς σου που άνοιξε για μας, για να μας φέρει κοντά σου. Το πνεύμα σου μας αναγέννησε και μας έκανε δικά σου παιδιά, και από τότε απολαμβάνουμε την παρουσία σου, χαιρόμαστε την κοινωνία μαζί σου. Ω Κύριέ μας, ευχαριστούμε και θέλουμε να μας κρατήσεις ως το τέλος της ζωής μας δικού σου, λυτρωμένους, πιστούς, με τον καρπό του Πνεύματος φανερό μέσα στην πεζότητα και καθημερινότητα της ζωής μας. Θέλουμε να σε τιμούμε και να σε δοξάζουμε με ολόκληρο το είναι μας. Θέλουμε να σε υπηρετούμε, Κύριε. Θέλουμε να εξαγγέλουμε στον κόσμο τον σκοτεινιασμένο το φως το δικό σου, τη λαμπρότητα τη δική σου, την ομορφιά τη δική σου. Ω Κύριέ μας, συγχώρα μας όταν πέφτουμε και πέφτουμε. Σκύβε και σήκωνέ μας με τη χάρη σου. Δίνε μας συνέστηση της ευθύνης που έχουμε απέναντί σου, σε σένα που τα ξέρεις όλα, που τα καταλαβαίνεις όλα, ώστε γρήγορα και αμέσως να σηκωνόμαστε ύστερα από κάθε πτώση και να προχωρούμε μπροστά. Χάριζέ μας το Πνεύμα σου το Άγιο, Κύριε. Γέμιζε την καρδιά μας με αυτήν την σφοδρή επιθυμία της σωστής, ζωντανής και αληθινής κοινωνίας μαζί σου μέσα στον κόσμο αυτό, και να φανερώνουμε ότι είμαστε δικά σου παιδιά, ότι είσαι ο Θεός μας και ο Κύριος μας. Έχουμε προβλήματα, Κύριε, οικογενειακά, προσωπικά, εκκλησιαστικά, κοινωνικά. Ανάλαβε τα όλα στα χέρια τα δικά σου. Με ευχαριστία στα παρουσιάζομαι και σε ευχαριστούμε για την ειρήνη που ξεπερνά τον ούτου ανθρώπου που δίνεις μέσα μας. Κύριε, έχουμε αρρώστους σωματικά και πνευματικά. Άπλωσε το χέρι σου πάνω τους. Σε παρακαλούμε για θεραπεία, για υπομονή και δύναμη κατά το θέλημά σου, Κύριε το Άγιο. Σε παρακαλούμε πάρα πολύ. Προσευχόμαστε ιδιαίτερα για την αδελφή μας την Αναστασία. Κάμε έλεος στην ζωή της. Για την αδελφή μας την Ηρώ. Κύριε, σε ευχαριστούμε για όλα τα πιστά σου παιδιά και σε παρακαλούμε δίνε μας αυτή την ζωντάνια του Πνεύματός σου. Προσευχόμαστε για καθένα που ακούει το μήνυμά σου και που δεν αφήνει το Πνεύμα σου να ξεσηκώσει την πίστη του, Κύριε, σε σένα. Ελέησε και ευλόγησε την ώρα αυτή. Θέλουμε το Πνεύμα σου να κινηθεί ανάμεσά μας και μέσα μας, ώστε να πάρουμε από σένα την ευλογία σου. Προσευχόμαστε για τα παιδιά μας, για την εκδρομή της σκένα είσαι μαζί τους, να χαρούν και να τα φέρεις πίσω γερά. Και σε παρακαλούμε, Κύριε, να ευλογήσεις το λόγο σου που θα ακούσουμε σε λίγο μέσα από αδύνατα ανθρώπινα χείλη. Όλα τα ζητούμε για τη δόξα σου, δια του Χριστού, με το Πνεύμα σου το Άγιο. Αμήν. Να ανοίξουμε παρακαλώ πάλι το Λόγο του Θεού. Στην Παλιά Διαθήκη αυτή τη φορά, στο δεύτερο βιβλίο των Χρονικών. Χρονικών, βιβλίο δεύτερο, στο κεφάλαιο 15, Ιωτα Έψιλον, στη σελίδα 430, στις γραφές με παραπομπές, και 459 στις άλλες γραφές.
Β' Χρονικών, κεφάλαιο 15, Ιώτα Έψιλον. Τότε ήλθε το Πνεύμα του Θεού επί Αζαρίαν, τον Υιόν του Οδύρ. Και εξήλθεν η συνάντηση του Ασά και είπε προς αυτόν, «Ακούσατε μου, Ασά και Πάσο Ιούδας και ο Βενιαμίν, ο Κύριος είναι με σας. Όταν σεις είστε με ταυτού. Και αν εξητείτε αυτόν, θέλει ευρεθεί σε εσάς. Εάν όμως εγκαταλείψετε αυτόν, θέλει σας εγκαταλείψει. Πολύν μεν καιρόν εστάθη ο Ισραήλ χωρίς του αληθινού Θεού και χωρίς ιερέως, διδάσκοντος και χωρίς νόμου. Ότι όμως εν τη στενοχωρία αυτών επέστρεψαν εις Κύριον των Θεών του Ισραήλ και εξεζήτησαν αυτόν, ευρέθη σε αυτούς. Και κατά εκείνους τους καιρούς δεν είναι το ειρήνη εις των εξερχόμενων και εις των εισερχόμενων, αλλά ήσαν μεγάλε ταραχέ επί πάντα στους κατοίκους των τόπων. Και ευθύρε το έθνος υπό έθνους και πόλεις υπό πόλεως, διότι ο Θεός κατέθλιβεν αυτούς εν πάση στενοχωρία. Σεις δε ενδυναμούστε και ας μη είναι εκλαλημένε εχείρε σας, διότι θέλει είστε μισθός εις το έργον σας. Και ότε ήκουσεν ο Ασά τους λόγους τούτους και την προφητείαν ο Δίδ του προφήτου, ενδυναμώθηκε, απέβαλε τα δελήγματα εκ πάσης της γης Ιούδα και Βενιαμίν και εκ των πόλεων, τας οποίας έλαβεν εκ του όρους Εφραήμ, και ανανέωσε το θυσιαστήριο του Κυρίου, το κατέμπροσθεν του προνάου του Κυρίου. Και συνήγαγε πάντα τον Ιούδα και τον Βενιαμίν και τους παρικούντας με ταυτόν εκ του Εφραήμ και Μανασί και εκ του Σιμεών. Διότι οι πολλοί εκ του Ισραήλ προσεχώρησαν εις αυτόν, ειδώντες ότι Κύριος ο Θεός αυτού ήτο μετ' αυτού. Και συνήχρισαν εις Ιερουσαλήμ κατά τον τρίτον μήνα του 15ου έτους της βασιλείας του Ασά, και προσέφεραν θυσίας εις τον Κύριον κατά την ημέραν εκείνη εκ των λαφύρων τα οποία έφεραν, 700 βόας και 7.000 προβάτων. Και εισήλθον η συνθήκη να εξητήσωση Κύριον των Θεών των Πατέρων αυτών, εξ όλης της καρδίας αυτών και εξ όλης της ψυχής αυτών. Και πας ώστις δεν εξητήσει Κύριον των Θεών του Ισραήλ να θανατώνεται από μικρού έως μεγάλου, από ανδρός έως γυναικός. Και όμως αν προς τον Κύριον εν φωνή μεγάλη και εν αλλαγμό και εν σάλπιγξη και εν κερατίνες. Και πας ο Ιούδας εφράνθη εις των όρκων, διότι όμως αν εξ όλης της καρδίας αυτών και εξεζήτησαν αυτών μεθόλης της θελήσεως αυτών και ευρέθη εις αυτούς και έδωκε εις αυτούς ο Κύριος ανάπαυση κυκλώθεν. Θεός να μας δώσει τη χάρη Του και το Πνεύμα Του για να Τον εξητήσουμε και να Τον εξητούμε μόλι μας την καρδιά κάθε μέρα για ζωή δυναμική και ευλογημένη του Αγίου Πνεύματος.

Εδώ και μερικές Κυριακές στην πρωινή μας λατρεία αρχίσαμε την ανάλυση μιας από τις πιο γνωστές, όπως ονομάζονται τουλάχιστον, αποστολικές ευλογίες. Η χάρις του Κυρίου Ιησού Χριστού, η αγάπη του Θεού και η κοινωνία του Αγίου Πνεύματος, μετά πάντων ημών.

Είναι μια νέα εσωτερική κατάσταση και είναι ένας νέος εσωτερικός δεσμός των πιστών που το Πνεύμα το Άγιο ενώνει. Σήμερα θα ήθελα να δούμε το μεταπάντων ημών. Τι σημαίνει η χάρις του Χριστού και η αγάπη του Θεού και η κοινωνία του Αγίου Πνεύματος να είναι, εννοείται, ή ας είναι μεταπάντων ημών, με όλους σας, με όλους σας, χωρίς καμιά εξαίρεση, με όλους σας. Σε όλους, ναι, σε όλους εκείνους που θέλουν να τα δεχθούν. Σε όλους τους ανθρώπους που θέλουν να τα δεχθούν. Αλλά σας παρακαλώ, προσέξτε. Τα δώρα αυτά, η χάρις του Χριστού, η αγάπη του Θεού, η κοινωνία του Αγίου Πνεύματος που γίνονται δικά μας, δεν έρχονται στον άνθρωπο αναγκαστικά, υποχρεωτικά, κατά ένα μαγικό τρόπο, ανεξάρτητα από τη θέλησή του. Το έχουμε πει πολλές φορές. Εκείνος που σέβεται περισσότερο τον άνθρωπο είναι ο Θεός. Είναι ο Θεός. Έχεις εσύ ο άνθρωπος και εγώ ένα ύψιστο προνόμιο, δικαίωμα να πω στον Θεό και να πει στον Θεό: δεν σε θέλω, δεν σε θέλω. Ο Θεός σέβεται τον εαυτό του και τον άνθρωπο. Ο άνθρωπος δεν σέβεται τον συνάνθρωπό του, ούτε τον εαυτό του και ούτε τον Θεό. Αναγκάζει πολλές φορές και βιάζει τον άνθρωπο να αποδεχθεί ορισμένα πράγματα. Είναι ο ηθικός και ψυχολογικός εξαναγκασμός. Ο Θεός αυτό το πράγμα δεν το κάνει. Άλλωστε, αν ήθελε να το κάνει, θα μπορούσε με βροντές και με μπουμπουνιτά και με ένα τέτοιο τρόπο να δούμε την παρουσία του Θεού και κάτω από την πίεση της ανάγκης να μην μπορούμε να πούμε όχι. Ενώ ο Θεός φανερώνεται μέσα στην φύση, μπορείς να τον δεις πέρα για πέρα. Με ένα τέτοιο τρόπο όμως παρουσιάζεται, ώστε να μην σε εξαναγκάσει. Δυστυχώς υπάρχουν εκκλησίες που χρησιμοποιούν αυτόν τον εξαναγκασμό, όχι απλώς στην ζωή τους, αλλά στην δογματική τους τοποθέτηση. Υπάρχουν εκκλησίες, όπως ξέρετε, που όταν βαφτίζεται τον ήπιο, πιστεύουν ότι τότε η χάρις του Θεού μπαίνει σε αυτόν, η αγάπη του Θεού το αγκαλιάζει το παιδί, η κοινωνία του Αγίου Πνεύματος το αναγεννά. Θα σας διαβάσω ένα κομμάτι από την επίσημη δογματική της Ορθόδοξης Εκκλησίας. Τα μικρά χρήζουσι της δία του βαπτίσματος αναγεννήσεως, άτε φέροντα εν εαυτής το προπατορικόν αμάρτημα. Είναι δε δεκτικά της εν Χριστώ χάριτος, είναι δεκτικά, ως μη δυνάμενα να αντιτάξωσιν αυτή προσωπικικόν κόλλημα κατά την γενική σχέση της ελευθερίας προς την ενέργεια της χάριτος, ή της όπου δεν υπάρχει αντίστασης επάγεται αείποτε αποτέλεσμα. Εάν δηλαδή δεν μπορείς να αντισταθείς, τότε αναγκαστικά η χάρις θα φέρει το αποτέλεσμα. Κι όμως ο Λόγος του Θεού δεν μας διδάσκει αυτό το πράγμα, αδελφοί μου. Δεν μας το διδάσκει. Θέλεις να γίνεις υγιής? Ξανά και ξανά ρωτά ο Χριστός τους αρρώστους. Μα είναι ερώτηση για ένα τυφλό αν θέλει να δει. Θέλεις πραγματικά να σηκωθεί κάτι που είσαι παράλυτος 38 ολόκληρα χρόνια? Δεν έπαιζε ο Χριστός με τη δυστυχία τους.

αλλά ήθελα ακριβώς να εξασκήσουν αυτό το προνόμιο που μας έχει δώσει ο ίδιος ο Θεός. Να του πούμε με την θέλησή μας ότι τον αγαπούμε και ότι τον θέλουμε. Άλλωστε, αγαπητοί μου, όσοι είστε γονείς και παππούδες, πέστε μου, τι νόημα θα είχε εάν το παιδί σου ή το εγγονάκι σου, φοβερίζοντάς το ή καθώς θα του υπόσχεσαι να του δώσεις ορισμένα πράγματα, κατά ένα αναγκαστικό τρόπο, εφαρμόζοντας πάνω του μία ψυχολογική βία που δεν είναι δύσκολο, να έρθει να σου πει «Σ' αγαπώ και σε φιλώ». Ποια ηθική αξία και τι μπορούσε να έχει μέσα στην καρδιά σου ένα τέτοιο φιλί από το παιδί σου ή το εγγόνι σου. Σκεφτείτε τον Θεό. Δεν μπορούμε να εκμεταλλευτούμε την αδυναμία των μικρών να αντισταθούν. Όπου δεν υπάρχει, λέει, αντίστασης, επάγεται αείποτε αποτέλεσμα. Παθητικά, αδιάφορα, τα δώρα του Θεού, η χάρη του, η αγάπη του, η κοινωνία του Αγίου Πνεύματος δεν μπορούν να γίνουν κτήμα σου, δικά σου. Μόνο με την ενεργητική αποδοχή τους είναι αυτό το ελάχιστο που ζητά ο Θεός από τον άνθρωπο μπροστά στο μέγιστο που κάνει εκείνος, να τα έχει ετοιμάσει όλα για να μας αλλάξει και να μας κάνει δικούς του. Η χάρις να αναγνωρίσεις την άξια καταδίκη που ανήκεις σε σένα, την αναξιότητά σου, την απελπιστική σου θέση, να συντριφθείς και να μετανοήσεις πραγματικά. Ο άσωτος Υιός ήλθε, λέει, στον εαυτόν του και αυτό τον έκαμε να πάει πίσω στον πατέρα και να του πει «Πατέρα, αμάρτησα σε σένα και δεν είμαι άξιος πια να ονομάζομαι γιος σου». Μετανοήσατε είναι η πρόκληση και η πρόσκληση του Ευαγγελίου της Χάριτος. Όχι όπως πολλοί με μία γενική αναγνώριση, ξέρετε, λέμε «Και εγώ είμαι αμαρτωλός όπως είναι οι πολλοί». Όχι με ένα τέτοιο πράγμα. Αλλά είμαι αμαρτωλός μπροστά στον Θεό. Ζω χωρίς τον Θεό. Αφεντικό μου δεν είναι ο Θεός. Δεν τον θέλησα μέχρι σήμερα. Αυτή η αναγνώριση πρέπει να γίνει. Είμαι ο πρώτος των αμαρτωλών. Έτσι μονάχα θα νιώσεις την ανάγκη της χάριτος. Αν νομίζεις πως είσαι κάτι, αν νομίζεις πως δεν έχεις ανάγκη από τον Θεό, τότε μην περιμένεις τα δώρα αυτά του Θεού που κάνουν τον άνθρωπο όμορφο και τον ικανοποιούν να γίνουν δικά σου. Μπορεί να γίνεις ένας καλός φαρισαίος, ένας οπαδός της αυτοδικαίωσης, αλλά ποτέ ένα γνήσιο παιδί του Θεού, αναγεννημένο με καινούρια καρδιά. Η αγάπη του Θεού, κατά χάρη είστε σωσμένοι δια της πίστεως. Θέλω, λέει, να μη απολεσθεί πας ο πιστεύων εις εμέ. Ο πιστεύων εις εμέ έχει ζωή αιώνιον. Είναι αυτό το στοιχείο της πίστης, της αποδοχής του έργου του Σταυρού, της αγάπης του Θεού που θέλουμε να γίνει δική μας μέσα στην ζωή μας. Στην επιστολή προς Εβραίους, το 4 κεφάλαιο που διαβάσαμε, να σας ξαναδιαβάσω τα εδάφια 2 και 3. «Γιατί και εμείς ακούσαμε τη χαρμόσυνη είδηση όπως και εκείνη στην έρημο. Εκείνους όμως δεν τους ωφέλησε το άκουσμα αυτής της είδησης, γιατί δεν αποδέχθηκαν με πίστη αυτά που άκουσαν. Ούκ ωφέλησε ο λόγος της ακοής εκείνους μη συγκεκραμένου στη πίστη της ακούσαση», λέει στο κείμενο. Δεν είναι δυνατόν να τα πάρεις τα δώρα του Θεού. Αυτό το με τα πάντων ημών δεν είναι δυνατόν να γίνει πραγματικότητα στη ζωή σου εάν εσύ δεν το θελήσεις, εάν εσύ δεν το δεχθείς, εάν δεν το αγκαλιάσεις αυτό με πίστη πραγματική. Δέχεσαι με αγάπη την αγάπη του Θεού, ελεύθερα, αβίαστα, με πραγματική πίστη.
Δέχεσαι το τέλειο έργο του Ιησού Χριστού της Χάριτος για να λυτρωθείς με την αγάπη Του. Δέχεσαι την κοινωνία του Αγίου Πνεύματος που δημιουργεί όλες αυτές τις προϋποθέσεις και κάνει αυτό το μεγάλο γεγονός να σε φέρει κοντά στον Θεό, εφόσον πραγματικά το ζητήσεις. Χρειάζεται να αποφασίσεις εσύ, αγαπητέ μου, για την ζωή της κοινωνίας με τον Θεό δια του Αγίου Πνεύματος. Ξέρετε, τα δύο πρώτα είναι εύκολα κατά κάποιο τρόπο, δηλαδή η αναγνώριση πως είμαι ένας χαμένος, μετανοώ, το έργο του Χριστού για μένα. Αλλά το τρίτο στοιχείο, που είναι η εξάσκηση της βούλησής σου, της θέλησής σου, να πεις με όλη μου την καρδιά, τα αποδέχομαι και θέλω, Κύριε, να γίνουν δικά μου δια του Αγίου Σου Πνεύματος, είναι δύσκολο. Είναι δύσκολο. Να πεις στον Θεό, Κύριε, θα ζήσω στο εξής όπως θέλεις εσύ. Δεν με νοιάζει τι θα πούν οι γονείς μου, η γυναίκα μου, ο άνδρας μου, τα παιδιά μου, η κοινωνία μέσα στην οποία ζω, δεν με νοιάζει. Εγώ παραδίδομαι χωρίς όρους στα χέρια σου για να ζήσεις όπως εσύ ακριβώς θέλεις. Θα κόψω με τη χάρη σου όλους τους δεσμούς της αμαρτίας. Θα ξεκολλήσω από τον εαυτό μου και σε αφήνω να το κάνεις. Ήπαγε, είπε ο Χριστός, στην Μιχαλίδα και Μικέτη αμάρτανε. Θυμάστε τον Παύλο, τον Σάβλο στο δρόμο της Δαμασκού. Κύριε, τι θέλεις να κάνω? Μια τέλεια παραχώρηση της θέλησής του στα χέρια του Θεού. Ό,τι κι αν μου στοιχήσει. Η αγάπη του Θεού συνέχει μας. Μας περιβάλλει και μας σφίγγει γύρω γύρω. Είναι η ατμόσφαιρα και το περιβάλλον μέσα στο οποίο ζούμε. Αλλά πρέπει να το θελήσεις για να μπεις στη νέα κοινωνία των πιστών. Να αγιάζεις με κάθε θυσία την ζωή σου ενάντια στον κόσμο, στον εαυτό σου, στους οικείους σου. Μάχερα, είπε ο Χριστός, ήρθα να βάλω. Πόλεμο να φέρω. Επανάσταση να κάνω. Θα τα δεχθείς? Θα με ακολουθήσεις? Εδώ στην περικοπή που διαβάσαμε από το δεύτερο βιβλίο των Χρονικών, στα εδάφια 15 και 12, ακούστε τι διαβάζουμε. Όμως σαν εξ όλης της καρδίας αυτών και εξεζήτησαν αυτών με θόλης της θελήσεως αυτών και βρέθης αυτούς και έδωκεν εις αυτούς ο Κύριος. Εξ όλης της καρδίας, με θόλης της θελήσεως, ευρέθη ο Κύριος, έδωκεν ο Κύριος. Και στο 12. Η σύλλογη συνθήκη να εξητήσω σε Κύριον των Θεών των Πατέρων αυτών, εξ όλης της καρδίας αυτών και εξ όλης της ψυχής αυτών. Και το θαύμα έγινε. Και διαβάσαμε για το σήμερα. Απευθύνομαι σε όλους εκείνους τους αγαπητούς εδώ φίλους. Πολλοί από εσάς έρχεστε πολύ τακτικά στην εκκλησία. Γιατί άραγε? Να γαργαλίζετε λίγο τα αυτή σας από το κήρυγμα. Δεν υπάρχει αυτή η βαθιά επιθυμία για μια πραγματική ζωή με τον Χριστό, κοινωνίας, αγάπης, χάριτος του Θεού? Το σήμερα σου ανήκει. Και η χάρη του Θεού σήμερα σου λέει, άνοιξε την καρδιά σου. Πες μου να έρθω, και έφτασε. Όλα θα τα κάνω εγώ. Εγώ θα σε αλλάξω. Εγώ θα σε τακτοποιήσω. Εγώ θα σε γεμίσω. Πες μου το ναι. Και είμαι κοντά σου. Ο Θεός μαζί σου, λέμε πολλές φορές. Είχα διαβάσει για τον Αβραάμ Λίνκον που έλεγε, καλύτερα να λέμε η καρδιά σας να είναι μαζί με τον Θεό. Και αυτό, ξέρετε, στηρίζεται σε αυτό που διαβάσαμε στο δεύτερο βιβλίο των Χρονικών, εκεί στην περίπτωση του Ασά, που λέει, ο Κύριος είναι με σας όταν σείς είστε με ταυτού.
Και αν εξητήσετε αυτόν, θέλει ευρεθεί σε εσάς. Εάν όμως εγκαταλείψετε αυτόν, θέλει σας εγκαταλείψει. Ώστε αντί να λέμε ο Θεός μαζί σου, άλλωστε αυτό είναι ο Παύλος με τα πάντων ημών, να είναι όλα αυτά, να πρέπει να λέμε και να εννοούμε εσύ, η καρδιά σου να είναι μαζί με τον Θεό. Αυτό άλλωστε εννοεί, όπως είπα, το με τα πάντων ημών του Παύλου. Και αυτό πραγματικά εννοούμε. Στο πρώτο βιβλίο των Χρονικών 28:9 διαβάζουμε για τον Σολομώντα. Δούλευε αυτόν εν καρδία τελεία και εν ψυχή θελούσι, διότι ο Κύριος εξετάζει πάσα στας καρδίας και εξεύρει πάντα στους διαλογισμούς των διανοιών. Εάν εξητείς αυτόν, θέλει ευρίσκεσαι υπό σου. Εάν όμως εγκαταλείπεις αυτόν, θέλει σε απορρίψει δια παντός. Και θυμάστε τον ίδιο τον Χριστό που ανέφερε για την πρώτη εκείνη και μεγάλη εντολή, να ζητήσεις τον Θεό με όλη σου την καρδιά, με όλη σου τη διάνοια, με όλη σου τη δύναμη, για να γίνει δικό σου. Και το ερώτημα είναι προσωπικό. Θέλεις? Ο Θεός θέλει. Σε περιμένει χρόνια. Το σήμερα ανήκει. Πολλοί δεν μπήκαν στην γη της Επαγγελίας. Δεν είναι κρίμα να μείνεις απ' έξω από την ομορφιά της ζωής που χαρίζει σε αυτόν εδώ τον κόσμο ο Θεός, καθώς μπαίνει μέσα σου, και από την ολοκλήρωσή της εκεί πάνω στην παρουσία του Θεού σε ολόκληρη την αιωνιότητα? Τι λες? Πλησιάσατε εις τον Θεό και θέλει πλησιάσει εις εσάς. Αλλά και για μας που το κάναμε αυτό το πράγμα, που δεχθήκαμε τη χάρη Του, που γευθήκαμε την αγάπη Του, που αισθανθήκαμε την κοινωνία του Αγίου Πνεύματος, όλες οι δωρεές του Θεού, όλες οι υποσχέσεις του Λόγου του Θεού παίρνονται με πίστη, παίρνονται δια του Αγίου Πνεύματος, εάν θέλουμε. Να γιατί υπάρχει διαφορά ανάμεσα στην ζωή των πιστών και των λυτρωμένων. Ο ένας ζει χρόνια κακομοιριασμένη ζωή, ο αιωνίος παραπονούμενος με τον εγωκεντρισμό του, με τα προβλήματά του, και ο άλλος γεμάτος από το Πνεύμα του Θεού, με προβλήματα κι αυτός, με δυσκολίες κι αυτός, αλλά με το χαμόγελο στα χείλη, γιατί ξέρει να εμπιστεύεται στον Θεό, μπορεί να προχωρεί μπροστά, να νικά την αμαρτία, να ζει με τον Θεό, να απολαμβάνει πραγματικά τον Θεό. Στο δεύτερο βιβλίο των Χρονικών 16:9. Είναι γνωστά τα λόγια, στους περισσότερους τουλάχιστον. Οι οφθαλμοί του Κυρίου περιτρέχουν στη διαπάση της γης, δια να δειχθεί δυνατός υπέρ των εχόντων την καρδίαν αυτών, τελείαν προς αυτών. Θέλεις να δεις, αδερφέ μου, τη δύναμη του Θεού στη ζωή σου? Θέλουμε πραγματικά να δούμε θαύματα να γίνονται μέσα στην ζωή μας και στην ζωή των άλλων? Θέλουμε να ζούμε μια δυναμική, πραγματική ζωή Πνεύματος Αγίου? Να το ζητήσουμε και να το πάρουμε με πίστη και να αφήσουμε το Πνεύμα του Θεού να το κάνει πραγματικότητα μέσα στην ζωή μας. Ψάχνει ο Θεός με τα μάτια Του να βρει κάποια ψυχή, κάποιο δικό Του παιδί που πιστεύει στην δύναμή Του και στην παντοδυναμία Του, για να ενεργήσει μέσα Του και να δώσει πραγματικά ευλογημένα, δοξασμένα αποτελέσματα μέσα στην ζωή Του και μέσα στην κοινωνία που ζει. Όλος ο ουρανός είναι ανοιχτός. Όλες οι ευλογίες του Θεού έτοιμες να μας δοθούν. Η χάρις, η αγάπη, η κοινωνία του Αγίου Πνεύματος, ο καρπός του Αγίου Πνεύματος, όλα μπορούν να γίνουν δικά μας, αν οι καρδιές μας είναι δικές Του, τέλειες προς Αυτόν. Και εύχομαι μόλι μου την καρδιά, αδελφοί μου, ζώντας μέσα σε έναν κόσμο που θέλει να βλέπει
και να αισθάνεται και να καταλαβαίνει ανθρώπους του Πνεύματος, της δύναμης του Θεού.

οι καρδιές μας τέλεια με τη θέλησή τους, με το είναι μας, να εξητήσουν το πρόσωπο του Θεού, να κάνουμε συνθήκη με τον Θεό για να δούμε μέρες αναψυχής και μέρες ευλογίας στην προσωπική μας ζωή, στην οικογενειακή μας ζωή, στη ζωή της Εκκλησίας μας, πάντα για τη δική του δόξα. Να ξοδέψουμε λίγες στιγμές σε σιωπηλή προσευχή. Ας αφήσουμε το Πνεύμα του Θεού να μιλήσει στις καρδιές μας. Όσοι από μας δεν έχουν γευθεί πόσο αγαθός είναι ο Θεός, είναι ευκαιρία τώρα να ζητήσουν με όλη τους τη θέληση και να αγκαλιάσουν με πίστη το έργο το λυτρωτικό του Χριστού, το έργο του Αγίου Πνεύματος, την αγάπη του Θεού. Και όσοι από μας έχουν γευθεί ότι είναι αγαθός ο Θεός, έχουν νιώσει την γλύκα της κοινωνίας με τον Θεό, ας αφήσουμε τους εαυτούς μας ελεύθερους και με όλη μας την θέληση να παραδοθούμε στην δύναμη του Αγίου Πνεύματος για ζωή πολύ ευλογημένη, πολύ καρποφόρα για τη δόξα Εκείνου. Η χάρις του Κυρίου Ιησού Χριστού και η αγάπη του Θεού και η κοινωνία του Αγίου Πνεύματος με τα πάντων ημών. Αμήν.

η χάρις του Κυρίου Ιησού Χριστού και η αγάπη του Θεού και η κοινωνία του Αγίου Πνεύματος με τα πάντων ημών. Αμήν.

κανάλι, το Α και το Ω, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

Ένας είναι και ο Μεσσίδης μεταξύ Θεού και ανθρώπου, ο Υιός του Θεού, ο Σωτήρας Ιησούς Χριστός. Σε ευχαριστώ, Χριστέ μου, που με την αγάπη Σου μεσιτεύεις για μένα αυτή τη στιγμή στον Πατέρα.

εμάς. Είναι χαρά εις την γην και χαρά σε μας όλους, διότι αποκαλύπτεσαι ότι είσαι Θεός ικτυρμών και ελέους. Σε ευχαριστούμεν για τους αιωνίους ικτυρμούς σου, τους οποίους απεκάλυψες εν Χριστώ Ιησού. Σε ευχαριστούμεν για τα σχέδιά σου τα αιώνια. Μας είδες στην ταλαιπωρία μας, στην αμαρτία μέσα, στους δρόμους τους οποίους είχαμε παραπλανηθεί και μας ανεζήτησε η αγάπη σου. Σε ευχαριστούμεν για τη χάρη σου και το ελαιό σου. Σε ευχαριστούμεν για τη θυσία του Σταυρού, για το αίμα, για τα τρυπημένα χέρια του Χριστού, για τη σχισμένη πλευρά του Χριστού, για το ακάνθινο στεφάνι του Χριστού. Σε ευχαριστούμεν, Θεέ μας, αυτά τα πιστήρια, τα δείγματα της αγάπης σου, τα οποία μας εφραίνουν κυριολεκτικά. Δώσε μας χάρη να σταθούμε με βλάβια, με αγάπη μπροστά σου. Δώσε μας κατανόηση. Αποκάλυψε τον Υιόν σου, το μόνο γενή, το θαυμαστό σωτήρα στις καρδιές μας. Αξίωσέ μας να ζούμε γι' αυτόν, να υπάρχουμε γι' αυτόν, να περπατούμε μέσα στην παρουσία την ειδική του. Ευλογών ευλόγησέ μας. Παρακαλούμε να επισκεφθείς ολόκληρο το έθνος μας, να κλείνεις τις καρδιές αρχόντων και αρχομένων στη χάρη τη δική σου, στην εξήτηση του προσώπου σου. Τα μέλεος, ώστε να σωθούνε πολλές ψυχές, Κύριε, από τους ομοεθνείς μας. Τα μέλεος ακόμα σε παρακαλούμε για τα έθνη τριγύρω. Δώσε παράταση, ελέους και χάριτος, ευκαιρίες επιστροφή σε ψυχές. Αλλά παράλληλα τάχυνε την ελευσή σου, Κύριε, διότι είναι η μόνη ελπής απολυτρώσεως. Παρακαλούμε πολύ υψόθητη και δοξάθητη στη συναστροφή μας και μείνε μαζί μας και ευλόγησέ μας και οδήγησέ μας το όνομά σου και για τη δόξα σου, τώρα και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Διαβάζω τον 45 ψαλμό του Δαβίδ, μη έψιλον. Η οδή υπέρ του αγαπητού. Η καρδία μου αναβρεί λόγων αγαθών. Εγώ λέγω τα έργα μου προς τον βασιλέα. Η γλώσσα μου είναι κάλαμος γράμματα έως ταχυγράφου. Συ είσαι ωραιότερος των ιών των ανθρώπων. Εξεχήθη χάρηση στα χείλη σου. Δια τούτο σε ευλόγησε ο Θεός εις τον αιώνα. Περίζωσον τη ροφέα σου επί των μυρών σου δύνατε, εν τη δόξη σου και εν τη μεγαλοπρεπία σου. Και κατεβοδού

εν τη μεγαλειότητή σου και βασίλευε εν αληθεία και πραότητη και δικαιοσύνη. Και η δεξιά σου θέλησε δείξει φοβερά πράγματα. Τα βέλη σου είναι οψέα. Λαοί υπό κάτω σου θέλουσι πέσει και αυτά θέλουσι εμπηχθεί στην καρδία των εχθρών του βασιλέως. Ο θρόνος σου, Θεέ, είναι εις τον αιώνα του αιώνος. Σκύπτρον ευθύτητος είναι το σκύπτρον της βασιλείας σου. Η γάφη σας δικαιοσύνη και εμείς σας αδικίαν. Δια τούτο εχρυσέσαι ο Θεός σου, έλεον αγκαλιάσεως υπέρ τους μετόχους σου. Σμύρναν και αλόιν και κασίαν ευωδιάζουσι πάντα τα ημάτια σου. Όταν εξέρχεσαι εκ των ελεφαντίνων παλατίων, δια των οποίων σε έφραναν, θυγατέρες βασιλέων παρίστανται έντες τιμές σου. Η βασίλισσα εστάθη εκ δεξιών σου εστολισμένη με χρυσίον οφείρ. Άκουσον θύγατερ και ιδέ και κλείνον το οδείον σου και λησμόνισε το λαό σου και τον οίκον του πατρός σου και θέλει επιθυμήσει ο βασιλεύς το κάλος σου, διότι αυτός είναι ο Κυριός σου και προσκύνησον αυτόν. Και η θυγάτηρ της Τύρου θέλει παρασταθεί με δώρα. Το πρόσωπον σου θέλουσι και τέψει πλούσιοι του λαού. Όλη η δόξα της θυγατρός του βασιλέως είναι έσωθεν. Το ένδυμα αυτής είναι χρυσοήφαντον. Θέλει φερθεί προς τον βασιλέα με ημάτιον και εντυτών. Παρθένη σύντροφη αυτής, κατόπιν αυτής θέλουσι φερθεί εισέ. Θέλουσι φερθεί ενεφροσύνη και αγαλιάσει. Θέλουσι εισέλθει στο παλάτιον του βασιλέως. Αντί των πατέρων σου, θέλουσι είσαι η Ιησού, αυτούς θέλεις καταστήσει άρχοντας επί πάσαν την γη. Θέλω μνημονεύει το όνομά σου εις πάσα στα γενεάς, για τούτο οι λαοί θέλουσι σε υμνή, εις αιώνα, αιώνος. Πόσο όμορφος αυτός ο ψαλμός, η οδή υπέρ του αγαπητού, είναι βασιλικός επιθαλάμιος ψαλμός. Έτσι τον χαρακτηρίζει μια έκδοση της Αγίας Γραφής, η Τζερούσαλεμ. Βασιλικός επιθαλάμιος ψαλμός. Είναι με άλλα λόγια ένα τραγούδι αγάπης. Και όλο το σκηνικό το οποίο μας φέρνει μπροστά μας είναι υπέροχο, είναι θαυμαστό, ξεπερνάει κάθε περιγραφή την οποία θα μπορούσε κανείς να δώσει. Είναι το σκηνικό ενός βασιλικού παλατιού. Στο κέντρο βλέπουμε ένα στέκιο βασιλιάς. Α, είναι θαυμάσιος. Είναι ο ωραιότερος των ιών των ανθρώπων όπως τον ονομάζει ο ψαλμός τούτος. Είναι γενναίος, είναι ανδρείος. Στα χείλη του ξεχύνεται χάρης. Όταν φοράει τη ρομφαία του στο μυρό του, εάν θα τραβήξει το τόξο του, τα βέλη του, είναι οξέα, κανείς δεν μπορεί να σταθεί μπροστά, οι εχθροί του βασιλέως θα πέσουν κάτω από αυτά. Και ακόμα βασιλεύει εν αληθεία, εν πραότητη και εν δικαιοσύνη. Αντίθετα με εκείνο το οποίο ξέβρωμε, αντίθετα με όσα έχουμε μάθει και όσα έχουμε πληροφορηθεί από την ανθρώπινη ιστορία, που οι βασιλείς της γης βασιλεύουν με καταπίεση, με βία, με αδικία τις περισσότερες φορές, η βάση του θρόνου του είναι δικαιοσύνη, πραότης και αλήθεια. Ποιος να είναι αυτός ο βασιλιάς και τι να είναι τούτο το σκηνικό. Το έκτο εδάφιο, σε αυτόν τον θαυμάσιο ψαλμό, μας ανοίγει τα μάτια μας συγχρόνως και τους ορίζοντες. Μας δείχνει ότι αυτό το πρόσωπο δεν είναι ένα συνηθισμένο πρόσωπο, είναι ο Ιαχβέ Μεσσίας, είναι ο Μεσσίας του Ισραήλ. Και έτσι το πήραν όλοι οι ερμηνευτές και είδαν στο πρόσωπο αυτού του θαυμαστού βασιλιά που βασιλεύει με δικαιοσύνη, με αλήθεια και πραότητα, εκείνον ο οποίος αναμένεται να έλθει, εκείνον ο οποίος θα βασιλεύσει μια μέρα, εκείνον ο οποίος είναι συγχρόνος και Θεός. Λέει το έκτο εδάφιο, το οποίο είναι αποκαλυπτικό, ο θρόνος σου Θεέ είναι εις τον αιώνα του αιώνος. Τον ονομάζει Θεόν, σκύπτρον ευθύτητος, είναι το σκύπτρον της βασιλείας σου. Αγάπησες δικαιοσύνην και μίσησες αδικίαν. Δια τούτο σε έχρισε ο Θεός σου, έλεον αγκαλιάσεως υπέρ τους μετόχους σου. Και πραγματικά χάρις ξεχύνεται επάνω του. Είναι ο μοναδικός, είναι ο ένας, είναι ο ωραιότερος των ιών των ανθρώπων. Ο βασιλιάς, ο οποίος θα βασιλεύσει μια μέρα απάνω στο πρόσωπο της γης. Παράλληλα, σε τούτο το όμορφο σκηνικό, σε τούτο αυτός ο επιθαλάμιος ψαλμός, ο βασιλικός, μας δείχνει ακόμα και άλλα πρόσωπα. Μας δείχνει τη βασίλισσα, καθώς την φέρνουν για να την παραστήσουν μπροστά στο βασιλιά. Είναι όμορφη, είναι ωραία.
Το ημάτιόν της είναι χρυσό ύφαντον, είναι ολόκληρο από μέσα κεντητό με χρυσάφι, είναι τόσο θαυμάσια η περιγραφή. Λέει, όλη η δόξα της θυγατρός του βασιλέως είναι έσωθεν, το ένδυμα αυτής είναι χρυσό ύφαντον, θα φερθεί προς τον βασιλέα με ημάτιον κεντητόν, παρθένει σύντροφοι αυτής κατόπιν αυτής, θέλουσι φερθεί εις σε, θέλουσι φερθεί ενεφροσύνη και αγαλιάσει, θέλουσι εισέλθει εις το παλάτιον του βασιλέως. Η σκηνή λοιπόν είναι σκηνή γάμου. Η βασίλισσα, η Παρθένα, έρχεται για να προσφερθεί στον βασιλιά. Σύντροφοι τον την ακολουθούν. Παρθένοι, σύντροφοι αυτής. Γεγονός που μας θυμίζει την σκηνή εκείνη από το βιβλίο, από το Ευαγγέλιο, με τις 10 Παρθένες που προσμένουν των Ιμφίων. Πότε θα εμφανιστεί για να εισέλθουν μετ' αυτού εις τους γάμους, να οδηγήσουν την βασίλισσα, η οποία δεν φαίνεται σε εκείνη την παραβολή των 10 Παρθένων, και να την προσφέρουν στο βασιλιά. Η όλη σκηνή, λέγω, είναι περίλαμπρη. Είναι το αρχέτυπο, το θείο αρχέτυπο εκείνου του γεγονότος το οποίο ο Θεός είχε κάνει στην Εδέν, όταν έφτιαξε τον Αδάμ, όταν έφτιαξε την Εύα και τους σύνωσε μαζί, και ήταν ο τύπος του θείου αρχετύπου. Ήταν ο τύπος εκείνου του πράγματος το οποίο ο Θεός είχε κατά νου και είχε μέσα στην καρδιά του. Ήτανε απαρχής προετοιμασμένο, προκαταβολής κόσμου. Όπως λέει ο Απόστολος Παύλος στην προς Εφεσίους επιστολή, στην αρχή της προς Εφεσίους επιστολής, προορίσας ημάς, πρόκα καθώς εξέλεξε ημάς, δι' αυτού προκαταβολής κόσμου, για να είμεθα άγιοι και άμωμοι ενώπιον αυτού δια της αγάπης. Προορίσας ημάς εις υιοθεσίαν δια Ιησού Χριστού εις αυτόν, κατά την ευδοκίαν του θελήματος αυτού, για να είμεθα εις έπαινον της δόξης της χάριτος αυτού εν Χριστώ Ιησού. Ήτανε το θείον σχέδιο να απαρχείς. Ήθελε ο Θεός των Υιών του να δώσει συντροφιά για όλη την αιωνιότητα. Και έχουμε εδώ πέρα την σκηνή του γάμου. Του γάμου σε όλη την αιωνιότητα. Ένας μοναδικός. Πολλοί υπάρχουν γάμοι στον κόσμο τούτον και ο καθένας και όλοι αυτοί μάλλον είναι τύποι εκείνου του μυστηριώδους γάμου. Διότι ο Παύλος το μυστήριο το αναφέρει στη σχέση Χριστού και Εκκλησίας. Είναι τύποι αυτού του μυστηριώδους γάμου. Του γάμου της αιωνιότητος. Των γάμων των οποίων θα απολαύσει όλη η αιωνιώτης, όλη η δημιουργία, η επάνω και η κάτω, το σύμπαν ολόκληρο. Θα γιορτάσει μια μέρα και θα είναι η μοναδική, η κατεξοχήν γιορτή σε ολόκληρο το σύμπαν και σε ολόκληρη την ιστορία της αιωνιότητος. Πόσο θαυμάσια η σκηνή, και είχε τούτη την όμορφη αποκάλυψη ο ψαλμοδός να μας τη δώσει, να μας φέρει στην παρουσία εκείνου του πράγματος, να δούμε τον βασιλιά καθώς ευωδιάζουν τα ενδύματά του και εξέρχεται από τα ελεφάντινα παλάτια, μυρωμένος με αλόι, με κασία, με κοινάνομον, με όλα τα αρωματικά, και η βασίλισσα κοντά του μέσα στη δόξα, ομορφιά της αιωνιότητος, ωραιότης της αιωνιότητος. Μια γιορτή στην οποία θα χαρούμε όλοι μας και θα παρασταθούμε όλοι μας και θα δούμε πώς. Αυτή η νύμφη, μας λέει ο Λόγος του Θεού, είναι η Παρθένα νύμφη, η γυνή του Αρνίου. Και ο Απόστολος Παύλος μας δίνει την αποκάλυψη και μας λέει ότι σας ηρμοθάμινη ημάς, σας ενένωσα, σας προσύρμωσα με έναν άνδρα. Οι σχέσεις μας είναι με έναν άνδρα. Αυτή είναι η ουσία της χριστιανικής αληθείας. Δεν είναι μια θρησκεία όπως το παίρνει ο κόσμος. Δεν είναι μια ξεφτισμένη ηθική. Δεν είναι μια παραγγελματολογία. Δεν είναι κάποιοι τύποι τους οποίους καλείται ο καθένας να εκτελέσει και να τηρήσει. Κάποιοι τελετουργικοί τύποι, κάποιες εντολές, μια παραγγελματολογία ηθική. Τίποτα από αυτά. Οι σχέσεις με τον Χριστό είναι προσωπικοί. Είναι σχέσεις της ψυχής σου με τον Ινθείο της ψυχής σου, τον Ιησού Χριστό. Σας ηρμοσάμιν ημάς, εν ενή ανδρή, λέει ο Απόστολος Παύλος. Σας σύνωσα, σας έφερα κοντά, ένωσα την ψυχή σας με έναν άνδρα, για να σας παραστήσω ως αγνήν παρθένων εις αυτό. Αυτή είναι, λέγω, η ουσία της χριστιανικής αληθείας. Είμεθα ενωμένη με έναν άνδρα. Και αν γνωρίσαμε κατά σάρκα το Χριστό τώρα κανέναν, και σε κανέναν δεν συνδεόμεθα.

έχουμε εκείνον τον επουράνιον με τον οποίο συνδεόμεθα, και η αγάπη αυτή του Χριστού μας εισφύγει, και η ουσία αυτής της σχέσεως της ψυχής ή της εκκλησίας στο σύνολό της με αυτό το πρόσωπο το Χριστό είναι αγάπη και είναι υπακοή. Αυτά τα λόγια χρησιμοποιεί ο Απόστολος Παύλος σαν μιλάει για τις σχέσεις του ανδρογίνου, για να τις αναφέρει στη σχέση της Εκκλησίας και του Χριστού, ή μάλλον να αντλήσει από τη σχέση Εκκλησίας και Χριστού τις υποχρεώσεις του ανδρογίνου. Και μιλάει για αγάπη μεταξύ των, και μιλάει για υπακοή, καθώς ο Χριστός ηγάπησε την Εκκλησία, καθώς η Εκκλησία υποτάσσεται στο Χριστό στην κεφαλή. Ωραίος ο ψαλμός. Βασιλικός, επιθαλάμιος ψαλμός, τραγούδι αγάπης που μας δείχνει μέσα στο λαμπρό σκηνικό του τον βασιλιά, και από την άλλη μεριά την βασίλισσα, την νύμφη Παρθένα, την Εκκλησία του Χριστού, τη γυναίκα του Αρνίου, καθώς έρχεται για να ενωθεί μαζί του για ολόκληρη την αιωνιότητα. Πόσο όμορφη γιορτή! Αυτή η γιορτή μια μέρα θα είναι η γιορτή, η τελετή του σύμπαντος ολοκλήρου. Θα παρίσταται ο ίδιος ο Θεός, θα παρίστανται οι άγγελοι, θα παρίστανται προσωπικότητες από όλη την ανθρώπινη ιστορία, άγιες και ευσεβείς, αλλά ανάμεσά τους, ανάμεσα σε όλους, θα ξεχωρίζει η Εκκλησία. Η νύμφη του Αρνίου, όμορφη γιορτή, και μέσα σε αυτή θα είστε όλοι, αν θα θελήσετε να δώσετε στον εαυτό σας την τιμή την οποία εκείνος σας κάνει, να είσαστε την ύμφη, να είσαστε η νύμφη του Αρνίου. Ας κάνουμε έναν ύμνο, αδελφοί, τον ύμνο υπαριθμών 6, παρακαλώ. Ύμνον εις τον νυμφίο, δόξα ανήκει στο Χριστό.

σε ευχαριστούμε, Θεέ μας, για τα αιώνια σχέδιά σου για μας. Μας εξέλεξες προκαταβολής κόσμου, είχες το σχέδιό σου για την εκκλησία σου, την ύφη του αρνίου. Σε ευχαριστούμε γιατί εκάλεσες τις ψυχές μας, διότι υπακούσαμε στη φωνή αυτή και μπήκαμε κι εμείς μέσα για να αποτελέσουμε την νύμφη για εκείνον τον αγαπημένον, στον οποίον αναφέρεται, προσφέρεται η οδή αυτή του ψαλμού, η οδή στον αγαπητό. Σε ευχαριστούμε για τη λαμπρά σκηνή του μέλλοντος, τη σκηνή αυτή της αιωνιότητος, του γάμου, του αρνίου και της νύμφης. Ετοίμαζε τις ψυχές μας για αυτή τη μεγάλη χαρά, για αυτό το στήρτημα της συναντήσεως μαζί του. Μείνε μαζί μας, ευλογησέ μας και δώσ' μας ακόμα μερίδα τροφής.

Κοιτάξτε η αντίθεση ανάμεσα σε εκείνο τον πρώτο ψαλμό, τον ψαλμό της ομορφιάς, τον ψαλμό της ωραιότητος, τον ψαλμό που μας τον δείχνει βασιλέα νυμφίο μέσα στο νυμφικό του, το βασιλικό νυμφικό του θάλαμο. Τότε που ο Θεός θα πει σε όλους τους λαούς, έχρισα τον βασιλέα μου επί το όρος το Αγιών μου, τον Υιόν μου. Και κοιτάξτε λέγω τα λόγια του Ισαΐα του προφήτη. Κοιτάξτε ακόμα τα λόγια του ψαλμόδου, σαν λέει, ετρύπησαν τα σχήρες μου και τους πόδας μου, δύναμε να ρυθμίσω πάντα τα οστά μου. Αυτός ο ίδιος, ο αγαπημένος, ήρθε στην πρώτη του έλευση, ταπεινός και απεριμένος, αλλά ήταν αποτέλεσμα αγάπης. Όπως ο απαγάπη παίρνει στη δόξα τη βασίλισσα, την ύμφη, την εκκλησία του, απαγάπη ήρθε, απαγάπη ταπεινώθηκε, ήρθε για σένα και ήρθε και για μένα. Η ουσία της σχέσεως είναι αγάπη. Και δεν μπορεί να είναι τίποτε άλλο. Και δεν μπορεί να θεμελιωθεί η σχέση σου με τον Χριστό παρά μονάχα σε αυτήν την αγάπη. Την αγάπη στο πρόσωπό του. Ή συνδέθηκες με ένα πρόσωπο. Ιρμοσάμιν ημάς εν ενή ανδρή, λέει ο Απόστολος Παύλος. Δεν μπορείς να την κάνεις τη σχέση αυτή οτιδήποτε άλλο. Δεν μπορεί να την κάνεις θρησκεία, τελετουργία, τυπολατρία, παραγγέλματα ηθικά από δόθε και από κείτε, καθηκοντολογία. Είναι σαν να βγάνεις από ένα μια προσωπικότητα, να τη βγάνεις την ψυχή και μένει το νεκρό σώμα. Έτσι είναι η σχέση μας με τον Χριστό. Άμα βγάλεις την ουσία της αγάπης που πρέπει να ενώνει και να δένει την ψυχή σου με το πρόσωπο του Χριστού, αγάπη και υπακοή, όλο το άλλο δεν είναι τίποτε. Είναι άχερα. Και αν ερχόμεθα τις Κυριακές και αν ανοίγουμε τις βίβλους και αν διαβάζουμε τα υμνολόγια και αν ψάλλουμε και αν κάνουμε, αν γίνονται μηχανικά όλα αυτά τα πράγματα, ακόμα και αν αναπτύσσουμε μια πολυπραγμοσύνη, έστω και θρησκευτική, τρέχεις από εδώ και από εκεί, λείπει η ουσία της αγάπης. Λείπει ο παλμός. Λείπει η δύναμη. Λείπει η ψυχή από μέσα, από αυτή τη σχέση. Είναι εκεί που μας καλεί, είναι αυτό που θεμελίωσε, σε αυτή την προσωπική σχέση μας καλεί. Και αν τον βλέπεις επάνω στο σταυρό στεφανωμένο με ένα κάνθινο στεφάνι, όχι με τις ψεκάδες της νυχτός, όπως λέει εκεί στο άσμα ασμάτων, ο ποιητής, αλλά με το στεφάνι το ακάνθινο να στάζει το αίμα από το κεφάλι, τρυπημένα τα χέρια και σχισμένη η πλευρά, καθώς τον βλέπεις επάνω στο σταυρό, είναι από αγάπη που έχει πάρει τη θέση αυτή για σένα και για μένα. Ήταν ανάγκη να πληρώσει το τίμημα αυτό για να μπορέσεις εσύ να βρεθείς την ημέρα εκείνη σε εκείνη τη λαμπρά σκηνή και να είσαι όχι οι παρθένες που ακολουθούν τη βασίλισσα, όχι το πλήθος των καλεσμένων στους γάμους, όχι οποιοδήποτε, να είσαι η βασίλισσα. Η νύμφη, η γυναίκα του Αρνίου. Πόσο θαυμάσιες σκηνές. Παθήματα και δόξα συμπλέκονται στην Παλαιά Διαθήκη, μέσα στις σκέψεις και τους οραματισμούς των προφητών. Συμπλέκονται το ένα με το άλλο, παθήματα και δόξα. Και ήταν αδύνατον ο άνθρωπος της παλαιάς οικονομίας να καταλάβει και να συλλάβει το νόημα αυτό. Τι ήταν αυτός ο Μεσσίας? Θα ήταν λοιπόν δοξασμένος βασιλιάς, θα ήταν ένας Πάσχων Μεσσίας, θα ήταν ένας που θα υπέφερε, ήταν και τα δυο. Εδώ η δόξα, εκεί τα παθήματα, εκεί τα παθήματα, εκεί η δόξα, πλάι το ένα, το άλλο. Και τα δυο αποτελέσματα της ίδιας αγάπης. Και τα δυο κινούμενα από τον ίδιο παλμό μιας θείας αγάπης για τη δική σου την ψυχή, για τη δική μου την ψυχή. Όταν μίλησε, θυμόσαστε εκείνο τα θαυμάσια κεφάλαια στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο. Εκείνο το 17ο κεφάλαιο του κατά Ιωάννη Ευαγγελίου. Πόσο υπέροχο η προσευχή. Ή εκείνα τα λόγια τα οποία λέει στο μυστικό δείπνο, τη νύχτα πριν πάθει. Αν τα στύψεις, τα αλλάζουν αγάπη. Εάν στύψεις τα λόγια εκείνα, τα κεφάλαια εκείνα, η ουσία τους είναι αγάπη. Μιλάει μέσα εκεί και λέει, τέτοια αγάπη, τους είχε πει και νωρίτερα, δεν έχει κανείς να θυσιάσει την ψυχή του υπέρ των φίλων του. Τέτοια αγάπη, του δείχνει την αγάπη. Δεν έχει κανείς. Ούτε στο επάνω σύμπαν, ούτε στο κάτω σύμπαν. Δεν βρέθηκε μεταξύ των αγγέλων κανένας να δώσει τον εαυτό του λύτρο για σένα τον ασεβή.

βρέθηκε τον χαμένο. Δεν ευρέθηκε μεταξύ των ανθρώπων κανένας να δώσει τον εαυτό του και να προσφέρει λύτρον. Ήτανε ανάγκη αυτό να βρεθεί μέσα στην καρδιά του Κυρίου Ιησού Χριστού. Ήταν ένα άνθος που εφύτρωσε μέσα στην καρδιά του Θεού Λόγου, ο οποίος προσφέρει τον εαυτό του να γίνει αυτός η θυσία, για να μπορέσει να σε τραβήξει από τον όλεθρο, από την καταστροφή, από την απώλεια. Δίνει τον εαυτό του θυσία για σένα. Τέτοια αγάπη δεν θα την βρεις πουθενά και δεν την έχει κανείς και δεν μπορείς να στην προσφέρει κανείς. Τέτοια αγάπη. Και πάλι τους λέει εκεί στο μυστικό δείπνο, πριν προχωρήσει στο πάθος, πριν δώσει τον εαυτόν του θυσία, πριν αντιμετωπίσει εκείνη την αγωνία στη Γεθσημανή, καθώς εμένα με ηγάπησε ο Πατήρ, ούτως και εγώ σας ηγάπησα. Μείνετε στην αγάπη μου. Όπως με αγάπησε ο Πατέρας, τόσο σας αγάπησα κι εγώ. Άι, μέτρησε την αγάπη την οποία έχει ο Πατέρας για τον Υιό. Αν μπορείς να τη διερευνήσεις, να την μάθεις, να την εμβαθύνεις, είναι ανεξερεύνητη, αδιερεύνητη. Είναι υπέροχη. Αλλά λέγει τόσο υπήρξε και η αγάπη η δική του για σένα και για μένα. Και έρχεται να μας καλέσει, όχι να μείνουμε συνδεδεμένοι μαζί του με κάποιες σχέσεις εντολών, ηθικών εντολών, τυπικό, τυπολατρικών παραγγελμάτων, κάποιων δογματικών απλώς αντιλήψεων και κάποιου δογματικού φανατισμού. Όχι, αλλά σε καλεί να μείνεις σε αυτή τη σχέση της αγάπης. Είναι δεσμός, είναι παλμός, είναι η υπερτουσία της καρδιάς του Κυρίου. Είναι ακριβώς αυτό που πρέπει να μας συνδέει. Και αν η εκκλησία των σημερινών καιρών δεν έχει αυτή την αγάπη, είναι κούφια, είναι άχερο σκέτο. Ούτε η θρησκευτικότητα της, ούτε η πολυπραγμοσύνη της, ούτε η δραστηριότητά της, ούτε τίποτα δεν μπορεί να τη δικαιολογήσει. Αν λείψει αυτό το σοπαλμό, η πραγματική σύνδεση με τον Κύριο του ενός, με τον Κύριο του καθενός, με τον Κύριο και όλων μαζί με ένα πρόσωπο, αν λείπει, θα είναι φοβερό. Όσο μ' αγάπησε ο Πατέρας. Και ο Ιωάννης, ερμηνεύοντας τη μεγάλη του απόφαση την νύχτα εκείνη να προχωρήσει μέσα σε εκείνο το Γολγοθά, στην αγωνία της Γεθσημανή και στο Γολγοθά, όλο εκείνο το οδηπορικό του πάθους, όλη εκείνη την πορεία του βασανισμού της ψυχής του, ευρίσκει ότι αιτία στο βάθος και ουσία όλου αυτού ήταν η δική του αγάπη. Και λέει, αγαπή σας, λέει ο Ιωάννης, τους ειδικούς του, τους εντοκόσμο, μέχρι τέλους ηγάπησαν αυτούς. Δεν υπάρχει τέρμας αυτό το τέλος, δεν υπάρχει τέλος αυτό το τέλος. Απίθμενα τα όρια, ανεξιχνίαστες οι διαστάσεις. Αγαπή σας, τους ειδικούς του, τους εντοκόσμο, μέχρι τέλους ηγάπησε αυτούς. Και δίνει ένα πρώτο δείγμα, να σκύψει το κεφάλι του κάτω από τα βρωμερά τους πόδια, για να τους πλύνει τα πόδια την νύχτα εκείνη, και ακόμα κάτω από τα βρωμερά πόδια του Ιούδα του προδότη, που θα πηγαίνανε σε λίγο να προδώσουν. Μήπως με αυτόν τον τρόπο κερδίσει και αυτόν, με αυτή την αγάπη. Την έψει αυτά τα πάθη μέσα σου, να σου πει για την αγάπη του Ιού. Και δες αν μπορείς να αντισταθείς. Αν μπορείς να αντισταθείς σε αυτή την αγάπη που σου προσφέρεται. Όταν αναστήθηκε σαν για να ξοφλήσει έναν ανεξόφλητο λογαριασμό που ο Πέτρος τον είχε αφήσει ανεξόφλητον πριν φύγει από τον κόσμο τούτο για τον ουρανό, δεν ήταν δυνατό να φύγει, δεν ήταν δυνατό να ησυχάσει. Ήθελε να δει αν η καρδιά του Πέτρου θα μπορούσε να σταθεί στη θέση εκείνη. Γυρίζει και του λέει του Πέτρου, μ' αγαπάς Πέτρο? Τρεις φορές τον είχε αρνηθεί ο Πέτρος και ο Κύριος δεν μπορούσε να φύγει και να αφήσει τον λογαριασμό ανεξόφλητον. Πέτρο, η σχέση σου μαζί μου δεν μπορεί να είναι τυπική. Όχι γιατί σε κάλεσα, όχι γιατί με ακολούθησες, όχι γιατί είδες θαύματα, όχι γιατί άκουσες λόγια, τίποτα από αυτά. Πες Πέτρο, με αγαπάς Πέτρο. Και ο Πέτρος τρεις φορές ρωτηθείς, τρεις φορές ερωτηθείς, είπε τρεις φορές σε αγαπώ Κύριε.
Ήταν η τελευταία φορά, η τρίτη φορά που του θύμισε την τριπλή άρνηση. Και ο Πέτρος σκυθρόπασε. Λυπήθηκε στην καρδιά του. Αλλά ξόφλησε το λογαριασμό. Και έτσι ο Κύριος έφυγε για τον ουρανό. Δεν θα ησυχάσει. Έως ότου εσύ σαν προσωπικότητα κυρώσεις αγάπη και βεβαιώσεις αγάπη σε αυτό το πρόσωπο το μοναδικό που σε αγαπά. Που άφησε τη δόξα. Όχι μόνο σε έφτιαξε, όχι μόνο σε δημιούργησε, όχι μόνο σε έφερε στην ύπαρξη. Κατέβηκε, απέθανε για σένα, σταυρώνεται. Φοράει το ατρόκινο στεφάνι. Και αν τον βλέπεις επάνω στο σταυρό, σε αυτή την τροπή και την εσχήνη του σταυρού, τον βασανισμό του σταυρού, είναι γιατί σ' αγαπά. Σε αυτή την αγάπη, τι έχεις να κάνεις. Ο ψαλμός του αγαπητού, η οδή του αγαπητού, έχει κάτι όμορφα λόγια εκεί. Τα διαβάζω πάλι για να σας τα θυμίσω. Στρέφει στη βασίλισσα μια φωνή. Αναμφισβήτητα είναι η φωνή του πνεύματος. Και λέει, άκουσε θύγατε και είδε και κλείνε το οτίον σου. Άκουσε και δες. Το Ευαγγέλιο έρχεται μπροστά σου να σου αναγγείλει την αγάπη που έχει ο Ιησούς για σένα. Την ακούς, την εξετάζεις, ψάξ' την. Και αν ακόμα γίνεις σαν το Θωμά και θέλεις να βάλεις το δάκτυλό σου στον τύπον των ύλων, βάλτο. Δείξε στις πληγές του να βεβαιωθείς ότι αυτή η αγάπη είναι για σένα. Ότι οι πληγές γίνηκαν για σένα. Ότι απέθανε και πλήρωσε για σένα. Άκουσε θύγατε και είδες. Εξέτασε και ψάξε και άκουσε. Και κλείνε το οτίον σου σε υπακοή. Κλείνε να δεχτείς. Οξασμένο το όνομα του Θεού η στιγμή εκείνη που ο καθένας από μας σαν ακούσαμε και είδαμε. Εκλείναμε το οτίον μας σε υπακοή και δεχτήκαμε τιμή σε μας και χαρά σε μας να πάρουμε αυτή την δόξα της αιωνιότητος που προσφέρεται δωρεάν. Χάνεις, σου την προσφέρει, σε καλεί για να πάρεις μια τέτοια και τόσο εκλεκτή θέση. Και λέει ακόμα και λησμόνησε το λαό σου και τον οίκον του πατρός σου και θέλει επιθυμήσει ο βασιλιάς το κάλο σου. Είναι ανάγκη κάποια θυσία να γίνει. Καμιά αγάπη δεν γίνεται χωρίς θυσία. Πρέπει κάτι να θυσιάσεις. Η γυναίκα που έρχεται να παντρευτεί τον εκλεκτό της καρδιάς της πρέπει να θυσιάσει. Πρέπει να θυσιάσει το παρελθόν της, πρέπει να θυσιάσει το σπίτι της, το περιβάλλον της, να ακολουθήσει τον άντρα της, να συμμορφωθεί μαζί του, να γίνει ένα μαζί του. Θα μπει στα δικά του τα χνάρια και θα γίνει ό,τι είναι εκείνος. Χωρίς θυσία δεν υπάρχει αγάπη. Και η απέτηση του ανδρός είναι, έλα, άφστα όλα, εσένα θέλω, αλλά άφστα όλα τα άλλα, εγώ θα σε οδηγήσω και θα σε πάρω. Και αυτό κάνει ο Ιησούς σε μας. Η απέτηση του είναι να αφήσουμε κάθε παλιά συνήθεια, τον κόσμο τριγύρω μας, το περιβάλλον μας, τις συνήθειες του περιβάλλοντος, κάθε τι που ήξερες πρώτα, ακόμα και τις συνήθειες του σπιτιού σου, των συγγενών σου, των δικών σου. Του κλειστού περιβάλλοντος. Δεν μπορείς να πάρεις τίποτα σαν πηγαίνεις στο Χριστό. Για να επιθυμήσει ο βασιλιάς το κάλο σου, πρέπει να θυσιάσεις όλα. Να τα ξεχάσεις όλα. Να είσαι δικός του. Στο σταυρό, στο Γολγοθά, θα καρφώσεις και θα σταυρώσεις όλη την παλιά σου ζωή, τα ενδιαφέροντά σου και τις προτιμήσεις σου, τις σκέψεις σου και τις επιθυμίες σου. Και θα χαριστήσεις το Χριστό. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος. Αυτή είναι η σχέση μαζί του. Η σχέση μας μαζί του, η σχέση που ενώνει την ψυχή μας μαζί του, με ένα πρόσωπο, είναι ο Θείος Ανήρ, είναι ο μυστικός Χριστός, ο Επουράνιος που ενώνει την ύμφη του, την εκκλησία του, την Γαλήνη και την μαζεύει από τον κόσμο. Είναι ο έσχατος Αδάμ που μια μέρα θα φανερωθεί, είναι ο άνθρωπος του μέλλοντος, ο Χριστός με την εκκλησία του, με την ύμφη του. Όπως θα θριαμβεύσει απάνω στον κόσμο και θα βασιλεύσει απάνω στον κόσμο. Ο Χριστός και η Εκκλησία. Ο Χριστός και η ψυχή σου. Όμορφη σκηνή. Ωραία σκηνή. Εκεί λοιπόν στο Γολγοθά ξέχασε τα όλα. Τον εαυτό σου θα τον αρνηθείς.
για να δεχτείς εκείνο. Και τότε θα επιθυμήσει το κάλος σου. Σε θέλει. Θα μου πεις εγώ, ο βρωμερός, αμαρτωλός, ο ανάξιος. Δεν έχει καμιά σημασία. Σε πλένει, σε καθαρίζει με το αίμα του το πολύτιμο, σε αγιάζει με το άγιο του πνεύμα. Θα σου δώσει την ομορφιά του ουρανού, το κάλος του ουρανού, την ωραιότητα του ουρανού. Θα ζωγραφίσει απάνω σου. Και έτσι στην ομορφιά σου θα σε έχει για την αιωνιότητα, να σε εμφανίσει στην αιωνιότητα. Η σχέση σου είναι σχέση αγάπης με ένα πρόσωπο. Μην το ξεχνάμε αυτό. Μην κάνουμε την σχέση μας με τον Χριστό εκκλησία, όπως την εννοούμε την εκκλησία, κτίρια, προσέλευση, δεσμοί, άλλοι δογματικοί παραγγέλματα και ηθικές παραγγελίες και τυπικές αυτές εντολές, τίποτα από αυτά. Αν λείψει αυτός ο δεσμός της αγάπης, η εκκλησία είναι άδεια. Άδεια! Και το έργο της δεν έχει καμιά αξία. Καμιά αξία. Μπροστά στο Θεό. Οξασμένο το όνομά του. Να ψάλουμε τον τρίτο ύμνο μας, 177.

Ευχαριστούμε τον Θεό για τα προγράμματα που γίνηκαν πάνω στο Σούνιο, όλο το καλοκαίρι, τελείωσαν και οι μεγάλοι. Και τώρα έχουν την εβδομάδα του Σινέη, όπως είπα, είναι πάνω από 200 νέοι μαζεμένοι εκεί. Ας προσευχόμεθα ο Κύριος να τους φανερωθεί, να τους ευλογήσει, να είναι η ζωή τους όμορφη και ωραία, να είναι σχέσεις τους αγαθές και πνευματικές και να είναι όλα εις δόξαν Κυρίου Ιησού Χριστού. Κύριος ο χώρος πρέπει να αποπνέει ευωδιά Χριστού, πρέπει να είναι εις δόξαν Χριστού και πρέπει όλοι να προσευχόμεθα και να επιμελούμεθα γι' αυτό. Είναι λυπηρό όταν επάνω στα προγράμματα τυχαίνει και παίρνουν μέρος μερικοί που η ζωή τους δεν τιμά τον Χριστό και παρουσιάζονται ανορθογραφίες και λυπούν πολλά πνεύματα τριγύρω όταν η ζωή τους δεν είναι σε ύψος. Διότι θέλουμε εκείνος ο τόπος να είναι σαν εκκλησία Χριστού. Όπως είμαι την ώρα τούτη ενώπιον του Κυρίου, να είμαι και εκεί και στην εξοχή μας και στην χαρά μας και στην διασκέδασή μας. Να μην δείχνουμε τις άσημες πλευρές που πρέπει να είναι σταυρωμένες στο σταυρό. Τώρα αυτή την αγάπη, αδελφοί, στη σχέση μας με τον Χριστό, ο κόσμος αγωνίζεται να τη σβήσει. Ο άρχοντας του κόσμου τούτου βάνει όλα τα δυνατά του, με όλη τη βαρύτητά του, με κάθε τρόπο σαγηνευτικό προσπαθεί να σου κερδίσει τη συμπάθεια, το ενδιαφέρον, την προτίμηση από τον Ιησού Χριστό και να στην κολλήσει σε άλλα πράγματα. Ενδιαφέροντα μέσα σε τούτη τη ζωή, δουλειές μέσα σε τούτη τη ζωή, πολυπραγμοσύνη μέσα σε τούτη τη ζωή, επιθυμίες μέσα σε τούτη τη ζωή, λάμπει ο κόσμος μπροστά μας αγκινεύει, παίρνει τα μάτια μας, παίρνει το νου μας πολλές φορές, παίρνει ακόμα και την καρδιά μας. Και πόσο πρέπει ο πιστός να είναι άγρυπνος αυτό. Δεν φεύγει από τη σκέψη μου εκείνο το όμορφο ποίημα, το λυρικό δράμα, το οποίο έχει η Αγία Γραφή, το Άσμα Σμάτων, περί το οποίο κάποτε είχα γράψει στο σάλτισμα και σήμερα το έχω έτοιμο για να το βγάλω, να το εκδώσω και πρέπει να βγει, γιατί δίνει μια άλλη διάταξη και μια άλλη παρουσίαση του θέματος του Άσματος Ασμάτων και το έχω έτοιμο για να εκδοθεί. Ο Κύριος να μας δώσει τον τρόπο και τα μέσα να το βγάλουμε. Θα πιστεύω ότι θα αφήσει καλή εντύπωση και θα είναι όμορφο για να το διαβάσει κανείς. Είναι ιστορία μιας κοπέλας που είχε τον έρωτά της με τον αγαπημένο της, τον Βοσκό. Αλλά ο βασιλιάς ο Σολομών, στον οποίο του την πήγαν, την βρήκαν οι στρατιώτες, καθώς αυτή από περιέργεια πήγε να δει το στρατόπεδο τις ασκήσεις του και την άρπαξαν και την πήγαν και την έκλεισε στο χαρέμι. Εκείνος ο βασιλιάς, με όλο το λαμπρό παρουσιαστικό του, με την εξυπνάδα του, με την ικανότητά του, με την ευγλωτία του, με τους μύριους τρόπους, με τις προσφορές του, προσπαθούσε να σαγηνεύσει την ψυχή της κοπέλας αυτής. Η κοπέλα αντίστατο. Η κοπέλα έπεφτε τελικά σε έκσταση. Επικοινωνούσα με τον βοσκό της, φωνάζοντας τον βοσκό της. Μην ξυπνήσετε την αγάπη όσου θελήσει. Αφήστε με στην επικοινωνία με τον βοσκό. Και ήταν σε αυτή την κρίση, σε αυτή την δοκιμασία αυτής της κοπέλας που ο βασιλιάς ο Σολομών είδε το δράμα του λαού του. Είδε την εκλεκτή συνείδηση του Ισραήλ που είναι ενωμένη με αγάπη με τον βοσκό της. Τον Γιαχβέ, τον Πιμένα, τον Γεσούα, τον δικό μας Γεσούα, είναι ο ίδιος, τον Ιησού. Και αυτός σε μια δραματική διαπίστωση έβλεπε τον εαυτόν του να αντιπροσωπεύει το πνεύμα του κόσμου, τον άρχοντα του κόσμου τούτου, που με κάθε τρόπο προσπαθεί να σε γυνέψει και να εκτρέψει από την απλότητα, την εν Χριστώ Ιησού. Αυτή η ιστορία επαναλαμβάνεται σήμερα στη σχέση της ψυχής μας με τον Χριστό, καθώς ο άρχοντας του κόσμου τούτου έρχεται με μύριους τρόπους, σε κυκλώνει από εδώ, σε φέρνει από εκεί, περιστάσεις, γεγονότα, για να αποσπάσει την ψυχή σου και το ενδιαφέρον σου από τον Ιησού Χριστό. Εκείνη αντιστάθηκε. Πόσο ωραία τα λόγια της στο τέλος, εκεί στο Ασμασμάτων, ένα βιβλίο άγνωστο. Πολλοί αναρωτιόνται ποια θέση έχει μέσα στην Αγία Γραφή και γιατί μπήκε στην Αγία Γραφή ένα τέτοιο πράγμα, και όμως είναι γεμάτο από νόημα, γεμάτο από περιεχόμενο. Λέει στο τέλος αυτή, στο βοσκό, θέσε με σαν σφραγίδα στην καρδιά σου, σαν σφραγίδα στο χέρι σου απάνω. Γιατί η αγάπη είναι ισχυρά σαν θάνατος, η ζηλοτυπία σκληρά σαν όπως ο Άδης,
Οι φλόγες της είναι φλόγες πυρός, ανάφλεξης ορμήτη κοτάτη. Και αναφερομένη στα λόγια του Σολομώντος, που της έλεγε πολλά, λέει, είδα τα πολλά, σαν νερά τρέχανε τα λόγια του, σαν ποτάμι, σαν χύμαροι. Είδα τα πολλά, δεν μπορούν να σβήσουν την αγάπη, ούτε ποταμοί μπορούν να πνίξουν αυτοί. Κι αν κανένας δώσει όλα τα υπάρχοντα του οίκου αυτού για την αγάπη, αναφερομένη πάλι στον Σολομώντα, αν όλα τα προσφέρει, τα πλούτη του, παντελώς θέλουσε καταφρονήσει αυτά. Κοιτάξτε, η φωνή της κοπέλας αυτής, μακάρι να είναι η φωνή δική σου, η φωνή δική μου, η φωνή της ψυχής σου στο Χριστό. Βάλε με σφραγίδα στο χέρι σου, σφραγίδα στην καρδιά σου, να μην μπορεί να με ξεκολλήσει κανείς από σένα. Ο άρχοντας του κόσμου τούτου, με όλες τις εισηγήσεις του, με όλα τα λόγια του, με όλη την προσφορά του πλούτου του μες τον κόσμο, με όλες τις ειδονές, τις χαρές, τις διασκεδάσεις και όσα μπορεί να σου προσφέρει, να μην είναι δυνατόν να σε τραβήξει προς τα έξω, με κανένα τρόπο. Βάλε με σφραγίδα στην καρδιά σου. Τι όμορφα λόγια, τι ωραία σχέσεις, οι σχέσεις της Εκκλησίας και του Χριστού. Αλλά έχουμε στην Αποκάλυψη, αδελφοί, στις επιστολές εκείνες που έγραψε, υπαγόρευσε ο Κύριος στον δούλο του τον Ιωάννη στις εκκλησίες, στην πρώτη εκείνη επιστολή προς την Εφεσίνη Εκκλησία, την αγαπημένη Εκκλησία, της μιλάει με παράπονο. Έχω κάτι εναντίον σου. Την πρώτη σου αγάπη την αφήκες. Ο δεσμός σου μαζί μου δεν είναι σε αυτήν την πρώτη, στην πρώτη εκείνη σχέση της αγάπης. Είχε εκείνη η Εκκλησία πολλά να επιδείξει και την επενεί. Είχε μια πολύ πραγμοσύνη θρησκευτική. Και ταπείνωση είχε και ευαισθησία είχε ηθική και δεν μπορούσε να ανεχτεί κάποιους άλλους. Και είχε και διάκριση πνευματική να ξεχωρίζει. Και υπέμενε σε θλίψεις και βάσταξε. Και το όνομα του Χριστού βέβαια το είχε. Αλλά εκείνος του οποίου τα μάτια είναι πύρινες φλόγες, μπορούσε να δει μέσα στο βάθος αυτής της Εκκλησίας ότι έλειπε το πιο σημαντικό. Είχε πολλά να δείξει. Αλλά έλειπε ο παλμός. Έλειπε η αγάπη. Η αγάπη του Πνεύματος. Και μπορούσε να το διαπιστώσει κάτω από όλον αυτό το θόρυβο το θρησκευτικό, τον εντυπωσιακό θόρυβο. Όλα εκείνα που έκανε αυτή η Εκκλησία. Και δεν ήταν ικανοποιημένος. Έχω κάτι εναντίον σου. Ότι την πρώτη σου αγάπη την αφήκες. Θυμήσου από που έπεσες και γύρνα ξανά πίσω εκεί. Θα το πει σήμερα και σε εμάς, θα το πει σε μένα. Μπορεί να έχουμε και ικανοποιούμεθα, διότι έχουμε μια δραστηριότητα, κίνηση, φωνές, φυλάδια, πράγματα, ερχόμαστε, κάνουμε. Αλλά τα μάτια του τι βλέπουν? Τάχα τι βλέπουν στη δική σου την καρδιά και στη δική μου την καρδιά στο βάθος? Είναι όλα αυτά αποτελέσματα και προϊόντα μιας αυθόρμητης και ειλικρινούς αγάπης για το πρόσωπο του Ιησού Χριστού, τόσο καθαρής, τόσο διαυγούς αγάπης? Είναι όλα αυτά διότι το Πνεύμα κινεί την καρδιά σου και διότι τον αγαπάς και κάνεις όλα αυτά τα πράγματα? Υπάρχει η ψυχή μέσα στη σχέση σου με τον Χριστό, ο παλμός, ο εσωτερικός? Αυτό καταξιώνει όλο μας το έργο, τη ζωή μας και τη μαρτυρία μας. Εάν δεν υπάρχει αυτό, δεν έχουμε τίποτε, απολύτως τίποτε. Θα θυμίσω πάλι τα λόγια του Αποστόλου Παύλου. Σας προσύρμωσα, ηρμωσά μην ημάς, σας αραβώνιασα, σας ίνωσα με έναν άνδρα, όχι με ένα σύστημα, όχι με ένα δόγμα, όχι με μια θρησκευτική κίνηση, όχι με κάτι παραγγελίες και εντολές. Με έναν άνδρα, έναν άνδρα, αυτόν τον θείον άνδρα που ήρθε από τον ουρανό, τον Κύριο της δόξης. Και η σχέση σου πρέπει να είναι σχέση αγάπης, θαυμασμού, αφιερώσεως, τελείας παραδόσεως σε αυτόν, για να κυβερνάει τη ζωή σου και τη ζωή μου. Όσοι διοικούνται από το Άγιο Πνεύμα, αυτοί είναι πραγματικά παιδιά του Θεού.
Και αν αδελφοί μείνουμε σε αυτή τη σχέση, την όμορφη, την εκλεκτή, ενωμένη μαζί του, θα έρθει η στιγμή. Εκεί στην αποκάλυψη, πριν ο Ιωάννης εγκαταλείψει την όρασή του για τα πράγματα που θα γίνουν στον κόσμο τούτον, πριν να μας περιγράψει τη δοξασμένη αιωνιότητα η οποία κοίται μπροστά και την οποία περιγράφει στα τελευταία κεφάλαια της Αποκαλυψεώς του, στο 20 και στο 21, έχει στο 19 κεφάλαιο την σκηνή του γάμου. Τη σκηνή του μοναδικού γάμου. Αυτό το μοναδικό γεγονός, ο γάμος της αιωνιότητος. Ο γάμος της αιωνιότητος, ο μοναδικός, ο ένας. Και μας έχει αυτή τη σκηνή τη λαμπρά. Είναι εκείνο το οποίο ο ψαλμοδός ο Δαβίδ είδε σε όραση μπροστά του. Σαν να μας περιέγραψε το σκηνικό του βασιλικού θαλάμου, τον βασιλιά, τον Κύριον, τον αγαπημένο, τον ωραιότερο των ιών των ανθρώπων και την βασίλισσα και όλους εκείνους που παρίσταντο. Και λέει ο Ιωάννης, ήλθε η ώρα του γάμου, του αρνίου και της νύμφης. Δεν θα μπούμε στην αιωνιότητα πριν γίνει αυτή η σύνδεση και πριν ο Χριστός ολοκληρωθεί του τα πάντα εν πάση πληρουμένου Χριστού. Η Εκκλησία πληρούνται από τον Χριστό και συγχρόνως είναι το πλήρωμα για του οποίου πληρούνται ο Χριστός. Ολοκληρώνεται ο Χριστός. Δεν μπορεί να εμφανιστεί αν δεν πάρει το δοξασμένο του σώμα. Είναι η κεφαλή, είναι μετά το σώμα, είναι μετά τα μέλη. Και δεν μπορεί να εμφανιστεί στον κόσμο ο Χριστός αν δεν πάρει και την Εκκλησία. Είμεθα είναι αυτό πεπληρωμένοι, γεμίζομαι από αυτόν, αλλά συγχρόνως αποτελούμε το πλήρωμα του Χριστού, του τα πάντα εν πάση, με τον άχει όλους μας, πληρουμένου Χριστού. Ολοκληρώνεται ο Χριστός όταν πάρει όλους μας. Αν δεν γίνει αυτό, δεν μπορεί να ανοίξει η αιωνιότης. Δεν μπορεί να ανοίξει ο καινούριος αιώνας, διότι στον καινούριο αιώνα θα φανερωθεί ο νέος άνθρωπος. Και αυτός είναι ο έσχατος Αδάμ, ο μυστικός Χριστός, ο Κύριος και το σώμα του. Είναι πατήρ του μέλλοντος αιώνος, από αυτό ξεκινάει ο αιώνας. Αλλά πρέπει να είναι ολοκληρωμένος για να ανοίξει ο αιώνας. Και έτσι ο Ιωάννης μας έχει τη σκηνή του γάμου αυτού της αιωνιότητας. Ήλθε η ώρα του γάμου, του αρνίου και της νύφης. Και η γηνή αυτού, η Εκκλησία, ετοίμασε αυτήν. Και δόθη σε αυτή να εντυθεί δίχυνων, λαμπρών, καθαρών. Το πάλευκο ένδυμά της, το πολυτελές. Αυτό θα πει δίχυνων, ήταν λευκό ένδυμα, λευκό ύφασμα. Δίχυνων, λαμπρών, καθαρών. Και αυτό το δίχυνο, λαμπρό, καθαρών είναι τα δικαιώματα των Αγίων. Αυτά που θα ντυθείς, τα οποία δικαιούσε. Αυτά που έπραξες δια του σώματος, η υπακοή σου. Η αγάπη σου, η υπηρεσία σου, η ταπεινωσή σου, η εξαρτησή σου, η μαρτυρία σου. Όλα αυτά υφαίνουν το ύφασμα, το ένδυμά σου, το νηφικό το οποίο θα φορέσεις την ημέρα εκείνη σαν συναντηθείς με τον νυμφίο βασιλέα μέσα σε εκείνο το σκηνικό του βασιλικού παλατιού που περιέγραψε ο Δαβίδ. Πόσο όμορφο, τι ωραία σκηνή, τι ωραίος γάμος, ο γάμος της αιωνιότητας. Άσε, θα ήθελες να δώσεις τον εαυτό σου αυτή την τιμή, ο Χριστός σε καλεί. Σήμερα με τρυπημένα χέρια, επάνω στο σταυρό, ελάτε σε μένα, όλοι κουρασμένοι και ή φορτωμένοι, εγώ θα σας αναπαύσω, εγώ θα σας δώσω τη ζωή και τη χαρά. Ελάτε σε μένα, σήμερα είναι η ώρα ακόμα της προσκλήσεως. Πλησιάζει όμως να κλείσει η πόρτα αυτή. Κοίταξε να υποφεληθείς, μη χάσεις αυτή την ευκαιρία, να χαρίσεις τον εαυτό σου αυτή την τιμή. Αυτή τη δόξα. Ο Θεός σε τιμά. Δώσ' το στον εαυτό σου αυτό. Πάρ'το. Είναι δικό σου. Ο βασιλιάς είναι δικό σου. Είναι ο Κύριός σου. Είναι ο αγαπημένος της ψυχής σου. Και θα δεις πόσο γλυκιά είναι αυτή η σχέση. Και πόσο αγαπημένος είναι αυτός. Και πόσο ωραίος. Ο ωραιότερος των ιών των ανθρώπων. Εύχομαι ο Θεός να μιλήσει στις καρδιές μας. Να κινήσει τις καρδιές μας. Να είναι μια εκκλησία μέσα στον κόσμο που δείχνει τον νυμφίο. Μια ιραβωνισμένη εκκλησία με έναν άνδρα. Να το δείχνουμε αυτό. Ότι εμείς έχουμε έναν
με τον οποίο έχουμε ενωθεί. Όχι δόγμα, όχι θρησκεία, όχι εντολές, όχι παραγγέλματα. Ένας που γεμίζει τη ζωή μας. Ήθε ο Κύριος να ευλογήσει τα λόγια του στις καρδιές μας. Αμήν. Ψάλλουμε το τελευταίο ύμνο, αδελφοί.

Ναι, Κυριά μας Ιησού, άλλοτε ποτέ ζητούσαμε καλά στον κόσμο τούτον. Τώρα ζητούμε μόνον Σε. Δώσε μας αγάπη στο πρόσωπό Σου περισσότερα. Είναι αυτό που καταξιώνει ολόκληρη τη ζωή μας και την μαρτυρία μας. Δώσε μας χάρη να υπάρχουμε και να ζούμε για Σε. Ο κόσμος να μας βλέπει και να μας γνωρίζει ότι είμαστε ειρμοσμένοι με έναν άντρα, ο καθένας από μας. Ότι είμαστε συνδεδεμένοι μαζί Σου. Όχι απλώς μια θρησκεία, όχι απλώς παραγγελίες και εντολές, αλλά με έναν άντρα συνδεδεμένοι, η ζωή η δική Σου να είναι μέσα μας, να μορφωθείς Εσύ μέσα σε μας. Παρακαλούμε πάρα πολύ, ευλογον ευλογησέ μας, αξίωσέ μας να ζούμε για Σένα, να Σε δοξάζουμε, να Σε υψώνουμε, να Σε μεγαλύνουμε, να μαρτυρούμε. Κύριε Ιησού, να έχουμε στη ζωή μας μέσα αυτό το μπαλμό της αγάπης για το πρόσωπό Σου, το σκύρτημα αυτό. Απόλυσέ μας εν ειρήνη, δώσε μας τη χαρά της παρουσίας Σου, καθώς βγαίνουμε να εξαγγέλουμε τα μεγαλεία Σου και μείνε μαζί μας. Παρακαλούμε πολύ τώρα και εις τους ατελευτήτους αιώνας των αιώνων, Κύριε Ιησού. Αμήν.

Χαρακτηρίζουμε το σταθμό μας, αγαπητοί φίλοι, ως το Α και το Ω, επειδή ο Χριστός για τον οποίο μιλάμε αυτοχαρακτηρίζεται έτσι στην Αγία Γραφή.

0: κανάλι, το Α και το Ω, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.
1: Πατέρα μας ουράνιε, στην Άγια Παρουσία Σου την ώρα αυτή, μαζί με την ευγνωμοσύνη και με την

ευχαριστία μας. Θέλουμε να σου στείλουμε τη δέηση, την παράκληση, την προσευχή μας και να ζητήσουμε σήμερα το πρωί στη σύναξη αυτή την ταπεινή εσύ να αγγίξεις καθέναν από μας. Παρακαλούμε Κύριε κατά την υπόσχεση του Χριστού έλα ανάμεσά μας και με τη διακονία του Αγίου Πνεύματος δίδαξέ μας και μίλησέ μας και διόρθωσέ μας και έλεγξέ μας και ευλογήσέ μας. Παρακαλούμε στο όνομα του Χριστού. Αμήν. Αμήν. Διαβάζω τον Ψαλμό 139. Ρο, λάμδα, θήτα. Τον διαβάζω όμως από την μετάφραση στην ελληνική της Βιβλικής Εταιρείας. Ψαλμός Ρόλαμ Δαθήτα 139. Κύριε, με διερεύνησες και με γνωρίζεις. Ξέρεις εσύ πότε είμαι καθιστός και πότε όρθιος. Από μακριά τις διαθέσεις μου διακρίνεις. Βλέπεις εσύ αν ενεργώ ή αν είμαι άμπραγος. Το κάθε βήμα μου που κάνω το κατέχεις. Και πριν μια λέξη ακόμα έρθει στη γλώσσα μου, να κιόλας που εσύ Κύριε πολύ καλά την ξέρεις. Από παντού γύρω τριγύρω με κυκλώνεις και βάλες πάνω μου για προστασία το χέρι σου. Αξιοθαύμαστο το πόσο με γνωρίζεις και τόσο υπέροχο ώστε να το συλλάβω δεν μπορώ. Πού να πάω μακριά από το πνεύμα σου και μακριά από την παρουσία σου που να φύγω. Αν ανεβώ στους ουρανούς, εσύ είσαι εκεί. Αν στρώσω το κρεβάτι μου στον Άδη, εκεί είσαι πάλι. Αν τα φτερά μου απλώσω και πετάξω εκεί που ο ήλιος ξεμητά ή εκεί που χάνεται στις θάλασσες στην άκρη, και εκεί το χέρι σου θα με καθοδηγεί και η ευνοϊκή σου δύναμη θα με κρατάει. Κι αν πω, ας με σκεπάσει το σκοτάδι και ας γίνει νύχτα γύρω από το φως και το σκοτάδι ακόμα για σένα ναι, δεν θα είναι σκοτεινό και η νύχτα σου τη μέρα θα φωτίσει. Σκοτάδι ή φως για σένα είναι παρόμοια. Εσύ έφτιαξες όλη την ύπαρξή μου, με ήφανες μες στην κοιλιά της μάνας μου. Σε ευχαριστώ που με έκανες πλάσμα σου τόσο θαυμαστό. Όλα όσα κάνεις είναι εξαίσια και εγώ αυτό πολύ καλά το ξέρω. Το σώμα μου δεν σου ήταν αθέατο όταν σχηματιζόμουν κρυφά και αναπτυσσόμουν στη γη στη μήτρα. Με είδες κιόλας τελειωμένον όταν ακόμα ήμουν μάζα άμορφη και στο βιβλίο σου όλες ήταν γραμμένες οι μέρες που για μένα πρόβλεπες. Ακόμα πριν καμιά από αυτές υπάρξει. Θεέ μου, πόσο πολύτιμες για μένα είναι οι προθέσεις σου και πόσο πολυάριθμες το σύνολό τους. Αν τις μετρούσα, από την άμμο θα ήταν περισσότερες. Ξυπνώ κι είμαι μαζί σου ακόμα. Ας τον αφάνιζες, Θεέ, το να σε βει και οι αιματοδαμένοι άνθρωποι να φύγουνε μακριά μου. Βλαστήμιας λένε εναντίον σου και δίχως λόγο σοβαρό προφέρουν το όνομά σου. Μήπως δεν πρέπει Κύριε να μισώ αυτούς που σε μισούνε και να πεχθάνω με αυτούς που ξεσηκώνονται εναντίον σου. Με τέλειο μίσος τους μισώ, έγιναν προσωπικοί εχθροί μου. Διερεύνησέ με Θεέ και μάθε την καρδιά μου. Δοκίμασέ με και γνώρισε τις σκέψεις μου. Δες αν ακολουθώ ένα δρόμο άνομο και οδήγησέ με στις αιώνιας ζωής το δρόμο. Με αυτές τις σκέψεις της καρδιές μας αδελφοί να ψάλουμε τώρα και εμείς τον ύμνο που έχει ρυθμό 75 στα υμνολογιά μας. Όσοτερ ποθώσε ελθέ ο βλέψον με ίκτον σε με απόλυμε ο αγαθέ, ελέησον σώσον Χριστέ. Ελθέ,
έλθε.

Να εξώσουμε, αδελφοί, με προσευχή τις καρδιές μας προς τον Άγιο Θρόνο του Θεού. Πατέρα μας ουράνιε, σε ευχαριστούμε μέσα από τις καρδιές μας για το μέγιστο προνόμιο που μας χαρίζεις και που το ασκούμε την ώρα αυτή. Να στεκόμαστε μπροστά στην Άγια Παρουσία Σου με βεβαιότητα ότι καθώς είμαστε συγκεντρωμένοι στο όνομα του Χριστού, ο Κύριος Ιησούς είναι πνευματικά ανάμεσά μας. Και θέλουμε να Σου στείλουμε την ευγνωμοσύνη μας, την ευχαριστία μας, το τραγούδι της καρδιάς μας για το μεγάλο δώρο που μας έκανες στο πρόσωπο και με το έργο του Κυρίου Ιησού Χριστού. Σε ευχαριστούμε γιατί Εκείνος, ο Γιος ο δικός Σου, ήρθε εδώ κάτω στον κόσμο μας και πήρε μορφή ανθρώπινη σαν και εμάς και δοκίμασε όλη την ταλαιπωρία και την αγωνία μας. Και πήρε πάνω Του την ενοχή και την αμαρτία μας και πλήρωσε πάνω στο σταυρό του Γολγοθά το κόστος για τη σωτηρία καθενός μας. Σε ευχαριστούμε, Κύριε, μέσα από τις καρδιές μας για το αίμα το πολύτιμο του Κυρίου Ιησού Χριστού. Εκείνο το αίμα που έτρεξε σταλαγματιά σταλαγματιά για να μας πλύνει, να μας καθαρίσει, να μας αγιάσει. Σε ευχαριστούμε, Κύριε, γιατί δεν μας ζήτησες τίποτα άλλο παρά μόνο μετάνοια και πίστη. Και μας έδωσες την δύναμη, την έμπνευση, τον οραματισμό να μπορέσουμε να επιστρατεύσουμε και μετάνοια και πίστη απέναντί Σου. Σε ευγνωμονούμε γιατί μας χάρισε συγχώρηση, γιατί μας έδωσες δικαίωση, γιατί μας πρόσφερες υιοθεσία. Και διαβάζουμε τώρα μέσα στον Άγιο Λόγο Σου ότι τώρα είμεθα τέκνα Θεού. Κύριε, παρακαλούμε την ώρα αυτή, καθώς είμαστε συγκεντρωμένοι στο όνομα του Χριστού, δέξου Εσύ την ευγνωμοσύνη μας. Τη λατρεία, την προσκύνηση, τον ένο, τη δοξολογία. Άκουσε το τραγούδι της καρδιάς μας που βγαίνει από κραδιές πλημμένες και καθαρισμένες με το αίμα του Χριστού. Κύριε μας, σε ευχαριστούμε γιατί στα χέρια μας κρατούμε τον Άγιο Λόγο Σου και παρακαλούμε, καθώς τώρα θα τον ανοίξουμε για ακόμη μια φορά, να είναι το Πνεύμα το Άγιο, ο Θείος Παράκλητος, που θα κινηθεί ανεμπόδιστα ανάμεσά μας, για να διακονήσει, για να φωτίσει, για να αγγίξει, για να αλλάξει, για να ενθουσιάσει, για να γεμίσει. Κύριε, παρακαλούμε, μίλησε σε κάποιους ανάμεσά μας που ακόμα δεν άνοιξαν την πόρτα τους και δεν μπήκε μέσα ο Χριστός. Άγγιξε, παρακαλούμε, κάποιους άλλους που κάναν μια απόπειρα να ξεκινήσουν μαζί Σου, αλλά σκόνταψαν, μπερδεύτηκαν, πέσανε. Δώσε, Κύριε, παρακαλούμε, μια ακόμα ευκαιρία, το χέρι το δικό Σου, το παντοδύναμο, το στοργικό, ας απλωθεί ακόμη μια φορά. Θέλουμε να αφιερώσουμε στη χάρη και στο ελαιό Σου όλους εκείνους, αδελφούς μας ή μακρινούς μας, ανάμεσά μας, γύρω μας, αλλά και μακριά μας, που πονούν, που υποφέρουν, που πενθούν, που είναι άρρωστοι, που είναι χτυπημένοι, που βρίσκονται σε κάποιο κρεβάτι πόνου την ώρα αυτή, που σηκώνουν το κεφάλι τους και αντικρίζουν μονάχα σύννεφα μαυρισμένα. Κύριε, παρακαλούμε, άπλωσε το χέρι Σου το παντοδύναμο, δώσε θεραπεία, δώσε ενθάρρυνση, δώσε παρηγοριά, δώσε θαλπορή. Σκούπισε δάκρυα από μάτια. Παρακαλούμε, φέρε χαμόγελο σε πρόσωπα. Ο ήλιος ο δικός Σου, ο λαμπρός τη μέρα τη σημερινή, ας φωτίσει σκοτισμένες γωνιές. Κύριε μας, καθώς θα ανοίξουμε τώρα τον Άγιο Λόγο Σου, στείλε μας Εσύ ένα μήνυμα καθαρού, αγνού, γνήσιου Ευαγγελίου Ιησού Χριστού και μόνον. Διώξε τις σκέψεις της ανθρώπινης, τη σοφία των θνητών, και κάνε να αντιχύσει η φωνή δική Σου, αυτή που χρειαζόμαστε, αυτή που πρέπει να αγγίξει καθέναν μας σήμερα το πρωί. Θέλουμε να φύγουμε έχοντας πάρει κάτι όμορφο, ευλογημένο, χειρομοιαστό από το χέρι το δικό Σου. Κύριε μας, για ό,τι έχεις κάνει μέχρι τώρα, δέξου την ευγνωμοσύνη μας. Για ό,τι προτίθεσαι να κάνεις από εδώ και μπρος, δέξου την εμπιστοσύνη μας. Την ώρα αυτή συγκεντρωμένη στο όνομα του Χριστού, προσκυνούμε το μεγαλείο Σου. Περιμένουμε να πάρουμε από το χέρι Σου. Παρακαλούμε, Κύριε, άκουσε τη θέηση και την προσευχή μας που γίνεται την ώρα αυτή στο όνομα και για τη χάρη του Κυρίου Ιησού Χριστού. Αμήν.

προπερασμένο Σάββατο, αδελφοί, οι αδελφοί που διοργανώνουν το Ιεραποστολικό Συνέδριο στη Λεπτοκαριά είχαν την καλοσύνη να με καλέσουν για μια ομιλία στο συνέδριό τους. Και πράγματι, επήγα στη Λεπτοκαριά και παρουσίασα ό,τι ο Θεός είχε βάλει στην καρδιά μου για το ακροατήριο εκείνο. Μερικοί από εσάς ήσασταν παρόντες, ίσως καμιά δεκαριά. Εσκέφτηκα εκείνα που είπα εκείνη τη μέρα στη Λεπτοκαριά να τα επαναλάβω σήμερα το πρωί εδώ. Όταν ήμουν νεότερος είχα την εντύπωση ότι δεν πρέπει ποτέ ένα κήρυγμά μου να το επαναλαμβάνω ξανά. Για πολλά χρόνια είχα διαβάσει σχεδόν το σύνολο των κηρυγμάτων που έχει αφήσει πίσω του ένας πολύ μεγάλος εργάτης του Θεού, ο G. Campbell Morgan, που έζησε στο τέλος του 19ου αιώνα και το πρώτο τμήμα του 20ου. Αποχώρησε αμέσως πριν από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Και μια μέρα διαβάζοντας ένα κήρυγμά του, μου έκανε εντύπωση που έλεγε «Το κήρυγμα αυτό το κηρύττω απόψε για 122η φορά». Βλέποντας αυτό το πράγμα, συνεπέρανα ότι έχω το δικαίωμα και εγώ ποτέ πότε να επαναλαμβάνω κάποιο κήρυγμα που έχω ξανακάνει. Ύστερα βλέπετε υπάρχει και η βιβλική υποστήριξη. Δείτε τι γράφει ο Απόστολος Παύλος. Φιλιππησίους Γ1. Το λοιπόν αδελφοί μου χαίρετε εν Κυρίω, το να σας γράφω τα αυτά, εις εμέμεν δεν είναι οχληρών, εις εσάς δε ασφαλές. Θα μου επιτρέψετε να τροποποιήσω, να παραφράσω λιγάκι το εδάφιο και να πω το να σας λέγω τα αυτά, εις εμέμεν δεν είναι οχληρών, εις εσάς δε ασφαλές. Διαβάζω λοιπόν από τον Άγιο Λόγο του Θεού, από την Επιστολή προς Εφεσίους, από το δεύτερο κεφάλαιο. Επιστολή του Παύλου προς Εφεσίους, κεφάλαιο Β. Και εσάς, όντας νεκρούς δια τας παραβάσης και τας αμαρτίας, εζωοποίησεν, εις τας οποίας περιεπατήσατε ποτέ κατά το πολίτευμα του κόσμου τούτου, κατά τον άρχοντα της εξουσίας του αέρος, του πνεύματος, το οποίον ενεργεί την σήμερον εις τους υιούς της απηθείας, μεταξύ των οποίων και εμείς πάντες ανεστράφημεν ποτέ κατά τας επιθυμίας της σαρκός ημών, πράττοντες τα θελήματα της σαρκός και των διαλογισμών και ήμεθα εκ φύσεως τέκνα οργής ως και η λυπή. Ο Θεός όμως, πλούσιος ον εις έλεος, και δια την πολλήν αγάπην αυτού με την οποίαν ηγάπησεν ημάς, και ενώ ήμεθα νεκρή δια τα αμαρτήματα, εζωοποίησεν ημάς μετά του Χριστού, κατά χάριν είστε σε σωσμένοι, και συνανέστησε και συνεκάθισεν εν της επουρανής δια Ιησού Χριστού, δια να δείξει στους επερχομένους αιώνας τον υπερβάλλοντα πλούτον της χάριτος αυτού δια της προς ημάς αγαθότητος εν Χριστώ Ιησού. Διότι κατά χάριν είστε σε σωσμένοι δια της πίστεως, και τούτο δεν είναι από σας, Θεού το δώρον, ουχί εξ έργων, δια να μην καυχηθεί της. Διότι αυτού ποίημα ήμεθα, κτισθέντες εν Χριστώ Ιησού προς έργα καλά, τα οποία προετοίμασεν ο Θεός δια να περιπατήσομεν εν αυτής. Ας είναι, αδελφοί, το Πνεύμα του Θεού το Άγιο, που σήμερα το πρωί τα εδάφια αυτά του Θείου Λόγου θα τα ερμηνεύσει στη σκέψη μας, θα τα εντυπώσει στην καρδιά μας και θα τα εφαρμόσει πρακτικά στην πορεία την καθημερινή και στο περπάτημά μας για τη δόξα του Χριστού.

Ξαναδιαβάζω, αδελφοί, το εδάφιο 10 του σημερινού κειμένου μας και το διαβάζω αυτή τη φορά από το αρχαίο κείμενο. Αυτού γαρ εσμέν ποίημα, κτισθέντες εν Χριστώ Ιησού επί έργης αγαθής, εις προετοίμασεν ο Θεός ή να εν αυτής περιπατήσομεν. Θέλω να κάνω, αδελφοί, μια υπόθεση. Θέλω να φανταστώ ότι ανοίγει πόρτα και μπαίνει κάποιος και απευθύνεται σε εμάς που είμαστε εδώ σήμερα το πρωί συγκεντρωμένοι και μας ρωτάει τι είστε εσείς. Ξέρω βέβαια ότι πολλοί από εμάς είμαστε έτοιμοι να απαντήσουμε και μάλιστα να απαντήσουμε εύστοχα λέγοντας είμαστε μια ομάδα λυτρωμένων ανθρώπων του Χριστού. Είμαστε μια ευαγγελική εκκλησία του Χριστού. Είμαστε οι δικοί του λυτρωμένοι. Αυτά είναι πολύ σωστά και πολύ ευλογημένα. Δεν υπάρχει καμία αντίρρηση γι' αυτά. Εάν όμως θελήσει αυτός που μας ρωτάει να μπει σε μια βαθύτερη θεώρηση του ερωτήματός του, τι είμαστε εμείς που είμαστε σήμερα το πρωί εδώ συγκεντρωμένοι. Να ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον ερώτημα. Να ένα ερώτημα που αξίζει να το σκεφτούμε και να προσπαθήσουμε ανοίγοντας την Αγία Γραφή να δώσουμε απάντηση σε εκείνο. Τι είμαστε, ποιοι είμαστε, τι είναι εκείνο που μας συνδέει και μας έχει φέρει όλους μαζί συγκεντρωμένους, γιατί αποτελούμε ένα ενιαίο σύνολο, ποιος είναι ο συνεκτικός ιστός, τι είναι εκείνο που μας δένει. Την πρώτη απάντηση στο ερώτημα μας την έδωσε ήδη ο Παύλος στο εδάφιο 10 του δευτέρου κεφαλαίου της επιστολής προς Εφεσίους που διαβάσαμε μόλις πιο πριν. Μας είπε αυτού ποίημα ήμεθα. Επομένως η πρώτη απάντηση είμαστε το ποίημα του. Απλά, ξεκάθαρα και είναι πραγματικά εντυπωσιακό. Σας θυμίζω ότι το ρήμα ποιαίο είναι που μας δίνει τη λέξη ποίημα. Και βέβαια το ρήμα αυτό σημαίνει κατασκευάζω, δημιουργώ, κάνω κάτι. Επομένως είναι εκείνος που μας δημιούργησε. Είμαστε σήμερα το πρωί το ποίημα του. Και θέλω να σας θυμίσω ότι ο Λόγος του Θεού τονίζει στη Γένεση, στο πρώτο κεφάλαιο και στο εδάφιο 31, ότι όταν ο Θεός τελείωσε όλη τη δημιουργία τη θαυμαστή, μαζί και τον άνθρωπο, είδεν ο Θεός πάντα όσα επίησε και ειδού ήσαν καλά λίαν. Και όταν λέει καλά εδώ σημαίνει όμορφα, σημαίνει λειτουργικά, σημαίνει σωστά, σημαίνει αψεγάδιαστα. Είμαστε λοιπόν το ποίημα του. Προσέξτε όμως, η λέξη ποίημα, όπως ξέρετε, τουλάχιστον στην νεοελληνική, έχει και μία επιπρόσθετη χρειά. Το ποίημα είναι ένα προϊόν της τέχνης. Είναι ένα κατασκεύασμα όπου δεν παρεμβαίνει μόνο η γνώση, παρεμβαίνει και η τέχνη, η έμπνευση, κάτι παραπάνω από εκείνα τα συνηθισμένα και τα καθημερινά. Λοιπόν, όταν λέει εδώ ο Απόστολος Παύλος «είμαστε το ποίημα του», εγώ θα έκανα μια παράφραση και θα έλεγα λέει ότι είμαστε το αριστούργημα του. Δηλαδή είμαστε το τελειότερο από τα ποίηματά του. Είμαστε εκεί που ο Θεός έβαλε μέσα όλη τη δική του τέχνη. Και ξέρετε γιατί. Μας το λέει εδώ ο Παύλος. Γιατί κτιστήκαμε εν Χριστώ. Το αριστούργημα του, γιατί μέσα στο ποίημα αυτό έβαλε την παρουσία, το έργο, τη λάμψη του Κυρίου Ιησού Χριστού. Εάν λοιπόν ρωτάει κάποιος τι είμαστε, η πρώτη απάντηση είμαστε το ποίημα του. Θα ήθελα όμως να δούμε λίγο τους παράγοντες που συμμετέχουν σε αυτό το ποίημα. Ο πρώτος παράγον βέβαια, ο Κύριος, ο βασικός, είναι ο Χριστός. Μας το λέει εδώ ο Παύλος ξεκάθαρα. Κτισθέντες εν Χριστώ. Είναι ο Χριστός, χωρίς εκείνον δεν μπορεί να γίνει απολύτως τίποτε. Δείτε πόσο επιμένει ο Απόστολος Παύλος, ώστε γράφοντας την πρώτη επιστολή προς Κορινθίους, στο τρίτο κεφάλαιο και στο εδάφιο 11, τονίζει «θεμέλιον άλλο, ουδείς δύναται να θέσει παρά το τεθέν, το οποίο είναι ο Ιησούς Χριστός». Δεν μπορεί να υπάρξει άλλο θεμέλιο για αυτό το ποίημα.
Ξέρετε τι μου κάνει εντύπωση. Καμιά φορά ακούγονται ιδέες, θεωρίες, ιδεολογίες, κινήματα, προτάσεις. Και έρχονται κάποιοι και λένε, για σταθείτε, είναι ή δεν είναι από μέρους του Θεού αυτό? Η απάντηση κατά τη γνώμη μου είναι πάρα πολύ απλή. Εάν είναι θεμελιωμένο πάνω στον Χριστό, τότε ενδέχεται να είναι από μέρους του Θεού. Εάν δεν είναι θεμελιωμένο πάνω στον Χριστό, ξεχάστε το, πετάξτε το, δεν είναι για σας. Θυμάστε όταν ο Απόστολος Πέτρος βγαίνει για πρώτη φορά να κηρύξει το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού και μας το λέει αυτό ο Λουκάς της Πράξης στο 4ο κεφάλαιο στο εδάφιο 12, λέει «Δεν υπάρχει διουδενός άλλου η σωτηρία, διότι ούτε όνομα άλλο είναι υπό των ουρανών δεδομένων μεταξύ των ανθρώπων δια του οποίου πρέπει να σωθόμεν». Ώστε λοιπόν είμαστε το ποίημα του, πρώτος κύριος παράγων είναι ο Χριστός. Ο δεύτερος παράγων είναι ο πιστός, δηλαδή εσύ και εγώ. Είμαστε δικό του ποίημα, αλλά το είπαμε αυτό και ας το πούμε ακόμη μια φορά. Άλλο πλάσμα δικό του και άλλο παιδί δικό του. Ξέρετε, πάνω σε αυτό ο κόσμος κάνει ένα λάθος. Ακούω συχνά πολλούς που λένε «Όλοι οι άνθρωποι είμαστε παιδιά του Θεού». Λάθος. Δεν είμαστε όλοι οι άνθρωποι παιδιά του Θεού. Όλοι οι άνθρωποι είμαστε πλάσματα του Θεού, δημιουργήματα του Θεού, αλλά μόνον ορισμένοι είναι παιδιά του Θεού, όχι όλοι. Μας το λέει αυτό ο Ιωάννης στην εισαγωγή του Ευαγγελίου του, στο πρώτο κεφάλαιο, στο εδάφιο 12, όπου τονίζει ότι μόνον όσοι εδέχθησαν αυτόν, εις αυτούς εδωκεν εξουσίαν να γίνωσι τέκνα Θεού, εις τους πιστεύοντας εις το όνομα αυτού. Να γιατί λέω δεύτερος παράγων ο πιστός. Μόνον όσοι πιστεύουν, μόνον όσοι δέχθηκαν, όχι οι υπόλοιποι. Άλλο πλάσματα του Θεού, άλλο παιδιά του Θεού. Ο πρώτος λοιπόν παράγων ο Χριστός, ο δεύτερος παράγων ο πιστός. Και σας θυμίζω ότι ο Ιωάννης όταν γράφει την πρώτη επιστολή του στο 3ο κεφάλαιο τονίζει προς τους πιστούς του Ιησού Χριστού μια μέγιστη αλήθεια. Ακούστε πως το λέει στο 3ο κεφάλαιο εδάφιο 2, αγαπητοί, τώρα είμεθα τέκνα Θεού. Δεν υπάρχει δηλαδή καμιά αμφιβολία γι' αυτό. Πρώτος παράγων ο Χριστός, δεύτερος παράγων ο πιστός, τρίτος παράγων ο σκοπός. Είμαστε το ποίημα, το καταλάβαμε αυτό. Αλλά μπορείτε να μου πείτε τι περιμένει από μας σε αυτόν τον κόσμο ο Χριστός? Μας το διευκρινίζει αυτό ο Πέτρος στην πρώτη επιστολή του, όταν γράφει στο δεύτερο κεφάλαιο και απευθύνεται σε ανθρώπους σαν και εμάς και τους λέει, εδάφιο 9, είστε γένος εκλεκτών, βασίλειον ιεράτευμα, έθνος άγιον, λαός τον οποίον απέκτησε ο Θεός, ακούστε τον σκοπό, δια να εξαγγείλετε τας αρετάς εκείνου, ώστι σας εκάλεσεν εκ του σκότους, εις το θαυμαστόν αυτού φως. Αυτός λοιπόν είναι ο σκοπός, να εξαγγείλουμε του Κυρίου που μας κάλεσε από το σκοτάδι στο φως. Και μάλιστα θα πρόσθετα εγώ να τις εξαγγείλουμε όχι τόσο με αυτά που λέμε, ασφαλώς και με αυτά που λέμε, αλλά κυρίως με αυτό που είμαστε μέσα σε έναν κόσμο βρώμικο και άθλιο και μπερδεμένο. Εάν εμείς είμαστε η εξαίρεση, εάν είμαστε διαφορετικοί, αυτόματα και αυτονόητα γίνεται η εξαγγελία των αρετών εκείνου που μας κάλεσε αυτό σκοτάδι στο δικό του το φως. Να γιατί είπε ο Απόστολος Παύλος και στο εδάφιο που είδαμε πιο πριν, «Κτισθέντες εν Χριστώ Ιησού προς έργα καλά, τα οποία προετοίμασεν ο Θεός δια να περιπατήσομεν εν αυτής». Και το ίδιο ακριβώς πράγμα το λέει και στην επιστολή του Τίτου στο δεύτερο κεφάλαιο, στο εδάφιο 14, που λέει ότι ο Χριστός έδωκεν εαυτόν υπερ ημών δια να μας λυτρώσει από πάσης ανομίας και να μας καθαρίσει σε αυτόν λαόν εκλεκτών ζηλωτήν καλών έργων. Ώστε λοιπόν η απάντηση στο τι είμαστε, η πρώτη, είναι είμαστε το ποίημα του. Κύριοι παράγοντες, ο Χριστός, ο πιστός, ο σκοπός. Μία δεύτερη απάντηση που βρίσκω μέσα στον Άγιο Λόγο του Θεού είναι ότι είμαστε πρώτον το ποίημά του, είμαστε δεύτερον το πείραμά του.
Και το εξάγω αυτό από το πολύ γνωστό εδάφιο της δεύτερης επιστολής προς Κορινθίους, από το 5ο κεφάλαιο, το εδάφιο 17, που λέει «Εάν της είναι εν Χριστώ, είναι νέον κτίσμα». Δείτε ότι εδώ έχουμε ένα εδάφιο που είναι πραγματικά συναρπαστικό και μάλιστα θεμελιώνει εδώ ο Απόστολος Παύλος ένα πείραμα. Εάν είναι της. Μπορεί να είναι, μπορεί να μην είναι. Θυμάστε, υποθέτω από τη γραμματική σας μερική, τους υποθετικούς λόγους. Εδώ είναι υποθετικός λόγος που μπορεί να είναι πρώτου είδους το πραγματικό και δευτέρου είδους το μη πραγματικό. Εάν της είναι εν Χριστώ. Εάν συμβαίνει αυτό, είναι νέον κτίσμα. Θυμάστε, υποθέτω πρόσφατα, πως η κουβέντα έγινε στον τύπο, στις εφημερίδες, στην τηλεόραση, στο ραδιόφωνο για το Ιράκ. Και όσοι προσέξατε το χάρτη, θα είδατε ότι μιλούσανε για δύο ποτάμια που ξαναήρθαν στην επικαιρότητα, τον Τίγρη και τον Εφράτη. Εάν ανοίξετε στην γραφή σας και πάτε στο 3ο κεφάλαιο στη Γένεση, θα δείτε ότι εκεί ο Θεός είχε δημιουργήσει την Εδέμ, έναν θαυμαστό κήπο από όπου ξεκινούσαν 4 ποτάμια και ανάμεσα στα 4 ο Τίγρης και ο Εφράτης. Αλλά όμως, αδελφοί, αυτή η περιοχή δεν είναι πια προσιτή στον άνθρωπο, παρόλο που δεν την έχει σβήσει από το χάρτη ο Θεός. Πουθενά δεν λέει στην Αγία Γραφή ότι ο Θεός εξάλειψε, έσβησε, κατάστρεψε τον κήπο της Εδέμ. Δεν λέει τέτοιο πράγμα. Δείτε όμως τι λέει. Γένεση 3:23. Όθεν Κύριος ο Θεός εξαπέστειλε τον Αδάμ εκ του παραδείσου της Εδέμ. 24. Εξεδίωξε τον Αδάμ και κατά ανατολάς του παραδείσου της Εδέμ έθεσε τα χερουβίμ και την ρομφέαν, την φλογίνην, την περιστρεφωμένη. Εδώ μας είπε στη δεύτερη επιστολή προς Κορινθίους ότι γίνεται ένα πείραμα τώρα. Μία δεύτερη προσπάθεια. Ο παράδεισος της Εδέμ υπάρχει και περιμένει. Άλλο αν δεν είναι προσιτός. Αλλά λέει εδώ ο Παύλος ότι αν της είναι εν Χριστώ, είναι νέον κτίσμα. Θα ήθελε λοιπόν σε αυτό το πείραμα του να δούμε λίγο ποια στάδια υπάρχουν. Το πρώτο στάδιο είναι η προσταγή που δίνει ο Θεός. Μας είπε ο Παύλος την έκφραση «εάν της είναι εν Χριστώ». Και ξέρετε, η έκφραση «εν Χριστώ» δεν είναι ούτε τυχαία ούτε συμπτωματική. Σημαίνει δράση, σημαίνει πρωτοβουλία, σημαίνει πρωτοπορία του Θεού. Όταν γράφει ο Απόστολος Παύλος την δεύτερη επιστολή προς Κορινθίους και το έχει αυτό το πράγμα σαφώς στη σκέψη και την καρδιά του, στο 4ο κεφάλαιο και στο εδάφιο 6 λέει «ο Θεός, ο υπόν να λάμψει φως εκ του σκότους στην αρχαιότητα, είναι ως της έλαμψεν εν τες καρδίες ημών». Επομένως εδώ ο Παύλος φαντάζεται ότι επαναλαμβάνεται εκείνο που μας λέει στη Γένεση, στο 1ο κεφάλαιο, στο εδάφιο 3, «και είπεν ο Θεός, γεννηθεί το φως και έγινε φως». Δηλαδή αυτό που έγινε τότε μέσα στο σύμπαν ξαναγίνεται τώρα πειραματικά στην περίπτωση τη δική σου και τη δική μου. Ξανακούγεται η φωνή του Θεού, γεννηθεί το φως. Και το ερώτημα είναι αν πραγματικά στην περίπτωσή μας γίνεται φως. Θυμάστε όταν ο Απόστολος Παύλος απολογείται στο βασιλιά τον Αγρίπα και θυμάται την προσωπική του ιστορία στο 26ο κεφάλαιο, στο εδάφιο 13, «εν μέσω της ημέρας είδων καθοδόν βασιλεύ φως ουρανόθεν υπερβαίνον την λαμπρότητα του ηλίου». Εκείνο ήταν φως. Παραπάνω από τον ήλιο, παραπάνω από ό,τι μπορείς να φανταστείς. Γιατί ήταν η προσταγή του Θεού που αντίχησε προσωπικά για τον καθένα μας. Το πρώτο λοιπόν στοιχείο στο πείραμα, η προσταγή. Το δεύτερο στοιχείο, η αλλαγή, το θαύμα που κάνει οπουδήποτε μπαίνει ο Χριστός.
Υποθέτω ότι όλοι σας θυμάστε εκείνη την πολύ ενδιαφέρουσα συνάντηση του Κυρίου Ιησού Χριστού με τον Ζακχαίο. Μας τη δίνει ο Λουκάς στο κεφάλαιό του στο Ιώτα Θήτα και εκεί διαβάζουμε κάτι που μας κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση. Έχουμε έναν άνθρωπο που είναι αμαρτωλός, ξεπεσμένος, προδότης, απατεώνας, ό,τι θέλετε. Μπαίνει στο σπίτι του ο Χριστός. Εδάφιο 8. Σταθείς δε ο Ζακχαίος, είπε, ιδού τα ημίση των υπαρχόντων μου δίδω. Για στάσου, τι γίνεται εδώ. Εδώ υπάρχει μια φοβερή αλλαγή. Αυτός είναι ένας καινούριος άνθρωπος, καμία σχέση με τον προηγούμενο. Γιατί? Γιατί μέσα στην καρδιά του και στο σπίτι του, απλούστατα, μπήκε ο Χριστός. Εάν έχει έρθει μέσα σου ο Χριστός, εάν αντίχησε η προσταγή του γεννηθεί το φως και έγινε φως, τότε δεν μπορείς παρά να είσαι αλλαγμένος. Και αυτό το ξέρει πάρα πολύ καλά ο Απόστολος Παύλος και γράφοντας στους Κορινθούς Εφεσίους στο 4ο κεφάλαιο και στο εδάφιο 8, στο 5ο κεφάλαιο εδάφιο 8, τους λέει «Είστε ποτέ σκότος, τώρα όμως φως εν Κυρίω». Έχει γίνει μέσα τους η αλλαγή και τους δίνει αμέσως ξανά την προσταγή. Περιπατείτε ως τέκνα φωτός. Ώστε πρώτο στάδιο η προσταγή, δεύτερο στάδιο η αλλαγή, τρίτο στάδιο η αγωγή. Και θα σας πω αμέσως τι θέλω να πω. Το πείραμα έγινε σε μένα. Εάν εγώ είμαι εν Χριστώ, είμαι όχι νέον κτίσμα που λέει η μετάφραση, νέα κτίσεις που λέει το κείμενο. Που σημαίνει αυτό το πράγμα ότι δεν έχει επηρεάσει μόνο εμένα ο Χριστός, αλλά έχει επηρεάσει και το περιβάλλον μου. Δεν είμαι ο καινούριος μόνο εγώ, αλλά είναι καινούργια και αυτά που βρίσκονται γύρω μου. Δείτε το Ζακχαίο. Έχει γίνει νέον κτίσμα ο Ζακχαίος, αλλά έχει γίνει νέα κτίση γύρω του, γι' αυτό τα ημίση των υπαρχόντων του τα δίνει και αναδίδει σε κάποιον, αποδίδει τετραπλούν. Να τι εννοώ όταν λέω αγωγή. Εννοώ ότι η χάρη του Θεού έρχεται από πάνω σε μένα και φεύγει τώρα από μένα γύρω μου. Με άλλα λόγια, υπάρχει μια αγωγή κατακόρυφη από τον Θεό σε μένα. Υπάρχει μια αγωγή οριζόντια από μένα στους γύρω μου. Δεν σταματάει σε μένα το πείραμα. Συνεχίζεται ακόμη παραπέρα. Και ξέρετε, υπάρχει μια πολύ μεγάλη απέτηση του Κυρίου Ιησού Χριστού από τους δικούς του, που την συναντούμε στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο, στο 5ο κεφάλαιο, εδάφιο 13, «Σεις είστε το άλας της γης». Εδάφιο 14, «Σεις είστε το φως του κόσμου». Να τι εννοώ όταν λέω ότι υπάρχει αγωγή. Από πάνω σε μένα, από μένα στους γύρω. Αυτή είναι η σωστή πορεία της ευλογίας, του πειράματος που κάνει ο Χριστός. Είμαστε λοιπόν πρώτον το ποίημά του, δεύτερον το πείραμά του. Τρίτο και τελευταίο είμαστε το πλήρωμά του. Σας διαβάζω από την επιστολή προς Κολοσσαείς, από το δεύτερο κεφάλαιο, τα εδάφια 9 και 10. Κοιτάξτε τι λέει εκεί ο Παύλος. «Εν το Χριστό κατοικεί παν το πλήρωμα της θεότητος σωματικός και είστε λύρης εν αυτό». Ξέρετε, το έχω πει και άλλη φορά, θα το πω και πάλι. Μ' αρέσει πάρα πολύ η διατύπωση του αρχαίου κειμένου. «Εστέ εν αυτό πεπληρωμένη», λέει ο Απόστολος Παύλος. Το «πεπληρωμένος» είναι, όπως θα θυμάστε, υποθέτω κάποιοι, μετοχή παρακειμένου, που σημαίνει ότι η πράξη στην οποία αναφέρεται έγινε, τελείωσε, ολοκληρώθηκε. Δεν πρόκειται να αλλάξει από εδώ και μπρος. Είστε στον Χριστό πεπληρωμένοι. Δεν θα αλλάξει αυτό. Ανήκετε σε εκείνον. Αλλά εδώ, αδελφοί, αισθάνομαι ότι πατώ σε ένα έδαφος που είναι πάρα πολύ ιερό. Και όπως ο Μωυσής μπροστά στην βάτο, την καιωμένη και μη κατακαιωμένη, πρέπει να λύσω το λωρίον του υποδήματός μου. Γιατί ο τόπος όπου είσταμε είναι γη Αγία. Μιλάμε για όλον το πλήρωμα του Χριστού. Θυμάστε όταν ο Ιωάννης γράφει την εισαγωγή στο Ευαγγέλιο του,
Έχει μια φράση που όταν την πρωτοδιαβάζουμε δεν την καταλαβαίνουμε και τόσο καλά. Κατά Ιωάννην Α, εδάφιο 16, πάντες εμείς ελάβομεν εκ του πληρώματος αυτού. Επήραμε από το πλήρωμα του Ιησού Χριστού και είμαστε σε εκείνον πεπληρωμένοι. Θέλω να διατυπώσω μερικές παρατηρήσεις πάνω στο πλήρωμα του και θα τελειώσω. Η πρώτη παρατηρήσή μου είναι αυτή που θα την πω, η παροχή. Αυτό δηλαδή που μας παρέχει ο Χριστός. Δείτε ότι ο Απόστολος Παύλος στην επιστολή προς Εφεσίους, στο τρίτο κεφάλαιο, στο εδάφιο 19, στο εδάφιο 17, τους λέει ότι δεν πρέπει τώρα... 17. Τους λέει, ποια είναι η προσευχή του. Να κατοικήσει ο Χριστός δια της πίστεως της καρδιές σας, εδάφιο 19, να γνωρίσετε την αγάπη του Χριστού, την υπερβαίνουσαν πάσαν γνώσην, δια να πληρωθείτε με όλον το πλήρωμα του Θεού. Εσείς που είστε οι άνθρωποι του Χριστού, οι αναγεννημένοι, να πληρωθείτε με όλον το πλήρωμα του Χριστού. Κοιτάξτε όμως τι τους είπε στο πρώτο κεφάλαιο, στο εδάφιο 22. Έδωκε ο Θεός των Χριστών κεφαλήν υπεράνω πάντων εις την Εκκλησία. Προσθέξτε τώρα. Η οποία Εκκλησία είναι το σώμα του, το πλήρωμα του τα πάντα εν πάση πληρούντος. Μπορείτε να το συλλάβετε. Μας έδωσε από το πλήρωμα του ο Χριστός, αλλά τώρα που είμαστε εμείς η Εκκλησία η δική του, είμαστε το πλήρωμά του. Υπάρχει μία μυστηριακή σχέση ανάμεσα στην Εκκλησία και στον Χριστό. Μία σχέση που δεν μπορούμε ακριβώς ούτε να την αναλύσουμε, ούτε να την κατατάξουμε, ούτε να την καταλάβουμε απόλυτα. Είναι από εκείνα τα μυστήρια που ασφαλώς επιφυλάσσεται να μας την αποκαλύψει στο μέλλον ο Χριστός. Αλλά εκείνο που είναι σίγουρο είναι ότι μας έχει δώσει μια πολύ μεγάλη παροχή. Και εμπιστεύομαι στο Πνεύμα το Άγιο του Θεού σήμερα το πρωί αυτήν την παροχή να την ερμηνεύσει μέσα στις καρδιές μας. Το δεύτερο, η δεύτερη παρατήρηση μου μετά την παροχή είναι η κατοχή. Δηλαδή αυτό που τώρα το κρατάμε είναι το δώρο του Κυρίου, το έχουμε δικό μας και προχωρούμε προς τα μπρος. Πάλι στην επιστολή προς Εφεσίους στο τέταρτο κεφάλαιο, στο εδάφιο 13, ο Απόστολος Παύλος έχει έναν οραματισμό για την ενότητα των πιστών. Εωσού καταντήσομεν κάποτε εις την ενότητα της πίστεως δια της επιγνώσεως του Υιού του Θεού εις άνδρα τέλειον εις μέτρων ηλικίας του πληρώματος του Χριστού. Βλέπετε τι μας λέει εδώ. Το πλήρωμα του Χριστού, αυτό που μας έδωσε εκείνος, αλλά και αυτό που είμαστε εμείς για εκείνον. Ξέρετε, με τη λέξη πλήρωμα μπορώ να χρησιμοποιώ δύο ρήματα. Και το ρήμα έχω και το ρήμα είμαι. Και αν μου πει κάποιος ότι αυτό δεν είναι πάρα πολύ λογικό, τότε εγώ θα ανοίξω πάλι στην προς Εφεσίους και θα πάω στο πέμπτο κεφάλαιο, στο εδάφιο

στο εδάφιο 14, αλλά σημαίνει εις εκείνα τα οποία έμαθες και επιστώθεις. Να τι εννοώ όταν λέω η κατοχή. Πρώτον λοιπόν η παροχή, δεύτερον η κατοχή, τρίτο και τελευταίο η προσοχή. Γιατί όταν έχω μέσα μου το πλήρωμα του Χριστού, όταν είμαι το πλήρωμα το δικό του, αυτό μου δίνει μια χαρά, έναν ενθουσιασμό. Με γεμίζει, με ενθουσιάζει, με εντυπωσιάζει. Αλλά παράλληλα επισημαίνει και μια βαρύτατη ευθύνη που έχω εγώ απέναντι στον Κύριο, γι' αυτό και με τρομάζει. Θα πω κάτι, αδελφοί, που το είπα και την προηγούμενη Κυριακή και το θεωρώ πολύ σημαντικό. Δυστυχώς σήμερα η Εκκλησία του Χριστού κινδυνεύει να ξεχάσει ότι πάρα πολύ σύντομα ο Κύριος ξανάρχεται στη γη. Και το ερώτημα είναι αν έχουμε την απαιτούμενη προσοχή να είμαστε έτοιμοι όταν έρθει ο Κύριος να μας βρει τέτοιους που μας θέλει. Σήμερα το πρωί το Πνεύμα του Θεού το Άγιο θέλει να ελέγξει τις καρδιές μας. Ποιοι είμαστε εμείς που είμαστε εδώ συγκεντρωμένοι? Είμαστε το ποίημα του. Είμαστε το πείραμα του. Είμαστε το πλήρωμα του. Κοιτάξτε όμως τι λέει σε εμάς. Και θέλω να κλείσω με το εδάφιο αυτό. Το διαβάζω από την Αποκάλυψη του Ιωάννη, από το τρίτο κεφάλαιο, το εδάφιο 11. Ιδού έρχομαι ταχαίως. Κράτη εκείνο το οποίον έχεις. Είσαι το ποίημα του. Είσαι το πείραμά του. Είσαι το πλήρωμά του. Κράτη εκείνο το οποίον έχεις, δια να μιλά δημιουργείς των στεφανών σου. Αμήν.

Πατέρα μας ουράνιε, σε ευχαριστούμε μέσα από τις καρδιές μας για τη θαυμαστή αποκάλυψη του λόγου του δικού σου. Σε ευγνωμονούμε ειδικά σήμερα το πρωί, καθώς το πνεύμα σου μας θύμισε ότι είμαστε το ποίημά σου, είμαστε το πείραμά σου, είμαστε το πλήρωμά σου. Παρακαλούμε Κύριε, σφράγισε εσύ την αλήθεια τη δική σου μέσα στις καρδιές μας. Αλλά ακόμη σε ευχαριστούμε γιατί ο λόγος σου μας έδωσε ρεθίσματα και έλεγχο και υπομνήσεις και μας είπες εσύ ότι πρέπει να είμαστε αντάξιοι της αποστολής την οποία μας έχεις καλέσει. Σε ευχαριστούμε γιατί έχεις εμπιστοσύνη σε μας. Σε ευγνωμονούμε γιατί μας έχεις αναθέσει να εξαγγείλουμε τις αρετές εκείνου που μας έχει καλέσει. Κύριε παρακαλούμε, δούλεψε εσύ με το πνεύμα σου μες στις καρδιές μας. Κάνε ώστε όλα αυτά να μην είναι μόνο λόγια, φράσεις, έννοιες, αλλά να είναι αλήθεια, πραγματικότητα, ζωή. Παρακαλούμε το πνεύμα το δικό σου, ας δουλέψει μέσα σε κάθε καρδιά, ώστε η αλήθεια η δική σου να μείνει αλυσμόνητη, η οδηγία η δική σου να είναι φανερή, η υποταγή η δική μας να είναι καθημερινή. Παρακαλούμε εξακολούθησε εσύ να διευκρινίζεις, να διδάσκεις, να διορθώνεις, να ελέγχεις και να ευλογείς καθέναν από μας. Άκουσε Κύριε παρακαλούμε τη θέηση και την προσευχή μας. Την ώρα αυτή στο όνομα του Χριστού, για χάρη δική Του, δεόμαστε και παρακαλούμε και ζητούμε η χάρη του Κυρίου Ιησού Χριστού και η αγάπη του Θεού και η κοινωνία του Αγίου Πνεύματος να είναι και να μένουν μαζί μόνους εμάς και τώρα και πάντα. Αμήν.

πήρα ένα μήνυμα που είναι αποκρυπτογραφημένο. Είναι κρυπτογραφημένο, εάν το αποκρυπτογραφώ σωστά, λέει ότι για όσους θέλουν το βράδυ να είναι στην Αμερικανική Γεωργική Σχολή, θα υπάρξει ένα λεωφορείο στις 6.30 στην Εγνατία στο άγαλμα του Βενιζέλου και στις 7 μπροστά στο Ιπποκράτιο Νοσοκομείο. Όσοι λοιπόν θέλετε να έρθετε και δεν έχετε δικό σας μέσον, μπορείτε να πάρετε το λεωφορείο αυτό το ειδικό 6:30 στην Εγνατία στο άγαλμα του Βενιζέλου και 7 μπροστά στο Ιπποκράτιο Νοσοκομείο.

κανάλι, το Α και το Ω, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

Χαρακτηρίζουμε το σταθμό μας, αγαπητοί φίλοι, ως το Α και το Ω, επειδή ο Χριστός για τον οποίο μιλάμε αυτοχαρακτηρίζεται έτσι στην Αγία Γραφή.

0: Ο σταθμός μας λειτουργεί όλο το 24ωρο.
1: Με την πρωινή μας συνάντηση με τον κύριο, ψάλλοντας τον ύμνο υπαριθμών 3 από τα μαύρα ημνολόγια, θα παρακαλέσω να σηκωθούμε.

σε σένα τον ύψιστο και τον υπέρτατο Κύριο, τον οποίον εψάλαμε μέσα από τις καρδιές μας για τη λύτρωσή σου και για την αγάπη σου. Κλείνουμε ευλαβικά τα γόνατα των καρδιών μας μπροστά σου, στον θρόνο το φωτοβόλο και τον ένδοξο, για να σου προσφέρουμε στο όνομα του Χριστού τη λατρεία μας και την ευγνωμοσύνη μας, τη τιμή και τη δόξα που σου ανήκει, για τις μεγάλες σου

με το λαρύγγι τους. Με τις γλώσσες τους μιλούσαν δόλια. Φαρμάκι, όπως εκείνο των φιδιών, είναι κάτω από τα χείλη τους. Το στόμα τους είναι γεμάτο από κατάρα και από πικρία. Τα πόδια τους είναι γρήγορα και τρέχουν στο να χύσουν αίμα. Αλλά συντρίμια και ταλαιπωρία είναι στους δρόμους τους. Και την οδό της ειρήνης δεν την εγνώρισαν. Επειδή φόβος Θεού δεν υπάρχει μπροστά στα μάτια τους. Επίσης δύο εδάφια από τον προφήτη Ισαΐα. Κεφάλαιο δεύτερο, εδάφια 12 και 13. Εκπλαγείτε ουρανοί, φρίξτε ουρανοί, συνταραχθείτε σφόδρα ουρανοί, λέγει Κύριος, διότι δύο κακά έπραξε ο λαός μου. Εμένα, που είμαι η πηγή των ζώντων υδάτων, με εγκατέλειψαν και προσπάθησαν σκάβοντας λάκους όμως γεμάτος συντρίμια, και δεν μπορούν έτσι να κρατηθεί μέσα σε αυτούς το νερό και μένουν διψασμένοι. Και ένα τελευταίο εδάφιο από τον προφήτη, τον Ισαΐα, κεφάλαιο 5, εδάφιο 4. Είναι το παράπονο του Θεού. Τι ήταν δυνατόν να κάνω στον αμπελώνα μου και δεν το έκανα? Τι μπορούσα να κάνω για αυτόν και δεν το έκανα? Γιατί λοιπόν ενώ περίμενα να κάνει τα φύλλα, έκαμε αγριοστάφυλλα? Γιατί? Το θέμα μας σήμερα το πρωί θα είναι ένας κόσμος γεμάτος συντρίμια. Καυχάται ο άνθρωπος, καυχάται ο κόσμος, καυχάται η κοινωνία ολόκληρη για τα επιτεύγματα τα μεγάλα, και όντως μεγάλα, τα οποία έχει στα χέρια της και τα χρησιμοποιεί. Ένας τεράστιος μηχανικός και τεχνολογικός πολιτισμός, μια πρόοδος ασταμάτητη μέσα στην ιστορία του ανθρώπου και σήμερα ιδιαίτερα, και χωρίς να θέλει να βλέπει την πλευρά της ζωής, την πραγματικότητα που είναι γεμάτη συντρίμια και ταλαιπωρία, όπως λέει ο Λόγος του Θεού, αντίθετα ξεχνάει αυτή την άσχημη όψη του πράγματος που είναι και η πραγματική, και μάλιστα σαν μια μεγάλη ειρωνία στις μέρες μας γιορτάζει σαν να μην συμβαίνει τίποτα. Μια μεγάλη γιορτή, το καρναβάλι, για να απολαύσει και να χαρεί. Ενώ μέσα του, ως κοινωνία και ως κόσμος, και το ξέρει, είναι γεμάτος από συντρίμια. Δεν υπάρχει μεγαλύτερος τυφλός από τον άνθρωπο εκείνον που δεν θέλει να δει. Πριν από 300 χρόνια και περισσότερο, στην εποχή του Thomas Hobbes, αυτό του φιλοσόφου στην Αγγλία, αλλά την εποχή εκείνη γενικά ο κόσμος έβλεπε ότι η ζωή ήταν απέσια, κτηνώδης και πολύ σύντομη. Ύστερα από 300 χρόνια και πλέον στην εποχή μας κάνουμε την ίδια διαπίστωση, ότι η ζωή είναι απέσια, κτηνώδης, μόνο που προσθέτουμε στο μήκος της ζωής μας καμιά 20 χρόνια ακόμα. Αυτή είναι η διαφορά. Είναι πολύ χτυπητή η εικόνα στην εποχή μας της πείνας που μαστίζει τον κόσμο. Αιθιοπία, απλώνεται στο Σουδάν, αλλά και αυτά να μην ήσαν. Όλος ο κόσμος, διαπιστώνουν οι ειδικοί, κάθε χρόνο χάνει εκατομμύρια ανθρώπους επειδή δεν υπάρχουν τα απαραίτητα μέσα για να τους συντηρήσουν, για να δώσουν τη διέξοδο. Και όμως, τα μέσα και οι πόροι υπάρχουν. Οι δυνατότητες στον κόσμο υπάρχουν. Αλλά ο άνθρωπος δεν καταλαβαίνει, έχει αποκτήσει άλλη αρρωστημένη νοοτροπία και τα ξοδεύει σε τρομερούς, ηλικιώδεις εξοπλισμούς για την καταστροφή του. Το πετρέλαιο τελειώνει. Δεν έχουν, λένε οι ειδικοί, παρά γύρω στα 15 με 20 χρόνια ακόμα αποθέματα, και μάλιστα με πολύ φιδό και με περίσκεψη όλα τα φέρουν στην κατανάλωση, έτσι που να κρατήσει αυτό το μαύρο χρυσάφι. Από τ' άλλο μέρος όμως, κατασκεύασαν ένα αεροπλάνο με η Γερμανία και η Γαλλία, όπως ξέρετε, το γνωστό Concorde, το οποίο είναι η τελειότητα της τεχνολογικής εξέλιξης των αεροπλάνων. Αλλά το αεροπλάνο αυτό είναι άχρηστο, γιατί καταβροχθίζει τη βενζίνη, η οποία δεν υπάρχει. Ο άνθρωπος δημιουργεί και αφήνει στην άκρη τις δυνατότητες για να εκμεταλλευτεί
στη ζωή του

ό,τι χρειάζεται. Όλοι μας και κάθε άνθρωπος στον κόσμο αυτό ξοδεύει από τη ζωή του τις δύο πρώτες δεκαετίες και πλέον για να μπορέσει σε κάποια στιγμή να τελειώσει το πανεπιστήμιο και να βγει με ένα χαρτί στο χέρι να πάρει το δίπλωμά του. Και όταν πια είναι ο κατακτητής των γνώσεων και του διπλώματος για να βγει στη ζωή, διαπιστώνει με μεγάλη του λύπη ότι είναι άνεργος, ότι δεν μπορεί να βρει μια θέση εργασίας για να δουλέψει. Τα πλαστικά και οι μηχανές έγιναν για να εξυπηρετήσουν τον άνθρωπο, για να τον βοηθήσουν να ανέβει, να προχωρήσει και να κάνουν τη ζωή του απλούστερη, ομορφότερη, πιο χαρούμενη. Κι όμως τα πλαστικά και οι μηχανές και η όλη τεχνολογική του εξέλιξη δεν έκαναν τίποτα άλλο παρά να δημιουργήσουν συγκροτήματα κοινωνιών που ζουν μέσα στην ανεργία. Αλλά εκείνο το οποίο είναι ίσως το αποκορύφωμα της όλης αυτής της ιστορίας είναι ότι ο άνθρωπος προοδεύει συνεχώς, αυξάνει ό,τι μπορεί μέσα στον τεχνολογικό του εξοπλισμό, ώστε μια μέρα, όχι άλλοι, αλλά ο ίδιος να αυτοπυρποληθεί και να φτάσει στο μεγάλο αυτό ολοκαύτωμα της πυρηνικής καταστροφής. Είναι μια πραγματικότητα από την οποία δεν μπορεί να ξεφύγει. Βέβαια, γίνονται συμβούλια, προσπαθούν οι άνθρωποι να συνδέσουν τα ασύνδετα, φροντίζουν με κάθε τρόπο ή δυνατό να αποφευχθεί, να τραβήξει το πράγμα λίγο πιο μακριά. Αλλά η βίβλος, που είναι η αποκάλυψη του Θεού, ή μάλλον ο ίδιος ο Θεός που γράφει μέσα στις σελίδες της βίβλου τις αλήθειες του και μας προειδοποιεί. Εκείνος που ξέρει τη ζωή μας, που ξέρει τη διεφθαρμένη φύση μας, που ξέρει την καρδιά μας, λέει ότι αυτός ο πόλεμος δεν πρόκειται να βγει έξω από τον ανθρώπινο κύκλο. Θα γίνει. Η βίβλος είναι ξεκάθαρη. Όχι μόνο η Αποκάλυψη, αλλά όλα τα βιβλία, τα προφητικά της βίβλου, μιλάνε ξεκάθαρα για ένα πυρηνικό ολοκαύτωμα. Ο άνθρωπος όμως το κατάφερε αυτό μόνος του, καθώς προχωρεί για να δείξει ότι δεν συμβαίνει τίποτα. Ενώ γνωρίζει ότι υπάρχει στη ζωή του ένα μεγάλο κενό, τι λέω. Συντρίμια ολόκληρα είναι η ζωή του δεξιά και αριστερά σκορπισμένα. Και αν αυτά όλα είναι μια πραγματικότητα αληθινή που δεν μας ξεφεύγει και όλοι μας τη γνωρίζουμε, τα μεγαλύτερα και τα τρομακτικότερα συντρίμια που υπάρχουν στον άνθρωπο και που έφεραν όλα αυτά τα εξωτερικά είναι τα συντρίμια της εσωτερικής κατάστασης του ανθρώπου, τα συντρίμια της ηθικής του ζωής, που μέσα του δεν έχει πού να σταθεί, πού να κρατηθεί. Δεν υπάρχει τίποτε ακέραιο. Και όπως φωνάζει ο προφήτης, από το κεφάλι μέχρι τα πόδια, είναι γεμάτος πληγές και έλκη σάπια. Να μια εικόνα την οποία μας δίνει από τις πολλές τις οποίες έχει η βίβλος. Θα μου επιτρέψετε να τη διαβάσω σε μια παράφραση για να μας είναι έτσι πιο ζωντανή. Είναι ολοφάνερο, στη Ρωμαίους επιστολή είναι αυτό, στο τέλος του πρώτου κεφαλαίου, ποια θα είναι η οργή του Θεού έπειτα από όλα αυτά. Γιατί με τα άδικα έργα τους συγκάλυψαν την αλήθεια. Δηλαδή τη γνώση που μπορούσαν να έχουν για τον Θεό, αφού ο ίδιος ο Θεός τους τη φανέρωσε. Και εννοώ το εξής. Η αιώνια δύναμη του Θεού και η θεϊκή του ιδιότητα είναι βέβαια αόρατες. Ο ανθρώπινος νους όμως μπορεί να τις δει μέσα στη δημιουργία από τότε που έγινε ο κόσμος. Γι' αυτό λοιπόν οι άνθρωποι δεν έχουν καμιά δικαιολογία, γιατί ενώ εγνώρισαν τον Θεό μέσα από τη δημιουργία, ούτε τον εδόξασαν, ούτε τον ευχαρίστησαν ως Θεό. Αντίθετα, η σκέψη τους ακολούθησε λαθεμένο δρόμο και το ανόητο εγώ τους βυθίστηκε στο σκοτάδι της πλάνης. Έτσι, ενώ θριαμβολογούσαν για τη σοφία τους, κατάντησαν ανόητοι, ως το σημείο, αντί για τον Δημιουργό, αθάνατο Θεό, να προσκυνούν είδωλα που παρασταίνουν θνητούς ανθρώπους, πουλιά, τετράποδα, ζώα και ερπετά. Γι' αυτό και ο Θεός τους παρέδωσε στις βρωμερές τους επιθυμίες και τους άφησε να ετοιμάζουν μόνοι τους τα σώματά τους, γιατί στη θέση της αλήθειας του Θεού έβαλαν το ψέμα και σεβάστηκαν και λάτρευσαν την κτήση αντί για τον κτίστη, ο οποίος είναι ευλογημένος εις τους αιώνας. Γι' αυτό το λόγο λοιπόν ο Θεός και τους παρέδωσε σε επέσχυντα πάθη. Έτσι τα θηλυκά τους άλλαξαν τις φυσικές σχέσεις σε αφύσικες.
Οι ίδιοι οι αρσενικοί παράτησαν τη φυσική σχέση τους με τις γυναίκες και γεμάτοι πάθος όρμησαν ο ένας τον άλλον αρσενικοί σε αρσενικούς χωρίς ίχνος ντροπής. Έχασαν έτσι την τιμή τους, πληρώνοντας με το ίδιο τους το σώμα το τίμημα που τέριαζε στην πλάνη τους. Και αφού το θεώρησαν περιττό να γνωρίσουν τον Θεό ενσυνείδητα, τους παρέδωσε ο Θεός τιμωρία τους. Και έτσι κάνουν ανάρμοστα πράγματα. Είναι γεμάτοι από κάθε είδους αδικία, πονηρία, πλεονεξία, κακία. Είναι γεμάτοι φθόνο, φόνο, φιλονικία, απάτη, κακοήθεια. Κακολογούν και κατηγορούν ο ένας τον άλλον, μισούν τον Θεό, είναι κακοποιοί, είναι υπερήφανοι, είναι αλαζόνες, σκέφτονται μόνο πως θα βλάψουν τους άλλους, είναι ανυπάκοοι στους γονείς. Άνθρωποι χωρίς σύνεση, άνθρωποι που δεν κρατούν το λόγο τους, δεν ξέρουν τι θα πει στοργή και έλεος. Και ενώ γνωρίζουν καλά τη θεϊκή προειδοποίηση, πως όσοι συμπεριφέρονται έτσι, είναι καταδικασμένοι σε θάνατο. Όχι μόνο τα κάνουν όλα αυτά, αλλά και επιδοκιμάζουν όλους τους άλλους που βλέπουν ότι συμπεριφέρονται με αυτόν τον τρόπο. Η ωραιότερη εικόνα, η ανατομία, η ψυχική, την οποία κάνει ο Λόγος του Θεού μέσα στον άνθρωπο για να δείξει ποια είναι τα συντρίμμια της ζωής του. Συντρίμμια απ' έξω, συντρίμμια από μέσα. Δεν υπάρχει τίποτα όρθιο, τίποτα υγιές, τίποτα που να στέκει, τίποτα ευσεβές, τίποτα που ο Λόγος του Θεού το ονομάζει σαν κάτι ευπρόσδεκτο στα μάτια του Θεού, όπως διαβάσαμε στην αρχή. Δεν υπάρχει δίκαιος κανένας, δεν υπάρχει κάποιος γνήσιος να ζητάει τον Θεό. Αυτή είναι η κατάσταση. Και ο μεγαλύτερος τυφλός, όπως είπαμε, είναι εκείνος που δεν θέλει να δει. Οι άνθρωποι γιορτάζουν, χοροπηδάνε στους δρόμους, ντύνονται παράξενα, σαν να μην συμβαίνει τίποτα. Παρόλο που ολόκληρη η ζωή τους είναι αναστατωμένη, είναι γεμάτη συντρίμμια, όπως είπαμε, και σε λίγο θα ανάψει σε ένα γενικό παρανάλωμα πυρός το ολοκαύτωμα το πυρηνικό. Γιατί συμβαίνουν όλα αυτά? Γιατί είναι έτσι ο κόσμος? Γιατί είναι έτσι η κοινωνία? Γιατί ο άνθρωπος δεν έχει άλλες εκλογές, επιλογές, άλλους δρόμους? Γιατί δεν είμαστε καλύτεροι? Δεν έγιναν προσπάθειες? Πάρα πολλές. Οι φιλόσοφοι έσκαψαν βαθιά να βρουν τις λύσεις. Και μάλιστα σπούδασαν παράλληλα και φυσικές επιστήμες για να μπορέσουν να βρουν τις αιτίες της ζωής. Οι επιστήμονες επίσης προσπάθησαν να βελτιώσουν την εξωτερική ζωή όσο γίνεται του ανθρώπου. Θρησκείες και δρόμοι υπήρξαν πάρα πολλοί, αναζήτησης του Θεού. Τρόποι αυτολύτρωσης, αυτοβελτίωσης, προσπαθειών και ανθρώπινων έργων έγιναν και υπάρχουν και γίνονται. Αλλά κανένα αποτέλεσμα. Ο κόσμος αντί να καλυτερεύει, χειροτερεύει. Αντί τα πράγματα να σιάζουν, όλο και στραβώνουν. Γιατί λοιπόν τα πράγματα έχουν έτσι όπως είναι? Υπάρχει καμιά λύση πάνω σε αυτά? Δοξασμένο το όνομα του Θεού, διότι η Αγία Γραφή μας προσφέρει και την απάντηση και τη λύση. Στο πρώτο μας δίνει την απάντηση ότι τα πράγματα είναι έτσι, διότι ο άνθρωπος πήρε στα χέρια του το βιολί να παίξει, ενώ δεν ήξερε μουσική. Και έπαιξε μια τέτοια περίεργη μουσική που μόνο έδιωχνε τους ακροατές. Ο άνθρωπος πήρε το αυτοκίνητο να οδηγήσει, αλλά δεν ήξερε οδήγηση. Και αντί να οδηγήσει το δρόμο, έπεφτε πάνω σε στήλους και σε πεζοδρόμια και σε σπίτια. Ο άνθρωπος είναι χωρίς την ικανότητα να οδηγεί το νόημα της ζωής του. Ο άνθρωπος δεν ξέρει να παίξει μελωδίες στα όργανα που του δώσε ο Θεός να παίξει, στην πορεία του την πνευματική στη ζωή. Ο άνθρωπος είναι μεθυσμένος και δεν ξέρει πού πηγαίνει και πώς περπατάει. Είναι μεθυσμένος από την παρακοή, από την εγκατάλειψη του Θεού. Είναι μεθυσμένος από την αθεία του, από την απάρνηση του Θεού, από την ασέβειά του. Να φάμε και να πιούμε. Αύριο πεθαίνουμε. Έτσι δεν είναι? Λοιπόν, ό,τι μπορέσεις σήμερα να αποκτήσεις και να απολαύσεις. Γι' αυτό το κατάντημα. Δεν υπάρχει λύση. Δοξασμένο το όνομα του Θεού, επαναλαμβάνουμε ότι η λύση υπάρχει. Ο Θεός την προσφέρει. Και ελπίζω σήμερα το πρωί να πούμε άλλη μια φορά, όπως κάθε μέρα σε αυτό το χώρο, εδώ διακηρύσσεται αυτή η μεγάλη αλήθεια, ότι ο Θεός έχει τη λύση. Τη δίνει τη λύση. Την προσφέρει τη λύση. Σε όποιον θελήσει όμως να την αποκτήσει και να την πάρει. Είναι θέμα προσωπικής εκλογής. Και εύχομαι κανένας από εμάς σήμερα το πρωί να μην φανεί σε αυτή την πρόσκληση του Θεού αδιάφορος, αλλά να στρέψει την καρδιά του με ειλικρίνεια και με πόθο, να ζητήσει του Θεού
τη λύση για τη λύτρωση. Πριν προχωρήσουμε να ψάλουμε παρακαλώ τον ύμνο 60, την πρώτη και τη δεύτερη στροφή. Από τα μαύρα πάντοτε.

0: Μέσα στο πλήθος όμως των ανθρώπων. Θυμάμαι παλιά μια όμορφη εικόνα την οποία είχα δει. Πλήθη ανθρώπων και δεξιά και αριστερά χέρια συγκονόντουσαν, ζητούσαν μια απελευθέρωση, μια λύση. Μέσα στα πλήθη λοιπόν των ανθρώπων υπάρχουν πολλοί, και δοξασμένο το όνομα του Θεού, υπάρχουν τέτοιοι πολλοί. Υπήρξαμε κι εμείς που αναζητήσαμε κάποτε αυτή την αλήθεια του Θεού. Τυφλή στην αρχή, αλλά με πόθο που θέλαμε, και ο Κύριος μας βοήθησε να την πιάσουμε, να γνωρίσουμε τη λύση αυτή την οποία προσφέρει. Υπάρχουν, λέγω, πολλοί, πάρα πολλοί, οι οποίοι ζητούν να βρουν την απελευθέρωση, να βγουν μέσα από τα συντρίμμια τους και να απαλλαγούν, να ελευθερωθούν, να βρουν το δρόμο της πραγματικής λύτρωσης, της ελευθερίας την οποία χαρίζει ο Θεός. Και επαναλαμβάνω και τονίζω και υπογραμμίζω ότι ο Θεός έχει και προσφέρει αυτή τη λύση. Θα ήθελα σε αυτή τη μικρή εικόνα, την οποία θα έχουμε μπροστά μας για λίγα λεπτά, της αναζήτησης μέσα από τα συντρίμμια, της λύτρωσης που προσφέρει ο Θεός, να φέρω μπροστά σας τρεις χαρακτηριστικούς τύπους, με μεγάλη συντομία, που μας δίνει η Βίβλος, η Αγία Γραφή. Στη μια πλευρά είναι κάποιος γεμάτος από συντρίμμια πνευματικά, παρόλο που ηθικός άνθρωπος στο βάθος και ζητούσε την αλήθεια. Μας λέει η Βίβλος ότι μια μέρα, καθώς ο Κύριος Ιησούς ήταν στη γη, τον πλησίασε και του λέει: «Κύριε, έκανα ό,τι μπορούσα μέσα στη ζωή μου. Προσπάθησα. Τήρησα τις εντολές του νόμου. Ό,τι φως είχα, σαν αποκάλυψε του Θεού, το πήρα και προσπάθησα να το τηρήσω. Αλλά δεν βλέπω να γεμίζει η ζωή μου. Κάτι μου λείπει ακόμα. Κάτι νιώθω που μέσα μου με έχει σφιχτά, γερά δεμένο και δεν μπορώ να απελευθερωθώ. Τι είναι αυτό?» Πόσοι άνθρωποι δεν μοιάζουν σε αυτόν τον τύπο τον οποίο έχουμε μπροστά μας μέσα από την Καινή Διαθήκη? Ζητούν την απελευθέρωση, προσπαθούν να την αποκτήσουν, προσπαθούν μάλιστα να ευαρεστήσουν τον Θεό, κάνοντας μια ζωή ηθική και τραβώντας μια πορεία η οποία νομίζουν μέσα στο μέτρο του δυνατού, του ανθρωπίνου, ότι πραγματικά θα ευαρεστήσουν τον Θεό. Αλλά στο τέλος υπάρχει αυτή η στιφή και η πικρή διαπίστωση ότι κάτι λείπει. Κάτι είναι εκείνο στο οποίο είναι δεμένοι ακόμα και σκοντάφτουν. Και ο Κύριος, όταν τον είδε, μας λέει η Βίβλος ότι πολύ το συμπάθησε. Το συμπάθησε διότι είχε μέσα τις προϋποθέσεις. Ήθελε να ελευθερωθεί από τα συντρίμια της ζωής του. Και το είπε: «Άκουσε, ξέρω πού είσαι δεμένος. Λοιπόν, άφησέ εδώ και ακολούθησέ με. Πού είμαι, Κύριε?» Έχεις δέσει τη ζωή σου πάνω στις υλικές απολαύσεις, στα υλικά αγαθά που έχεις. Άστα κατά μέρος και έλα και ακολούθησέ με. Θα βρεις αυτό που ζητάς». Όταν τ' άκουσε αυτός ο άνθρωπος, το πρόσωπό του, λυπημένο, έδειξε μάλιστα έντονη λύπη, σκυθροπό, και έφυγε. Δεν του άρεσε η λύση την οποία του πρόσφερε ο Θεός. Πόσοι άνθρωποι τέτοιοι, δεμένοι σε κάτι άλλο, δεν είναι ανάγκη να είναι τα χρήματα. Ίσως να είναι η επιστήμη σου, ίσως να είναι το ταλέντο σου που θέλεις να αναδειχθείς, ίσως να είναι ένα πρόσωπο το οποίο έχεις δέσει μες στην καρδιά σου και θέλεις να μην σου φύγει από τη ζωή σου, ίσως κάτι άλλο. Θυμάμαι κάτι Αμερικανούς ναύτες πριν από χρόνια, είχε φτάσει στον Πειραιά και καθώς το πλοίο τους είχε πιάσει λίγο πιο βαθιά, πήραν τη βάρκα τους και έτρεξαν, και στο λιμάνι μόλις βγήκαν, χρήματα στη διάθεσή τους, ο κόσμος δικός τους, να απολαύσουν τη ζωή. Πέρασε εκείνη η νύχτα και καθώς μετά τις 12, κατά τις 2 έφτασαν στη βάρκα τους, πήραν τα κουπιά και προχώρησαν να πάνε στο πλοίο να ξεκουραστούν. Είχαν ξεφαντώσει, είχαν διασκεδάσει. Αλλά κοπηλατούσαν μια ώρα, δύο ώρες, τρεις ώρες και το πλοίο ακόμα δεν έφτανε και δεν καταλάβαιναν τι συμβαίνει. Και όταν προς τα ξημερώματα αντιλήφθηκαν και είχαν πια ξεμυθίσει, είδαν ότι είχαν αφήσει το σχοινί της βάρκας δεμένο πίσω. Όλες οι προϋποθέσεις ήταν κοντά τους, μπροστά τους, να πάνε να ξεκουραστούν, να μπουν μέσα στο πλοίο, αλλά μείναν έξω. Πόσοι άνθρωποι τέτοιοι? Ποια η γυναίκα του Λότ, η οποία δεν θέλησε παρά τελευταία στιγμή, άπλωσε το νήμα να δεθεί με την παλιά της ζωή? Ποιος Δημάς, ο οποίος δέθηκε κι αυτός για να τραβήξει πίσω στον κόσμο? Και κάτες, πόσοι κουβαλητές στην κυβωτό του Νόε, όλοι αυτοί μείναν έξω. Κάτι τους έδαινε, οι προϋποθέσεις υπήρχαν εκεί να μπουν μέσα.
1: Τι είναι εκείνο που σε σκαλώνει στη ζωή και δεν σε αφήνει να δεχθείς την ελευθερία που σου προσφέρει ο Ιησούς Χριστός, ο μεγάλος ελευθερωτής? Ένας άλλος τύπος, θρησκευόμενος κι αυτός, υπέροχος, τηρούσε με σχολαστικότητα τον νόμο του Θεού. Κάθε εβδομάδα έβαζε στην άκρη όλα τα δέκατα για να τα δώσει στο έργο του Κυρίου. Ο άνθρωπος αυτός, γνωστός σε όλους μας, ο Φαρισαίος της Καινής Διαθήκης, δεν ήταν κακός, ήταν ηθικός άνθρωπος. Ήταν, θα έλεγα, μία ξεχωριστή φυσιογνωμία μέσα στον ηθικό πίνακα της ζωής. Από τους λίγους που μπορείς να βρεις, να κάνει με σχολαστικότητα τον νόμο του Θεού. Αλλά είχε δεθεί από κάτι άλλο. Αυτός, τα πλούτη του δεν τον εμπόδιζαν. Οι σχέσεις του ανθρώπινες ούτε. Οι κοινωνικές όχι. Αλλά αυτός είχε χτίσει ένα δικό του δρόμο δικαιοσύνης, αυτοδικαιοσύνης να πλησιάσει τον Θεό. Ενόμιζε με το ό,τι κάνει αυτός ότι είναι δεκτός στα μάτια του Θεού. Αλλά τα πράγματα δεν είναι έτσι. Ο Θεός δεν σε ανεβάζει στην δόξα Του, ούτε σε δέχεται μέσα στην παρουσία Του, επειδή εσύ θα καταφέρεις να γίνεις τέτοιος, γιατί ποτέ δεν μπορείς να το καταφέρεις. Αν είναι δυνατόν η καμιλοπάρδαλης να αλλάξει τα ποικίλματά της, αν είναι δυνατόν ένας νέγρος, κατάμαυρος, να πληθεί με το καλύτερο σαπούνι της γης και να ασπρίσει, δεν είναι δυνατόν να αλλάξεις την ηθική σου κατάσταση, δεν είναι δυνατόν να παραμερείς τα συντρίμια της ζωής σου, εκτός και μόνον αν μπει μέσα σε αυτή ο μεγάλος ελευθερωτής, ο Ιησούς Χριστός. Κάποτε υπήρχε ένα μεγάλο οικόπεδο κεντρικό, στο οποίο έπρεπε να χτίσουν μια τεράστια πολυκατοικία. Αλλά μέσα εκεί υπήρχε ένα κτίσμα, αξιόλογο, που έπρεπε οπωσδήποτε να παραμείνει. Τι θα γινόταν? Είπαν οι μηχανικοί, σηκώνουμε τα χέρια. Ή αυτό πρέπει να φύγει από τη μέση, αν θέλετε να χτίσουμε, ή εμείς δεν αναλαμβάνουμε την εργασία. Ύστερα από πολύ μεγάλη περίσκεψη, πήρε την απόφαση ο διευθυντής και είπε εντάξει. Και όταν μπήκαν μέσα τα μηχανήματα, οι εκσκαφείς, το έσκαψαν εκ βαθέων και έβγαλαν έξω όλα τα ερείπια και τα συντρίμια του παλιού οικοδομήματος. Και μέσα εκεί έσκαψαν βαθιά και έχτισαν πλέον ένα πελώριο κτίριο, μια πελώρια πολυκατοικία. Αυτό το έργο έρχεται να κάνει ο Ιησούς Χριστός μέσα στην προσωπική σου ζωή. Σήμερα το πρωί θέλει να σου φέρει το μήνυμα ότι όσον προσπαθείς να διατηρήσεις το οποιοδήποτε οικοδόμημα έχει χτίσει εσύ μέσα στην προσωπική σου ζωή, στο βάθος της καρδιάς σου, αυτό το οικοδόμημα θα γίνει το εμπόδιο για τη σωτηρία σου, για την απελευθέρωσή σου, εάν δεν αφήσεις τους θείους εξκαφείς, τον Κύριο τον Ιησού Χριστό, να απλώσει μέσα στην καρδιά σου βαθιά, να σκάψει και να τα πετάξει όλα στην άκρη τα ερείπια και τα συντρίμια που έχεις κάνει στη ζωή σου, για να σε απελευθερώσει και να σου χαρίσει τη λύτρωση με το αίμα του Σταυρού του Γολγοθά. Μια τρίτη κατηγορία, ένας τρίτος άνθρωπος. Ένας άνθρωπος που όταν τον θυμάμαι και όσες φορές περνώ από το κομμάτι αυτό της βίβλου μέσα στην Καινή Διαθήκη, μου θυμίζει ένα σπασμένο γυαλί την ώρα που πέφτει συντρίμια κάτω στο πάτωμα. Το ξέρετε όλοι σας, η μεγάλη φυσιογνωμία του Παύλου. Αλλά πριν ο Παύλος μπορέσει να γίνει αυτός που ήταν, μέσα στη ζωή του ήταν ένας σωρός από συντρίμια. Δεν είχε καμία δέσμευση ούτε με τα υλικά αγαθά, όπως ο πρώτος τύπος στην Καινή Διαθήκη. Δεν είχε επίσης καμία μέσα του εντύπωση ότι μπορεί ο ίδιος να δικαιωθεί μπροστά στον Θεό. Ήταν γι' αυτό το μυαλό του και η καρδιά του ξεκάθαρη. Αλλά εκείνο που έβλεπε είναι πρώτον ότι δεν μπορούσε να απελευθερωθεί. Και δεύτερον, δεν ήξερε ποιος είναι ο απελευθερωτής. Στο πρώτο σημείο έβλεπε ότι δεν μπορούσε να απελευθερωθεί ενώ αγωνιζόταν. Έλεγε και ομολογούσε στο 7ο κεφάλαιο της Ρωμαίους ότι προσπαθώ, αγωνίζομαι, δίνω όλο τον εαυτό μου και εκεί που θέλω να κάνω το καλό, βρίσκω δίπλα μου την αμαρτία, βρίσκω το κακό, βρίσκω μέσα τα συντρίμια στη ζωή μου. Πώς να απελευθερωθώ? Δεν ήξερε το πώς. Αλλά είναι χαρακτηριστικό, διότι μας δίνει ο Παύλος εκεί και ο Ιάκωβος στην επιστολή του, μας δίνουν μια όμορφη λέξη. Λέγει, βλέπω έναν νόμο μέσα στα μέλη του νοός μου και μέσα στα μέλη τα πνευματικά της ύπαρξής μου, ο οποίος είναι αντιστρατευόμενος. Τόσο ο Παύλος, επαναλαμβάνω, όσο και ο Ιάκωβος χρησιμοποιούν αυτή τη φράση, αυτή τη λέξη, για να δείξουν ότι εδώ πρόκειται για στρατιές δυνάμεων, οι οποίες έχουν πιάσει σφιχτά και εχμαλωτήσει τον άνθρωπο και ενώ θέλει να απελευθερωθεί, δεν τον αφήνουν. Είναι αυτοί οι στρατιώτες, οι γεροί και οι δυνατοί, οι οπλισμένοι που τον κρατάνε καθυλωμένο και δεν μπορεί να τραβήξει μπροστά και να απελευθερωθεί. Προσπαθώ, λέει ο Παύλος. Είχε όλες τις προϋποθέσεις. Γεννημένος μέσα σε μια οικογένεια με θείες αρχές. Μεγαλωμένος με αυτές τις αρχές. Με πόθο και με ζήλο, ο καλύτερος μέσα στο γένος του, όπως ονομάζει στην επιστολή προς Φιλιππισίους, ήμουν εγώ. Αλλά όταν ήρθε, λέγει, η ώρα του Θεού και είδα, όλα αυτά τα οποία έκανα δεν ήταν παρά σκουπίδια και σκύβαλα στην παρουσία του Θεού. Και καθώς έκανε αυτή τη διαπίστωση και είπε πώς θα μπορέσω να απελευθερωθώ, έφτασε το μήνυμα. Αυτό το μήνυμα που θέλουμε σήμερα το πρωί ιδιαίτερα να το υπογραμμίσουμε και να το τονίσουμε. Ο Ιησούς Χριστός με ελευθέρωσε. Ο Ιησούς Χριστός με ελευθέρωσε. Αυτό ήταν το μήνυμα και η πείρα η προσωπική του Παύλου και η πείρα πάρα πολλών από ανάμεσά μας σήμερα το πρωί. Ο Ιησούς Χριστός με ελευθέρωσε. Ποιος είναι αυτός ο Ιησούς Χριστός? Και πώς κάνει αυτή την απελευθέρωση? Και πώς τη νιώθεις αυτή την απελευθέρωση μέσα στη ζωή σου? Η Βίβλος μας αποκαλύπτει ότι αυτός ο Ιησούς Χριστός είναι ο δημιουργός ό,τι υπάρχει και το βλέπουμε και εκείνον που δεν βλέπουμε. Δεν υπάρχει τίποτα από εκείνο που έγινε που αυτός δεν το έκανε. Είναι ο δημιουργός σε όλα τα σύμπαντα, πνευματικά και υλικά. Είναι λοιπόν ο παντοδύναμος Κύριος. Αυτός όμως δεν έμεινε τόσο μακριά μας, λέει η Βίβλος, αλλά ήρθε και έγινε άνθρωπος, έγινε συγγενής μας, για να μπορέσει να μας εκπροσωπήσει και να πληρώσει την ενοχή μας και το χρέος των αμαρτιών μας και να φέρει τα συντρίμμια της ζωής μας επάνω στο σταυρό του Γολγοθά και εκεί να καταδικαστούν και εκεί να απορριφθούν στη μεγάλη εκείνη τρύπα της αιωνιότητας, δηλαδή της συγχώρησης του Θεού, η οποία τα καλύπτει, τα απορροφά και τα ξεχνά και δεν υπάρχουν πλέον. Η πλήρης αυτή αποκατάσταση έγινε στο Σταυρό του Χριστού. Ο Ιησούς λοιπόν Χριστός είναι ο μεγάλος ελευθερωτής, ο μεγάλος σωτήρας. Ένα έργο έτοιμο. Δεν χρειάζεται να ζητήσει να σε συγχωρήσει. Σε έχει συγχωρήσει. Δεν χρειάζεται να ζητήσει να σε σώσει. Σε έχει σώσει. Χρειάζεται μόνο να υπογράψεις ότι το δέχεσαι, ότι αυτή τη στιγμή ψώνεις τα μάτια σου και λες: Κύριε, τι ήταν αυτό που έκανες για μένα? Ξεχύνεται από εκεί πάνω από το Γολγοθά. Ποιες δυνάμεις, τι λύτρωση, τι αγάπη, τι συγχώρηση, τι απελευθέρωση. Όλα βρίσκονται συγκεντρωμένα σε αυτό το έργο του Σταυρού. Δεν χρειάζεται να κάνεις τίποτα άλλο. Δέξου μόνο τη λύτρωση αυτή. Και τότε ο Ιησούς Χριστός, αυτός ο Κύριος, θα μπει στη ζωή σου. Θα αλλάξει τη ζωή σου. Θα σε σφραγίσει με το Άγιο το ηγεμονικό πνεύμα. Θα σε κάνει ένα καινούριο κτίσμα. Δεν θα πιστεύεις στον εαυτό σου. Θα πεις το ήθελα πριν και δεν μπορούσα. Τώρα το θέλω και μπορώ. Θα σου δώσει όλες τις απαραίτητες προϋποθέσεις και τις δυνάμεις για να περπατήσεις αυτή τη ζωή. Βέβαια, στο ξεκίνημά σου αυτό το ενθουσιαστικό, θα πρέπει να υπάρξουν προϋποθέσεις κι άλλες, να μελετάς τη γραφή, να βλέπεις με τους αδελφούς σου, τους πνευματικούς, να προχωρείς, να υποτάσσεις το θέλημα του Θεού. Αλλά αυτά θα τα μάθεις με τον καιρό. Εκείνο το οποίο ο Κύριος έρχεται να κάνει μέσα στη ζωή σου είναι να κάνει ένα έργο ολοκληρωτικό. Ένα έργο θεμελιακό, ριζοσπαστικό, ανακαινοτικό, να σε κάνει καινούριο κτίσμα αυτή τη στιγμή, εδώ που είσαι. Εάν υψώσει από μέσα στο πνεύμα σου και πεις Κύριε Ιησού, σε ευχαριστώ. Πώς θα γίνει, μη ρωτάς. Ρώτησες ποτέ τον εαυτό σου όταν τρως το ωραίο φαγητό το μεσημέρι, πώς θα μεταμορφωθεί μέσα και θα γίνει αίμα και θα κυκλοφορεί σε ουσίες, να φτάσει σε όλα τα άκρα του σώματός σου, πώς θα μεταβληθεί σε τρίχες του στο κεφάλι και πώς άλλα θα μεταβληθούν σε νύχια, στο σώμα σου κτλ. Τέτοιες διεργασίες ποιος τις ρωτάει? Ακολουθείς τη σωστή μέθοδο. Δέχεσαι τις τροφές. Και όλος ο οργανισμός είναι έτσι φτιαγμένος για να μεταφέρει σε ολόκληρο το σώμα τα απαραίτητα στοιχεία για να συντηρηθεί και να ζήσει. Κάμε αυτό το βήμα. Δέξου αυτή τη μέθοδο. Απορρόφησε μέσα σου με πίστη την σωτηρία που χαρίζει ο Ιησούς Χριστός. Για να πεις μαζί με τον Παύλο: Ευχαριστώ τον Θεό. Δια του Ιησού Χριστού. Ευχαριστώ τον Θεό δια του Ιησού Χριστού. Πες το στη θέση που κάθεσαι. Ευχαρίστησε τον Κύριο για αυτή τη μεγάλη, τη θαυμαστή σωτηρία. Συντρίμια, ναι. Αλλά υπάρχει ένας ελευθερωτής. Θα τα αφαιρέσει από τη ζωή σου. Θα τα βγάλει και θα χτίσει μέσα ένα καινούριο οικοδόμημα. Ένα καινούριο δέντρο, αν το θέλεις έτσι. Με ρίζες βαθιές και με κλονάρια μεγάλα και με καρπούς πολλούς. Θα σε κάνει ένα καινούριο χτίσμα να μην πιστεύεις ο ίδιος τον εαυτό σου.
0: είναι το δυναμικό έργο του Ιησού Χριστού. Αυτό φαίνεται θεωρητικό, φαίνεται θεολογικό, φαίνεται ίσως σχήμα λόγου, αλλά είναι μια πραγματικότητα που την έχουμε ζήσει προσωπικά οι περισσότεροι από εμάς σήμερα το πρωί που βρισκόμαστε σε αυτή την αίθουσα. Δεν θέλεις και εσύ να το δοκιμάσεις, να γίνει προσωπικό σου έργο. Μην πιστεύεσαι σε άλλους, μην περιμένεις μια αυτοβελτίωση να τα καταφέρει τα πράγματα αυτά. Δεν υπάρχουν λύσεις τέτοιες. Μία είναι η λύση. Ένας είναι ο δρόμος. Ένα πρόσωπο υπάρχει. Ο Ιησούς Χριστός, ο ζωντανός που σε βλέπει και σε ακούει. Δέξ' τον μέσα στην καρδιά σου αυτή την ώρα και θα κάνει αυτή την αλλαγή. Πριν προχωρήσουμε, παρακαλώ να ψάλουμε τον ύμνο 90, πρώτη, τρίτη και τέταρτη στροφή. Από τα μαύρα, 90, πρώτη, τρίτη και τέταρτη.

μέσα από τα συνδρύμια τα πνευματικά. Το ερώτημα εδώ φυσικά, επειδή απευθυνόμαστε πλέον σε πιστούς ανθρώπους, είναι δυνατόν μέσα στη ζωή ενός ανθρώπου του Θεού να υπάρχουν πνευματικά συντρίμια? Ας αφήσουμε το ερώτημα αναπάντητο προς στιγμή, αλλά ας το δούμε και ας το θέσουμε ο καθένας στον εαυτό του. Είναι δυνατόν ένας άνθρωπος του Θεού να ζήσει και να πειραματιστεί στην προσωπική του ζωή μια ζωή γεμάτη συντρίμια? Υπάρχει ένας όμορφος ύμνος των Κυριακών Σχολείων του αδελφού Μιλτιάδη Αγγελάτου που μιλάει ακριβώς, καθώς γυρίζει πίσω και βλέπει την ώρα της προσευχής τα συντρίμια της πνευματικής ζωής. Αλλά ο Λόγος του Θεού μας κάνει μια αποκάλυψη ακόμα βαθύτερη και μεγαλύτερη. Μας λέει ότι όχι μόνο αυτό μπορεί να συμβεί στη ζωή ενός πιστού ανθρώπου του Θεού εάν δεν προσέξει, αλλά μπορεί να συμβεί αυτό σε έναν πολύ προχωρημένο, πνευματικά προχωρημένο και όριμο άνθρωπο, και μάλιστα με το δυστύχημα να μην το αντιλαμβάνεται ο ίδιος και να μην το καταλαβαίνει, μέχρι ότου πλέον ο Κύριος κάνει μια προσωπική παρέμβαση στη ζωή του για να τον βοηθήσει. Είναι γνωστή η εικόνα την οποία θα φέρω μπροστά σας από την Παλιά Διαθήκη. Έχουμε μία από τις εξέχουσες, από τις μεγαλύτερες προσωπικότητες που μας παρουσιάζει αυτό το βιβλίο του Θεού. Ένας προφήτης από τους μοναδικούς. Το βιβλίο το ονομάστηκε το Πέμπτο Ευαγγέλιο. Ένας δυνατός προφήτης του Θεού, ο Ισαΐας. Μια μορφή, επαναλαμβάνω, εξαιρετική, φυσιογνωμία μοναδική, μέσα στην Παλιά Διαθήκη. Που όσες φορές διαβάζει κανείς τα μηνύματα που δίνει ο Θεός μέσω αυτού του ανθρώπου και τον ετοίμησε σε αυτό, έχει να ευλογηθεί πάρα πολύ. Ο άνθρωπος αυτός, προφήτης όπως είπαμε, άνθρωπος προχωρημένος, έχει μια εικόνα στο έκτο κεφάλαιο που πολλοί ερμηνευτές προσπαθούν να την μεταφέρουν σε εποχές, επειδή είναι και στην αρχή ενδεχομένως του βιβλίου, σε εποχές πριν ακόμα γίνει προφήτης. Μα δεν είναι έτσι τα πράγματα. Η γραφή και ειδικά το σημείο αυτό δείχνει ότι ο άνθρωπος αυτός ήταν άνθρωπος ξεχωρισμένος και αφιερωμένος στον Θεό. Και δεν είχε κάνει ο άνθρωπος εγκλήματα. Δεν είχε πέσει σε πτώσεις πνευματικές που θα λέγαμε ότι ξεγλίστρησε και εν πάση περιπτώσει είναι ενδεχόμενο. Δεν είχε συνέστηση ο ίδιος τι συμβαίνει στην πνευματική του ζωή. Τα βλέπω όλα ρόδινα, όλα καλά. Μάλιστα, το έκτο κεφάλαιο μας δίνει την περιγραφή ευθύς εξ αρχής, στο πρώτο εδάφιο, ότι ήταν ζηλωτής υπέρ του Κυρίου σε τέτοιο βαθμό που περίμενε καλά και σώνει από τον Θεό να απαντήσει σε ειδικό αίτημα προσευχής και να δώσει στον Οζία επανόρθωση πνευματική και να γίνει μια αναζωπήρωση μέσα στο λαό. Ήταν λοιπόν η κατάστασή του από εξωτερική πλευρά, αν τη δούμε, ενθαρρυντική, άνθρωπος ζηλευτός, εκλεκτός, και ίσως εσείς και εγώ να βάζαμε σήμερα τον εαυτό μας στη δική του τη θέση, και πρέπει να το κάνουμε, γιατί μόνο έτσι θα μπορέσουμε να πάρουμε ένα μήνυμα από το Λόγο του Θεού. Ο άνθρωπος λοιπόν αυτός, άνθρωπος του Θεού και προφήτης, δεν έκανε εγκλήματα, δεν είχε βαριές πνευματικές πτώσεις, δεν είχε ξεστρατίσματα πνευματικά, δεν εγκατέλειψε τον Κύριο σε τίποτα. Λοιπόν, θα πει κάποιος, πού είναι τα συντρίμια της πνευματικής του ζωής? Πού βρίσκεται όλο το κακό, η αμαρτία, το σάπιο? Πού υπάρχει σε έναν τέτοιο ξεχωριστό και ευλογημένο άνθρωπο? Ο Λόγος του Θεού μας δίνει 2-3 πινελιές για να μας περιγράψει και να μας αποκαλύψει τι ακριβώς συμβαίνει. Και μας λέει, ακούστε, εσείς την αμαρτία τη βαθμολογείτε όπως οι άνθρωποι στον ποινικό νόμο. Εάν μεν είναι έγκλημα και σκοτώσετε άνθρωπο, πάτε φυλακή. Εάν όμως μέσα στην καρδιά σας να σκοτώσετε και δεν σας πιάνει ο ποινικός νόμος, τότε δεν πάτε πουθενά, μένετε σπιτάκι σας. Όμως για τον Θεό το ίδιο ισχύει και αν μέσα σου εσκέφθηκες να εκτελέσεις κάποιον ή το έκαμες πράξη στον εξωτερικό χώρο, για την Θεία Δικαιοσύνη είσαι εξίσου εγκληματίας. Ο Θεός λοιπόν δεν βαθμολογεί τα πράγματα όπως τα βαθμολογούμε εμείς σε χοντρά και σε μικρότερα, αλλά βλέπει κάθε τι να είναι αμαρτία. Και μάλιστα θα μας δείξει μια πλευρά της αμαρτίας σήμερα, τέτοια η οποία είναι χαρακτηριστική για ολόκληρο το σύνολο της ζωής κάθε ανθρώπου και ιδιαίτερα του πιστού ανθρώπου. Ο Θεός δεν του μίλησε. Ο Θεός δεν απευθύνθηκε στον Ισαΐα. Ο Θεός απλώς τον άφησε στην αναζήτησή του.
αλλά έκαμε ένα ξεχωριστό άγγιγμα στη ζωή του. Δεν ξέρω αν μιλώ σε πιστούς ανθρώπους, πολλές φορές στη ζωή σας νιώθετε τέτοια αγγίγματα του Θεού. Εκεί που είστε συγκεντρωμένοι, που μελετάτε τα λόγια του Θεού ή που μένετε σε προσευχή με τον Κύριο, αν εκείνη την ώρα διανοίγεται ο νους και η καρδιά και οι εικόνες της δόξης και του μεγαλείου του Θεού έρχονται μπροστά σας. Τέτοια λοιπόν σκηνή περίπου φαίνεται ότι είχε ο Ισαΐας στη συνάντησή του με τον Κύριο. Μας λέει εδώ χαρακτηριστικά, είδε τον Κύριον να κάθεται επάνω στο θρόνο του. Πώς τον είδε? Δεν αποκλείεται, όπως οι προφήτες της Παλαιάς Διαθήκης, να είχε ένα ειδικό όραμα. Δεν αποκλείεται. Αλλά επειδή η Γραφή δεν μας καλεί σήμερα να δούμε οράσεις, οπτασίες και άλλες τέτοιες σκηνές, δεν μας καλεί. Τα αποτρέπει μάλλον. Αλλά επειδή πρέπει να μεταφερθούμε στον προσωπικό μας πνευματικό χώρο, επαναλαμβάνω, έρχονται στιγμές που ο Κύριος διανοίγει το πνεύμα μας, την καρδιά μας και το νου μας. Και ερχόμαστε ως ενώπιοι ενωπίο. Βρισκόμαστε στην παρουσία του Κυρίου μπροστά στο θρόνο του. Είναι στιγμές και είμαι σίγουρος, μιλώντας σε πιστούς, ότι τέτοιες πνευματικές εμπειρίες τις έχουν. Είναι τότε ο Ισαΐας διαπιστώνει τα πνευματικά του συντρίμια. Και ποια είναι αυτά? Βλέπει ότι ο ίδιος είναι άνθρωπος ακαθάρτων χιλέων. Και λοιπόν, είναι σπουδαίο, είναι έγκλημα, είναι μεγάλη αμαρτία το να περάσουν από το στόμα σου μερικές λέξεις ακάθαρτες και δεν υπάρχει καθαρισμός και γι' αυτό μπαίνει στην κατηγορία να είναι η ζωή σου γεμάτη συντρίμια. Κι όμως, ο Λόγος του Θεού μας λέει ότι ολόκληρη η πνευματική υπόσταση του ανθρώπου επικεντρώνεται στο στόμα, στη γλώσσα του ανθρώπου. Εάν θέλεις να είσαι τέλειος, λέει ο Ιάκωβος, πρόσεχε να είσαι χωρίς πτέσμα εις την γλώσσα. Ο Κύριος μας Ιησούς Χριστός μας είπε ότι από τα λόγια σου θα δικαιωθείς και από τα λόγια σου θα κατακριθείς. Για να μας επικεντρώσει, επαναλαμβάνω, σε αυτό το σημείο ολόκληρη την ανθρώπινη υπόσταση για τις εκδηλώσεις μας. Και κάτι άλλο. Δεν είναι μόνο η έκφωνη γλώσσα. Δεν είναι η γλώσσα που ο διπλανός μας ακούει, αλλά είναι η γλώσσα κυρίως εκείνη την οποία όλη την ώρα χρησιμοποιούμε εμείς μόνοι μας, καθώς περπατάμε στον δρόμο, καθώς στεκόμαστε σε ένα μέρος ή καθώς βρισκόμαστε στο σπίτι μας. Το τι λέμε με εκείνη τη γλώσσα εσωτερικά ο καθένας μας δεν περιγράφεται. Μακάριος και ευτυχής ο άνθρωπος του Θεού, ο οποίος ξέρει την εσωτερική του αυτή γλώσσα, να τη χρησιμοποιεί για τη δόξα του Θεού, για δοξολογίες και ύμνους, για την αγάπη προς τους αδελφούς και όχι για κατακρίσεις εσωτερικές, οι οποίες μολύνουν πέρα για πέρα τα βάθη της ύπαρξης του ανθρώπου. Και επειδή ο Θεός όλη την έξοδό μας την έχει από τούτη τη γλώσσα, όλος ο κόσμος μας βγαίνει από τούτο το σημείο του στόματος, είτε αυτή είναι έκφωνη είτε όχι, γι' αυτό επικεντρώνει σε αυτό το σημείο ολόκληρη την υπόσταση της καθαρότητας ή της ταλαιπωρίας και της βρωμιάς της πνευματικής και των συντριμιών πάνω σε αυτό το σημείο, τα συντρίμια της ζωής μας. Διαπίστωσε λοιπόν ο άνθρωπος αυτός του Θεού ότι είναι άνθρωπος ακαθάρτων χιλέων. Κι όμως είχε την εντύπωση ότι είναι προφήτης του Θεού, πέρα για πέρα ζηλωτής του Κυρίου και ότι όλα τα πράγματα πήγαιναν καλά. Και όταν έκαμε αυτή την σπουδαία και μεγάλη διαπίστωση, όταν βρήκε που ήταν το άρρωστο σημείο της πνευματικής του ζωής, η ανησυχία άρχισε να τον διατρέχει σε όλη του την ύπαρξη, σε όλο του το είναι. Δεν μπορούσε να ησυχάσει. Και είναι βέβαιος ότι το Πνεύμα το Άγιο του Θεού, από την ώρα που θα φέρει τους ελέγχους του, δεν μας αφήνει να ησυχάσουμε, έως όταν πάμε εκεί στη ρίζα του Σταυρού του Γολγοθά και μείνουμε εκεί και πάρουμε τον καθαρισμό του αίματος. Δεν γίνεται διαφορετικά. Και ζητούσε διέξοδο. Διαπίστωσε βέβαια ότι το περιβάλλον του ήταν τέτοιο, αλλά οι άλλοι τι σημασία έχει γι' αυτόν? Αυτός ποιος ήταν? Και ήταν τότε που έκανε αυτή τη διαπίστωση που ο Κύριος του εμίλησε. Μόνο τότε του εμίλησε ο Κύριος. Και του λέει: μη φοβάσαι, μη φοβάσαι. Υπάρχει λύση. Υπάρχει άνθρακας από το θυσιαστήριο. Υπάρχει το θυσιαστήριο, Ισαΐα. Εκείνο είναι ο καθαρισμός. Μόλις σε αγγίξει, καθαρίστηκες. Δεν υπάρχει πρόβλημα για σένα. Και δοξασμένο το όνομα του Θεού. Ότι σε τέτοια πνευματικά συντρίμια που πολλές φορές ο Κύριος να ελεήσει, δεν τα βλέπουμε, όταν γίνει αυτή η επικοινωνία μας με τον Κύριο και δούμε τον Κύριο μας διανοίξει τον νου μας και καταλάβουμε την καρδιά μας, τότε έρχεται μέσα
αυτή η ανησυχία και η φωνή και λέμε είναι η μετάνοια της καρδιάς. Κύριε, τι θα κάνω, πώς θα καθαριστώ. Και μας δείχνει το θυσιαστήριο με τα κάρβουνα του Γολγοθά, το αίμα εκείνο, το πύρινο, το οποίο καθαρίζει από κάθε αμαρτία. Εκεί θα προστρέξουμε, από εκεί θα πάρουμε τον καθαρισμό. Από εκείνο το αίμα θα διατηρηθούμε σε όλη μας την πορεία έως όταν το συναντήσουμε μέσα στη δόξα. Το θυσιαστήριο του Γολγοθά. Δεν θέλω να επεκταθώ, αλλά θέλω απλώς να θυμίσω. Διαβάστε παρακάτω τη συνέχεια. Από εκεί υπάρχει η εξέλιξη και η ευλογία του Θεού. Στην προσωπική του ζωή, στο έργο του, στο έθνος του, σε όλη τη γη με ό,τι μας άφησε γραμμένο. Επειδή ήρθε η στιγμή που είδε τα πνευματικά του συντρίμια, κατάλαβε ποιος ήταν, είδε την ακαθαρσία την πνευματική και ατένισε στο Γολγοθά και πήρε τον καθαρισμό. Εύχομαι και με αυτά θα κλείσουμε. Ο Κύριος να μας αξιώσει, εάν υπάρχουν, ήθελε να μην υπάρχουν σε κανένα μας, αλλά αν υπάρχουν τέτοια συντρίμια, ο Κύριος να μας τα δείξει. Να μας βοηθήσει να τα φέρουμε στο Σταυρό του Γολγοθά και να ζητήσουμε τον καθαρισμό του αίματος, που είναι σίγουρος, εκαθαρίστηκες, τέλος. Το έργο τακτοποιεί και για μας, οποιαδήποτε είναι η καταστασή μας, την ακαθαρσία, την οποιαδήποτε καθαρσία, με βάση αυτή τη θυσία του Σταυρού. Ήρθε ο Κύριος να μας δείξει ότι όχι μόνο ο κόσμος έξω, όχι μόνο ο άνθρωπος ξεχωριστά, αλλά και ο πιστός μπορεί, ενδέχεται, ήρθε όχι, αλλά ενδέχεται να βρεθεί χωρίς να το καταλάβει από το σημείο της γλώσσας και μόνο να κάνει ολόκληρη τη ζωή του, όλο το βίο του ανάστατο, συντρίμια. Αλλά ο Κύριος είναι λυτρωτής. Λυτρωτής για έναν κόσμο που είναι χαλασμένος. Λυτρωτής για έναν άνθρωπο ο οποίος καταλαβαίνει ότι δεν έχει άλλη διέξοδο εάν προσπέσει στο Γολγοθά, στον Ιησού Χριστό. Λυτρωτής για τον πιστό εάν φέρει τα συντρίμια της ζωής του στα πόδια του. Ήρθε αυτός ο Κύριος, το Πνεύμα το Άγιο να τον μεγαλώσει στα μάτια μας σήμερα το πρωί, αυτός να δοξαστεί και από αυτό να πάρουμε και να παίρνουμε ό,τι χρειαζόμαστε. Αμήν. Θα ψάλλουμε ένα τελευταίο ύμνο, τον ύμνο 264, έχει μόνο δύο στροφές.

ας είναι δοξασμένο και ευλογημένο στους αιώνες το όνομά Σου. Όλοι μας το γνωρίζουμε ότι ο κόσμος γύρω μας είναι γεμάτος συντρίμια. Από εκεί μέσα μας πήρες και μας ελύτρωσες. Σε ευχαριστούμε. Είναι γεγονός ότι πολλοί θέλουν να ελευθερωθούν, βρίσκουν άλλους δρόμους, βοήθησέ τους να βρουν μόνο το δρόμο τον Ιησού Χριστό, τον Σωτήρα. Και εμάς τους δικούς Σου, Κύριε, να μας βοηθήσεις. Εάν τυχόν υπάρχουν τέτοια συντρίμια στη ζωή μας, να τα δούμε. Το Πνεύμα Σου το Άγιο να μας αγγίξει βαθιά και να μας βοηθήσει. Και να μας απολύσεις με ειρήνη, με χαρά, με ευλογία, με ενθουσιασμό να μαρτυρούμε για την αγάπη Σου. Να λυπηθείς και το έθνος μας. Να το φέρεις σε μετάνοια και επιστροφή. Να πλέσεις το μήνυμα του Ευαγγελίου με κάθε τρόπο. Στο όνομα του Χριστού. Αμήν. Καθίστε παρακαλώ να παίξετε το αρμόνιο και μετά...